μένει σε έναν κοντό, σαν ένα ρολό. Αργότερα έχουμε τα πρώτα περγαμινά βιβλία, φύλλα δηλαδή που τα σειράπτουν σε ένα κανονικό βιβλίο. Εκεί λοιπόν στο σκευοφυλάκιο πήγαινε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού, και αν δεν υπήρχε πήγαινε ο πρεσβύτερος και παραλάμβανε αυτό το βιβλίο και το έφερνε στο μέσον του ναού για να διαβάσει τα ιερά αναγνώσματα. Κατά την αρχαία επίσης τάξη, η μικρή είσοδος αποτελούσε την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι και τον 7ο αιώνα η Θεία Λειτουργία άρχιζε με την είσοδο του Ευαγγελίου μέσα στο ναό. Δηλαδή ο ιερέας πήγαινε στο σκευοφυλάκιο του ναού, που βρισκόταν συνήθως στο νότιο μέρος του Νάρθηκα, όπως βλέπουμε την εκκλησία στα δεξιά μας, ενδιόταν τη στολή του, παραλάμβανε το Ευαγγέλιο από το σκευοφυλάκιο και με μια λαμπάδα μπροστά, που συμβόλιζε τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος έλαμψε ως φως μέσα στην ιστορία και προϋπάντησε τον Κύριο ως φως, πήγαινε στο μέσον του ναού για να δηλώσει ότι καταγγέλλεται μέσα στην ιστορία μια καινούργια διάσταση που ονομάζεται σοφία. Εάν παρίστατο επίσκοπος ξεκινούσε μια πομπή από την είσοδο του ναού, έφταναν στο μέσον του ναού πάλι με το Ευαγγέλιο και εκεί γινόταν η ένδυση του επισκόπου. Ενώ ο ιερέας ενδιόταν στο σκευοφυλάκιο, ο επίσκοπος ενδιόταν στη μέση του ναού. Υπάρχει μάλιστα ειδικό τυπικό για την ένδυση του επισκόπου, που μερικές φορές τελείται σε αρχιερατική λειτουργία. Αναφερόμενος στην ένδυση του επισκόπου και κατ' επέκταση του ιερέα, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα ενδύματα που φοράει ο επίσκοπος ή ο ιερέας κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας δεν είναι τα ενδύματα της καθημερινής ζωής. Ο ίδιος ο ιερέας δεν κυκλοφορεί με αυτά τα ενδύματα έξω από το ναό. Είναι ενδύματα που έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Είναι η ένδυση του Ιησού Χριστού κατ' ουσίαν, ή, να το πω με διαφορετικά λόγια, όπως το έχει αναπτύξει ο Σιμεών ο μεταφραστής, είναι η ένδυση της σαρκός που προσλαμβάνει ο δοξασμένος Χριστός. Σαν να έχουμε μια ενανθρώπιση του Λόγου, ξανά. Αλλά αυτή η ενανθρώπιση τώρα δεν γίνεται κρυφά, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, παρά μόνο μερικοί ποιμένες ή οι άγγελοι. Γίνεται φανερά μέσα στην ιστορία και μας αποκαλύπτεται ως ένδυση του επισκόπου, ο οποίος υπάρχει ανάμεσά μας ως εικόνα του Χριστού, εις τόπον και τύπον Χριστού, όπως λέει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Αμέσως μετά από αυτή τη μικρή είσοδο, ο διάκονος σηκώνει το Ευαγγέλιο ψηλά μπροστά στο πρόσωπό του και λέει ότι εδώ έχουμε σοφία. Σοφία είναι ο λόγος του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, με επικεφαλή στην ενυπόστατη σοφία του Θεού, εισερχόμαστε στο ναό για να δώσουμε ένα νέο νόημα στην ιστορία. Γι' αυτό και στη συμβολική θεολογία, η είσοδος του Ευαγγελίου παραπέμπει στη σάρκωση του Λόγου, δηλαδή στην είσοδο του Λόγου μέσα στην ιστορία. Δεν υπήρχε ο Λόγος πριν από τη σάρκωση. Ασφαλώς υπήρχε ο Λόγος του Πατρός. Στη θεολογία των Ιουδαίων, δηλαδή στη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Λόγος είναι πάντα παρόν. Ο Λόγος φανερώνει την παρουσία του Θεού. Αυτός που μιλάει στους προφήτες, ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής, όπως ονομάζεται, είναι ο Υιός. Αυτός είναι που κατευθύνει έναν λαό σε μια ιερή ιστορία. Αλλά με τη σάρκωση ο λόγος αυτός φανερώνεται. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το βλέπουμε αυτό πολύ καθαρά. Έτσι ξεκινάει τη θεολογία του ο Ιωάννης. Μιλάει για έναν λόγο που προϋπάρχει και της ιστορίας ακόμα. Έναν λόγο που βρίσκεται στον Θεό, ο οποίος υπάρχει απ' αρχής.
Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο λόγος. Και μας λέει ο Ευαγγελιστής ότι αυτόν τον λόγο τον είδαμε και θεασάμεθα την δόξαν αυτού. Δόξαν ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Και προχωράει ένα βήμα ακόμα ο Ευαγγελιστής για να μας πει ότι αυτός ο λόγος έγινε σάρκα και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και έστησε δηλαδή τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού λοιπόν τον υποδεχτήκαμε αυτόν τον λόγο, θα τον υψώσουμε επικεφαλής της κοινότητας που έχει συναχθεί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και καλούμαστε να τον προσκυνήσουμε και να προσπέσουμε σε αυτόν. Ο ιερέας μας καλεί να προσκυνήσουμε αυτή την ενυπόστατη σοφία. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Ο λαός απαντάει με μια κατάφαση που συμπληρώνει τα λόγια του ιερέα. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί προσκυνούμε και γιατί προσπίπτουμε στον Χριστό. Μας έσωσε από την κυριαρχία του θανάτου. Θα έχετε παρατηρήσει ότι μετά την ύψος του Ευαγγελίου και μετά από αυτό το εξαιρετικό τροπάριο, συνηθίζουμε να ψάλουμε τα απολυτίκια 1, 2, 3 ανάλογα και το κοντάκιο της ημέρας. Ενώ τα απολυτίκια των Αγίων που γιορτάζουν την ημέρα, την Κυριακή, όπου είμαστε συναγμένοι. Αυτό σημαίνει ότι με τα απολυτίκια και το κοντάκιο δίνουμε ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο σε έναν ιστορικό χρόνο που τον ζούμε ασφαλώς ως ιστορικό χρόνο και που καλούμαστε να τον ανυψώσουμε σε αιώνιο χρόνο της Βασιλείας του Θεού. Θέλω να πω ότι ο χρόνος των χριστιανών δεν είναι διαδοχή ημερών που παίρνουν περιεχόμενο από ανθρώπινες συμβάσεις. Αποφασίζουμε να τις λέμε έτσι ή αλλιώς τις ημέρες. Ούτε από φυσικά μεγέθη εποχών, γυρισμάτων της γης ή του ήλιου. Αλλά κάθε ημέρα ανάγεται στην εσχατολογική δόξα συγκεκριμένων φίλων του Θεού, αυτούς που ονομάζουμε Αγίους. Δηλαδή την ημέρα μας την νοηματοδοτούμε από τη δόξα ενός Αγίου, που είναι δοξασμένος στα έσχατα, και από τα έσχατα έρχεται σε μας και δίνει άλλο νόημα στην ιστορία.

Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα οποιοδήποτε βιβλίο από τη βιβλιοθήκη μας. Είναι ένα βιβλίο που έχει αποταμιεύσει την εμπειρία των πρώτων μαθητών, αυτών που ήταν κοντά στο Χριστό. Και έχει αποταμιεύσει αυτή την εμπειρία, όχι τη μνήμη. Τα Ευαγγέλια δεν είναι εξιστόρηση της ζωής του Χριστού. Δεν ενδιαφέρει τους Ευαγγελιστές να εξιστορήσουν τη ζωή του Χριστού. Είναι επιλογές κατηχητικές. Τους ενδιαφέρει να μοιήσουν κατηχούμενους σε κάτι καινούριο που έχει έρθει μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και έχουν και διαφορές μεταξύ τους τα τέσσερα Ευαγγέλια. Άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Ματθαίος, άλλους κατηχούμενους έχει υπόψη του Ευαγγελιστής Λουκάς, άλλους έχει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Και όταν κάποια στιγμή παρουσιάζεται η ανάγκη μιας ανάπτυξης αυτών των πράξεων και των λόγων του Χριστού προς τα τέλη του πρώτου αιώνα, έρχεται ένας επαρκέστατος μαθητής και γράφει ένα Ευαγγέλιο για να κάνει τη σπουδαία εισαγωγή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόμνημα στη Θεία Ευχαριστία απ' αρχής μέχρι τέλους. Υπομνηματίζει τη Θεία Ευχαριστία, η οποία στα τέλη του πρώτου αιώνα έχει αναπτυχθεί αρκετά. 20 χρόνια μετά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε το απόσπασμα του μάρτυρος Ιουστίνου που μας περιγράφει μια συγκροτημένη Θεία Λειτουργία, η οποία παρακολουθείται από τα κεφάλαια του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Από τα 52 αναγνώσματα που υπάρχουν στις 52 Κυριακές ενός έτους, βλέπουμε ότι άλλα μας προβάλλουν παραβολές, άλλα μας προβάλλουν θαύματα και άλλα μας προβάλλουν επεισόδια ή επεισόδια με διδασκαλία. Δεν μας τα προβάλλουν όλα. 52 αποσπάσματα είναι αυτά. Τι διαλέγουν οι πατέρες και εντάσσουν μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ό,τι έχει σχέση με τη Βασιλεία. Όλα τα αποσπάσματα έχουν σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή αυτό που ζητάμε να πραγματοποιηθεί. Θέλετε να το πείτε Δευτέρα Παρουσία? Πείτε το. Όταν μας περιγράφει ένα θαύμα, δεν μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού, αφήνοντας τη θεραπεία όλων των τυφλών όλου του κόσμου που δεν έγινε. Μας περιγράφει τη θεραπεία ενός τυφλού για να μας πει ότι στη Βασιλεία τυφλός δεν υπάρχει, χολός δεν υπάρχει, δαιμονισμένος δεν υπάρχει. Μας περιγράφει έναν διάλογο, παραδείγματος χάρη, με μια γυναίκα ή με έναν άνδρα, τον Νικόδημο, για να μας πει τι σημαίνει η Βασιλεία του Θεού. Έξω από τη Βασιλεία ψάχνετε να βρείτε τόπους και χρόνους, μας λέει. Στη Βασιλεία δεν υπάρχουν ούτε τόποι ούτε χρόνοι. Υπάρχει μόνο Πνεύμα, Υιός και Πατήρ. Μας περιγράφει ένα περιστατικό. Μας αναπτύσσει μια παραβολή. Όλες σχεδόν οι παραβολές λένε με τι ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών. Ομοιώθη με αυτό ή ομοιώθη με το άλλο. Ή σας λέω μια ιστορία να καταλάβετε τι σημαίνει ότι δεν είμαι κρεμασμένος από τον νόμο, αλλά είμαι παραδομένος στην αγάπη, όπως μαθαίνουμε με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Θέλω να πω ότι τα αποσπάσματα, τα αναγνώσματα είναι ενταγμένα μόνο μέσα στη Θεία Λειτουργία και μας υποδεικνύουν και έναν τρόπο με τον οποίο σπουδάζουμε την Αγία Γραφή. Ο τρόπος που σπουδάζουμε την Αγία Γραφή είναι μέσω αποσπασμάτων, όχι ως συνεχή ιστορία. Για να μην πω ότι η Αγία Γραφή δεν σπουδάζεται στο σπίτι ή στο γραφείο. Σπουδάζεται μέσα στις ακολουθίες της Εκκλησίας, γιατί η Αγία Γραφή χρειάζεται σχολιασμό. Ο σχολιασμός είναι ό,τι συνοδεύει την ανάγνωση των περικοπών της. Η κίνηση, η πράξη, η στάση, τα ακούσματα, όλα αυτά γύρω από την Αγία Γραφή. Γι' αυτό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σχολιάζεται από τα τροπάρια, από όλη την μνημονολογία, από όλα τα λόγια. Πριν από την
ψωσί την είσοδο, όπως είπαμε, και κατά τη διάρκεια της μικράς εισόδου υπάρχουν πάλι κάποιες μικρές ευχές που δίνουν περιεχόμενο στην πράξη, σε αυτό που πράτεται. Διαβάζω. Ο ιερεύς λέγει μυστικός την ευχήν της εισόδου. «Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο καταστήσας εν ουρανείς τάγματα και στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων, εις λειτουργίαν της εις δόξης,

τον Τρισάγιο ύμνο. Κλιμακώνεται λοιπόν η πορεία μας προς τη Βασιλεία του Θεού. Το πλαίσιο και η σημασία αυτής της παρουσίας των αγγελικών δυνάμεων έχει κατατεθεί στις Άγιες Γραφές. Όχι μόνο στις θεοφάνειες που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά επίσης στις προφητικές οράσεις του προφήτου Ισαΐα και του προφήτη Δανιήλ, στον ύμνο των τριών παιδών, στη δοξολογική παρουσία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού, κατεξοχήν όμως στην περιγραφή της ουράνιας λειτουργίας που περιγράφεται στο όραμα της Αποκάλυψης. «Μετά ταύτα είδων και ειδού όχλος πολλής, όν αριθμήσε αυτόν ουδής εδύνατο, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, εστώτας ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένους στολάς λευκάς και φήνικες εν τεσχέρ συναυτών, και κράζουσι φωνή μεγάλη λέγοντες, η σωτηρία το Θεό ημών, το καθημένο επί του θρόνου και το αρνίο, και πάντες οι άγγελοι ειστήκησαν κύκλο του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν ενώπιον του θρόνου επί τα πρόσωπα αυτών και προσεκίνησαν το Θεό λέγοντες αμήν. Η ευλογία και η δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς το Θεό ημών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διάκονος, μετά την ευχή αυτή που λέει ο ιερέας, στρέφεται προς τον ιερέα και του λέει «Ευλόγησο δέσποτα την Αγίαν είσοδον». Ο ιερεύς σφραγίζει τας Αγίας θύρας λέγον «Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων σου Κύριε πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Ο λαός απαντάμε «Αμήν». Ήτα ο διάκονος απέρχεται προς τον ιερέα και ασπάζεται το Ευαγγέλιον ή πάρεστην, εάν υπάρχει διάκονος. Είδε μη ασπάζεται τούτο ο ιερεύς. Πληρωθέντος δε του τελευταίου τροπαρίου, ο διάκονος στάς εν το μέσο του ναού, έμπροσθε του ιερέως, λέγει εκφώνος. Σοφία. Ορθή. Δύο λέξεις. Σοφία η μία, σε ενικό αριθμό. Ορθή η δεύτερη, με ωμικρον γιώτα, σε πληθυντικό αριθμό. Η πρώτη δηλώνει τι περιέχει το βιβλίο, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο, που υψώνεται στο κέντρο του ναού. Όπως ήδη είπαμε, δηλώνει ότι σοφία του, όχι τη σοφία του κόσμου τούτου, αλλά τη σοφία του Θεού. Η σοφία αυτή έχει όνομα, έχει πρόσωπο, είναι ενυπόστατη. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού. Οι πράξεις του και οι λόγοι του είναι αποτυπωμένοι στις περικοπές του Ιερού Ευαγγελίου. Η δεύτερη λέξη, το όρθι, απευθύνεται στο λαό. Όρθιοι. Όχι γιατί είμαστε καθισμένοι και πρέπει να σηκωθούμε, αλλά γιατί είμαστε πεσμένοι, πεπτοκότες, και τώρα μπορούμε να ανορθωθούμε. Η σοφία του Θεού όχι απλώς ως εξαγγελία μέσω Αγίων ανθρώπων, των προφητών παραδείγματος χάρη, αλλά ως σωτηριώδης παρουσία του Χριστού είναι ανάμεσά μας. Σε λίγο θα ακούσουμε από το στόμα του Λόγους Αθανασίας περιγραφές πράξεων που ανατρέπουν την ιστορία της φθοράς. Καλούμαστε να είμαστε σε εγρήγορση.

0: Ο ιερεύς και ο διάκονος εισέρχονται δια της ωραίας πύλης στο ιερόν. Ο διάκονος αποτίθησιν επί της Αγίας Τραπέζης το ιερόν Ευαγγέλιο. Ο λαός ψάλλει το εισοδικόν, για το οποίο μιλήσαμε, δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό. Σώσον ημάς ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάσι, αλληλούια. Ημέν ιερείς ψάλουσι το της ημέρας πρώτων απολυτίκιων, ο δε χορός τα λοιπά απολυτίκια. Ο διάκονος, του Κυρίου δε ηθόμεν, ο λαός, Κύριε ελέησον, ο ιερεύς, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Ο διάκονος και εις τους αιώνας των αιώνων, ο λαός, αμήν. Εισερχόμαστε στον Τρισάγιο ύμνο. Και ψάλλει τον Τρισάγιον ύμνο ο λαός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Και ο Β' χορός επίσης, ο Α' ξανά, ο Β' ξανά. Ο Τρισάγιος ύμνος λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο ύμνος αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια αναγωγή των διεσκορπισμένων τέκνων του Θεού σε μια συγκεκριμένη ενότητα δια του έργου της δοξολογίας. Όλοι μαζί δοξολογούμε κατά τον ίδιο τρόπο το Θεό, όπως σύμφωνα με το όραμα του Ισαΐα όλος ο πνευματικός κόσμος δοξολογούν το Θεό με μια φωνή. Αυτή η μια φωνή είναι που επιζητείται. Να φύγουμε από την πολυγλωσσία που μας περιγράφει ο μύθος της Βαβέλ και να πάμε σε μια ενότητα που μας περιγράφει το γεγονός της Πεντηκοστής. Αυτή η συμπυκνωμένη δοξολογία που έρχεται από τις προ-Χριστού θεοπρεπείς εμπειρίες των προφητών και καταλήγει στο όραμα της Αποκάλυψης. Ο προφήτης Ισαΐας μας περιγράφει στο όραμά του: «Είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού και σεραφή μυστήκη σαν κύκλο αυτού και εκέκρακεν έτερος προς τον έτερον και έλεγεν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Και ο συγγραφέας της Αποκάλυψης επίσης μας περιγράφει το δικό του όραμα: «Και τα τέσσερα ζώα εν καθέν αυτόν έχων αναπτέρυγας έξ, κυκλώθεν και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών, και ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και νυχτός λέγοντες Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος». Κατά την παράδοση ο ύμνος, όπως τον ψάλλουμε σήμερα, εμφανίστηκε στη Θεία Λειτουργία επί Θεοδοσίου του Μικρού το 550 μετά Χριστόν. Παραδίδεται μάλιστα μια χαριτωμένη διήγηση. Ένα μικρό παιδί ανυρπάγει στους ουρανούς και μετέφερε όταν επέστρεψε την ακριβή διατύπωση του ύμνου. Πίσω από αυτή τη διήγηση υποκρύπτεται δογματική διαμάχη. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Αντιοχίας Πέτρος Κναφεύς είχε εισαγάγει στον Τρισάγιο ύμνο τη φράση «Ο σταυρωθείς δι' ημάς, πρώτου Κύριε ελέησον», συγχέοντας την ακρίβεια του ύμνου. Η προσθήκη απασχόλησε την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο, η οποία με τον 81ο κανόνα την ακυρώνει.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμανός, προσπαθώντας να αναπτύξει το περιεχόμενο του Τρισάγιου ύμνου, μας λέει ότι το Άγιος ο Θεός αναφέρεται στον Πατέρα, το Άγιος Ισχυρός αναφέρεται στον Υιό και Λόγο του Πατρός και το Άγιος Αθάνατος αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. Πριν τώρα αρχίσουν οι δύο χωροί να ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας λέει την ευχή του Τρισαγίου, μία ευχή που συμπυκνώνει τη δημιουργική παρουσία του Θεού, ιδιαίτερα τη δημιουργική σχέση Θεού και ανθρώπου. Σήμερα η ευχή αυτή λέγεται μυστικός και μόνο η εκφώνησή της ακούγεται. Ακούστε το περιεχόμενο αυτής της ευχής. Ο Θεός ο Άγιος, ο εναγής αναπαυόμενος, ο Τρισαγίο φωνή υπό τον Σεραφή ανυμνούμενος και υπό τον Χεροβή δοξολογούμενος και υπό πάσης επουρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος, όπως καταλαβαίνετε αναφέρεται σε αυτά που είπαν παραπάνω στο όραμα του Ισαΐα και στο όραμα του Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Ο εκ του μη όντως εις το είναι παραγαγών τα σύμπαντα, ο κτίσας των άνθρωπων κατ' εικόνα σύν και ομοίωση και παντήσου χαρίσματι κατά κοσμήσας, ο διδούς ετούντι σοφίαν και σύνεση και μη παρορών αμαρτάνοντα, αλλά θέμενος επισωτηρία μετάνοια, ο καταξιώσας ημάς τους ταπεινούς και αναξίους δούλους σου και εν τη ώρα ταύτη, στείνε κατενόπιον της δόξης του Αγίου σου θυσιαστηρίου και την οφειλωμένηση προσκύνηση και δοξολογίαν προσάγει, αυτός δέσποτα πρόσδεξε και εκ στόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων ύμνων και επίσκεψε ημάς εν τη Χριστότητή σου. Συγχώρησον ημίν παμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούας, ακούσιον. Αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα. Και δώσει μην ενωσιότητη λατρεύηση πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Και εκφώνως ακούμε εμείς την κατάληξη αυτής της ευχής, ότι Άγιος Σύ, ο Θεός ημών, και Σύ την δόξαν αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Κατά τη διάρκεια που οι χωροί ψάλουν τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας και ο διάκονος απέρχονται εις την καθέδραν ή την πρόθεση του ιερέως λέγοντος «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» και επανερχομένων ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα την άνω καθέδραν». Ο ιερεύς «Ευλογημένος ή ο επιθρόνου δόξη της βασιλείας σου, ο καθήμενος επί των χερουβήν πάντοτε, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή αυτή αντλείται από στίχο του 117 ψαλμού «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Στίχο που μαζί με το «Οσανά» επαναλαμβάνεται ως ύμνος από τους Ιουδαίους που υποδέχονται τον Χριστό ως Μεσσία κατά την είσοδό του στην Ιερουσαλήμ και πρώτου πάθους του. Η καθέδρα είναι ο θρόνος του Επισκόπου που βρισκόταν πίσω από την Αγία Τράπεζα στο κέντρο του Συνθρόνου πριν μετακινηθεί αυτή εκτός του Αγίου Βήματος. Αντί λοιπόν να πορευθούν στην Παλαιά Καθέδρα, μετακινούνται στην Αγία Πρόθεση και με τη διατύπωση που καταθέτει ο ιερέας συνδέει την επίγεια Καθέδρα του Επισκόπου με την Άνω Καθέδρα του Θεού, δηλαδή με τη Βασιλεία του. Τώρα, μας λέει η λειτουργική φυλάδα, εάν λειτουργεί αρχιερεύς, ακολουθείται η επόμενη τάξης. Ο χορός ψάλουσι εν αλλάξ το Άγιος ο Θεός δις ή τα ψάλετε το τρίτον υπό του ένδον του βήματος ιερού κλήρου, το τέταρτον υπό του άρφα χορού, το πέμπτον αύθης υπό του ιερού κλήρου ή τα υπό των χορών. Ακολούθως ο μένη ιερός κλήρος ψάλει εκ του βήματος αργός το Άγιος ο Θεός εις στάσης τέσσαρας. Ο δε αρχιερεύς, εξερχόμενος εις τον Σολέαν, ευλογεί των λαών δια των δικυροτρικύρων, αναπέμπων την εξής δέηση. Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, είναι φύτευσε η δεξιά σου. Η χωρή εις πολλά έτη δέσποτα, ήταν ο διάκονος δύναμης, ψάλεται πιο δυνατά τώρα το Θησάγιος Ύμνος, ο διάκονος και ο αρχιερεύς και επάκουσον ημών. Τέλος ψάλεται η φήμη του τελεταρχούντος αρχιερέως υπό τον εν το βήμα τη κληρικών και των δύο χωρών. Αυτή η φήμη, όπως την ονομάζουμε, του επισκόπου, δεν είναι τιμητική αναφορά ή εκδήλωση ευαρέσκειας, αλλά ουσιώδης λειτουργική έκφραση της θέσης που έχει ανάμεσα στον συναγμένον λαό η παρουσία του. Είναι ο πρόεδρος, όπως τον ονομάζουν τα αρχαία κείμενα, ο πατήρ δηλαδή της ευχαριστιακής μας σύναξης. Ακόμη και όταν δεν παρίσταται, στο όνομά του τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτό δηλώνει το αντιμήνσιο, το τεμάχιο δηλαδή υφάσματος, που τίθεται επάνω στην Αγία Τράπεζα και επάνω στο οποίο αποτίθενται τα Άγια Δώρα για να καθαγιαστούν. Γι' αυτό και κάθε αντιμήνσιο φέρει την υπογραφή του Επισκόπου. Μετά τη συμπλήρωση του Τρισαγίου, ο διάκονος, ελθόν έμπροσθεν των Αγίων Θυρών, λέγει «Πρόσχομεν». Αυτό το πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Σε αυτή την εγρήγορση μας καλεί ο ιερέας, τώρα που θα ακουστεί το αποστολικό ανάγνωσμα. Θα μας το επισημάνει και όταν αρχίζει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αλλά και όταν αρχίζει η Θεία Κοινωνία. Πρόκειται λοιπόν να αρχίσουν τα αναγνώσματα. Τα αναγνώσματα είχαν μια εξέλιξη μέσα στον χρόνο. Παλαιότερα, μέχρι και τον 4ο αιώνα, υπήρχε και προφητικό ανάγνωσμα. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο διδακτικό μέρος και πρέπει να αναπτυχθούν οι όροι της πίστεως. Στο προφητικό ανάγνωσμα διαβάζονταν αποσπάσματα που είχαν χριστολογικές αναφορές. Μιλούσαν για τη σωτηρία που θα έρθει, για τον Μεσσία που περιμένουμε. Υπήρχαν επίσης δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο και δύο περικοπές από τις επιστολές των Αποστόλων ή από τις πράξεις των Αποστόλων. Η μία περικοπή ήταν για την ημέρα, την ημερολογιακή ημέρα, το Ευαγγέλιο δηλαδή και ο Απόστολος του Αγίου της ημέρας, και μια άλλη περικοπή ήταν για τον κύκλο του ενιαυτού που τον τοποθετούσαν μέσα σε ένα διάγραμμα και σε μια εξέλιξη που είχε αυτός ο ενιαυτός. Σήμερα διαβάζουμε ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα. Σπέβδω να πω ότι ο χαρακτήρας αυτών των αναγνωσμάτων είναι εικονολογικός, παραπέμπει δηλαδή σε μια πραγματικότητα που δεν είναι εύκολο να την ψηλαφίσουμε, αλλά μόνο να την νοήσουμε. Και είναι εικονολογικός αυτός ο χαρακτήρας των αναγνωσμάτων, γιατί η Εκκλησία επιδιώκει να δικαιώσει την ιστορία. Εάν η ιστορία έχει στόχο και τέλος, είναι δικαιωμένη. Εάν δεν έχει στόχο και τέλος, μένουμε σε αυτήν την αρχαία αντίληψη της επανακυκλούμενης αιώνιας οδηπορίας, η οποία ούτε τέλος έχει, ούτε αρχή τελικά και εικονίζεται με έναν ουροβόρο όφι, ένα φίδι που τρώει την ουρά του. Να το ξαναπώ, αυτό που είπα και προηγουμένως. Έχουμε 52 αναγνώσματα για τις 52 Κυριακές του έτους. Δεν εννοώ ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αναγνώσματα που κάθε χρόνο διαβάζονται, επειδή υπάρχει μια ενδογενής ποικιλία που ανατρέπει κάποια ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχουν μεγάλες δεσποτικές ή θεομητορικές εορτές, επομένως καταργείται η σειρά των αναγνωσμάτων αυτών, ή έχουμε τις κινητές εορτές της Μεγάλης Σαρακοστής που πότε έρχονται μπροστά, πότε πάνε προς το τέλος. Τα 52 αυτά αναγνώσματα, τα ευαγγελικά, είτε μας περιγράφουν ένα θαύμα του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια πράξη του Χριστού, είτε μας περιγράφουν μια ιστορία που λέει ο ίδιος, όπως παραδείγματος χάρη μια παραβολή. Και τα 52 αναφέρονται στη Βασιλεία του Θεού που θα πραγματοποιηθεί στους έσχατους καιρούς. Όταν περιγράφεται, όπως είπα και παραπάνω, η θεραπεία παραδείγματος χάρη ενός τυφλού, δεν περιγράφεται ένα θαύμα από κάποιον θαυματοποιό που το πραγματοποίησε κάποτε και θεράπευσε έναν τυφλό, αλλά περιγράφεται κατάσταση. Όλοι οι άνθρωποι θα είναι θεραπευμένοι, θα βλέπουν αυτό που είναι η αλήθεια. Για να συμβεί αυτό χρειάζεται η συνάντηση με τον Χριστό. Το ίδιο στην περίπτωση ενός σχολού. Δεν υπάρχει κίνδυνος πια στην οδηπορία προς τη Βασιλεία του Θεού, γιατί η συνάντηση με τον Χριστό καταργεί τη χολότητα. Τώρα οδεύουμε με διαρκείς κινδύνους. Είτε λοιπόν η παραβολή, είτε το θαύμα, είτε η πράξη, όλα παραπέμπουν στη Βασιλεία του Θεού.

Διαβάζουμε στη λειτουργική φυλάδα. Ο αναγνώστης εκφωνεί των στίχων του προκειμένου και την επιγραφή του αποστολικού αναγνώσματος. Τι είναι αυτός ο στίχος του προκειμένου? Το προκείμενο είναι δύο στίχοι από δύο ψαλμούς. Παλαιότερα αναγινώσκονταν ολόκληροι οι ψαλμοί ως εισαγωγή στο αποστολικό ανάγνωσμα. Η σχέση των ψαλμών με το ανάγνωσμα είναι εσωτερική. Αυτό αναδεικνύει η θεολογία κυρίως του Αποστόλου Παύλου. Το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων συνδέει το Ευαγγέλιο με τις επαγγελίες των προφητών. Ο διάκονος σοφία πρόσχομαι και ο αναγνώστης αναγινώσκει την οικίαν περικοπήν εκ του Αποστόλου, του οποίου πληρωθέντος λέγει ο ιερεύς «Ειρήνη σύ το αναγινώσκοντι». Ο λαός «Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια». Αναγινωσκομένου δε του Αποστόλου, ο μεν διάκονος θυμιά κύκλο την Αγίαν Τράπεζα, τας δεσποτικάς εικόνας και των λαών, εκ των ωραίων πυλών, ή τον αρχιερέα, ο δε ιερεύς αναγινώσκει μυστικός πρώτης Αγίας Τραπέζης ταύτην την ευχή. Είναι σημαντική αυτή η ευχή, γιατί θα ακολουθήσει η ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής. Ακούστε την. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθες ημίν και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν, πάντα τα προσευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Η ευχή είναι εύγλωτη. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου χωρίς τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εγκαθιδρύει εντός των πιστών τις ενέργειές του και τον καθιστά επαρκή στη μυσταγωγική προσέγγιση των Λόγων του Θεού. Το περιεχόμενο του Ευαγγελικού Λόγου δεν προσεγγίζεται λογικά. Μια τέτοια προσέγγιση, λογική, φιλολογική, ιστορική, κριτική, γιατί όχι συναισθηματική, αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι λάθος, εμπεριέχει όμως παγίδες αναγωγής του Ιερού Κειμένου σε λόγο του κόσμου τούτου. Του αφαιρεί το αποκαλυπτικό του στοιχείο. Σε αυτές τις παγίδες εγκλωβίζονται όσοι επιχειρούν να προσεγγίσουν τον Ευαγγελικό Λόγο ως γυμνό ανθρώπινο λόγο. Αυτός ο λαθεμένος τρόπος αποτελεί πηγή αιρέσεων, για να μην πω όλων των αιρέσεων. Ο διάκονος μετά το θυμίαμα λαβών το Άγιον Ευαγγέλιον και προσελθών το ιερή και την κεφαλήν υποκλίνας λέγει «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου ή Μάρκου ή Λουκά ή Ιωάννου ανάλογα». Ο δε ιερεύς σφραγίζων αυτόν λέγει «Ο Θεός διαπρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού του τάδε δόει σειρήμα το ευαγγελισωμένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού. Ο διάκονος αμήν αμήν αμήν γέννη τόμη κατά το ρήμα σου». Θα λάβει ειδική ευλογία ο διάκονος για να μπορέσει να αναγνώσει το Ευαγγέλιο. Είναι μια ευλογία που έρχεται από τον Θεό Πατέρα, αναπάβεται στον Υιό του και δια του Υιού προσφέρεται σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας. Ήτα λαβών εκ των χειρών του ιερέως το Άγιον Ευαγγέλιον
και προσκυνή σας μετευλαβίας, αίρι αυτό και προπορευωμένων λαμπάδων, απέρχεται εις τον άμβονα, ενώ ο ιερεύς, μετά την ανάγνωση του Αποστόλου από τις πύλεις του Ιερού Βήματος, εκφωνεί «Σοφία, ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, ο λαός και το πνεύμα σου». Ο διάκονος εκ του κατά δίνα Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ο ιερεύς πρόσχομεν, ο λαός δόξαση, Κύριε δόξαση, και αναγυνάσκει ο διάκονος την τεταγμένη περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου. Μεθό ο ιερεύς λέει «Ειρήνηση το Ευαγγελιζομένο». Ο δε λαός ψάλλει αργός «Δόξαση, Κύριε δόξαση». Στη φυλάδα τη λειτουργική επισημειώνεται στο σημείο αυτό ότι ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις ευαγγελικής ή αποστολικής περικοπής.

Λέγαμε λοιπόν ότι μετά την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου ακολουθεί η ερμηνεία της αναγνωστήσεις Ευαγγελικής ή Αποστολικής Περικοπής. Το κήρυγμα λοιπόν. Το κήρυγμα είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, με την έναρξη Θεία Λειτουργίας, αυτό εξαγγέλλεται, η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η θέση του είναι αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το επισημαίνουν όλα τα λειτουργικά εγχειρίδια. Το καταγράφει όλη η λειτουργική παράδοση. Στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αφωτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κηρύγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας. Είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το Εσπέρας, οπότε λεγόταν και Εσπερινή Ομιλία. Όλες οι ομιλίες των Πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε Λειτουργία του Μυστηρίου ή Μυσταγωγία, είναι εκτροπή, μοιάζει ίσως αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα του και αίμα του, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρακτροπών. Ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος, ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηρός υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι χρόνος νεκρός. Παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς στο σημείο αυτό ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη
για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, μια σχεδόν βέβυλη πράξη. Δύο λόγια τώρα για τον τρόπο που διαβάζονται τα αναγνώσματα. Κατά τη λειτουργική μας παράδοση, η ανάγνωση γίνεται εμελώς. Ο τρόπος μάλιστα αυτής της ανάγνωσης λέγεται λογαϊδικός. Αυτό γίνεται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της ενιολογικής παράθεσης του αποστολικού και ευαγγελικού λόγου. Ο λόγος αυτός έχει μυσταγωγικό χαρακτήρα, όχι ενιολογικό. Ας δώσουμε όμως στο σημείο αυτό τον λόγο στον Παπαδιαμάντη μας, ο οποίος σε ένα άρθρο του που δημοσιεύθηκε το 1903 επισημαίνει τα εξής. Δια της πατροπαραδότου εκκλησιαστικής μουσικής, όχι μόνο τα ιερά άσματα έγιναν προσφυλή και οικία εις την ακοήν και η γλώσσα εις την οποία ταύτα είναι γεγραμμένα καταληπτή, ως έγκιστα και εις τους αγραμμάτους, αλλά και αυτά των θείων Ευαγγελίων τα ρήματα, δια της αυτής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου, κατέστησαν οικειότερα εις την ακοή και βαθύτερον πάντοτε εις δίουσιν εις των ακροατώντας καρδίας. Όθεν η γλώσσα αυτή, εις την οποία είναι γεγραμμένα τότε Ευαγγέλιον και τα ιερά άσματα, έχει το μοναδικό εις των κόσμων προνόμιον να εξακολουθεί και με τα 20 αιώνας να είναι ζωντανή εις την ακοήν τουλάχιστον. Και σε άλλο σημείο της μελέτης του λέει: «Είπομεν ότι δια της εκκλησιαστικής μουσικής και του λογαϊδικού αυτής τρόπου κατέστησαν γνωριμότερα εις τας ακοάς και τα λόγια των θείων Ευαγγελίων ως και του Αποστόλου. Ο λογαϊδικός ούτως τρόπος της Απαγγελίας είναι αρχαιότατος εν τη Εκκλησία και είναι γνησίως ελληνικός, όπως φαίνεται και εις τα παλαιά δράματα. Ο τρόπος ούτως της Επαγγελίας, δια της παρατάσεως όλων μεν των συλλαβών, αλλά μάλιστα της καταλήξεως εκάστης περιόδου ή εκάστου κόλου, σημαίνει και μιμείται το κήρυγμα ή την φωνήν του κήρυκος και ανταποκρίνεται στην εντολήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Είναι άρα το λογαϊδικόν τούτο μέλος κανονικότατον εν τη Εκκλησία και ανήκει εις τον πλάγιον δέλτα ή τον βαρύν ήχον. Εθίζεται δεν απαγγέλητε ο μεν Απόστολος μετά την ως ποικιλία τόνων και φθόγκων, το δε Ευαγγέλιον απλούστερον και όλος απερίτος. Η περιπάντα επιπόλεοι και αταλέποροι νεοτεριστέ κατέκριναν και το λογαϊδικόν τούτο μέλος και είπαν ότι τούτο είναι επίρρηνον δήθεν και κακόζηλον. Εύρον δε κέτινας καινοτόμους ιερείς ή την εσπισθέντες σας εισηγήσεις των ξενοφρόνων εκείνων κατήργησαν αυθερέτως των λογαϊδικών τρόπων και απαγγέλουσιν τας περικοπάς των θείων ρημάτων διαπλής αναγνώσεως. Εις τους θειού τους ιερείς πρέπει να απαγορευθεί αρμοδίως η καινοτομία αυτή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Μύτια, μόλις έβλεπε την Κρούσεκνα, έχανε αμέσως κάθε ζήλια και γίνονταν για λίγο εύπιστος και ευγενικός, τόσο που περιφρονούσε και ο ίδιος τον εαυτό του για τα κακά του αισθήματα. Όμως αυτό σήμαινε μονάχα πως την αγάπη του για αυτήν τη γυναίκα υπήρχε κάτι ανώτερο, κάτι ανώτερο από ό,τι υπέθετε και ο ίδιος, και δεν ήταν μονάχα το πάθος για την λιγεράδα του κορμιού της, όπως είχε πει στον Αλιώσα. Όμως όταν έχανε από κοντά του την Κρούσεκνα, άρχιζε αμέσως να την υποψιάζεται και να νομίζει πως είναι ικανή για κάθε μικρότητα και δολιότητα απάτης. Κάτι τέτοιες στιγμές δεν ένιωθε καμία τύψη. Η ζήλια φούντωσε λοιπόν και πάλι στην καρδιά του. Έπρεπε να βιαστεί. Πρώτα απ' όλα έπρεπε να βρει έστω και λίγα χρήματα για να κινηθεί. Τα χθεσινά 9 ρούβλια είχαν ξοδευτεί σχεδόν όλα. Και αυτό όλοι το ξέρουν. Όταν είσαι εντελώς απένταρος, δεν μπορείς να κάνεις βήμα. Όμως, μαζί με το σχέδιό του, είχε σκεφτεί, καθώς έρχονταν με το αμάξι, και πώς θα έβρισκε αυτά τα λίγα ψηλά. Είχε ένα ζευγάρι πιστόλια για μονομαχία με τις σφαίρες τους. Αν ως τώρα δεν τα είχε υποθηκεύσει, αυτό έγινε γιατί τα αγαπούσε. Τα αγαπούσε περισσότερο απ' όλα. Στην ταβέρνα η πρωτεύουσα είχε γνωριστεί από καιρό με ένα νεαρό δημόσιο υπάλληλο και έμαθε πως ήταν εργένης και ευκατάστατος και αγαπούσε με πάθος τα όπλα. Αγόραζε πιστόλια, ρεβόλβερ, εγχειρίδια, τα κρέμαγε στους τοίχους του σπιτιού του, τα έδειχνε στους γνωστούς του και πενεύονταν. Ήξερε απ' έξω και ανακατοτά όλες τις μάρκες των πιστολιών. Μπορούσε να κάνει ολόκληρη διάλεξη για το πώς πρέπει κανείς να γεμίσει το όπλο, πώς να πυροβολήσει και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια και δυο ομίτια πήγε σε αυτόν και του πρότεινε να του αφήσει τα πιστόλια ενέχειρο για 10 ρούβλια. Ο υπάλληλος, όλος χαρά, προσπαθούσε να τον πείσει να του τα πουλήσει. Όμως ο Μύτια δεν δέχτηκε. Τότε ο άλλος του έδωσε 10 ρούβλια, λέγοντάς του πως με κανέναν τρόπο δεν θα δεχτεί να του τα πάρει με τόκο. Χωρίστηκαν σαν καλοί φίλοι. Ο Μύτια βιάζονταν. Έτρεξε στο πίσω μέρος του κήπου του Φίοντορ Παύλοβιτς, στο δικό του περίπτερο, για να φωνάξει όσο μπορούσε πιο γρήγορα το Σμερνιακόβ. Μα έτσι προέκυψε ένα στοιχείο, ότι μόλις 3, το πολύ 4 ώρες πριν από ένα ορισμένο συμβάν, που γι' αυτό θα πούμε πολλά παρακάτω, ο Μύτια δεν είχε καπίκι στην τσέπη του και έβαλε ενέχειρο ένα αγαπημένο του αντικείμενο για να πάρει 10 ρούβλια, ενώ ύστερα από 3 ώρες βρεθήκανε στα χέρια του χιλιάδες. Όμως προτρέχω, ας τα πάρουμε με τη σειρά. Στις Μαρίας Κοντράτιευνας, της γειτόνισσας του Φίοντορ Παύλοβιτς, τον περίμενε η είδηση πως ο Σμερνιακόφ είναι άρρωστος. Αυτό τον τζάκισε και τον κατατρόμαξε. Του διηγήθηκαν πως έπεσε στο υπόγειο, πως έπαθε κρίση, πως ήρθε ο γιατρός, πως τον φρόντισε ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Έμαθε ακόμα, και αυτό του φάνηκε πολύ περίεργο, πως ο αδερφός του Ιβάν Φιοντόροβιτς έφυγε το πρωί για τη Μόσχα. «Φαίνεται πως πέρασε πριν από μένα», σκέφτηκε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μα ο Σμερνιακόφ τον ανησύχησε τρομερά. «Τι θα γίνει τώρα?
Ποιος θα παραφυλάει? Ποιος θα με ειδοποιήσει? Άρχισε να ρωτάει ανυπόμονα τις γυναίκες, μήπως παρατήρησαν να έγινε τίποτα εχθές το βράδυ. Αυτές καταλάβαιναν πολύ καλά για ποιο ζήτημα ενδιαφέρεται και τον βεβαιώσανε πως δεν ήρθε κανένας. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς κοιμήθηκε στο σπίτι. Η νύχτα πέρασε εντελώς ήσυχα. Ο Μίτια έμεινε συλλογισμένος. Δεν χωρούσε αμφιβολία πως έπρεπε να παραφυλάξει και απόψε. Πού όμως? Εδώ ή έξω από την πόρτα του Σαμσόνοφ? Αποφάσισε πως και εδώ και εκεί, όπως θα έρχονταν τα πράγματα. Μα προς το παρόν, προς το παρόν. Τώρα είχε εκείνο το σχέδιο, το καινούριο και σίγουρο σχέδιό του, που σκέφτηκε στο αμάξι και που ήταν αδύνατον πια να αναβάλει την εκτέλεσή του. Ο Μίτια αποφάσισε να θυσιάσει για αυτή τη δουλειά μία ώρα. Σε μία ώρα θα έχω ξεμπερδέψει. Θα μάθω και ό,τι άλλο μου χρειάζεται και τελείωσε. Τότε θα πάω πρώτα-πρώτα στο σπίτι του Σαμσάνοφ. Θα πάω να ρωτήσω αν είναι εκεί η Γκρούσεκνα. Θα γυρίσω στη στιγμή εδώ πέρα και θα μείνω έως τις 11. Ύστερα θα πάω να την πάρω και θα την συνοδέψω ως το σπίτι της. Έτσι αποφάσισε να κάνει. Έτρεξε στο σπίτι του. Πλήθηκε, χτενίστηκε, ξεσκόνησε τα ρούχα του και βγήκε για να πάει στην κυρία Χοχλάκοβα. Αλίμονο. Το σχέδιό του ήταν εκεί. Αποφάσισε να δανειστεί 3.000 από αυτήν την κυρία και το σπουδαιότερο ήταν που απόκτησε ξαφνικά την πεποίθηση πως αυτή δεν θα του αρνηθεί. Ίσως να απορρίσουν μερικοί και να σκεφτούν: αφού ήταν τόσο βέβαιος, γιατί δεν ήρθε από την αρχή εδώ πέρα, σε ανθρώπους δηλαδή της δικής του κοινωνικής τάξης. Παρακουβαλήθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου, που ήταν ένας εντελώς ξένος για αυτόν και που δεν ήξερε ούτε πώς να του μιλήσει. Αυτό έγινε γιατί με τη Χοχλάκοβα τα είχε χαλάσει σχεδόν τον τελευταίο μήνα. Σαν να μη φτάνανε αυτά, ήξερε πολύ καλά πως εκείνη δεν τον χώνευε καθόλου. Αυτή η κυρία τον απεχθάνονταν από τότε που το γνώρισε, μόνο και μόνο γιατί ήταν αραβωνιαστικός της Κατερίνας Ιβάνοβνας, ενώ αυτή για κάποιον ανεξήγητο λόγο ήθελε να παντρευτεί η Κατερίνα Ιβάνοβνα τον αξιαγάπητο υποτικά μορφωμένο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που έχει τόσο υπέροχους τρόπους. Τους τρόπους του Μίτια δεν μπορούσε να τους υποφέρει. Ο Μίτια μάλιστα την κορόιδευε και μια φορά είπε για αυτήν πως όσο είναι ζωηρή και φλίαρη, άλλο τόσο είναι αμόρφωτη. Και να που το ίδιο εκείνο πρωί μέσα στο αμάξι του ήρθε μία ιδέα. Αφού δεν θέλει να παντρευτώ την Κατερίνα Ιβάνοβνα και μάλιστα δεν το θέλει σε τέτοιο σημείο, το ξέρε σχεδόν μέχρι συστερισμού, γιατί να μου αρνηθεί τώρα αυτές τις 3.000, μια που τις θέλω για να παρατήσω την Κάτια και να φύγω για πάντα από εδώ πέρα? Αυτές οι παραχαϊδεμένες κυρίες της ανώτερης κοινωνίας, όταν θελήσουν να κάνουν κάτι, δεν λυπούνται τίποτα για να το πετύχουν. Εξάλλου είναι τόσο πλούσια, σκέφτονταν ο Μίτια. Όσο για το σχέδιο, αυτό έμεινε το ίδιο όπως και πριν. Θα της έκανε δηλαδή την πρόταση να της παραχωρήσει τα δικαιώματά του στην Τσερμασνιά, μονάχα που τώρα αυτό δεν θα γίνονταν για κερδοσκοπία.
όπως χθες με τον Σαμσόνοφ. Όχι για να δελεάσει αυτή την κυρία με τη δυνατότητα να βγάλει 6 ή 7 χιλιάδες με 3 που θα έδινε, μα μονάχα σαν μια ευγενική εγγύηση για το χρέος του. Καθώς γύριζε αυτήν την καινούρια σκέψη στο μυαλό του, ο Μύτια έφτασε μέχρι ενθουσιασμού. Έτσι γίνονταν πάντα όταν αποφάσιζε ή αναλάμβανε κάτι. Παραδίνονταν σε κάθε τι καινούριο, σε κάθε του σκέψη, παραδίνονταν με πάθος. Όμως, παρόλα αυτά, όταν πάτησε το κατώφλι του σπιτιού της κυρίας Χοχλάκοβας, ένιωσε ένα ρίγος φρίκης. Μόλις εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκε με μαθηματική ακρίβεια πως αυτή ήταν η τελευταία του ελπίδα και πως αν αποτύχαινε δεν θα ντούμενε παρά να σφάξει κανέναν και να τον ληστέψει, να του πάρει αυτές τις 3 χιλιάδες. Η ώρα ήταν 7:30. 7:30 ακριβώς και χτύπησε το κουδούνι. Στην αρχή όλα πηγαίνανε ευνοϊκά. Μόλις είπε το όνομά του, τον δεχτήκανε ασυνήθιστα γρήγορα. «Λες και με περίμενε», σκέφτηκε ο Μύτια. Μόλις τον περάσανε στο χολ, μπήκε τρέχοντας η οικοδέσποινα και του είπε πως πραγματικά τον περίμενε. «Σας περίμενα! Σας περίμενα!» «Πρέπει να παραδεχτείτε πως δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα έρθετε και όμως εγώ σας περίμενα. Θαυμάστε το ένστικτό μου, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Όλο το πρωί ήμουν βέβαιη πως σήμερα θα έρθείτε». «Πραγματικά, κυρία μου, αυτό είναι καταπληκτικό», πρόφερε ο Μύτια, ενώ κάθονταν αδέξια. «Όμως εγώ ήρθα για μια σπουδαιότατη υπόθεση. Την πιο σπουδαία από τις σπουδαίες, για μένα δηλαδή. Κυρία μου, για μένα ατομικά, και βιάζομαι πολύ. Το ξέρω πως η υπόθεσή σας είναι σπουδαιότατη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και αυτό δεν είναι ούτε προαίσθημα, ούτε καμία οπισθοδρομική προδιάθεση στην πίστη των θαυμάτων. Ακούσατε τα νέα για τον Στάρετς Ζωσιμά? Εδώ είναι μαθηματικά. Δεν μπορούσατε να μην έρθετε ύστερα από αυτά που γίνανε με την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Δεν μπορούσατε. Η απόδειξη είναι μαθηματική. Είναι ο ρεαλισμός της πραγματικότητας, κυρία μου. Να τι είναι. Όμως επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω. Ρεαλισμός. Σωστά το είπατε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τώρα είμαι ρεαλίστρια. Έχω βάλει μυαλό αναφορικά με τα θαύματα. Μάθατε το θάνατο του πατέρα Ζωσιμά? Όχι, κυρία μου. Τώρα μόλις το ακούω, είπε ο Μύτια απορώντας κάπως.

Στο μυαλό του πέρασε για μια στιγμή η εικόνα του Αλιώσα. Την περασμένη νύχτα, φανταστείτε, κυρία μου, τη διέκοψε ο Μύτια. Το μόνο που μπορώ να φανταστώ είναι πως βρίσκομαι σε τρομερά απελπιστική κατάσταση και αν δεν με βοηθήσετε, τότε όλα θα καταποντιστούν και ο πρώτος θα είμαι εγώ. Συγχωρέστε μου που εκφράζομαι τόσο τετριμένα, όμως βρίσκομαι σε έξαψη. Το ξέρω. Το ξέρω πως έχετε εξαφθεί. Όλα τα ξέρω. Εσείς δεν μπορείτε να βρεθείτε σε άλλη ψυχική κατάσταση. Και ό,τι και να θέλετε να μου πείτε, εγώ τα ξέρω από πριν. Από καιρό τώρα σκέφτηκα για την τύχη σας. Ο Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς, την παρακολουθώ και τη μελετώ. Πιστέψτε με, είμαι έμπειρος γιατρός της ψυχής, Ντιμήτρη Φιοντόροβιτς. Κυρία μου, αν εσείς είσαστε έμπειρος γιατρός, είμαι κι εγώ έμπειρος άρρωστος, είπε το κοπλιμέντο του, βιάζοντας τον εαυτό του ο Μύτια. Και προβλέπω πως αφού ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για την τύχη μου, θα με βοηθήσετε τώρα που χάνομαι. Μα γι' αυτό επιτρέψτε μου επιτέλους να σας εξηγήσω το σχέδιο που έγινε αιτία να σας επισκεφτώ. Και εκείνο που περιμένω από σας είναι... Εγώ ήρθα, κυρία μου, σήμερα. Δεν χρειάζεται να μου τα πείτε. Αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Όσο για

«Αχ, κυρία μου, όχι, δεν έχω ιδέα», φώναξε νευρικά και ανυπόμονα ο Μύτια και έκανε να σηκωθεί μάλιστα από τη θέση του. «Σας οικετεύω μονάχα, καλή μου κυρία. Σας οικετεύω να με ακούσετε και να με αφήσετε για 2 λεπτά να σας μιλήσω, για να μπορέσω να σας τα εξηγήσω όλα. Όλη την πρόταση που ήρθα να σας κάνω. Γιατί δεν έχω καιρό. Είμαι τρομερά βιαστικός», φώναξε ο Μύτια, γιατί αισθάνθηκε πως εκείνη θα ξανάρχιζε να μιλάει, να μιλάει, και ελπίζοντας πως έτσι θα σκέπαζε επιτέλους τη φωνή της. «Ήρθα απελπισμένος. Βρίσκομαι στο τελευταίο σκαλοπάτι της απόγνωσης. Ήρθα να σας ζητήσω δανεικά. 3.000 δανεικά, μα με σίγουρη, σιγουρότατη εγγύηση. Κυρία μου, με σιγουρότατη εγγύηση, με σιγουρότατη εξασφάλιση. Επιτρέψτε μου μονάχα να σας εξηγήσω. Όλα αυτά αργότερα. Αργότερα», είπε η κυρία Χοχλάκοβα χειρονομώντας, «γιατί ό,τι και να θέλετε να μου πείτε, το ξέρω από τώρα. Αυτό σας το ξανάπα. Μου ζητάτε κάποιο ποσό. Σας χρειάζονται 3.000. Όμως εγώ θα σας δώσω περισσότερα. Αφάνταστα περισσότερα θα σας δώσω. Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πρέπει όμως να με υπακούσετε». Ο Μύτια αναπήδησε σχεδόν από τη θέση του. «Είναι δυνατόν, κυρία μου, είναι δυνατόν να είσαστε τόσο καλοί», φώναζε πολύ συγκινημένος. «Ο Θεέ μου, με σώσατε. Σώζετε έναν άνθρωπο, κυρία μου, έναν άνθρωπο, τον σώζετε από την αυτοκτονία. Θα σας ευγνωμονώ αιωνίως. Θα σας δώσω αμέτρητες, αμέτρητες χιλιάδες και όχι μονάχα 3, φώναξε η κυρία Χοχλάκοβα και χαμογελούσε με ένα φωτεινό χαμόγελο, βλέποντας τον ενθουσιασμό του Μύτια. «Αμέτρητες, μα ούτε μου χρειάζονται τόσες. Μου είναι απαραίτητες μονάχα τούτες οι μοιραίες για μένα 3.000. Εγώ από μέρους μου θα σας χρωστάω άμετρη εμπιστοσύνη, άμετρη ευγνωμοσύνη, και θα σας δώσω μία σίγουρη εγγύηση. Γι' αυτό σας προτείνω το σχέδιό μου που ήρθα...» «Φτάνει! Φτάνει, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Μιας και το είπα, έγινε κιόλας», τον διέκοψε η κυρία Χοχλάκοβα, ενθουσιασμένη με την ευεργεσία της. «Υποσχέθηκα να σας σώσω και θα σας σώσω. Θα σας σώσω όπως και τον Μπελμέζοφ. Τι γνώμη έχετε για τα χρυσορυχεία, Δημήτρη Φιοντόροβιτς?» «Για τα χρυσορυχεία, κυρία μου, ποτέ δεν σκέφτηκα γι' αυτό. Όμως το σκέφτηκα εγώ για σας. Το σκέφτηκα και το ζήγησα από όλες τις μεριές. Είναι ένας μήνας τώρα που σας παρακολουθώ με αυτό το σκοπό. 100 φορές σας κοίταζα όταν περνούσατε και σκεφτόμουν να ένας ενεργητικός άνθρωπος που πρέπει να ασχοληθεί με τα ορυχεία. Μελέτησα και το βάδισμά σας ακόμα και το αποφάσισα. Αυτός ο άνθρωπος θα βρει πολλές φλέβες χρυσού. Από το βάδισμά μου το καταλάβατε? Τι λέτε, κυρία μου?» είπε χαμογελώντας ο Μύτια. «Γιατί όχι? Μήπως δεν παραδέχεστε πως από το βάδισμα μπορεί να καταλάβει κανείς το χαρακτήρα ενός ανθρώπου? Ω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αυτό δα το επιβεβαιώνουν και οι φυσικές επιστήμες.

επιστήμες. Τώρα είμαι ρεαλίστρια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Από σήμερα, ύστερα από εκείνη την ιστορία στο μοναστήρι που με σύγχυσε τόσο, είμαι ρεαλίστρια πέρα για πέρα και θέλω να ριχτώ στην πρακτική δράση. Γιατρεύτηκα πια. Όμως, κυρία μου, αυτές τις 3.000 που τόσο μεγαλόψυχα υποσχεθήκατε να μου δανείσετε, δεν πρόκειται να τις χάσετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τον διέκοψε αμέσως η κυρία Χοχλάκοβα. Αυτές οι 3.000 είναι σαν να βρίσκονται στη τσέπη σας. Και όχι μονάχα 3.000, μα 3 εκατομμύρια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Πολύ σύντομα θα τα έχετε. Θα σας πω τι θα κάνετε. Θα ψάξετε και θα βρείτε φλέβες χρυσού. Θα κερδίσετε εκατομμύρια. Θα γυρίσετε και θα γίνετε κοινωνικός παράγοντας. Θα μας βοηθήσετε και μας να βρούμε τον σωστό δρόμο. Μα τι τάχα! Θα αφήσουμε τους Εβραίους να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Θα χτίσετε κοινοφελή ιδρύματα και διάφορες επιχειρήσεις. Θα βοηθάτε τους φτωχούς και αυτοί θα σας ευλογούν. Ο αιώνας μας είναι ο αιώνας των σιδηροδρόμων, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Θα γίνετε διάσημος και απαραίτητος για το Υπουργείο των Οικονομικών, που βρίσκεται σε τόση ανάγκη τώρα τελευταία. Η πτώση του χαρτονομίσματος με ανησυχεί τόσο πολύ που δεν μπορώ να κοιμηθώ, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Κυρία μου, κυρία μου», τη διέκοψε και πάλι ο Μύτια με κάποιο ανήσυχο προαίσθημα. «Ίσως να ακολουθήσω κατά γράμμα τη συμβουλή σας, τη σοφή συμβουλή σας, κυρία μου, και ίσως να πάω εκεί κάτω, σ' αυτά τα ορυχεία που λέτε. Θα έρθω άλλη φορά όμως να μιλήσουμε γι' αυτό. Πολλές φορές θα έρθω, πολλές φορές. Μα τώρα, αυτές οι 3.000 που τόσο μεγαλόψυχα, θα μου δίνατε τη δυνατότητα να κινηθώ, και αν είναι δυνατόν σήμερα κιόλας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν μου μένει ούτε μία ώρα. Ούτε μία ώρα καιρό δεν έχω, κυρία μου. Αρκεί, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, αρκεί», τον διέκοψε και πάλι επίμονα η κυρία Χοχλάκοβα. «Σας ρωτάω, θα πάτε στα ορυχεία ή όχι? Το αποφασίσατε οριστικά? Απαντήστε μου με μαθηματική ακρίβεια». «Θα πάω. Θα πάω, καλή μου κυρία, αργότερα. Θα πάω όπου θέλετε, κυρία μου. Μα τώρα...» «Περιμένετε λοιπόν 2 λεπτά», φώναξε η κυρία Χοχλάκοβα και έτρεξε στο πολυτελέστατο γραφείο της, που είχε αμέτρητα συρτάρια.

άρχισε να ανοίγει τα συρτάρια το ένα ύστερα από το άλλο. Κάτι έψαχνε, κάτι έψαχνε και βιάζονταν τρομερά. «Οι 3.000!» σκέφτηκε ο Μύτια και του κόπηκε η ανάσα. Και τώρα αμέσως, χωρίς χαρτιά, χωρίς συμβολαιογραφικές πράξεις. «Ω, μονάχα οι τζέντλεμαν φέρονται έτσι. Υπέροχη γυναίκα. Αν δεν ήταν μονάχα τόσο μιλητική...» «Να το!» φώναξε χαρούμενα η κυρία Χοχλάκοβα, γυρίζοντας κοντά στο Μύτια. «Να, γι' αυτό έψαχνα. Ήταν ένα μικρούτσικο, ασημένιο εικονισματάκι που κρέμονταν από ένα κορδόνι, σαν αυτά που φοράνε καμιά φορά στο λαιμό μαζί με το σταυρό. Είναι από το Κίεβο, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», εξακολουθούσε να λέει με ευλάβεια. «Από το ιερό λείψανο της Αγίας Βαρβάρας, της Μεγαλομάρτυρος. Επιτρέψτε μου να σας το φορέσω, μοναχή μου, στο λαιμό και να σας δώσω έτσι την ευλογία μου για την καινούρια σας ζωή και τα καινούρια σας κατορθώματα». Πραγματικά, του πέρασε το εικονισματάκι στο λαιμό και άρχισε να το σπρώχνει μέσα στο κολάρο του. Ο Μύτια, τρομερά αμήχανος, έσκυψε και τη βοήθησε και τελικά πέρασε το εικονισματάκι στο στήθος, κάτω από τη γραβάτα και το κολάρο του πουκάμισου. «Τώρα πια μπορείτε να αναχωρήσετε», πρόφερε η κυρία Χοχλάκοβα και κάθισε θριαμβευτικά στη θέση της. «Κυρία μου, είμαι τόσο πολύ συγκινημένος που δεν ξέρω ούτε πώς να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας αισθήματα. Μα αν ξέρατε μονάχα πόσο πολύτιμο μου είναι το κάθε λεπτό τώρα, το ποσό που τόσο ανυπόμονα περιμένω από την μεγαλοψυχία σας. Ω, κυρία μου, αφού είσαστε τόσο καλή, τόσο συγκινητικά μεγαλόψυχη μαζί μου», φώναξε ξαφνικά εμπνευσμένα ο Μύτια. «Επιτρέψτε μου να σας φανερώσω, πράγμα που βέβαια το ξέρατε από καιρό, πως αγαπώ ένα πλάσμα που μένει εδώ πέρα. Απάτησα την Κάτια, την Κατερίνα Ιβάνοβνα θέλω να πω. Φάνηκα απάνθρωπος και άτιμος απέναντί της. Όμως αγάπησα εδώ μια άλλη, μια γυναίκα, κυρία μου, που ίσως εσείς να την περιφρονείτε, γιατί εσείς τα ξέρετε βέβαια όλα πια, μα που εγώ δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να την εγκαταλείψω. Με κανέναν τρόπο. Και γι' αυτό τώρα ζητάω τούτες τις 3.000. «Ξεχάστε τα όλα, Δημήτρη Φιοντόροβιτς», τον διέκοψε με αποφασιστικό τόνο η κυρία Χοχλάκοβα. «Ξεχάστε τα όλα και προπάντων τις γυναίκες. Ο σκοπός σας είναι τα ορυχεία και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρετε μαζί σας και γυναίκες εκεί πέρα. Αργότερα, όταν θα γυρίσετε πλούσιος και δοξασμένος, θα βρείτε τη σύντροφο της καρδιάς σας μέσα στην πιο υψηλή κοινωνία. Θα είναι μια κοπέλα μοντέρνα, μορφωμένη, χωρίς προλήψεις, χωρίς παρελθόν. Ως τότε θα οριμάσει το γυναικείο ζήτημα που άρχισε να συζητείτε τώρα και θα εμφανιστεί η νέα γυναίκα». «Κυρία μου, εγώ άλλο ήθελα να σας πω, άλλο εννοούσα», είπε ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και σταύρωσε παρακλητικά τα χέρια του. «Το ίδιο είναι, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αυτό ακριβώς είναι. Αυτό σας χρειάζεται. Αυτό που ποθείτε,
χωρίς και ο ίδιος να το έχετε συνειδητοποιήσει. Εγώ συμφωνώ εντελώς με τη φεμινιστική κίνηση, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Η ανάπτυξη της γυναίκας και μάλιστα ο πολιτικός της ρόλος στο πιο κοντινό μέλλον είναι το ιδανικό μου. Έχω κι εγώ μια κόρη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και από αυτήν την πλευρά λίγο με ξέρουνε. Έγραψα γι' αυτό το ζήτημα στο συγγραφέα Στσεντρίν. Αυτός ο συγγραφέας μου έμαθε τόσο πολλά αναφορικά με τον προορισμό της γυναίκας που του έστειλα πέρυσι ένα ανώνυμο γράμμα με δύο αράδες μοναχά και του έλεγα «Σας αγκαλιάζω και σας φιλώ, συγγραφέα μου, εν ονόματι της συγχρόνου γυναικός, συνεχίστε». Και υπέγραψα «Μητέρα». Σκέφτηκα για μια στιγμή να υπογράψω «Σύγχρονη μητέρα», μα τελικά αποφάσισα να βάλω σκέτα «Μητέρα». Τούτη η λέξη, έτσι μονάχη της, έχει περισσότερη ηθική ομορφιά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Και έπειτα η λέξη «σύγχρονη» θα του θύμιζε το σύγχρονο που είχαν πιει γι' αυτόν πολλά πολλά φαρμάκια από τη λογοκρισία. «Ο Θεέ μου, μα τι πάθατε?» «Κυρία μου», σηκώθηκε επιτέλους ο Μύτια, σταυρώνοντας μπροστά της τα χέρια του σε ανήμπορη παράκληση. «Θα με κάνετε να κλάψω, κυρία μου, αν αναβάλλετε εκείνο που τόσο μεγαλόψυχα...» «Να κλάψετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς?» «Ναι, να κλάψετε. Αυτό δείχνει υπέροχα αισθήματα. Έχετε μπροστά σας τέτοια πορεία. Τα δάκρυα θα σας ξαλαφρώσουν. Όταν θα γυρίσετε, θα έχετε καιρό να χαρείτε. Να δείτε πως θα έρθετε επίτηδες από τη Σιβηρία να με βρείτε, για να χαρούμε μαζί». «Όμως επιτρέψτε μου», ούρλιαξε ξάφνου ο Μύτια, «σας παρακαλώ για τελευταία φορά, πέστε μου, μπορώ να έχω σήμερα το ποσό που μου υποσχεθήκατε? Αν όχι, πότε ακριβώς θέλετε να ξανάρθω για να το πάρω? Μιλήστε μου, πείτε μου, σας παρακαλώ». «Ποιο ποσό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς?» «Τις 3.000 που υποσχεθήκατε. Τώρα, πριν από λίγο. Τόσο μεγαλόψυχα». 3.000 ρούβλια θέλετε να πείτε?» «Α, όχι, δεν έχω 3.000 πρόφερε με κάποια ήσυχη απορία η κυρία Χοχλάκοβα. Ο Μύτια έμεινε κόκαλο. «Μα πώς λοιπόν? Μα τώρα μόλις, πριν από λίγο, μου είπατε... Είπατε μάλιστα πως είναι το ίδιο σαν να τις έχω στην τσέπη μου κιόλας». «Α, όχι, δεν με καταλάβατε καλά, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αν το νομίσατε αυτό, θα πει πως δεν με καταλάβατε. Εγώ σας έλεγα για τα ορυχεία. Είναι αλήθεια πως σας υποσχέθηκα περισσότερες, αμέτρητες χιλιάδες, όχι μονάχα 3. Τώρα όλα τα θυμάμαι, μα εγώ μονάχα τα ορυχεία είχα υπόψη μου. Και τα λεφτά και οι 3.000 αναφώνησε η ηλίθια ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς. «Ω, αν εννοούσατε πως σας χρειάζονται λεφτά, τότε πρέπει να σας ομολογήσω πως δεν έχω. Δεν έχω καθόλου λεφτά τούτο τον καιρό, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Είμαι στα μαχαίρια, ίσα ίσα με τον επιστάτη των κτημάτων μου, και μόλις πριν από λίγες μέρες δανείστηκα 500 ρούβλια από το Μιούζοφ. Όχι, λεφτά δεν έχω, όχι, δεν έχω. Και ξέρετε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, κι αν είχα, πάλι δεν θα σας έδινα. Πρώτο, γιατί
σε κανέναν δεν δίνω δανεικά. Το να δώσεις δανεικά σημαίνει να κάνεις έναν εχθρό. Μα εσάς ειδικά δεν θα σας έδινα με κανέναν τρόπο. Δεν θα σας έδινα γιατί σας αγαπώ. Για να σας σώσω δεν θα σας έδινα. Γιατί εσάς μονάχα ένα σας χρειάζεται. Ορυχία. Ορυχία και πάλι ορυχία. Όπου να πάρει και να σηκώσει, κράβγασε ξαφνικά ο Μύτια και χτύπησε με όλη του τη δύναμη τη γροθιά του στο τραπέζι. Άρχισε να φωνάζει η Ιχοχλάκοβα και τρομαγμένη έτρεξε στην άλλη άκρη του σαλονιού.

0: Ο Μύτια έφτισε και με γρήγορα βήματα βγήκε από το δωμάτιο. Βγήκε από το σπίτι, έξω, στο δρόμο, στο σκοτάδι. Προχωρούσε σαν παλαβός, χτυπώντας το στήθος του σε εκείνο το ίδιο μέρος που το χτυπούσε εδώ και 2-3 μέρες μπροστά στον Αλιώσα, όταν τον είδε για τελευταία φορά στο σκοτάδι, στο δρόμο. Τι σήμαινε αυτό το χτύπημα του στήθους σε εκείνο το μέρος και τι ήθελε με αυτό να δείξει? Αυτό ήταν προς το παρόν μυστικό που δεν το ξέρε ως τότε κανένας στον κόσμο, που δεν το είπε ούτε στον Αλιώσα. Όμως τούτο το μυστικό σήμαινε για αυτόν κάτι παραπάνω από ντροπή. Σήμαινε το χαμό και την αυτοκτονία, γιατί αυτό αποφάσισε να κάνει. Αν δεν κατάφερνε να βρει εκείνες τις 3.000 για να πληρώσει το χρέος του στην Κατερίνα Ιβάνοβνα και να βγάλει έτσι από το στήθος του, από εκείνο το μέρος του στήθους του, την κατεσχήνη που κουβαλούσε μαζί του και που τόσο τον πίεζε, του πίεσε τη συνείδησή του. Όλα αυτά θα εξηγηθούν αργότερα, λεπτομεριακά. Μα τώρα, ύστερα από το χαμό της τελευταίας του ελπίδας, αυτός ο τόσο γερός σωματικά άνθρωπος, μόλις έκανε λίγα βήματα, φεύγοντας από το σπίτι της Χοχλάκοβας, έβαλε ξαφνικά τα κλάματα. Έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Περπατούσε αποξεχασμένος και σκούπιζε με τη γροθιά του τα δάκρυά του. Έφτασε έτσι στην πλατεία και ένιωσε ξαφνικά πως έπεσε πάνω σε κάποιον διαβάτη. Ακούστηκε η κλαψιάρικη φωνή κάποιας γριούλας που παραλίγο να την έριχνε κάτω. «Ω, Θεέ μου, παραλίγο να με σκότωνες. Πού τάχεις τα μάτια σου, παλιόπαιδο?» «Μπα, εσείς είστε», φώναξε ο Μύτια, που είχε διακρίνει τη γριούλα μέσα στο σκοτάδι. Ήταν η υπηρέτρια του Κουσμά Σαμσόνοφ. «Και εσείς, ποιος είσαστε, πατερούλη?» πρόφερε με ένα εντελώς άλλο τόνο η γριούλα. «Δεν μπορώ, βλέπετε, να σας γνωρίσω έτσι στα σκοτεινά. Μένετε στου Κουσμά Κουσμίτς και είσαστε στη δούλεψή του, έτσι δεν είναι?» «Ακριβώς, πατερούλη. Τώρα μόλις πήγα στου Προχώριτς. Μα πώς έτσι δεν μπορώ να σας θυμηθώ εγώ καθόλου? Πέστε μου, μητερούλα, η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα είναι σε σας τώρα?» ρώτησε με παράφορη αδημονία ο Μύτια. «Πριν από λίγο τη συνόδευσε εκεί ο ίδιος. Ήρθε, πατερούλη, έκατσε για λίγο και έφυγε». «Πώς έφυγε?» ξεφώνησε ο Μύτια. «Πότε έφυγε?» «Μα έφυγε αμέσως. 2 λεπτά έμεινε σε μας». Διηγήθηκε την ιστορία σαν παραμύθι. Εκείνος έβαλε τα γέλια και αυτή έφυγε βιαστική. «Ψέματα, ψέματα, ψέματα λες, καταραμένη γριά!» ούρλιαξε ο Μύτια. «Σταμάτα!» άρχισε να φωνάζει η γριούλα, μα ο Μύτια είχε χαθεί κιόλας από μπροστά της. Έτρεξε, έτρεξε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στο σπίτι της Μορόζοβα. Μόλις πριν από 1/4 είχε φύγει η Κρούσεκνα. Η Φένια κάθονταν με τη γιαγιά της, τη μαγείρισα, στη κουζίνα, όταν ξάφνου όρμησε μέσα φουριόζος ο λοχαγός. Βλέποντάς τον η Φένια, έβαλε τις φωνές. «Φωνάζεις, ε?» ούρλιαξε ο Μύτια. «Πες μου, πού είναι η Κρούσεκνα?» Μα προτού προφτάσει να απαντήσει η Φένια, που είχε κοκαλώσει από τον δρόμο της, έπεσε ξάφνου στα γόνατα μπροστά της. «Φένια, Φένια, για όνομα του Χριστού, πες μου που είναι».
1: «Καλέ μου κύριε, τίποτα δεν ξέρω».
0: «Ω, καλούλη μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς, τίποτα δεν ξέρω. Αν θέλετε σκοτώστε με, όμως εγώ δεν ξέρω τίποτα».
1: Άρχισε να ορκίζεται και να σταυροκοπιέται η Φένια.
0: «Εσείς ο ίδιος την πήρατε και φύγατε».
1: «Ναι, μα αυτή ξαναγύρισε εδώ πέρα».
0: «Ω, δεν ήρθε καλούλη μου. Μα το Θεό σας λέω, δεν ήρθε».
1: «Ψέματα, ψέματα λες», φώναξε ο Μύτια. «Από την τρομάρα σου καταλαβαίνω πως λες ψέματα. Βλέπω πολύ καλά μέσω από σένα που είναι». Έφυγε τρέχοντας. Η Φένια ήταν ευχαριστημένη που τη γλίτωσε έτσι φτηνά. Όμως καταλάβαινε πολύ καλά πως αν δεν ήταν τόσο βιαστικός, σίγουρα θα κακοπάθαινε. Μα καθώς έφευγε, έκανε κάτι που έβαλε σε μεγάλη απορία τη Φένια και τη γριά Ματριώνα. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα μπακυρένιο γουδί και μέσα στο γουδί ένα γουδόχερο, μπακυρένιο κι αυτό, κάπου 20 πόντους μάκρος. Καθώς ο Μύτια έβγαινε τρέχοντας και είχε ανοίξει κιόλας την πόρτα, με το ένα του χέρι άρπαξε με το άλλο, χωρίς να σταματήσει, το γουδόχερο. Το έχωσε στην τσέπη του και έφυγε.
0: «Ο Θεέ μου, Θεέ μου, θα κάνει φωνικό», φώναξε η Φένια.
1: Για που έτρεχε έτσι? Αυτό βέβαια το καταλαβαίνει ο κάθε αναγνώστης. Πού αλλού μπορεί να είναι, αν όχι στου Φιόντορ Παύλοβιτς? Φεύγοντας από τον Σαμσόνοφ, έτρεξε κατευθείαν σπίτι του. Τώρα πια είναι ολοφάνερο. Όλη η θολοπλοκία, όλη η απάτη είναι πια ολοφάνερη. Όλα αυτά γυρίζανε σαν ανεμοστρόβιλο στο κεφάλι του. Δεν μπήκε στην αυλή της Μαρίας Κοντράτιευνας. Δεν χρειάζεται να πάω εκεί. Όχι, όχι, καθόλου δεν χρειάζεται. Για να μην γίνει καθόλου σούσουρο. Θα με προδώσουν στη στιγμή και θα με μαρτυρήσουν. Φαίνεται πως και η Μαρία Κοντράτιευνα τα έχει συμφωνημένα μαζί τους, και ο Σμερνιακόφ το ίδιο. Όλοι τους είναι πουλημένα κορμιά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Το δόλωμα για τους γκάνγκστερ. Η επιχείρηση αποφασίστηκε. Θα ρίξουν την κοφάλαλη γριά στο δρόμο, ακριβώς όπως ρίχνουν στο νερό το δόλωμα για τα ψάρια. Ή που θα έρθουν οι γκάνγκστερ να τη μαζέψουν από τους δρόμους και θα τους μαζέψει και αυτούς με τη σειρά τους η αστυνομία, ή η γριά θα κατευθυνθεί στο κρυσφύγετό τους και θα οδηγήσει εκεί για την αστυνομία. Πριν τη ρίξουν στο δρόμο σαν δόλωμα για τους κακοποιούς, η γριά με το μαφόριο εκτίθεται στα φώτα της ράμπας, σαν καμιά μεγάλη ηθοποιός του κινηματογράφου, σαν βεντέτα. Αυτό συμβαίνει στη μεγάλη αίθουσα υποδοχής του κοινού του Γενικού Επιτελείου της Αστυνομίας. Προσκεκλημένοι είναι οι δημοσιογράφοι, οι φωτογράφοι και σχεδόν όλοι οι αστυνομικοί της πόλης. Πρέπει όλοι να δουν τη γριά. Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρετοριάν εξηγεί τη σειρά των ενεργειών που θα ακολουθήσουν. Κυρίοι, σε μερικά λεπτά θα σας παρουσιάσουμε πάνω σε αυτό το βάθρο την κοφάλαλη γριά που έστειλαν οι γκάνγκστερ για να φέρει το μήνυμα στον Πανσέλινο. Σας γνωστοποίησα το κείμενο του μηνύματος. Ήταν κρυμμένο μέσα σε ένα σφιχτό αυγό. Οι γκάνγκστερ κάνουν γνωστό πως είναι πέντε. Διατάζουν τον Πανσέλινο να μην μιλήσει για να σώσει τις πέντε ζωές τους και τη Λία. Κάναμε το κάθε τι για να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του συνδέσμου. Δεν τα καταφέραμε. Ο χρόνος μας πιέζει. Για λόγους ανθρωπιστικούς αποφασίσαμε να μην υποβάλουμε τη γριά σύνδεσμο σε ανάκριση και να μην την αναγκάσουμε να ομολογήσει με τη βία τα ονόματα αυτών που την έστειλαν να φέρει το δέμα. Λίγα λεπτά αφού σας παρουσιάσουμε, θα τη ρίξουμε στο δρόμο και θα την ακολουθήσουμε. Η γριά θα πρέπει να μας οδηγήσει στο κρυσφύγετο των δολοφόνων. Καλείστε όλοι να παρακολουθήσετε από απόσταση την εξέλιξη της επιχείρησης. Σβήνουν τα φώτα στη σάλα. Φωτίζουν μόνο τη ράμπα της αστυνομίας που είναι ακριβώς σαν σκηνή μεγάλου θεάτρου. Και μέσα σε απόλυτη σιωπή ανεβάζουν τη γριά κάτω από τους προβολείς. Προχωράει στη σκηνή με τα μικρά σπουργητήσια βήματά της. Τυλιγμένη στη μαύρη της πελερίνα, αφήνει τους φρουρούς να την κατευθύνουν. Στη μέση της σκηνής την αφήνουν μόνη. Οι φρουροί αποσύρονται. Και τη στιγμή που ανάβουν οι προβολείς, ρίχνοντας πάνω στο μικρό λεπτό σώμα κύματα φωτός, ο σύνδεσμος των δολοφόνων χαμογελάει. Είναι ευτυχισμένοι. Περίμεναν πως θα ήταν δηλιασμένοι, συγκινημένοι. Και είναι το αντίθετο. Εκεί ψηλά, στη μέση της σκηνής, τυλιγμένη στο μαφόριό της, κάτω από το εκτυφλωτικό φως των προβολέων, η γριά νιώθει άνετα. Αισθάνεται καλά. Κανείς δεν καταλαβαίνει το μυστήριο της ξαφνικής της ευτυχίας. Αντί να κλαίει και να προσπαθεί να κρυφτεί, όπως κάνουν συνήθως οι κακοποιοί όταν τους εκθέτουν στα φώτα της σκηνής, η γριά είναι ευτυχισμένη. Θα ήθελε να κρατήσει πολύ αυτή η στιγμή, να διαρκέσει. Η αιτία γι' αυτό είναι απλούστατη. Δεν είναι ευτυχισμένη εξαιτίας της σκηνής ή των φωτογράφων, αλλά γιατί οι προβολείς χύνουν τη ζεστασιά τους στο μικρό της κορμί. Οι γριές είναι σαν τις γάτες, αναζητούν τη ζεστασιά. Γιατί η γεράματα σημαίνει πάνω απ' όλα χάσιμο της ζεστασιάς. Γερνώντας, κρυώνει κανείς όλο και πιο πολύ. Και όσο πιο πολύ κρυώνουν οι γέροι, τόσο πιο πολύ ερωτεύονται τη ζεστασιά και την αναζητούν με όλο τους το σώμα. Η κυριότερη δραστηριότητα των γέρων είναι να αναζητούν μέρα και νύχτα τη ζεστασιά, γιατί η ζεστασιά του κορμιού τους όλο και απομακρύνεται. Έπειτα από τόσες ώρες στα κρύα δωμάτια της αστυνομίας και της φυλακής, το μικρό, ισχνό, ανάπηρο και παγωμένο σώμα της γριάς
νιώθει καλά κάτω από τη ζεστασιά των προβολέων, των κινηματογραφικών μηχανών και των φωτογράφων. Υπέφερε φρικτά από το κρύο από τη στιγμή που τη συνέλαβαν. Και τώρα ζεσταίνεται, νιώθει καλά. Γίνεται ωραία, γιατί της δίνουν τη ζωή, τη ζεστασιά της ζωής. Τη ζεστασιά που φεύγει από τα κορμιά των ηλικιωμένων, των ηλικιωμένων που κρυώνουν, που όλο κρυώνουν, που για αυτούς πολύ ζέστη δεν κάνει ποτέ. Οι δημοσιογράφοι και οι αστυνομικοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. «Είστε βέβαιοι πως δεν ξέρει να γράφει το όνομά της και τη διεύθυνσή της?» ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος. «Είναι αναλφάβητη», απαντάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Επιτρέψτε μου να το επαληθεύσω», λέει ο δημοσιογράφος. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν δεν έχει αντίρρηση. Ο δημοσιογράφος ανεβαίνει στη σκηνή και δίνει στη γριά ένα μολύβι ολοκένουργιο και ένα άκοπο μπλοκ. Η γριά τα παίρνει. Θυμάται πως έχει δει τέτοιες σκηνές στις σχολικές γιορτές για το τέλος του έτους, όταν οι καθηγητές δίνουν πάνω στην έδρα στους καλύτερους μαθητές τετράδια, μολύβια και βιβλία με κορδέλες. Χαμογελάει ευτυχισμένη, γιατί αν και δεν πήγε ποτέ στο σχολείο, παίρνει κι αυτή πάνω στην έδρα, μπροστά σε ένα πολυπληθές κοινό, ένα όμορφο μολύβι και ένα ολοκένουργιο τετράδιο, ακριβώς όπως την απονομή βραβείων. Η γριά υποκλίνεται λαμβάνοντας το βραβείο και χαμογελάει ευτυχισμένη στο δημοσιογράφο που της το έδωσε. «Γράψτε», λέει ο δημοσιογράψος, «γράψτε το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας». Η γριά καταλαβαίνει πως την έκαναν αυτό το δώρο με την καρδιά τους και πως την ενθαρρύνουν να το δεχθεί γιατί το αξίζει. Κρύβει το μολύβι και το τετράδιο κάτω από το μαφόριό της, ευχαριστώντας μία ακόμα φορά. Η γριά δεν υποψιάζεται ούτε μία στιγμή ότι αυτοί οι κύριοι τη ζητούν δημόσια, κάτω από το φως των προβολέων, να γράψει το όνομά της. Κανείς ποτέ δεν υποψιάστηκε από τότε που υπάρχει πως είναι ικανή να γράψει το όνομά της. Καταλαβαίνει πως της δόρισαν το τετράδιο και το μολύβι. Αυτό είναι όλο. Και το κρατάει πάνω στο μαφόριό της. Οι γέροι, όλοι οι γέροι του κόσμου, αγαπούν τα πράγματα. Θέλουν να λαμβάνουν πράγματα, κάθε είδους, ακόμα και εκείνα που δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ. Είναι ένας τρόπος να κρατηθούν από τη ζωή που φεύγει, το να κρατηθούν από τα πράγματα του κόσμου που θα εγκαταλείψουν γρήγορα. «Το μολύβι στο έδωσα για να γράψεις το όνομά σου και όχι για να το κρύψεις», λέει ο δημοσιογράφος. Ξαναπαίρνει το τετράδιο και το μολύβι που κρύβει η γριά κάτω από το σάλι της. Η γριά καταλαβαίνει πως δεν πρόκειται για δώρο που της έκαναν. Επιστρέφει το τετράδιο και το μολύβι με πόνο, κοιτάζοντάς τα σαν να τα αποχαιρετά. «Άφησέ της το μολύβι και το τετράδιο, φίλε μου», φωνάζει κάποιος άλλος δημοσιογράφος από την αίθουσα. «Θέλει να έχει το τετράδιο και το μολύβι, κακομοίρα, δεν καταλαβαίνεις?» Τη λυπούνται. Αντιλαμβάνονται πως με το να λάβει ένα πράγμα λαμβάνει ένα ακόμα κομμάτι επίγεια ζωής και πως το να της ξαναπάρουν το πράγμα που της έδωσαν ισοδυναμεί με το να της πάρουν το κομμάτι της ζωής που της έδωσαν. «Διαμαρτύρομαι, συνταγματάρχα μου, για τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία μεταχειρίζεται αυτή τη γριά», φωνάζει κάποιος δημοσιογράφος. «Δεν θα της κάνουμε κανένα κακό», λέει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε αυτή τη φτωχή γυναίκα σαν δόλωμα για να συλλάβετε τους δολοφόνους. Δεν έχετε το δικαίωμα να τη χρησιμοποιείτε σαν κατσίκα για να πιάσετε το λύκο. Διαμαρτυρόμαστε ενάντια σε αυτή την εξαχρίωση του ανθρώπινου προσώπου. Αυτή η υποταγή και η υποταπή διαγωγή αντίκεται στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου». «Αρκετά, φίλε μου. Θα μιλήσουμε για ηθική μετά τη σύλληψη των δολοφόνων», φωνάζει ο αρχηγός της δίωξης του εγκλήματος. Ο δημοσιογράφος σωπαίνει. Μα ένας άλλος λέει: «Αυτή τη γριά, την ανάπηρη, θα πρέπει να την ξέρουν τα ιδρύματα που ασχολούνται με κοφάλαλους. Θα πρέπει να είναι γραμμένη στους καταλόγους των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Οι κοφάλαλοι προστατεύονται και βοηθούνται από τα διεθνή φιλανθρωπικά ιδρύματα. Θα πρέπει να είναι γραμμένη στα κοιτάπια κάποιου οργανισμού προστασίας αναπήρων, γερόντων και φτωχών.
δεν είναι γραμμένη πουθενά, απαντάει ο διοικητής. Δεν την ξέρει κανένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, ούτε ίδρυμα προστασίας αναπήρων. Ίσως να έχει έρθει από αλλού, από άλλη πόλη, ακόμα και από άλλη χώρα. Ίσως, απαντάει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Η πείρα θα μας το μάθει. Αν οι γκάγκστερ την έχουν φέρει από άλλη πόλη ή από άλλη χώρα, το να την αφήσετε στο δρόμο δεν θα σας οδηγήσει πουθενά. Η επιχείρηση είναι βλακώδης και απάνθρωπη, όπως όλες οι επιχειρήσεις της αστυνομίας. «Ίσως να έχει κάποιο κατάλημα στην πόλη μας», απαντάει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. «Πρέπει να το επιχειρήσουμε». «Κύριε, η εφημερίδα μας έχει στείλει ένα διερμηνέα κοφάλαλον», λέει κάποιος νεαρός ρεπόρτερ. «Ζητάω την άδεια να προσπαθήσει ο διερμηνέας μας να μιλήσει με τη γριά στη γλώσσα των κοφάλαλων». «Θα χάσει άσκοπα τον καιρό του. Η γριά δεν ξέρει τη γλώσσα των κοφάλαλων. Προσπαθήσαμε να της μιλήσουμε με νοήματα. Δεν μας καταλαβαίνει. Σας επιτρέπω να προσπαθήσετε μια ακόμα φορά, αλλά κάντε γρήγορα. Σας δίνω 2 λεπτά, όχι περισσότερο». Ο διερμηνέας των κοφάλαλων ανεβαίνει πάνω στη σκηνή της αστυνομίας. Είναι ένας κύριος μεγάλης ηλικίας. Πλησιάζει τη γριά και αρχίζει να της κάνει κάθε είδος νοήματος με τα 2 του χέρια. Τη χαιρετάει στη γλώσσα των κοφάλαλων, αποκαλώντας την κυρία. Ύστερα τη ρωτάει το όνομά της και τη διεύθυνσή της. Όλα αυτά με πολύ ευγένεια. Η γριά παρακολουθεί τα καμώματά του με συμπάθεια, με στοργή, με ενδιαφέρον. Χαμογελάει ζητώντας συγνώμη με ένα κούνημα του κεφαλιού που σημαίνει πως, αν και είναι κοφάλαλη, δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα των κοφάλαλων. Ζητάει κατά κάποιο τρόπο συγνώμη που δεν ξέρει τη γλώσσα της αναπηρίας της. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Σίγουρα είναι ασυγχώρητο σε ένα Γάλλο να μην μιλάει γαλλικά, σε ένα Ρώσο να μην μιλάει ρωσικά και σε έναν κοφάλαλο να μην μιλάει τη γλώσσα των κοφάλαλων. Θα ήθελε παρόλα αυτά να εξηγήσει, για να δικαιολογήσει την άγνοιά της, πως για έναν κοφάλαλο το να μάθει τη γλώσσα των κοφάλαλων είναι πολυτέλεια. Είναι μια γλώσσα αποκλειστικά για πλούσιους κοφάλαλους. Ας μην φανεί παράξενο, αλλά σε αυτούς, στον κόσμο των αναπήρων, οι κοινωνικές τάξεις είναι πιο κλειστές από όσους τους υγιείς. Οι ανάπηροι έχουν αυστηρά καθορισμένες κοινωνικές τάξεις. Υπάρχουν πλούσιοι κοφάλαλοι που μπορούν να μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν και να μιλάνε με νοήματα. Αλλά υπάρχουν και κοφάλαλοι προλετάριοι, κοφάλαλοι πολύ φτωχοί που, όπως αυτή εδώ η γριά, πρέπει να δουλέψουν και δεν έχουν ποτέ τα χέρια τους ελεύθερα για να κάνουν νοήματα. Αυτή πλένει, πλέκει, κάνει μπουγάδες, σιδερώνει, μαγειρεύει. Τα χέρια της είναι πάντα απασχολημένα. Είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια για έναν κοφάλαλο να έχει τα χέρια του ελεύθερα, χωρίς κάποια απασχόληση, για να κάνει με αυτά νοήματα. Οι φρουροί ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και παίρνουν τη γριά. Φεύγει λυπημένη. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή της που λυπάται γιατί δεν είναι πλούσια. Γιατί το να είναι κανείς κοφάλαλος και φτωχός σημαίνει πως έχει και τα χέρια του άλαλα. Κοιτάζει με λύπη τα χέρια της. Ναι, τα χέρια της είναι και αυτά άλαλα. Είναι χέρια φτωχής γυναίκας. Χέρια που δεν ξέρουν ούτε να μιλούν, ούτε να γράφουν, ούτε να χαϊδεύουν. Χέρια φτωχής, εργαλεία άψυχα και άλαλα. Καλά μόνο για τις χοντρές δουλειές.

Η μητέρα των δολοφόνων μέσα στη νύχτα. Ανοίγουν διάπλατα την πόρτα της φυλακής. Είναι πόρτα θωρακισμένη, μαύρη, από την οποία μπαίνουν και βγαίνουν οι μεγάλες κλούβες. Απόψε, από την ανοιχτή πόρτα μιας φυλακής δεν βγαίνει καμία μαύρη κλούβα, αλλά η μικρή γριά, η μητέρα των δολοφόνων. Βγαίνει κάτι σχνή με το κεφάλι, τους ώμους και τον μπούστο σκεπασμένα με το μαύρο μαφόριο. Την αφήνουν να βγει μονάχη, για να δουν από την αρχή προς ποια κατεύθυνση θα φύγει. Γιατί ανάλογα με την κατεύθυνση που θα πάρει στα πρώτα της βήματα, βγαίνοντας από τη φυλακή, η αστυνομία θα οδηγηθεί στο ουσιώδες, στο σημείο της πόλης όπου βρίσκεται το κρυσφύγετο των ληστών. Η κοφάλαλη βγαίνει από τη φυλακή βαδίζοντας με πολύ μικρά βήματα, με τα βήματα της ανατολίτισσας. Γιατί όλες οι ανατολίτισσες βαδίζουν με μικρά βήματα, με πολύ μικρά βήματα, σαν να έχουν τα πόδια τους αλυσοδεμένα. Μόλις και με τα δυσκολίας βάζουν το ένα πόδι μπροστά από το άλλο. Αυτό δίνει στο βήμα τους μια ντροπαλή κομψότητα, γιατί οι γυναίκες της Ανατολής βαδίζουν δίχως να αποχωρίζουν ποτέ τα πόδια τους. Απόψε, στην πόλη παρατηρούν το βηματισμό της Ανατολίτισσας, τόσο διαφορετικό από το βηματισμό των άλλων γυναικών του κόσμου και τόσο ωραίο, γιατί η κάθε χειρονομία, η κάθε κίνηση της κοφάλαλης γριάς καταγράφεται, αναλύεται, μελετάται από χιλιάδες μάτια. Η ανάπηρη γριά υποψιάζεται πως είναι παγιδευμένη. Σταματάει μπροστά στη μαύρη πόρτα. Διστάζει πριν προχωρήσει στο δρόμο. Είναι ολομόναχη. Δεν υπάρχει κανείς γύρω της. Ακόμα και οι φρουροί έχουν απομακρυνθεί. Αλλά αντιλαμβάνεται πως ποτέ δεν την σημάδευαν τόσα μάτια. Και εκτός από τα ανθρώπινα μάτια, υπάρχουν και τα μάτια των φωτογραφικών μηχανών και τα μάτια των μηχανών που την κινηματογραφούν. Κοιτάζει με αγωνία γύρω της μέσα στη νύχτα. Δεν βλέπει κανέναν, αλλά ξέρει πως όλος ο κόσμος τη βλέπει. Και για να κρατήσει το μυστικό της, δεν πηγαίνει ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Προχωράει ίσια μπροστά. Διασχίζει το δρόμο. Από την άλλη μεριά του δρόμου, πάνω στο απέναντι πεζοδρόμιο, στέκεται και κοιτάζει πίσω της. Κοιτάζει τη μαύρη πόρτα της φυλακής που μόλις έκλεισε. Θα έκανε καλύτερα αν ξαναγύριζε στη φυλακή. Θα ήταν πιο σίγουρη. Αλλά τώρα είναι ήδη πολύ αργά. Η φυλακή έκλεισε τη μεγάλη μαύρη πόρτα. Η γριά κοιτάζει τους τοίχους που έχουν 3 μέτρα ύψος. Κοιτάζει το δρόμο με τα μεγάλα πεζοδρόμια. Το δρόμο το λυπημένο, τον άδειο. Φοβάται. Ανασηκώνει το κεφάλι. Ύστερα πέφτει στα γόνατα, κοιτάζοντας τον ουρανό. Σηκώνει τα 2 μπράτσα προς τον ουρανό, σαν τις Παναγίες που δέονται στις παλιές εικόνες και προσεύχονται. Οι αστυνομικοί μέσα στην άγνοια της δουλειάς τους πιστεύουν πως από αυτή τη χειρονομία εντόπισαν πως η γριά είναι χριστιανή. Νομίζουν πως κρατούν μια λεπτομέρεια που θα τους βοηθήσει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του συνδέσμου των δολοφόνων. Αλλά κάνουν λάθος. Η γονατιστή στάση της προσευχής με τα 2 χέρια σηκωμένα στον ουρανό είναι στάση κοινή για όλους τους ανθρώπους. Χριστιανούς, Ιουδαίους, Μουσουλμάνους και Παγανιστές. Πάντα οι άνθρωποι προσεύχονταν σηκώνοντας τα μάτια και τα χέρια προς τον ουρανό, ακριβώς όπως η Παναγία Μητέρα του Θεού. Όλες οι παγανιστικές ιέριες προσεύχονταν

την εντύπωση πως έχει αποκοιμηθεί στη στιγμή. Μοιάζει με ασιατική θεότητα, με άγαλμα κοντά στην πηγή που βρίσκεται αντίκριστη φυλακή. Περνούν μερικά λεπτά ακόμα και η γριά γέρνει το κεφάλι ελαφριά πάνω στο δεξί της ώμο. Κοιμάται. Καθιστεί. Με το κεφάλι στηριγμένο πάνω στον ώμο, σαν τα περιστέρια. Οι αστυνομικοί, οι δημοσιογράφοι και οι περίεργοι την κοιτάζουν από μακριά δίχως να πλησιάζουν. Περνάει κάμποση ώρα και οι αστυνομικοί που φρουρούν φανερώνουν τα χαρτιά τους. Είναι βέβαιο πως η γριά θα περάσει τη νύχτα κοντά στην πηγή, στο πεζοδρόμιο απέναντι από τη φυλακή. Αλλά παραμένουν προσεκτικοί, γιατί περιμένουν να τη δουν να φεύγει ευνίδια και δεν πρέπει να τη χάσουν. Δεν ξεχνούν ούτε μία στιγμή πως τα βήματα, τα μικρά βήματα της γριάς, οδηγούν στο κρυσφύγετο των γκάγκστερ και στην κρυψώνα της μυθικής Λίας. Κατά τις 3 το πρωί η γριά κινείται. Σηκώνεται αργά. Πλησιάζει στην πηγή. Παίρνει στα δυο της χέρια λίγο νερό και πίνει με τις δυο της χούφτες. Όπως πίνει κανείς από ένα βάζο. Σκουπίζει τα χείλη της και πηγαίνει να καθίσει στο ίδιο ακριβώς μέρος. Η αστυνομία που γνωστοποίησε από το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες και τις αφίσες τα χαρακτηριστικά της γριάς περίμενε μάταια όλη τη νύχτα. Κανείς δεν παρουσιάστηκε και κανείς δεν τηλεφώνησε στην αστυνομία για να πει πως γνωρίζει το σύνδεσμο των δολοφόνων. Όσο περνάει η ώρα, τόσο πάνε να πιστέψουν πως η γριά που έστειλαν οι γκάγκστερ είναι από άλλη πόλη. Την έστειλαν με σκοπό να εκπληρώσει την αποστολή της χωρίς να την αναγνωρίσει κανείς. Υποθέτουν μάλιστα πως μπορεί οι γκάγκστερ να την έφεραν από άλλη χώρα, από την Ουγγαρία, το Μαυροβούνιο, την Τουρκία ή την Παλαιστίνη. Το βέβαιο είναι πως πρόκειται για ανατολίτισσα, από την Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια ή τις χώρες της Εγγύης Ανατολής. Κατά τις 4 το πρωί περνούν εργάτες με ποδήλατα πηγαίνοντας για τα εργοστάσια τους. Κανείς δεν έρχεται να αναζητήσει τη γριά. Και η ίδια δεν πάει πουθενά. Η αστυνομία είναι κι αυτή αποφασισμένη να περιμένει. Δεν μπορεί η γριά να περάσει όλη της τη ζωή στο πεζοδρόμιο καθισμένη οκλαδών απέναντι από τη φυλακή. Κατασκοπεύοντάς την, οι αστυνομικοί αντιλαμβάνονται πως η ζωή της γριάς καταντά η ακίνητη ζωή του φυτού. Αλλά αντίθετα από τα φυτά, η γριά δεν έχει ρίζες για να τη θρέψουν, ούτε να της φέρουν τη δύναμη από τη γη που βρίσκεται κάτω από τα πόδια της. Θα πρέπει αργά ή γρήγορα να μετακινηθεί για να τραφεί και η αστυνομία θα την ακολουθήσει. Από στέγη δεν έχει ανάγκη. Το μαφόριο, το σάλι της, της χρησιμεύει για χιτώνας, για φόρημα, για πελερίνα. Είναι ένα ρούχο που μπορεί να χρησιμεύσει και για σκηνή, όπως στις γυναίκες της ερήμου. Το μαφόριό της της χρησιμεύει για στέγη και για κατάλημα. Δεν έχει ανάγκη από σπίτι για να ζήσει. Έχει ό,τι της χρειάζεται πάνω της, συγκεντρωμένο σε ένα και μόνο ρούχινο δωμάτιο, το μαφόριο. Καθώς η αστυνομία περιμένει να σαλέψει η μητέρα των δολοφόνων, οι αχτίδες της αυγής χύνουν πάνω στην πόλη ένα φως κόκκινο σαν αίμα.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Η αστυνομία έχει στα χέρια της ένα δεύτερο συνένοχο, το σκύλο των δολοφόνων. Στις 5 η ώρα το πρωί, ο αρχηγός της αστυνομίας μπαίνει στο σπίτι για να κάνει έναν ντους και να ξυριστεί. Μόλις που έχει ξεντηθεί όταν τον καλούν στο τηλέφωνο. «Η γριά δεν είναι πια μόνη, συνταγματάρχα μου. Ένα σκύλος ήρθε κοντά της. Είναι σίγουρα ο σκύλος των δολοφόνων. Τη γνωρίζει πολύ καλά. Έτρεξε προς το μέρος της και ρίχτηκε στην αγκαλιά της». Ο συνταγματάρχης Αυρίλιος Πρατοριάν καταφθάνει επί τόπου. Η μοίρα δεν τον διευκολύνει στο καθήκον του. Κρατάει τώρα και έναν άλλο συνεργάτη των δολοφόνων. Αλλά κι αυτός, σαν τον πρώτο, είναι χωρίς λαλιά. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν πρέπει να κάνει να μιλήσουν μια μουγκή και ένα σκύλος. Όσο για τον Πανσέλινο, οι ελπίδες πως θα ομολογήσει οτιδήποτε είναι λιγοστές. Όλη νύχτα τον βασάνιζαν άσκοπα. Δεν θέλει να μιλήσει. Οι γκάγκστερ διεθνούς κλάσης σαν τον Πανσέλινο είναι σκληροί σαν βράχοι. Πεθαίνουν πάντα παίρνοντας το μυστικό μαζί τους. Η γριά που έφερα το μήνυμα στο δολοφόνο θα μπορούσε να έχει μιλήσει. Αλλά δεν μπορεί. Ούτε και ο σκύλος. Φτάνοντας στις κεντρικές φυλακές, ο συνταγματάρχης Πρετοριάν βλέπει τη γριά ακριβώς στην ίδια θέση όπου αποκοιμήθηκε. Σφίγγει στην αγκαλιά της ένα σκύλο σημαδεμένο, πολύ βρώμικο. Ο αστυνόμος αργά αναφέρει: «Από τη στιγμή που έφτασε ο σκύλος, η γριά τον χάιδεψε. Ύστερα τον έσφιξε στην αγκαλιά της και αποκοιμήθηκαν και οι δύο. Όπως τους βλέπετε, ζαρωμένοι ο ένας πάνω στον άλλο, για να ζεσταθούν. Είναι πραγματικό ειδήλιο, συνταγματάρχα μου, κοιτάξτε τους. Είστε βέβαιος πως ο σκύλος έφτασε μόνος και πως δεν τον συνόδευε κανείς?» «Ο σκύλος έφτασε ολομόναχος, συνταγματάρχα μου», αποκρίνεται ο αστυνόμος αργά, «και ερχόταν από μακριά. Έφτασε ξεφυσώντας». Ο αρχηγός της αστυνομίας πλησιάζει ακολουθούμενος από τους αστυνομικούς. Ο σκύλος ξυπνάει και κοιτάζει τρομαγμένος. Η γριά τον χαϊδεύει δίχως να ανοίξει τα μάτια της και το ζωντανό κλείνει τα μάτια. «Να μην τους ξυπνήσετε», διατάζει ο συνταγματάρχης. «Αφήστε τους να κοιμηθούν. Όταν ξυπνήσουν, ο ένας από τους δυο τους, είτε η γριά είτε ο σκύλος, θα πρέπει να προδοθεί. Είναι αδύνατο να μην αποφασίσει ένας από τους δυο να ρίξει μια ματιά κατά εκεί όπου πέφτει το κατάλημά τους. Και θα μας δείξουν το κρυσφύγετο των δολοφόνων. Και αν ήρθαν από άλλη πόλη ή από άλλη χώρα», λέει ο αστυνόμος αργά. «Αυτό θα το δούμε», λέει ο συνταγματάρχης. «Να τους επιτηρείτε ασταμάτητα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε δείγμα σκόνης από τις πατούσες του σκύλου, συνταγματάρχα μου. Από τη σκόνη θα μαθαίναμε με ακρίβεια από ποια συνοικία έφυγε ο σκύλος. Στο εργαστήριο γνωρίζουν τη σύσταση του εδάφους κάθε συνοικίας της πόλης». «Είναι θαυμάσια ιδέα», λέει ο συνταγματάρχης. «Ειδοποιήστε τις τεχνικές υπηρεσίες. Και κυρίως, προσέξτε να μην σας ξεφύγει ο σκύλος. Ένα σκύλος επιτηρείται δυσκολότερα από μια γριά. Μπορεί να ξεφύγει μέσα από τα μάτια σας. Να είστε έτοιμοι κάθε στιγμή να τον ακολουθήσετε». Ήταν συγκινητική η συνάντηση του σκύλου με τη γριά, συνταγματάρχα μου. Ήμουν εκεί και τους είδα. Ο σκύλος έκλειψε τα χέρια της γριάς. Αυτή τον χάιδεψε και τον αγκάλιασε. Έβλεπε κανείς πως είναι καλοί φίλοι και πως υπέφεραν από το χωρισμό τους. Το τέλος της νύχτας είναι υγρό και δροσερό. Σε μερικά λεπτά θα σηκωθεί ο ήλιος. Μόλις ο σκύλος ξυπνήσει, θα πάει να κάνει καμιά βόλτα στο σπίτι, συνταγματάρχα μου. Τους ξέρω τους σκύλους. Και θα μας δείξει καλύτερα από τον καθένα που κρύβονται οι γκάγκστερ και τα χιλιάδες εκατομμύρια. «Και αν ο σκύλος δεν κουνηθεί», λέει ένας άλλος αστυνομικός, «δεν θα κουνηθούμε ούτε κι εμείς.
απαντά ο αρχηγός της αστυνομίας. Πρέπει ο ένας από τους δυο να μας οδηγήσει στη συνοικία όπου είναι κρυμμένοι οι φωνιάδες. Τίποτε δεν μας αποδεικνύει, συνταγματάρχα μου, πως πρόκειται για το σκύλο των δολοφόνων. Δεν βλέπεις πως κοιμάται μέσα στην αγκαλιά της γριάς? Φαίνεται πως είναι η αφεντικίνα του. Εγώ είμαι δύσπιστο, συνταγματάρχα μου. Η φιλία τους δεν μας αποδεικνύει πως γνωρίζονται. Οι σκύλοι και οι δυστυχισμένοι τούτου του κόσμου γίνονται φίλοι μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Οι σκύλοι και οι αλήτες δεν χρειάζονται πολύ χρόνο για να αλληλοκατανοηθούν και να γίνουν αδέλφια. Όταν συναντηθούν, είναι σαν να γνωρίζονται από τον καιρό της δημιουργίας του κόσμου. Ίσως αυτό που τους συνδέει σαν αδέλφια, όπου και αν βρεθούν, να είναι η κοινή τους δυστυχία. Την ίδια στιγμή, ο σκύλος σηκώνει το κεφάλι. Κοιτάζει με αγωνία τον ήλιο που ανατέλει κόκκινο στον ορίζοντα πάνω από τις καμινάδες. Χωρίς να ρίξει η ματιά στη γριά ή στους αστυνομικούς που βρίσκονται γύρω, ο σκύλος πηδάει και αρχίζει να τρέχει προς το κέντρο της πόλης. Ο διοικητής ανεβαίνει στο αυτοκίνητό του και διατάζει το σοφέρ να ακολουθήσει το σκύλο. Αλλά αυτός είναι κιόλας μακριά. Αφήνει το δρόμο διασχίζοντάς τον με μεγάλη ταχύτητα και τρέχει στο πεζοδρόμιο. Οι αστυνομικοί τον ακολουθούν με ποδήλατα, με τα πόδια, με μοτοσικλέτες. Έχουν ειδοποιηθεί με το ραδιοπομπό όλα τα αυτοκίνητα της αστυνομίας να βγουν μπροστά στο σκύλο και να τον πάρουν στο κυνήγι, χωρίς όμως να τον βγάλουν από το δρόμο του. Ο σκύλος σταματάει απότομα. Ξεφυσάει. Κοιτάζει πίσω του. Βλέπει πως τον ακολουθεί ολόκληρο πλήθος. Προσπαθεί να ξεφύγει από τους διώκτες του λοξοδρομώντας. Κάνει δεξιά σε ένα μικρό δρομάκι, αλλά οι διώκτες είναι πίσω του. Ο σκύλος ξαναγυρνάει πίσω, ξαναγυρνάει στα βήματά του και προσπαθεί να τους ξεφύγει τρέχοντας πολύ γρήγορα, αλλά οι αστυνομικοί έχουν μηχανές. Βρίσκονται πάντα σε απόσταση μερικών μέτρων πίσω από το σκύλο και ολόγυρα. Αυτό συνεχίζει το δρόμο του, αλλάζοντας πότε-πότε πεζοδρόμιο με μεγάλη ταχύτητα. Βλέπει κανείς καθαρά πως ο σκύλος δεν τρέχει στα τυφλά, πως έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Όσο ο χρόνος περνάει, οι διώκτες του πληθαίνουν. Αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα και πεζοί τρέχουν πίσω από το σκύλο. Δεν υπάρχουν μόνο αστυνομικοί και χωροφύλακες, αλλά και πολίτες, νεαροί που τρέχουν να σμίξουν με τους υπόλοιπους. Ο σκύλος κοιτάζει κάθε τόσο πίσω του τρομαγμένος και τρέχει όσο μπορεί. Διασχίζει με μεγάλη ταχύτητα τη συνοικία των θεάτρων και μπαίνει στην οδό όπου είναι τα τυπογραφεία. Την ίδια στιγμή, μικρά παιδιά που πουλούν εφημερίδες εισβάλλουν στο δρόμο κρατώντας τα πρωινά φύλλα. Πέφτουν πάνω στο μπουλούκι των αστυνομικών που ακολουθούν το σκύλο των δολοφόνων. Οι μικροί εφημεριδοπόλες καταλαβαίνουν αμέσως περί τίνος πρόκειται. Μόλις βγαίνουν από τις μαύρες αυλές των τυπογραφείων, ενώνονται κατά δεκάδες με τον μπουλούκι φωνάζοντας με όλη τους τη δύναμη. «Συνταρακτικό, συνταρακτικό! Ολόκληρη η αστυνομία με το διοικητή επικεφαλής ακολουθεί το σκύλο των δολοφόνων στο κέντρο της πόλης. Η αστυνομία κυνηγάει το σκύλο των τρομερών γκάνγκστερ. Η αστυνομία τρέχει, αλλά ο σκύλος τρέχει πιο γρήγορα από την αστυνομία. Πάρτε την τελευταία έκδοση με νέα για τις έρευνες. Αγοράστε τα καινούργια νέα που δεν έχουν ακόμα τυπωθεί. Τα ολόφρεσκα νέα». Οι μικροί εφημεριδοπόλες αναγγέλουν με τον τρόπο τους την τελευταία είδηση που δεν υπάρχει στις εφημερίδες τους, αλλά στην οποία οι ίδιοι παίρνουν μέρος με τις εφημερίδες υπομάλης. Στο κέντρο της πόλης, μπροστά από το Εθνικό Θέατρο, ο σκύλος σταματάει. Κοιτάζει προς όλες τις μεριές, όπως κάθε πλάσμα που αισθάνεται περικυκλωμένο. Είναι τρομαγμένος από τις φωνές των μικρών με τις εφημερίδες που τρέχουν πίσω του μαζί με την αστυνομία και χώνεται με βίαση στη συνοικία των τραπεζών. Η αστυνομία ακολουθεί. Ο σκύλος σταματάει μπροστά στην Εθνική Τράπεζα. Την τράπεζα στην οποία συνέλαβαν τον Πανσέλινο πριν από 24 ώρες. Ακριβώς την ίδια πρωινή ώρα.
Ο σκύλος που πέρασε τη μισή του νύχτα στην αγκαλιά της γριάς χοροπηδάει αρκετές φορές μπροστά στην καγκελόπορτα της τράπεζας και γαυγίζει. Βλέποντας τους διώκτες του να πλησιάζουν, ο σκύλος θέλει να πηδήξει μέσα στην αυλή της τράπεζας. Αλλά η καγκελόπορτα είναι πολύ ψηλή για εκείνον. Γαυγίζει και σηκώνεται στα δυο του πόδια. Ο αρχηγός της αστυνομίας και το πλήθος των διωκτών έχουν σταματήσει σε καμιά δεκαριά μέτρα απόσταση και περιμένουν να δουν τι θα συμβεί. Είναι ακριβώς όπως το θέατρο στην πέμπτη πράξη. Ενώ ο σκύλος γαυγίζει και προσπαθεί να πηδήσει πάνω από την καγκελόπορτα, ένας άνθρωπος βγαίνει από την κεντρική είσοδο της τράπεζας και κατεβαίνει τις μαρμάρινες σκάλες. Μιλάει με δυνατή φωνή στο σκύλο. Αυτός πάβει να γαυγίζει. Ο άνθρωπος ανοίγει την καγκελόπορτα και ο σκύλος μπαίνει μέσα στην τράπεζα. Εκείνη τη στιγμή η αστυνομία ξεκινάει. Φτάνει μπροστά στην τράπεζα πριν ο άνθρωπος κλειδώσει την καγκελόπορτα. «Μα εσένα σε γνωρίζω», φωνάζει ο διοικητής. «Είσαι ο Μοχάμεν Ταλί, ο νυχτοφύλακας που ανέκρινα χθες το πρωί». «Ναι, κύριε διοικητά, εγώ είμαι. Ο νυχτοφύλακας Μοχάμεν Ταλί». «Μην κλείνεις την καγκελόπορτα, άσε μας να μπούμε», διατάζει ο διοικητής. Ο Τούρκος βγάζει τα κλειδιά από την κλειδαριά. Η καγκελόπορτα ανοίγει. Η αστυνομία κυκλώνει όλο το κτίριο της τράπεζας και απαγορεύει την κυκλοφορία. Αστυνομικοί με πολιτικά περικυκλώνουν τον νυχτοφύλακα για να τον εμποδίσουν να το σκάσει.

0: «Γιατί άνοιξες την καγκελόπορτα στο σκύλο?» ρωτάει ο διοικητής.
1: «Γιατί είναι ο σκύλος μου, κύριε διοικητά. Είναι ένα γέρικο γενναίο σκυλί.
0: Έρχεται και με γυρεύει κάθε πρωί,
1: μόλις ανατείλει ο ήλιος.
0: Γι' αυτό τον έχω ονομάσει Ήλιο. Ποτέ δεν αργεί, ούτε δευτερόλεπτο. Όταν ανατέλει ο ήλιος, ο σκύλος μου, ο ήλιος μου, είναι μπροστά στην καγκελόπορτα και με φωνάζει γαυγίζοντας». Ο νυχτοφύλακας αντιλαμβάνεται πως είναι κρατούμενος. Είναι κάτοχρος. Τρέμει. Αλλά συνεχίζει να διηγείται σαν να μην συμβαίνει τίποτε. «Ο σκύλος μου, ο ήλιος, μου κρατάει συντροφιά μέχρι τις 8, ώρα που τελειώνω τη δουλειά μου. Ύστερα εκείνος κι εγώ πηγαίνουμε με τα πόδια μέχρι το σπίτι. Αυτό γίνεται κάθε πρωί, από τότε που ήταν πολύ μικρός. Είναι κάτι που τον ευχαριστεί να γυρίζει κάθε πρωί μαζί μου. Και εμένα επίσης. Εμείς οι φτωχοί είμαστε πάντα φίλοι με τα ζώα. Η φιλία με τα ζώα είναι η πολυτέλειά μας». «Γνωρίζεις αυτή τη γυναίκα?» ρωτάει ο αρχηγός της αστυνομίας. Δείχνει στον νυχτοφύλακα της Εθνικής Τράπεζας τη φωτογραφία της γριάς που έφερε το μήνυμα στον Πανσέλινο. «Τη γνωρίζω, κύριε», απαντάει ο Μοχάμεντ Αλή. Τρέμει. Με τα βίας αρθρώνει τις λέξεις. Είναι τρομερά φοβισμένος. Θέλει να κουμπίσει στην καγκελόπορτα για να μην πέσει ξερός. Αλλά οι αστυνομικοί τον εμποδίζουν να κάνει και την παραμικρότερη κίνηση. «Ποια είναι αυτή η γυναίκα?»
1: «Είναι η μητέρα μου, κύριε διοικητά. Ονομάζεται Φατιμά. Είναι 70 χρονών. Είναι κοφάλαλη από γεννησιμιού της».
0: «Πού είναι τώρα η μητέρα σου?»
1: «Υποθέτω πως είναι στο σπίτι, κύριε διοικητά».
0: «Γιατί λες ψέματα? Ξέρεις καλά πως δεν είναι στο σπίτι».
1: «Δεν είναι στο σπίτι, κύριε διοικητά. Συγχωρέστε με».
0: «Το ξέρεις αυτό το γράμμα?»
1: ρωτάει ο διοικητής της αστυνομίας. Δείχνει στο Μοχάμεντ φωτοαντίγραφο του γράμματος που απευθυνόταν στον Πανσέλινο και το οποίο έφερε η κοφάλαλη στη φυλακή. «Ναι, κύριε διοικητά, το γνωρίζω».
0: «Εσύ το έγραψες?»
1: «Όχι, κύριε διοικητά, εγώ δεν ξέρω να γράφω. Το υπαγόρευσα και το έγραψε ο ανιψιός μου, Γιαζίν. Ο ανιψιός μου είναι 10 χρονών». Ακολουθεί ένα δευτερόλεπτο βαριάς και φοβερής σιωπής, σαν τη σιωπή πριν από τον καταπληκτισμό.
0: «Σας παρακαλώ να με συγχωρέσετε, κύριε διοικητά. Θα σας τα πω όλα, όλα. Και δεν θα ξαναπώ ψέματα. Θα πω όλη την αλήθεια, όλη την αλήθεια».
1: Ο νυχτοφύλακας ξεσπάει σε λυγμούς. Γύρω από το διοικητή, μπροστά στην Εθνική Τράπεζα, είναι συγκεντρωμένο πλήθος κόσμου. Δεν ακούνε αυτό που λέει ο νυχτοφύλακας στο διοικητή, αλλά νιώθουν πως είναι πολύ σοβαρό. Αρχίζουν κιόλας να ψιθυρίζουν πως η σπήρα που σκότωνε τους Τούρκους νυχτοφύλακες ήταν μια σπήρα Τούρκων δολοφόνων και πως οι τράπεζες ληστεύτηκαν από τους ίδιους τους νυχτοφύλακές τους, που είναι όλοι Τούρκοι και συγγενείς μεταξύ τους. Εκείνη τη στιγμή ο σκύλος, που ήταν κρυμμένος στη σκοπιά του νυχτοφύλακα, βγαίνει από την τράπεζα, κατεβαίνει γρήγορα τις σκάλες και τρέχει προς την καγκελόπορτα. Κοιτάζει με τα τρομαγμένα του μάτια το απειλητικό πλήθος που περιτριγυρίζει τον κύριό του. Ο σκύλος ρίχνεται στην αγκαλιά του νυχτοφύλακα. Ο Μοχάμεν τον σφίγγει με τα δυο του μπράτσα, κλαίγοντας με λυγμούς. Ο σκύλος θα ήθελε να υπερασπιστεί το αφεντικό του από την αστυνομία και το πλήθος. Αλλά όπως είναι τα πράγματα, ένας σκύλος δεν μπορεί να κάνει μόνος του τίποτε, όσο πιστός και να είναι. Και γι' αυτό ο σκύλος παρετείται από την υπεράσπιση του αφεντικού του και σφίγγεται πάνω του για να μοιραστεί τις δυστυχίες του, τα χτυπήματα, ίσως και το θάνατο. Ο νυχτοφύλακας και ο σκύλος του είναι σαν ένα σώμα.
0: «Πάρτε τον και οδηγήστε τον στο Γενικό Αρχηγείο της Αστυνομίας. Με προσοχή, μην κάνει καμιά κουταμάρα στο δρόμο».
1: «Συλλάβετε με μετά τις 8, κύριε διοικητά», ηκητεύεται ο Μοχάμεντ Αλή, πέφτοντας τα γόνατα μπροστά στο διοικητή της αστυνομίας. «Σας θερμό παρακαλώ, περιμένετε ακόμα 3 ώρες. Δεν μπορώ να αφήσω την τράπεζα αφύλακτη. Πιάστε με στις 8, όχι τώρα. Δεν σας ζητάω για μένα αυτή τη χάρη, κύριε διοικητά. Σας τη ζητάω για την τράπεζα. Δεν μπορείτε να αφήσετε χωρίς φύλακα την τράπεζα».
0: Τα αξιοσέβαστα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης αποκηρύσουν τον Πανσέλινο. Μια απέραντη οργή σαν τρικυμία συνταράζει την πόλη μετά τη σύλληψη του Μοχάμεντ, του Τούρκου νυχτοφύλακα και της μητέρας του. Η γη φαίνεται να σαλεύει από τα θεμέλια. Γκάνγστερ είναι αυτοί οι ίδιοι που φυλάνε τους θησαυρούς. Ο κόσμος καταθέτει τα χρήματά του στα χέρια ληστών και φωνιάδων. Στο τέταρτο της Ελλήνης η οργή είναι μεγαλύτερη. Δεν συγχωρούν στον πάμπλητο Πανσέλινο ότι παρίστανε τον πιο φτωχό ανάμεσα στους φτωχούς. Ο κ. Χριστάκης από τις 7 το πρωί ειδοποιεί να έρθει ένας κλητήρας. Καλεί τους δημοσιογράφους, τους αστυνομικούς και τα μικρόβια και τους προσφέρει δωρεάν ποτό και φαγητό. Είναι κάτι που του συμβαίνει πρώτη φορά στη ζωή του. Στις 8 το πρωί, μπροστά στο καμπαρέ υπάρχουν αυτοκίνητα του τύπου, λιμουζίνες, μοτοσικλέτες, ρεπόρτερ. Στη μεγάλη σάλα του πανδοχείου, η κυρία Φιλοθέα και ο πατέρας της σερβίρουν στους αξιότιμους δημοσιογράφους, στους αξιότιμους ρεπόρτερ και φωτογράφους και στα αξιότιμα μικρόβια της γειτονιάς τους άσπρο κρασί και ψωμί με χοντρές φέτες σκορδάτου σαλαμιού. Πρόκειται για μια συνέντευξη τύπου, μια εκδήλωση οργής και αγανάκτησης, ένα πραγματικό ουρλιαχτό οργής. Ο κ. Χριστάκης μιλάει με φωνή τραχιά σαν τις πέτρες που ξεκολλάνε από το βουνό και πέφτουν με τη θύελα. «Κύριοι δημοσιογράφοι, η μεγαλύτερη εγκληματική υπόθεση του αιώνα, όπως την αποκαλέσατε, η δολοφονία των νυχτοφυλάκων και η καταλήστευση των τραπεζών έφερε στο προσκήνιο το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης και την αξιοθρήνη της συνοικία μας. Σας κάλεσα σήμερα το πρωί γιατί δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλο και γιατί αυτό το πράγμα μας φύγει το λαιμό. Θέλω να ξέρετε πως αποκηρύσουμε δημόσια το δολοφόνο, γιατί εγώ, το αφεντικό του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης, η μοναχοκόρη μου και οι αξιότιμοι κάτοικοι του προαστίου μας, που εσείς τον τύπο αποκαλέσατε υποτιμητικά μικρόβια, όλοι εμείς, τα αξιότιμα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης, είμαστε φτωχοί μα τίμοι. Δεν έχουμε τίποτα το κοινό με τους δολοφόνους, τους Τούρκους και τους γκάνγστερ. Η κόρη μου παντρεύτηκε πριν από 2 χρόνια ένα νέο άντρα γιατί την ερωτεύτηκε. Αυτό είναι κάτι φυσικό. Τώρα που έμαθε πως ο άντρας που παντρεύτηκε είναι δολοφόνος, διεθνής γκάνγστερ και κακούργος, η κόρη μου τον αποβάλλει από τη ζωή της, από την καρδιά της και από το σπίτι της. Αυτή είναι η στάση μας και γι' αυτό το λόγο σας καλέσαμε για να παραστείτε μάρτυρες. Ο Πανσέλινος αποκηρύσσεται από το τέταρτο της Ελλήνης. Για πάντα. Ριζικά. Κάλεσα εδώ τον κύριο κλητήρα, τον κύριο ανακριτή και τον δικηγόρο μου, ώστε να προβούν ενώπιόν σας, σύμφωνα με τον νόμο, στη ριζική αποκήρυξη του δολοφόνου Πανσέλινου. Ζητήσαμε τη διάζευξη. Το διαζύγιο θα απαγγελθεί, είμαστε βέβαιοι, στη μικρότερη δυνατή προθεσμία. Ανάμεσα στο σύζυγο και τη σύζυγο υπάρχει πια μια άβυσσος. Τα εγκλήματα αίματος. Και το έγκλημα χωρίζει τους συζύγους πιο ριζικά και από το θάνατο. Η κόρη μου δεν μπορεί να είναι πια γυναίκα ενός δολοφόνου. Σας κάλεσα να έρθετε στο πανδοχείο μου τόσο πρωί για να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια πως εμείς τον αποπέμπουμε από εδώ, από το τέταρτο της Ελλήνης. Οι πελάτες μου κι εγώ, τα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης, είμαστε φτωχοί, με μια φτώχεια αστραφτερή σαν το φεγγάρι, αλλά είμαστε καθαροί. Κανείς, εκτός από το φεγγάρι, δεν μας έχει επισκεφτεί μέχρι τώρα από πάνω, αλλά και εκείνο μας βρήκε πάντα καθαρούς. Ο κ. Χριστάκης σταματά. Από την άσπρη ξύλινη σκάλα που οδηγεί στα δωμάτια κατεβαίνει η κυρία Φιλοθέα με 2 μεγάλους άσπρους μπόγους.
1: τους αφήνει στα πόδια του πατέρα της. Η κυρία Φιλοθέα φοράει ένα μπλε φόρεμα και χειριγμένο στους ώμους της ένα άσπρο σάλι. Είναι στολισμένη με πέρλες και προσπαθεί να φαίνεται χαμογελαστή. Ο κύριος Κλητήρας και εγώ κάναμε απογραφή όλων των πραγμάτων του δολοφόνου, εξηγεί η κυρία Φιλοθέα. «Μπορείτε να μας πείτε τι υπάρχει μέσα σε αυτά τα πακέτα?» ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος. «Υπάρχουν τρία μεταχειρισμένα πουκάμισα, ένα φθαρμένο παντελόνι, ένα σακάκι, ένα παλτό και βιβλία. Κάθε είδους βιβλία. Πολλά βιβλία. Κάλτσες, εφημερίδες, κασκόλ. Θα τους στείλουμε αυτά τα πράγματα στη φυλακή, στην καινούργια του κατοικία. Από εδώ και πέρα το σπίτι του είναι η φυλακή. Εδώ δεν έχει θέση». Η κυρία Φιλοθέα ξεσπάει σε λυγμούς. Δεν μπορεί πια να κρατηθεί. Ο πατέρας της ξαναπαίρνει το λόγο. «Ακούσατε, κύριε», όσα είπε η κόρη μου. «Είμαστε σταλίδια άνθρωποι με τραχύτητα, αλλά ντόμπροι και δίκαιοι. Αυτό είναι όλο. Η Φιλοθέα, η κόρη μου, είναι χείρα. Ένας άντρας στη φυλακή είναι κάτι χειρότερο από έναν άντρα πεθαμένο». Ο Πανσέλινος με τις πράξεις του ξεκόπηκε από τη γυναίκα του και από το σπίτι του. Απομακρύνθηκε μονάχος του από την καρδιά μας και από τη ζωή μας. Η ανθρωποκτόνη είναι πιο μακριά από τους ζωντανούς από όσο είναι οι απόντες και οι νεκροί. «Γιατί κλαίτε, κυρία Φιλοθέα?» ρωτάει κάποιος δημοσιογράφος. «Σας κάνει να πονάτε αυτός ο χωρισμός?» «Όχι», φωνάζει η κυρία Φιλοθέα, «δεν υποφέρω. Αντίθετα, είμαι πολύ ευτυχής που χωρίζω από το δολοφόνο». Η λυγμή της είναι πιο δυνατή και από την ίδια. Η κυρία Φιλοθέα θέλει να δείξει πως είναι ευτυχισμένη και κλαίει με λυγμούς καθώς συνεχίζει. «Κοιτάξτε τα πραγματά του. Δεν έφερε τίποτα σε αυτό το σπίτι. Ακόμα και τα σεντόνια με τα οποία είναι τυλιγμένα τα ρούχα του και τα παλιοβιβλία του δεν του ανήκουν. Τα σεντόνια είναι δικά μας. Έτρωγε πεπόνι στο Ριάν Παλάς, πράγμα που το σχολιάσατε και στις εφημερίδες σας, πληρώνοντας για κάθε φέτα τόσα όσο ο μισθός ενός καπετάνιου. Έκανε δώρα του μισού εκατομμυρίου στους εφημέριους της Υπαίθρου, αλλά σε μένα, την όμιμη γυναίκα του, δεν αγόρασε ποτέ τίποτε. Εδώ και δύο χρόνια που είμαστε παντρεμένοι, δεν μου πήρε ούτε ένα μπουκετάκι βιολέκεντες, ούτε ένα κοσμηματάκι της δραχμής. Τίποτε. Τίποτε». Μέσα στο σπίτι του ο γκάνγκστερ, ο δισεκατομμυριούχος δολοφόνος, ήθελε να φαίνεται φτωχός και αξιολύπητος. Για μας ήταν πάντα ένα προσωπείο.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Λογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και ίσους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, επίσημο δόξα σε, Βασίλε Κουράνη, παράκτη του Πνεύμα της Αληθείας, καταχού παρό και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκηνωσόν εν ημίν και καθάρισον ημάς ο Πας, κλείδος και σώσον αρθέτας και κάσιμον.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Θεάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτίες ημών, δέσποντας χώρος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, έλεγχεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και μη σε αφιέ με τις οφειλέτες ημών και μη σε νέκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενο και το σώφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεντο σταυρό εκουσίω τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό και εφρανών τη δυνάμει σου. Του πιστού βασιλεί ημών νίκα που εργών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία ανέχει τη συνόπλων ειρηνή αίτων τρόπεων. Και νύν και αίκη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται, μη παρήγει σε καθήτε εγγυσία ημών, πανίγεται Θεοτόκε. Στήριξον το δόξον πολιτείαν σώζεων, σε κέλευσε βασιλεύειν και χορήγει αυτή σου ορανώθεν την νίκη. Διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγαρο, σου δεν πεθάω σε πάκουσο και λέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δα με θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Έτι δα με θα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονήμου.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ελεήμων και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και όμως Υιό και Ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξα νυψής Θεό και ευγής ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψής Θεό και ευγής ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψής Θεό και ευγής ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε Τεχίλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε Τεχίλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνει τις ανθλιβοντές μου, πολλοί επανήλθονται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και η εσωτερία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ύψον το κεφαλή μου. Φωνή μου προσκυρώνε και έκραξα και επικούσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμή την κύπνος εξηγέρθη μου ότι Κύριος εντελείψεται μου. Πού φοβηθήσουμε από μεριά από λαό των κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός μου της υεπάταξας, πάντα στους εκθρύνοντάς μου ατεώς οδόντας αμαρτωλών συνέντριψας. Του Κυρίου σου τη διέχει επί το λαό σου ευλογία σου, εγώ εκεί μη δική ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε μου το θυμό σου λέξει με δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότε βέλου συνεπάγει σαν και επιστήριξε με την χείρα σου. Ο και στην ίαση εν τσαρκή μου απροσώπου τη οργή σου, και στην ειρήνη της σωστής μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εν ομοίων πυρήνει κεφαλή μου σου υφορτίο βαρύ ευαρύτησιν επ' εμέ, προσώσον και εισάπησον οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάφθινε ως τέλους όλη την ημέρα σκητροπάζομαι κορευόμην. Ό,τι εψώμαι πλήστην ευεγμάτων και οκέ στην ίαση εν της αρκή μου, εκακόπθην και ταπεινώθην ως φόδρο ριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, να δίνω σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου όπως σου καπετρίβει. Η καρδία με τα ράκτια κατελείπε με ισχύς μου και το φως των οθαλμών και αυτού και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν με εξαναντίας μήγησαν και έστησαν και έγκαιστα μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κατάμια λάλης αρματιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποχώς σου και εικόνα και ως άλλος κάνει το στόμα αυτού και γενόμενος σε άνθρωπος σου κακόν και ο έχουν το στόμα τευτού ελεγμούς. Ότι επίσης κυρίλη σας εσύ εις ακούσει Κύριο Θεός μου, ότι είπον μη πότε επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιας έτοιμος και λιγδόμενο ποιόν με στη διαπαντός, ότι είναι νομία μου εγώ αναγγελώ και με ημινήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέω την περαιμέ και επληθύν της ανημισούδης με αδίκως. Ή αν τα αποδιδόντες μου κακά αντιαγαθών, ενδιέβαλό με κατ' ιδίωκαν αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπουμε, Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμώ πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπουμε, Κύριο Θεός, μη αποστείς απ' εμώ πρόσεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, δίψησέ σε η ψυχή μου, ως απλώς εις άρξημεν οικία ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο φθησί του ειδή τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρύψον το ελαιό σου περζωάστηκε και με πνέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και το όνομα τη ορατά κύρα μου. Ω εξτέατο και ποιότο την πληστή η ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου ενέει στο στόμα μου. Η ύμνη πονευό σου εμφρονή μου εν τη όρθρη σε μελέτην είσαι, ότι γεννή τη βοηθό μου και έτσι σκέπτε ο πτερίγο σου γαλλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούν τα τελάω τα δεξιά σου. Αυτή διεσμάτη με ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας μέρες ολοπαίγονέσονται. Ο δε βασιλές επρανθείστε επί το Θεό επινεχθείστε πάσο μνιόν αυτό την εφράγηση του μάλλου των άδικα. Εν της όρθρης μου λέει τον Ισιώτη γεννή της βοηθός μου και της σκέπη των περίους αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν αντελάω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε γέκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέτω ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις τη δέησή μου. Ότι πλήστην κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε, προσελογίστην μετά το καταβενό των εισλάκων, εγεννήθην ως ήαν άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι κατεύδοντας εν τάφο, ο νου κευνίστησε έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, εθεντόμεν λάκκο κατωτάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου του εμού έθεντο με βδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκο εξεπορογόμνη οφθαλμή μου σθένησε από προχείας. Εκέκραξα προς ο Κύριο όλη την ημέρα διεπέντασε προσέντας χείρες μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσω σου και εξομολογήσονται εσύ. Μη ενδύγησετε τις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου η διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσευχή, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ναι, την Κυρία από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επί μου. Πτωχό είναι εγώ και εν κόπη σε κοινότητό σου με ψωθίστε ταπεινώθεν και εξυπορήθη. Επεμέδει ήλθε ενεργείο σου φοβερισμού σου ξεδαραξάν με. Εκύκλωσαν μου σίδωρο όλη την ημέρα εν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνα σαν παιμοφύλλο και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό τη εταιρεία μου. Η μέρα σε κέκραξε και νυχτή εναντίον σου εις ελθέ, το ενώπιον σου προσευχή μου κλείνω το ου σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου, το όνομα του Άγιον αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη πλανθάνω πάσα στα σ' ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σ' αρμία σου, τον ιωμένον πάσα στα σ' νόσο σου. Τον λυτρούμενο να θωρά στη ζωή σου, που στεφανούντας εν λέει και εκτιμής. Τον επιπλώντα για να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσει το ουσαϊ του ενιώτη σου. Ποιο ελίμο είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σου δώσα αυτού του Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θέληματά αυτού. Εκτίμημον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλεο σου και στέλεο εμπιστήσεται. Ουδέ στο λαό να μείνει, ου κατά τα συνομία ημών επίση ημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπεδοκίνη ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού που του γέσαι κρεατέ, ο Κύριος του έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. καθώς όν απέχουσιν ανατολέ από δεσμόν, εμάκρυν αναθυμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έχνα τον πλάσμα ημών εμνίστη ότι χωσεσμέν, άνθρωπος ως υπόρτωσε εμέρα αυτού, ως ιάνθος του αυρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως του αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό επίηση όν της φυλάσσουσιν τη διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εδωρών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον τρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζω. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύει ποιούντας το λόγον αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον τους προσευχείς μου, ενώ τους ετηρήσει με τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έρθεις εις κρίση μετά το δούλο σου, ότι ό,τι δικαιωθείς εν ενώπιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδέξουν εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσον εις γην τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς όνος και η κηδεία συνέβε με το πνεύμα μου, εν εμεί εκταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάσα της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπο σου από μου και μην ηθίσω με τις καταβαίνουσες εις δάκα μου. Ακουστών πίσωμη το πρωί του ελαιού σου, ότι επισύλπησα. Γνωρίσωμη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσωμη, ότι προσήρε την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, δίδαξωμη του ποιήν το θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγήσει με εν υγεία ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξες, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους λίγοντας ψυχή μου, ότι εγώ δεν σου είμαι. Εισάκουσα με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε ερθίσεις κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσα με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη σε ερθίσεις κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα Πατρικείο και Υγείο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αναμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: Πρεσβυτέριου της Αγίας Χριστός, Διακονίας, Πατρός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δαϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγούμε.

0: της Αγίας Μονής Τάφης, πάσης Μονής Πόλεως και χώρας και των πίστη γκούντων εν αυτές του Κύριου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της.

0: Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου.
1: Υπεραγία Θεοτόκου και σώσον ημάς.
0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

τους και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, τότε το παραθόμεθα. Ότι σου αν το κράτος και σου έστεινε βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: ελέησε όλο ο Θεός κατά το μέγαλο και κατά το πλήθος των ηκρημών σε εξάλεψαν το ανώμημά μου. Επιπλήρωσήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Συμμονώ ήμαρτο και των πονηρών ενωπιών σε ποιείς από σαν δικαιωθείς εν της λόγης κοινικής δοκρινέσαι. Η του γάρ νομίε συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μύτη μου. Η του γάρ αλήθεν η γάψα στα άθυλα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ήχοδο και καθαριστήσουμε, ποιμής με και υπεργιών αλευκανθήσουμε. Ακουτής με αγαλία συγκέπρωση, να αγαλιάσονται ως θέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά χτίσουν εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν ζεγκάτι μου. Μία απορρίψη με αυτού προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μία ανταλύσατε μου. Απόδοσ' μου την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα του γεμονικού στηριχών με. Διδάξον όμως το σωτού σου και ασεβήσε επισε επιστρέψουσι. Ρίξε με θεμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα κλίμα ανοίξεις και το σώμα μου αναγερίζουν εσύ σου. Ό,τι θέλεις να στήσει ανέδω το άνολο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένων καρδίες, συντριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξωτερός. Αγάπηλον, Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους εν επί το θυσία θηριών σου Μόσχου.
1: Επικυλμένη τη Θεία Δόξη, ιερά και ευκλήρης Παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγει τον προσευχροσύνη του Χριστού, εξαρκούσεις Μαριά, μεταφορώ και την πάνω του σωάδοντας μοναγενή, ενδόξους ότι δεν δόξεστε. Περαγγέλθω το και σου σαν ημάς να ξεφωνείτο, αήλων τάξη ουρανοβάμων ευσιών το θείο σώμα σου, άφνο δε σειρεύσεις των αποστόλων υπηθείς, εκπεράτων Θεοτόκες υπαρέστησαν άντι, μεθόν άθρα δε σου της επτήν παρθένη μνήμη δοξάζουμε. Ρεγέρθου και σου σαν ημάς νικητικά με βραβεία ήρω, κατά της φύσεως αγνή Θεό και ίσεσα, όμως μιμουμένη δεν το ποιητή σου και Υιό. Υπερφύσιν υποκύψης και της ίσης φύσεως νόμις διοθνής που σας είναι το Υιό, εγίνει διοδίδουσα. Άγιε το Θεό πρέσβευε περί μόνο αλάθινον, Άγιε και κακομένη ψυχή μου της πάθης είναι αγαθός γενόμενος, του αγαθού με μητής και λόγω δίδου της ευθύ, δοξάσε μνήμη σου. Άγιε το Θεό πρέσβευε περί μόνο γνωστός το γινόσκοντι, το πάντα μάρτης εγένου Θεόγνευστε, και τη τούτου σάρκος συνεθνών ενώπιον εκήρυξας τον της αρκός μη τίξας θάνατε. Άγιε το Θεό πρέσβευε περί μόνο ανέστη σας λόγος τους πεκτοπότας και της Αναστάσεως κοινωνούς ανέδειξας και της λαμπρότητος, πίσε αιωνίου, ευσεβώς μάρτης, πολύ αυτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν υμνούντι την φεδράν και φωσφόρον σου μνήμην στρατιώτα του Χριστού γενναία φυτά, την ψυχή μου κατάβλασον λάξα συνθες ανεσπέρης, αυγαζόμενος πάντοτε και το Θείο φωτή παριστάμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν μαρτύρων υπελεθών τους ανδρείους αγώνας ομολόγησες Θεό, οφθέντα επί γης και την φύση, Θεός ανταπάξωφε την ανθρωπίνη, και Θεούς εξυφάνισας των Ελλήνων δυνάμει του Πνεύματος, δόξα Πατρικείο και Υγείο Πνεύματι. Ναμάτων ζωτικών εκπληρώθη στην καρδία ενός πεθύους ποταμός τα ρεύματος εφέ, της απάτης εξήραρας πίστη τέτας διανοίας των ανθρώπων κατήρδευσας, βλαστανούσας καρπών επουράνιου. Η δημιουργική και συνεκτική των απάντων Θεού Σοφία και δύναμη σαν κλινή ακράδοντο την Εκκλησία στήριξον Χριστέ, μόνος γάρι Άγιος ο εναγίης αναπαυόμενος. Καραγέφτο και σώσον ημάς, γυναίκα αθνητή, αλυπερφιός και μητέρα, Θεού ειδώτες πανάμω με εγκλινή Απόστολη, πευρικίες ύπτον το χερσί δόξιν αποστράπτουσαν, ως Θεοδόχων σκήνος θεόμενη. Καραγέφτο και σώσον ημάς, υπέφθασε χερσί τες ευριστικές του αφάδους, το μην η δίκη επάξασα του Θεού φυλάξαντος, το σέβαστη εμψυχοκυβωτό δόξι της θεότητος, ενή ο λόγος σάρξε θυμάτησε. Αγίου του Θεού πρέσβευε περιμόν. Ο ματαιόφροντες το πίεσε, δολερός ηλίσε, επίλπιζε. Εματαιώθη δε αυτού του αλόγου τον φρόνημα, ιδρασμένου σου εν πέτρα αψευδούς μάρτης πίστεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Υπερνιξάμενος το πέλαγος αλγινών και πόνων του σώματος, την κυβερνήση του Χριστού αθλητά αγαθώνηκε. Προσορμής της προσλημμένος νοητούς αγαλώμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Το μέστρε βλώσιστε του σώματος επεμέ, ερχέστησον σήμερον, ξύθι και τίγανα και πυρ, και θηρία και θάνατον, ουκτοούμε ανεβόας αθλητά αγαθόνικη. Περαγιέθου πει Χριστός ημάς, ο καταφύσιν απερίγραπτος, μορφωθείς εξού το ημέτερον, περιγραφήν σωματικός υπεδέξα το δέσποινα, εν ουσίες και θελήσεις εσύ, διτές γνωριζόμενος, Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν. Στηριχθείς του Πνεύματος, θεαητή το δυνάμει προς τους αγώνας μάρτης, εν απεδείς ο ανδρικός και το της πλάνης φρίαγμα κατήρυξας λούπε παμακάριστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, επιγνούσε μάρτυρα των του Χριστού παθημάτων, ο απεινής διώκτης, θοπίες των λογισμών εξαπατήσε ήρθιζε, εψεύστηδε όμως ο Παγόνιρος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Λύρα ως περπνεύματι το πατουργό κουρουωμένη, αναφωνείς τυράννων ενώπιον χαρμονικός, μέλος εν Θεού γνώσεως, κατά θέληξας πίστη τους προστρέχοντες. Κινήν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός εν μέσω σου κατασκηνώσας, ως είδε της παρθενίας κλήθρα, ου παρεσάλευσε να γνεί, ενασαλεύτω πέτρα δε της πίστεως, πάντας δε στερέωσε.

Ρίζης προφητών και ενίγματα την σάρκος την υπεύθυναν την εκ παρθένου σου Χριστέ εφέγγος αστραπήσου εις φως εθνών εξελεύσεστε και φωνείς η άβυσσος εν αγαλιάσει τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Είδετε λαοί και θαυμάσατε το όρος γαρ το Άγιον και εφανέστα τον Θεό. Τον επουρανίων βονών εφήπερθεν άρετε ουρανός επίγειος εν επουρανίο και αφθάρτο φωνή οικιζόμενος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ζωή αηδίου και κρήτωρος ο θάνατός σου γεύγωνε διαβατήριον αγνή. Έκτης επί Κύριου προστίαν όντως και άρευστον. Μεθυστόν σε άχαντεν εν αγαλιάσει των ιών καθαρών σε και Κύριον. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Επίλυσαν φίλε ουράνια και αγγέλια ανήμνησαν και υπεδέξα το Χριστός. Τότης παρθενίας αυτών μητρών κοιμήλιον χερουβήμ υπήξεσαι, εν αγαλιάσει, σεραφείμ σε δοξάζει σε κέροντα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπήρθε στον μαρτύρο το στάδιον σοφέ όπλο θείας πίστης λαμπρός περιφραχθείς, περιπλακείς δε το δυσμενή κατά κράτος τούτον οικίσας καθυπέταξας ποσίσου, μάρτης αθλητά αγαθώνικε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σοφία σου το λόγον και έργων ιερών, θείες επιδείξεις είναι ξέπλησας εχθρούς, υπολαβώντας το καρτερόν του νοού σου, καταπαλέσε και προσπλάνην καθελκύσε, μάρτης του Χριστού αγαθώνικε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, πυρί όλο καυτό σας αγάπηστε εκεί σου τον ούνα είδε με το πύρ των δισεβόνου και το ήθης, αλλά ανάψας ως άνθραξ της αθεΐας εν επίρρησας την ύλη μάρτης ιερέα αγαθώνικε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ο νότης επιβαίνων αγνή χερουβική, σαρκωθείς ως άνθρωπος εξού Θεοπρεπός, σούτες αγκάλες καθέζεται ως πρευρέφος και νηπιάζει νηπιόφρονα τον πάλε, σώσον γεγονότα πρωτόπλαστον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπερβάστης ανθρωπίνης αστελίας μακάριε τους γεώδης όρους έφερας πληγάς ραβδιζόμενος, ράχων δυνάμεως φέρον των σωτήριων Παναίδη με λούπες σταυρών του Θεού ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, με πειθός καθάπερ όλος επί Κύριον έμεινας αθροφόρε λούπε, θεία συμμαχίας άλευτος, τους παραγμούς των μελών σου όθεν είναι γκας ανυψούμενος προς ουρανόν θείο έρωτη. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, πλήρης πίστεως υπάρχων και σοφίας και χάριτος ανομού των μέσων, λόγων του Θεού ομολόγησας των πεπομένων βελών Θεού και φρόντισας, ήργωμένων δυνάμει Χριστού προς εγγύης εσύ, και νυν και αϊκή στους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίσε καθάπερον προς τη σοφίας η άβυσσος, Ιησούς κατήλθε μόνην καθαράν σε ευράμενος Θεογεννήτων Παρθένε και κατέκλυσε ασεβίας χυμάρους δεινούς διαχάρητη. Το θείον και άρητον κάνω στον αρετό σου Χριστέ διηγήσομεν εξ αηδίου γαρδόξιν αίδιον και εν υπόστα των λάμψας απάβασμα παρθενικής απογαστρός της ενσπότικης σκιάς σωματωθείς ανέτηλας ήλιος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως εν θέλης παρθένε των Αποστόλων ο Δήμος, ο χούμενος προς τις Ιών εκπεράτων λειτουργήσεσαι, την εφέλητη κούφη ιδρύζε το αφής ο ύψιστος Θεός της εν σκότικες και αδικαιοσύνης έλαμψεν ήλιος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σαλπίνον θεόλη τη γλώσσα των θεολόγων αδρών ευηχέστερων, τη Θεοτόκο ευών των εξόδιων ενηχούμενε ύμνων το πνεύματι. Χέρισα Κύριε την πηγή της του Θεού ζωαρχικής και σωτηρίου πάντων σαρκώσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Νόμις αντέθηκα στο αλάστορος νόμων σωτήριων ενωμότατος, ως μάρτης ένδοξε του νομοδότου πάντων και δεσπόζοντος Χριστού του Θεού ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο περιβόητος και περίδοξος μάρτης γενόμενος αγαθόνικος, νυν μακαρίζεται στην ουρανίε πάντοτε την άμεση φεδρός αγαλόμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, υπέρ το ζήν θανήν ήλου ένδοξε όπως την μέλουσαν ως αίδιον και αιωνίζουσαν ζωής κερδίσεις, όθεν ξύφνη τέμνοντι κλίνει στον αυχένα σου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς,
Σου τα μάσια προωρώμενος δι' εν πνεύμα της Αΐας ανεκράβγαζε, ιδού εν μήτρα έξις των αχώρητων ως αρκούμενων άκραντε. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, μη λιδών η πύλη σας συγκόπτην σε εχθρία αυτούς μάλλοντες οφέ, θεϊκές προστάξεις οι κατατέμνοντες ασυνήκια άκρωτων κατενών φυλακτώμενων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, απεωρήσας ένδοξε τόμα της φυχής προς την πέτρα την αλλαγήν, ουδαμός της κύμας ημάρτης, σε σάλευσε των πικρών κολάσεων θεία Ρώμη δυναμούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ραντισμή σε μάτω σου πειράν ειδωλικήν εν απέσβεσας αθλητά, και πυρή τον άθλο σου πάσαν κατέφλαξα στην απάντη πνεύματι το Αγίο πειρακτούμενος. Και νυν και αίγει στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την αγνήν αγνεύον τη τιμίζομεν ο Ίκαλον ειν του Ιακώβ, και εν θέης πράξες η καλλινόμενη ευσεβώς υμνήσομεν ως μητέρα του Θεού ημών. Amen.

0: ο βασιλεύς της ειρήνης και ο σωτήρ των ψυχών ημών και συνειδόξαν αναπέμπωνε Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκαία Ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την κλίσιν αγαθή και κτημένος Θεόφρον, ανδρών των πονηρών απεστράφεις το σέβας, μη πτύξας κολάσεων, είδος παν αγαθώνικε, όθεν γεγόνας των αγαθών κληρονόμος και απειλήφας, συν της συνάθλης αξίως των άφθαρτων Στέφανο.
2: Τον άφθαρτον Στέφανο.
1: Των αγαθών και φιλάνθρωπων καθηκέτευε αγαθώνικε πάσοφε, του αγαθήνε την κάρκωση της εμείς καρδίας και δωρήσαστε λόγον μη του αξίως υμνήσε σου τους αγώνας, που σύθλισας υπέρ της πίστεως του Χριστού και Θεού ημών, πως πανταφόθεν περί εσκόπης ή απερφημήν μάρτης και τους λύκους εκδιώκων, εποδήγη σου την πίμνην προς γην αληθείας, βόνεν παρησία ως πρόβατα εγνώστη με σφαγής, διορθάνομεν ή να κομισόμεθα τον άφθαρτον Στέφανο.
2: Τον άφθαρτον Στέφανο.
1: Την 22η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αγαθονίκου και των συναυτών Ζωτικού, Ζήνωνος, Θεοπρεπίου, Ακινδύνου και Σεβυριανού. Αγαθονίκου κλείσεις αψευδεστάτη, Χρήστην πόσαν του δεν ήκην εξήφους. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ανθούσες και Αθανασίου Επισκόπου του βαπτίσαντος αυτήν και χαρισή μου και εναφίου του των οικετών αυτής ανθίσανε γης της ελευκαίως ρόδων ανθούσανε δρέψα το χείρες αγγέλων. Τη αυτή μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Ειρηναίος όρ και όροψης ξύφτελούνται. Ξύφη τριάστη μυθίσα τριστάτας πλάνης βυθό καλύπτει τον εαυτής αιμάτων. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε αυτών εν της υψής της, εν είτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτών πάντες οι δυνάμεις αυτού. Εν είτε ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως. Εν είτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το ύδωρο το υπεράνω των ουρανών. Εν εσάτωσαν το όνομα Κύριο ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετα και ου παρελεύσετε. Εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση πυρκάλας αρχιών κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντες έχουν ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη επετά και επί την άπτερο τα βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεότερων εσάδωσαν το όνομα Κύριο ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λόγω αυτού. Ύμνος πάση της οσύρης αυτού της Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κύριο άσμα και νόνι ένες αυτού εν εκκλησία οσίων. Ευρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσα δι' αυτών και ίσιον αγαλιάστοσα επί το βασιλεί αυτών. Εν εσάντωσαν το όνομα αυτού εν χωρώ εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάζονται επί το κοιτών αυτών. Υψώσει το Θεό εν το λάρι και αυτών καιρών φεύγει στο μη εν της χρυσήν αυτών. Του ποιείς εκδίκης είναι της έθνης είναι ελεγχομής εν της λαής. Του δύσει τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξου αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρίμα έγραπτον δόξα αυτή έστε πάση της οσύης αυτού. Εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώμα της δυνάμειος αυτού. Εν είτε αυτών επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτών κατά το πλήθος μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτών εν οικοσάρκικος, εν είτε αυτών εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτών εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτών εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτών εν κυμβάλης ελίγης, εν είτε αυτών εν κυμβάλης αλαλαγμού. Πάσα το ή εν εσάτω των Κύριων. Συ δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και συ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε το δείξατε το φως, δοξένη ψήστης Θεό και επίης ειρήνη εν ανθρώπους ευδοκία, υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν Συ, διέτη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύθε Ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε Θεός όμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέση ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ μόνος Άγιος, Συ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν, καθεκάς την ημέραν ευλογήσωση και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κυρία καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχήν μου, τι μαρτών σου. Κύριε, προς σε κατέφυγον διδαξών με του ποιητού θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου, ότι παρά Συ πηγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως, παρά την όν το ελαιό σου της γνωσκουσίσαι, καταξίωσε, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήν ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν, γεννητό Κύριε του ελαιό σου φημάς, καθά περιελπίσαμε λεβησέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασεις σου, Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου με παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

μετά στο Αγίου έκλειναν τη χείρα στην ώρα εξαγίου κατοικητηρίου και ευλόγησαν φάνταση μας. Κοίτη ημάς δομεν εκ ουσίως και απουσίως, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθάς. Σώγα ρεθήν το ελεήν και σώζει μας ο Θεός ημών και συνειδόξαν αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Παραθώ το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλε το όνομα τη σου, ύψιστε το αναγέννη το πρώτο λέω σου την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Άγιος Σώνας τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες σου μόν. Δέσποτα συγχώρεσε ονομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηγέσαι τα ασθενεία σου μόν, εγγέλνει το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Άγιος Σώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων.

και τα γενή του κόσμου, και τα εξουθεν ημέν εξελέξατο Θεός, και τα μειώντα

Χριστό Ιησού, ως εγεννηθεί μην σοφία του Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης, είναι ακαθώς για έγραπτε, ο καυχόμενας εν Κυρίω καυχάστο, καγώ ελθόν προς ημάς αδελφοί.

Αλλά αποδείξει πνεύματος και δυνάμεως, είναι η πίστη σημών.

Είναι σιωπόσο συν, δε μίζουν έκραζο λέγοντες, ελέησον μας Κύριε Υιός Δαβίδ. Και στάς ο Ιησούς εφώνησε αυτούς και είπε, τι θέλετε πίσω ημίν, λέγουσι αυτό, Κύριε, είναι ανοιχτός ημών η οφθαλμή. Σπλαχνιστής δε

0: Πάλι και πολλά έχεις υποσπίτωμεν και σου δεωμεθά αγαπέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψω σε την ιδέα ησιμών. Καθαρίσει μόνο τα ψυχά και τα σώματα από παντός μολυσμούς αργός και πνεύματος και εδώ ησιμήν ανένοχων και ακατάκτητων την παράσταση του Αγίου Συστηρίου. Χάρη σε Δεό Θεός και συνεχόμενη ησιμή προκοπή βίου και πίστεως συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγράβη λατρεύεις, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχει των Αγίου Συστηρίων και της Ουρανίου Σου Βασιλείας, αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιο το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Το διημά στου ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου και Μαρία τη Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημόνα και ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τη γραφά. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου τη βασιλεία σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, των ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και ιός υποσχηνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Άγιο Παρήγα, είσαι παραπεσόντα ανέστη σα πάλι. Του καπέ τη πάντα ποιόν έω η μάστο ουρανό, αντίγα για τη βασιλεία σου, ευχαριστώ τη μέρα σου. Πέτοντα να πάντα ευχαριστούμε για το μονογενή σου και το πνεύμα τη του Παγίου, υπερπάνω ο νη με τον ουκίζα. Το φανερό και φανών ευεργησιών του στη μάγια ενημένων. Ευχαριστούμε εσύ, υπέρ την λειτουργία στάφτη είναι το χειρόνιμο δεξιά στην καταξίω σα και τη συμπαριστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μιλιάδε αγγελοβήμητα σεραφή. Στα πτέρυγα πολιού μετά σε φτερότα.

0: Ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο πρασδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και εν οαιρών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντί καταπέμψει μην τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος σε της άμυνας.

0: Με τα παρησιά σα κατά Κρήτον στολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσει ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημών.

Επιβεβαίωσα από τον κεφαλαίο σου βγάλει κλασική κρέμα τη παρόλογα. Στον δέα με τα προκείμενα πάση μισά καθένα εξωμάτων σου κατενικά στο διαχρία τη πλήρη σύμπλεψη όντω ο προσωπικό σου χρειάζεται. Και ο τρόπο των ψυχών είναι σωμάτων. Χάρη και

Ορθόδοξου Βασιλείου και δε στο γιάσι μα, πάνω του πατήσει και ο δίμηνο και ο δίμηνο συνών και καταξίωσον. Την κρατεά σου και μετά το δίμηνο πράτο σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών. Παλί το λαό, Θεό ηλά στη δίμη το ματωλό και λεισόν. Θεό ηλά στη δίμη το ματωλό και λεισόν.

Ευχαριστούμε, Σιλβά Πεταφυλάντο, για τον ψυχών ημών. Ό,τι και την πόλη σήμερα καταξιμά του πουρανίου στο θάνατο μυστηρίων. Ο Θεοτόμησο να τον οδό, στήριξε ο Θεό στου πάντε που ζούμε τη ζωή. Ασφάλισμα το γιατί με τα χέρια και εσύ σου δόξα το και παθαίνει μα και πάνω τον Αγίο. Ψήω γιασμό ημών και εσύ τη δόξα να πέμπω με το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα.

Θεία Γη και για συμπιπιθώντας όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε ο Αγίας τους αγαπώντας την ευκρίβη του οίκου σου, αυτός αντιδόξος στην δική σου δυνάμη και μία εγκαταλείπμα σου ελπίζοντας επί σε επί ειρήνη τον κόσμο σου δώσει της Εκκλησίας του, της ιερέας, της άρχου του σύμματος στρατού και παντή του λαού σου, ότι πάσα δώσε αγαπητή και πάντα όλοι με τέλειο άνωθεν στην κατανοή του Πατρός το Φώτο. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Ευλογία Κύριε και έλεος έλθε θυμάστε αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ήγης τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σε στόσο αληθινός αιώς ημών της παιδρίας Παναθράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός να μην τιμή και ζωπίου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου προστασίας του Παναγίου των δεξιερχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόν επουράνιο δυνάμενο σωμάτων ηγεσίες του τιμίων και ενδόξου προς την προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου τον Αγίον Εδόξο και Παναθήμα Αποστόλων, τον Αγίον Εδόξο Καρινικό Μαρτύρος, Υιό και Θεοφόρο Πατέρων ημών, τον Αγίον και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, τον Αγίον Εδόξο Μαρτύρων Αγαθανίκου και Λούπου,

0: Αγαπητοί μου αδερφοί, σας ενημερώνουμε ότι την προσεχή Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Γλυπνία του Καθολικού της Ιεράς Υπομονής Πορενάτης Βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
1: Ευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός.

κοντά σας μέχρι τις 10 και αμέσως μετά πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια το αλάτι της γης. Δημοτική παραδοσιακή μουσική με τον Λάμπρο Λιάβα. 12 τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά ραδιοφωνικές προσωπογραφίες. Γιάννης Ψυχάρης, 1854-1929. Γλωσσολόγος και λογοτέχνης, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στο Παρίσι, γνωστός για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής ως επίσημης γλώσσας του ελληνικού κράτους. Η Σμαραγδή Καράγιωργα συζητά για το πρόσωπο αυτό με τους Γιώργο Παπαναστασίου, καθηγητή ιστορικής γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, και Γεωργία Πατερίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Στις 2 κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στις 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο, ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Σήμερα διαβάζει από το βιβλίο «Το αμάρτημα της μητρός μου», το δεύτερο μέρος του Γεωργίου Βυζίνου. Στις 4 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια ένα μέλλον για τον παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 μετά τους τίτλους ειδήσεων «Η αλήθεια ελευθερώνει», ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεωτέρων χρόνων. 6 τίτλοι ειδήσεων και στη συνέχεια αφιέρωμα στο περιβάλλον, η σύσταση της γης και τα υλικά που την αποτελούν. Η αφιερωματική αυτή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού που παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς έχει θέμα η κίνηση της γης σε σχέση με τα υλικά της. 7 η ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αφιδνών, στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου και στις 9:30 το μυστήριο της 8ης ημέρας, σχόλια σε ευαγγελικές περικοπές με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και στις 11 γνωριμία με τους όρους της πίστεως, σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Η Εκκλησία σήμερα, 22 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι, τιμά τη μνήμη των Αγίων Μάρτυρων Αγαθονίκου και των συναυτό Ακινδίνου, Ζήνωνος, Ζωτικού, Θεοπρεπίου και Σεβυριανού, μαρτύρων Ειρηναίου, Ορόψεως και Οσίας Ανθούσης, Επισκόπου Αθανασίου, Χαρισίμου, Νεοφύτου, Αριάδνης της Βασιλίσης και Λουκίου.

Κατά τους χρόνους του διωγμού του Μαξιμιανού, ο Κώμης Ευτόλμιος στάλθηκε από τον Αυτοκράτορα για να καθυποτάξει τους χριστιανούς. Από την Νικομίδια μετέβη στον Πόντο, χύνοντας χριστιανικό αίμα στο πέρασμά του. Αντίθετα όμως στις προσδοκίες του, άνθρωποι με καλή θέληση που υπήρξαν στρατιώτες ή ακόμη και ληστές, θαυμάζοντας το θάρρος των αληθινών μαθητών του Χριστού, ομολόγησαν την πίστη τους. Πολλοί ήταν εκείνοι που εγκαταλείποντας τις πόλεις αποσύρονταν στην Ήπεθρο για να ζήσουν σε μικρές ομάδες σύμφωνα με τις ευαγγελικές εντολές. Ο Ευτόλμιος θανάτωσε πολλούς από αυτούς και απείλησε τους επιφανέστερους ανάμεσά τους ότι θα τους στείλει σιδηροδέσμιους στον Αυτοκράτορα. Από την Νεοκεσάρια έφτασε στη μικρή πόλη Κάρπη της Βυθινίας, όπου του παρέδωσαν τον Ζωτικό, τον πλέον περίοπτο χριστιανό. Στην ερώτηση για ποιο λόγο δίδασκε στους συμπολίτες του να περιφρονούν τις θυσίες προς τιμή των θεών της Αυτοκρατορίας, εκείνος απάντησε ότι έτσι υπάκουε το λόγο του Θεού που έχει κατατεθεί στην Αγία Γραφή. Όταν τον πίεσαν να θυσιάσει επί ποινή θανάτου, απάντησε: «Ο Χριστός επιθυμεί τη θυσία μου για να δοξαστεί το όνομά του ως τα πέρατα του κόσμου». Έπειτα από συνοπτικές διαδικασίες εκτελέστηκε μαζί με μερικούς μαθητές του και για την ταφή του φρόντισαν κρυφά πιστοί του τόπου. Επιστρέφοντας στην Νικομίδια, ο Ευτόλμιος έγινε δεκτός με επεφημίες από ειδωλολάτρες και κόλακες. Του αναφέρθηκαν ωστόσο ότι μετά την αναχώρηση του Αυτοκράτορα για τη Θράκη, το πιο σημαντικό πρόσωπο της πόλης είχε μεταστραφεί στο δόγμα των χριστιανών από τον σοφό Αγαθόνικο, γιο του επάρχου Ασκληπιάδη και απόγονο μιας επιφανούς ρωμαϊκής οικογένειας, και ότι ζούσαν τώρα στο χωριό Κίβενα. Έξαλλος ο Κώμης έστειλε στρατιώτες να τους συλλάβουν. Όταν το απόσπασμα έφτασε στο σπίτι τους, ο Άγιος Αγαθόνικος δόξασε τον Χριστό και υποσχέθηκε να πορευθεί ως το τέλος στην οδό του μαρτυρίου του, έχοντας την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του ονόματός του. Μπροστά στο κουράγιο του και την ακτινοβολία της εμπιστοσύνης του στο Θεό, οι στρατιώτες μετεστράφησαν, αλλά αναγκασμένοι να εκπληρώσουν το καθήκον τους, οδήγησαν τον Άγιο στην Νικομίδια. Ο Ευτόλμιος κάλεσε τον Αγαθόνικο να παρουσιαστεί σε ένα μέρος λεγόμενο Λάμψος και τον ρώτησε αν είχε πείσει τον επικεφαλής της τοπικής συγκλήτου να γίνει χριστιανός. Ο Άγιος απάντησε ότι ήταν πρέπει να υπακούει στον Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους και υπενθύμησε την ένδοξη μαρτυρία που είχαν δώσει οι μάρτυρες παλαιότερων χρόνων, όπως ο Άγιος Βαβύλας, ο Άγιος Ρωμανός, που είχε μαρτυρήσει όταν εκείνος ήταν παιδί επί επάρχου Ασκληπιάδη, του πατέρα του, καθώς και ο επίσκοπος Νικομιδίας Άνθυμος. Η απολογία του άφησε άναυδους τον δικαστή και τους παρέδρους του. Ο Ευτόλμιος πληροφορήθηκε από ανθρώπους που γνώριζαν τα πράγματα ότι η οικογένεια του Αγαθόνικου είχε έρθει από τη Ρώμη να εγκατασταθεί στην Νικομίδια σύμφωνα με μία θεία πρόρηση, και ο Άγιος πρόσθεσε ότι εκείνος που απαρνείται τα κτήματά του, τα πλούτη του και τη φήμη του εξαιτίας του Ευαγγελίου θα λάβει εκατονταπλάσια στη ζωή αυτή και θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Ο Κώμης διέταξε να τον μαστιγώσουν και κατόπιν τον έστειλε στη φυλακή ώστε να οδηγηθεί στον Αυτοκράτορα μαζί με τους άλλους ευγενείς που είχε συλλάβει. Όσο για τους χριστιανούς ταπεινής καταγωγής, διέταξε να τους θανατώσουν με το ξύφος. Συγκέντρωσαν λοιπόν πλήθος από αυτούς σε ένα ύψωμα όπου προσεύχονταν αδιάλειπτα, περιμένοντας να τελειωθούν. Ανήσυχοι για την αυξανόμενη επιτυχία του κηρύγματος του Αγαθόνικου, οι ισχυροί της πόλης πίεζαν τον δικαστή να στείλει χωρίς άλλη καθυστέρηση τον Άγιο και τους συναθλητές του στον Αυτοκράτορα. Την επόμενη ημέρα ο Ευτόλμιος ξεκίνησε μαζί με τους κρατούμενους, ενώ τους ακολουθούσαν από απόσταση οι πιστοί της Νικομίδιας που θλίβονταν για την απώλεια του νέου τους Αποστόλου. Ο Άγιος Αγαθόνικος στράφηκε προς αυτούς και τους είπε: «Έχετε μαζί σας τον Χριστό και τους Αγίους που προσεύχονται για εσάς με καθαρή καρδιά. Να ζείτε εν φόβο και αληθεία τον υπόλοιπο βίο σας». Ο τύραννος εξάντλησε τους κρατουμένους του με την πείνα, το μάκρος του δρόμου και την κακομεταχείριση. Σε μια στάση που έκαναν στο χωριό ποταμί, πρόσταξε να φέρουν ενώπιόν του τον Ζήνωνα και δύο από τους συντρόφους του, τον Θεοπρέπιο και τον Ακίνδυνο, αξιωματικούς που είχαν μεταστραφεί από τον Αγαθόνικο, και όταν τα βασανιστήρια αποδείχθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, διέταξε να τους θανατώσουν με τον καταπέλτη.
Φτάνοντας στη Χαλκιδόνα, οι ιερείς των ειδώλων οδήγησαν στον Εφτόλμιο έναν γέροντα, τον Σεβηριανό, ο οποίος είχε ενθαρρύνει την Αγία Εφημία πριν το μαρτύριό της, με την κατηγορία ότι είχε μετατρέψει σε κατηχητικό σχολείο το πρετόριο του Δαρίου, παρασέρνοντας πολλούς πολίτες. Ο Κόμης τον ανέκρινε και καθώς εκείνος καταδίκασε με ζέση τους ειδωλολάτρες και ανήγγειλε τη θεία τιμωρία που τους περίμενε, πρόσταξε να τον εκτελέσουν άμεσα λίγο έξω από την πόλη. Οι υπόλοιποι Άγιοι οδηγήθηκαν κατόπιν στο Βυζάντιο, όπου παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Ανακρίθηκε πρώτος ο Αγαθόνικος και κλήθηκε να υπακούσει στις διαταγές του Αυτοκράτορα. Εκείνος απάντησε ότι ο λόγος του Θεού στον ψαλμό μας καλεί να απέχουμε από τη βουλή των ασεβών και την οδό των αμαρτωλών και να γινόμαστε τέλειοι στην πίστη του Κυρίου. Τότε ο δικαστής είπε με θυμό: «Αν είναι όντως Θεός και βασιλιάς αυτός που ομολογείς, πώς θανατώθηκε από τους Εβραίους? Πώς και δεν γλίτωσε από το θάνατο εκείνους που ακολουθώντας το παράδειγμά του εναντιώθηκαν στους θεούς μας? Άφησε την τρέλα σου και έλα στα λόγια μου». Ο Άγιος του αποκρίθηκε ομολογώντας την πίστη του στη δύναμη του Σωτήρος που έπαθε για μας. Τέλος, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε έξω από την πόλη. Ο Αγαθόνικος στράφηκε προς τους συναθλητές του για να τους διαβεβαιώσει ότι οι οδύνες του παρόντος δεν είναι τίποτε σε σύγκριση με τη δόξα που θα αποκαλυφθεί στους δούλους του Χριστού στη Βασιλεία του. Τα λόγια αυτά που επιμαρτυρούσε το χυμένο αίμα οδήγησαν στην πίστη πολλούς δικαστές και στρατιωτικούς. Μετά το μαρτύριο αυτό, ο Εφτόλμιος έσπευσε να βρει τον Μαξιμιανό στη Σιλιβρία της Θράκης, στις ακτές της θάλασσας του Μαρμαρά. Αφού έδωσε αναφορά για την αποστολή του, παρουσίασε σε αυτόν τους επιφανείς χριστιανούς που είχε βασανίσει. Όταν έφτασε η σειρά του Αγαθόνικου να δηλώσει ποιος είναι, ο Μαξιμιανός αναγνώρισε ότι ανήκε στους συγγενείς του και ρώτησε να μάθει το λόγο της σύλληψής του. Ο Άγιος απάντησε ότι ο λόγος ήταν ο Χριστός που έδωσε εντολή στους μαθητές του να προσφέρονται θέατρο στον κόσμο και στους αγγέλους προκειμένου να δώσουν μαρτυρία για το Ευαγγέλιο, προσθέτοντας ότι ήταν προτιμότερο να υποφέρει κανείς στα βασανιστήρια εδώ κάτω παρά να παραδοθεί στο αιώνιο πυρ όπου θα ριχθούν οι ασεβείς και οι τύρανοι σαν και αυτόν. Ο Μαξιμιανός άκουσε προσεκτικά τα λόγια του, αλλά παραμένοντας ανέστητος, πρόσταξε να τον θανατώσουν μαζί με άλλους συναθλητές του και κατόπιν να βάλουν ένα τέλος στο διωγμό που αποδείχθηκε ανίσχυρος να ανακόψει τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Αγαθόνικος βάδισε με χαρά προς τον τόπο της εκτέλεσης και αφού προσευχήθηκε για τελευταία φορά, αποκεφαλίστηκε μαζί με τον συγκλητικό και πολλούς άλλους χριστιανούς που είχε φέρει στην πίστη και των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στην βίβλο της ζωής. Οι χριστιανοί της Σιλιβρίας τιμούσαν έκτοτε τον Άγιο Αγαθόνικο ως πολιούχο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι εκπομπή Κάθε Μέρα Νέα Μέρα. Να δούμε πώς, τι προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην έκτακτη προειδοποίηση που έχει βγάλει, η θερμοκρασία θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα γενικά χαρακτηριστικά τώρα, να πούμε ότι γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα δυτικά και τα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά τώρα, στην Μακεδονία και στην Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα πνέουν ανατολική ή βόρειο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 38 με 39 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στην Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 37. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός, οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6, η θερμοκρασία από 24 έως 34 και στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6, η θερμοκρασία από 24 έως 36, τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 36 με 37 και πιθανόν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα νότια παράκτια από νότιες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε συνοπτικά και μία πρόγνωση του καιρού για την αυριανή ημέρα, Κυριακή 23 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ στα δυτικά και στα νότια. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37. Για τη Δευτέρα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει γενικά έθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά
τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Την Τρίτη γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι όμβροι και στα βόρεια ορεινά πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, μόνο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

22 Αυγούστου σήμερα, μια μέρα γεμάτη ιστορικές πινελιές, δυνατές μνήμες αλλά και σπουδαίες προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον χρόνο. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα σημαντικότερα γεγονότα που σφράγισαν τη σημερινή ημερομηνία στο σαν σήμερα. 1350 πεθαίνει ο βασιλιάς της Γαλλίας Φίλιππος VI. 1485 πεθαίνει στη μάχη του Πόσγουορθ ο βασιλιάς της Αγγλίας Ριχάρδος ο Τρίτος, ο τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας των Πλανταγενετών. Το 1864 υπογράφεται από 12 χώρες η πρώτη συνθήκη της Γενέβης, με την οποία καθιερώνεται η προστασία των τραυματιών πολέμου και η δημιουργία του Ερυθρού Σταυρού. Το 1882 γεννιέται στη Σμύρνη ο εκπαιδευτικός φιλόσοφος και πολιτικός Δημήτρης Γλινός. Το 1931 δημοσιεύεται ο νόμος 5192/1931, ο οποίος παρέχει για πρώτη φορά στη χώρα τη θεσμική δυνατότητα πρόσληψης γυναικών στην αστυνομία πόλεων για ειδικά καθήκοντα. 1963 γεννιέται η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια και πιανίστρια Τόρι Έιμος. Το 1985 τραγωδία στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στη Βρετανία, 55 άτομα χάνουν τη ζωή τους όταν αεροσκάφος της British Air Tours πιάνει φωτιά κατά τη διαδικασία απογείωσης. Το 1999 η Κατερίνα Θάνου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα με χρόνο 10,84 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στη Σεβίλη. Και τέλος το 2026 επιβατικό αεροσκάφος του Πολεύ συντρίβεται στην Ουκρανία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, παρασύροντας το θάνατο και τους 170 επιβαίνοντες.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Κάθε Μέρα Νέα Μέρα, στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, κοντά σας μέχρι τις 10. Στις 24 Αυγούστου κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Ετωλού, του μεγάλου διδασκάλου και ιεραποστόλου που περιόδευσε σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου και όχι μόνο, κηρύττοντας την πίστη και την ανάγκη για παιδεία. Με αφορμή τη γιορτή του, θυμόμαστε τη ζωή και το έργο του, τις διδαχές του, αλλά και τις περίφημες προφητείες του, καθώς επίσης και την σχέση του με τον Αλή Πασά. Για όλα αυτά θα συνομιλήσουμε με τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιχαήλ Τρίτο, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, έχει συγγράψει μία εργασία με τίτλο «Κοσμάς ο Ετωλός, ο φωτιστής του γένους, ο προφήτης», την οποία έχει εκδώσει η Αποστολική Διακονία. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Μάκη, καλά είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Κύριε καθηγητά, να αρχίσουμε με το ποιος ήταν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός και ποιο ήταν το μεγάλο έργο που άφησε πίσω του.
3: Βεβαίως. Εν πρώτης ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, που έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το έργο του, με τις προφητείες του. Ο Κοσμάς ο Ετωλός υπήρξε το μεγαλύτερο, θα έλεγα, κεφάλαιο της φυλής μας στα χρόνια της τουρκοκρατίας, η επιφανέστερη λαοπαιδευτική και νεοπατηρική μορφή της νεοελληνικής εθνότητας, θα έλεγα ο επιβλητικότερος λαϊκός αναγεννητής των τελευταίων χρόνων της σκλαβιάς και ένας από τους λίγους που έκαναν θετική προεργασία και εξασφάλισαν στον αγώνα του 21 εγγυήσεις επιτυχίας. Ο Άγιος Κοσμάς παραμένει πάντοτε στη συνείδηση της Εκκλησίας ως ένα εξαίρετο υπόδειγμα αποστολικού ζήλου, ορθοδόξου πνευματικότητος και αγιότητας βίου σε μια κρίσιμη περίοδο για τα πεπρωμένα του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Σε όλη τη διάρκεια της ιεραποστολικής του δραστηριότητας συνδύεσε αρμονικά την ορθοδοξία με τον ελληνισμό, την εκκλησία με το σχολείο, τη διδαχή με τα έργα, τον θεωρητικό με τον πρακτικό βίο και το κήρυγμα με τη μυστηριακή εμπειρία της Θείας Λατρείας. Όπως γνωρίζετε, γεννήθηκε στο μεγάλο δέντρο της Ατουλοκαρνανίας, στη συνέχεια σπούδασε στα Αϊκή Σχολεία και πήγε στην Αθωνιάδα Σχολή του Αγίου Όρους, όπου μαθήτευσε κάτω από μεγάλους διδασκάλους του γένους, τον Ευγένιο Βούλγαρη, τον Νικόλαο Τζαρτζούλη από το Μέτσοβο, τον Παναγιώτη Παλαμά και άλλους. Στη συνέχεια εκάρη μοναχός στη Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους και από Κόνστας ονομάστηκε Κοσμάς, χειροτονήθηκε μάλιστα και ιερεύς. Εκεί λοιπόν ενώ καθόταν είδε ότι το γένος χάνεται και δέχτηκε τον φωτισμό, θα έλεγα, του Αγίου Πνεύματος και την κλίση για τον Ευαγγελισμό του Λαού του Θεού. Διάβασε μια αποστολική εντολή με δίστα εαυτού ζητήτω, αλλά το εταίρο έκαστος, που υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα της ζωής τους. Με έναν πολύ απλοϊκό τρόπο έλεγε: «Μέτρο γεν εκείνος ο λόγος μες στην καρδιά τόσους χρόνους, ως αν το σκουλίκι όπου τρώγει το ξύλο. Όθεν άφησα την ειδική μου προκοπήν, το ειδικό μου καλόν και βγήκα να περιπατώ από τόπον εις τόπον και να διδάξω τους αδελφούς μου». Έτσι λοιπόν, σε ηλικία 45 ετών, εγκαταλείπει την ησυχία του Αγίου Όρους και επιδίδεται με θαυμαστή αυταπάρνηση στη διακονία του ενεγμαλουσία ευρισκομένου γένους. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα όσα γράφει δικαιολογώντας τη μεγάλη του αυτή απόφαση. «Επειδή το γένος μας έπεσε σε αμάδια, είπα, ας χάσει ο Χριστός σε μένα ένα πρόβατο και ας κερδίσει τα άλλα. Ίσως η ασπραγνία του Θεού και η ευχή σας σώσει και μένα». Όπως είπατε κύριε Αδαμόπουλε πριν, το έργο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού μπορούμε να το διακρίνουμε σε τρεις διαστάσεις. Το θρησκευτικό, το εθνικό και το κοινωνικό. Το θρησκευτικό έργο κατέχει την πρώτη θέση στην όλη δραστηριότητά του. Ο Χριστός υπήρξε για αυτόν το θεμέλιο πάνω στο οποίο στήριξε τη ζωή και το έργο του. Γιατί έργα, κατορθώματα και πράξεις, θυσίες και μόχθος σαν το Κοσμάτου Ετωλού δεν αντέχουν σε άλλη θεμελίωση. Εξίσου σημαντικό είναι και το εθνικό του έργο, που εστιάζεται σε τρία σημεία: στην ίδρυση σχολείων, στην καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας και στην αναστολή των εξισλαμισμών.
2: Και θα είχε ενδιαφέρον, κύριε καθηγητά, να πούμε και για ποιο λόγο θεωρούσε τόσο σημαντική την ίδρυση σχολείων και τη μόρφωση των παιδιών.
3: Βεβαίως. Στα χρόνια του Κοσμά, κύριε Αδαμόπολε, η παιδεία δεν βρισκόταν στην άθλια κατάσταση των δύο πρώτων μετά την άλωση αιώνων, αφού στις πόλεις λειτουργούσαν αρκετά ελληνοσχολεία. Μιλάμε για 18ο αιώνα. Όμως στην Ήπεθρο η κατάσταση ήταν διαφορετική. Όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Κούμας, το γένος ή των βυθισμένων εις απόλυτον αγραμματίαν. Ο ίδιος ο Κοσμάς σε μια φράση της τρίτης διδαχής του περιγράφει παραστατικά την τραγικότητα της καταστάσεως. Ακούστε με τι ωραίο τρόπο τόνιζε αυτή τη διάσταση. Δεν βλέπετε πως αγρίεψε το γένος μας από την αμάθεια και γεννήκαμε σαν τα θερία. Γι' αυτό ο Άγιος μας, βλέποντας ότι η έλλειψη οργανωμένης παιδείας είχε συντελέσει στη γενικότερη κατάπτωση του πολιτιστικού και ηθικού επίπεδου, δίνει προτεραιότητα σε αυτήν. Στη μάθηση και στην πρόοδο στήριζε το λιτρωμό του γένους. Πριν από τον Ρήγα, τον Κοραή και τον Καποδίστρια, πρώτος ο Κοσμάς είδε αυτή την ανάγκη. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι από το σύνολο των επιστολών του, μονάχα τρεις δεν είναι αφιερωμένες στην παιδεία. Όλες οι άλλες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με την ίδρυση και λειτουργία των σχολείων και την εδραίωση της ελληνικής γλώσσας. Και η προσφορά του Κοσμά στον τομέα αυτό υπήρξε ηρωική και γιγάντια, γιατί κανένας ποτέ δεν μπόρεσε, έστω και κατέχοντας εξουσία, να ιδρύσει τόσα σχολεία ως αυτός, με τόσο ανύπαρκτα μάλιστα μέσα. Έτσι, με το τείχος των σχολείων σταμάτησε σε μια πολύ κρίσιμη εποχή τον εξισλαμισμό του γένους και το κύμα του αφιλινισμού του. Θεωρούσε τη μόρφωση θεμέλιο της εθνικής αναγεννήσεως. Η πνευματική ανόρθωση της εθνότητας ήταν για αυτόν συνάρτηση της εκπαιδεύσεως της νέας γενιάς. Έλεγε: «Τα σχολεία φωτίζουν τους ανθρώπους. Ανοίγουν τα ομάτια των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών να μαθαίνουν τα μυστήρια». Ο μεγάλος αυτός παιδαγωγός του δούλου γένους πίστευε ότι χωρίς την παιδεία ο άνθρωπος εξαγριώνεται. Μονάχα η παιδεία αμβλύνει την τραχύτητα των ανθρωπίνων ενστίκτων. Ανεβάζει τον άνθρωπο πάνω από το υλικό και το ζώδες και καλλιεργεί τον εντεάχυτο κόσμο του ανθρώπου. Για τούτο έλεγε: «Σας συμβουλεύω να κάνετε κάθε τρόπον να έχετε σχολεία στις χώρες σας για να καταλαβαίνετε το Άγιο Ευαγγέλιο και να μην περιπατείτε εις το σκότος. Γιατί από το σχολείο μανθάνομεν το καταδύναμε. Τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι άγγελοι, αρχάγγελοι, τι είναι δαίμονες, τι είναι παράδεισος, τι είναι κόλασης, τι είναι αμαρτία, αρετή. Από το σχολείο μανθάνομεν τι είναι Αγία Κοινωνία, τι είναι βάπτισμα, τι είναι Άγιον Ευχέλιον, ο τίμιος γάμος, τι είναι ψυχή, τι είναι κορμί. Τα πάντα από το σχολείο τα μανθάνομεν, διότι χωρίς το σχολείο περπατούμε στο σκοτάδι». Ο αριθμός των σχολείων, κύριε Αδαμόπολε, που ίδρυσε ο Άγιος Κοσμάς, είναι εκπληκτικός. Τον απολογισμό του έργου του στον τομέα αυτό μας τον δίνει ο ίδιος σε γράμμα του προς τον αδερφό του Χρύσανθο, γραμμένο λίγο πριν από το μαρτυρικό του τέλος. Ακούστε τι ωραία το περιγράφει. «Έως 300 επαρχίας περιήλθαν, 10 σχολεία ελληνικά επίησα, 200 για κοινά γράμματα, του κυρίου συνεργούντος και των λόγων μου βεβαιούντος, δια των επακολουθησάντων σημείων». Μιλάει για σημεία, για θαύματα που έκανε, για τις προφητείες, για τις οποίες θα αναφερθούμε μετά. Είναι ένας άθλος για την εποχή εκείνη. Δεν φρόντιζε μόνο για δασκάλους, αλλά για ανέβριση χρημάτων, για διδακτήρια. Ήθελε μορφωμένο λαό ο Άγιος Κοσμάς, γιατί πίστευε απόλυτα ότι πριν από την εθνική αποκατάσταση πρέπει να προηγηθεί η πνευματική του αναγέννηση. Τώρα έλεγε, η εκκλησία μας είναι στην ελληνική, και αν δεν σπουδάξεις στο ελληνικό, αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνο που ομολογά η εκκλησία μας. Παρακολούθησα, αγαπητέ μου Μάκη, πριν λίγο καιρό μια συνέντευξη αυτού του, να το πούμε άθιος, του Θασόπουλου, που έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τον Άγιο Κοσμά τον Εθωλό, διότι πήγε, λέει, να εξελινήσει την Αλβανία. Γιατί είπε, λέει, αν δεν σπουδάξει το ελληνικό, αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις και να απομολογεί η εκκλησία μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα όχι να απαντήσω εγώ, αλλά να αφήσω τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, ο οποίος σε ένα κήρυγμά του την ημέρα της γιορτής του Αγίου στο μοναστήρι στο Πελικόντασι έδωσε τις ευξής διευκρινήσεις για την διδαχή αυτή του Αγίου Κοσμά. Ο Άγιος Κοσμάς παρότρινε τους πιστούς Ορθοδόξους στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, όχι ως ένδειξη εθνικισμού ή προσπάθειας εξελληνισμού, αλλά ως μέσο για να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και τα μυστήρια της Εκκλησίας, γιατί την εποχή εκείνη στην Αλβανική δεν υπήρχε τίποτε γραπτό ή που να είχε μεταφραστεί. Και το Ιερό Ευαγγέλιο μεταφράστηκε αρκετές δεκαετίες αργότερα από έναν Αλβανό εθνικιστή, τον Φαν Νόλι, ο οποίος μετέφρασε από την ελληνική στην αλβανική γλώσσα μεγάλο μέρος από το πλούτο της Ορθόδοξης Θεολογίας. Επομένως λοιπόν είναι άδικο να κατηγορούν αυτόν τον μεγάλο διδάχο του γένους, να τον κατηγορούν για εθνικιστή. Έτσι λοιπόν, το πρώτο σκέλος ήταν αυτό. Το δεύτερο σκέλος ήταν η καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας. Ήταν τόσο δυνατή η προσπάθεια για κατάργηση της διγλωσίας, ώστε οι Ρουμάνοι αντέδρασαν στην κατάταξή τους στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο. Ξέρετε ότι ο Άγιος Κοσμάς, ενώ μαρτύρησε το 1779, αγιοκατατάχθηκε το 1961 στα χρόνια του Πατριάρχου Αθηναγόρα. Γιατί άργησε τόσο πολύ? Αυτό θα μας το πει ο Μανουήλ Γεδεών, ένας μέγας καρτοφύλακας του Πατριαρχείου, ο οποίος λέει ότι προ 20 αιτίας ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος θέλουν να επιβάλλει την πανηγυρική του Κοσμά μνήμη σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, ανέθεσε σε μένα, σε αυτόν δηλαδή και τον πρώην Βερίας Καλίνη Κοντελικάνων, να συντάξουμε το συνοδικό επί τούτο γράμμα. Η συνοδική απόφαση απήχησε κακώς στους κύκλους των Ρωμανιζών των Μακεδόνων, οι οποίοι νόμιζαν ότι η Θεσσαλία και η Μακεδονία διδασκαλία του αημνήστου εις Αποστόλου, πολλούς βλάχους συνάγκασαν να μεταβληθώσουν εις Έλληνας. Και έτσι έδωσε πίσω το θέμα τότε της Αγιοκατατάξεως. Γιατί, Μάκη μου, αντέδρασε η Ρουμανία? Γιατί, όπως ξέρετε, στις περιοχές αυτές της Υπήρου, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και σε ένα μεγάλο κομμάτι της Βορείου Υπήρου έχουμε βραχοφόνους Έλληνες, τους οποίους η ρωμανική προπαγάνδα ήθελε να εκμεταλλευτεί εθνικιστικά. Οπότε ο Κοσμάς έλεγε, μην μιλάτε βλάχικα, μην μιλάτε αλβανίτικα, για να υπάρχει ένα ενιαίο εθνικό σκάφος. Οι Ρουμάνοι ενοχλούνταν από αυτό, διότι χάνανε την πρόσβαση την εθνικιστική και διαμαρτυρήθηκαν για την αγιοκατάταξή του, η οποία, όπως σας είπα, έγινε το 1961 επί Πατριαρχίας Αθηναγόρου. Λοιπόν, και το εθνικό έργο του Αγίου Κοσμά ολοκληρώνεται με την αναχέτηση του κύματος του εξισλαμισμού, που ήταν ταυτόχρονα και αναχέτηση του εκτουρκισμού, αφού στην τραγική αυτή για το γένος μας περίοδο θρησκευτικότητα και εθνισμός ήταν ταυτόσυνες έννοιες. Τότε στην Αλβανία από 550.000 κατέβηκαν στις 50.000, γιατί ολόκληρες περιοχές που δεν μπορούσαν να υποφέρουν τις καταθλιπτικές φορολογίες εξισλαμίζονταν ομαδικά με τους ιερείς τους και έχαναν μαζί τη θρησκεία και την εθνική τους συνείδηση και γλώσσα. Και να πάμε και στο τρίτο σκέλος, την κοινωνική διάσταση, έτσι, και μετά θα μπούμε και στα άλλα που ανέφερες.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Κοσμάς ο Τολός δεν ήταν μονάχα ο ασκητής με τις μονοδιάστατες μεταφυσικές πτήσεις, αλλά και ο γνήσιος φορέας του Ορθοδόξου Πνεύματος στο κοινωνικό πεδίο κατά τους νεωτέρους χρόνους. Το παράδειγμά του μας δείχνει με ποιον τρόπο η Ορθόδοξη Μεταφυσική μπορεί να υλοποιηθεί σε κοινωνικό δέον. Σε μια δύσκολη περίοδο για το γένος εμφανίζεται πρωτοπόρος στον ορίζοντα των κοινωνικών αναγεννητών του ελληνισμού. Οι διδαχές του αναφέρονται στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην ισότητα των δύο φύλων, στην κατάργηση της πολυτέλειας, στην ολιγάρχεια, στην ίδρυση κοινοφελών έργων. Πολέμησε το απάνθρωπο φαινόμενο της ληστείας. Να σας πω ένα περιστατικό. Εδώ στο μετέχμιο των ορίων των ομών Ιωαννίνων και Γερβενών είναι ένα χωριό που λέγεται Βουβούσα. Και εκεί δρούσε ένας αρχιληστής Τόσκας, τρόμος και φόβος της περιοχής. Όταν ο Άγιος Κοσμάς πήγε στο χωριό αυτό να κηρύξει, του είπαν οι Χριστιανοί: «Μην πας, Άγιε του Θεού, γιατί θα σε κατασπαράξει αυτό το άγριο θηρίο». Όχι, ο Κοσμάς ο Τολός είχε άγιο πνευματικό φωτισμό. Πλησιάζει αυτό το αγρίμι, το οποίο τη θασέθηκε, γονάτισε στα πόδια του Αγίου Κοσμά, ζήτησε συγγνώμη για τα εγκλήματα που έκανε και του βάζει επιτίμιο μάκι μου ο Άγιος Κοσμάς να αγοράσει 50 κολυμβήθρες για να βαπτίζονται χριστιανοί. Βλέπετε λοιπόν τι έργο επιτέλεσε ένας και μόνον άνθρωπος. Μίλησε για την αξία της εργασίας, την τήρηση της Αγίας Κυριακής, την ιερότητα του γάμου, τη σπουδαιότητα του συζυγικού βίου και της εγκράτειας. Αγωνίστηκε για την ανακούφιση της ανθρώπινης δυστυχίας, την περίθαλψη των φτωχών, τον σεβασμό του ανθρωπίνου προσώπου και συνιστούσε την αποφυγή της αρπαγής και αδικίας και προέτρεπε να δίδεται το άδικο πίσω σε όποιο και αν έχει γίνει αδικία. Έτσι λοιπόν προέτρεπε τους χριστιανούς να δραστηριοποιούνται συλλογικά για εθνοφελείς σκοπούς και να τιμούν τους προϊστούς και τους γεροντοτέρους.
2: Κύριε καθηγητά, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να πούμε τι γνωρίζουμε για τις προφητείες και τις προρήσεις που αποδίδονται Βεβαίως. Στον Άγιο Κοσμά, αλλά και να πούμε, κύριε καθηγητά, πώς πρέπει να προσεγγίζουμε σήμερα αυτές τις προφητείες χωρίς υπερβολές ή αυθαίρετες ερμηνείες.
3: Έτσι, έτσι, μπράβο. Γιατί βλέπετε τι γίνεται και με τον Γέροντα Παΐσιο, έτσι, πώς προσπαθούν μερικοί για εμπορικούς λόγους να εκμεταλλευτούν αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Λοιπόν, ο Κοσμάς ο Εντολός μάκη μου δεν ήταν μονάχα ο μεγάλος Ιεραπόστολος, ο μεγάλος Εθναπόστολος, αλλά και ένας μεγάλος μετά Χριστόν προφήτης. Υπάρχει μια φράση που λένε ουδής μετά Χριστόν προφήτης, αλλά αυτή η φράση έχει την έννοια ότι μετά τον βαπτιστή Ιωάννη κλείνει ο κύκλος των μεσιανικών προφητείων. Η προφητεία όμως ως αγιοπνευματικό χάρισμα υπάρχει διαρκώς στη ζωή της Εκκλησίας, αφού η γενεσιοργός της αιτία, το ακτίστο συμπραστούργο σύνθρονον Άγιον Πνεύμα, είναι με ένα ή και έστι και έστε ούτε αρξάμενον ούτε παυσόμενον. Ο Άγιος λοιπόν Κοσμάς ο Εντολός, ο καθαρμένος από τα πάθη και το γενικότερο θα λέγαμε συσκοτισμό της καθημερινότητας νους του Αγίου, έγινε το δεκτικό σκεύος του αγιοπνευματικού φωτισμού, γεγονός που τον έκανε να βλέπει ως παρόντα γεγονότα του μέλλοντος. Οι προφητείες του Αγίου Κοσμά είναι πολλές και ποικίλες. Αναφέρονται στην απελευθέρωση του δούλου γένους, στο μέλλον προσώπων και πόλεων, στο μέλλον της ανθρωπότητας και στις καταπληκτικές εφευρέσεις της επιστήμης. Για τους σκλαβωμένους Έλληνες, οι προφητείες του Αγίου Κοσμά ήταν το πιο αγαπημένο τους ανάγνωσμα. Γιατί αναπτέρωναν το ηθικό, τόνωναν το φρόνημά τους και έτρεφαν την γλυκιά ελπίδα της εθνικής ανάστασης. Ασχολήθηκα συστηματικά με τις προφητείες και στο βιβλίο που μνημονεύσατε, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας, στο τρίτο κεφάλαιο έχω εκπληρωμένες προφητείες του Κοσμά του Εντολού. Έκανα εξονυχιστικό έλεγχο και θα σας αναφέρω μερικές πολύ εντυπωσιακές και απόλυτα ελεγμένες. Λοιπόν, μιλάμε, έχουμε ένα χωριό εδώ στο Πογόνι, στην Ήπειρο, στη Μητρόπολη Δρενοπόλεως, που λέγεται Βασιλικό Πογονίου. Από εκεί καταγόταν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο καθηγητής Παναγιώτης Χρήστου, ο διαπρεπής καθηγητής Παναγιώτης Χρήστου και ο γιος του, ο Κωνσταντίνος Χρήστου. Λοιπόν, μόλις πήγε εκεί πέρα, τον ρώτησαν πότε θα έρθει το ποθούμενο. Με τη λέξη ποθούμενο εννοούσαν την ημέρα της Λευτεριάς. Και τι τους είπε? Το ποθούμενο θα έρθει όταν θα έρθουν δύο πασχαλιές μαζί. Εκπληρώθηκε το 1912 όταν απελευθερώθηκε η Ήπειρος από τον τουρκικό ζυγό. Τη χρονιά αυτή, μάκη μου, οι γιορτές του Ευαγγελισμού και του Πάσχα συνέπεσαν την ίδια ημέρα. Βέβαια είχαμε τότε το παλιό ημερολόγιο, έτσι. Λοιπόν, μια άλλη εντυπωσιακή προφητεία είναι που την είπε στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάρα πολύ εντυπωσιακή προφητεία, η οποία λέει ότι θα έρθουν οι κόκκινοι σκούφοι, μετά θα έρθουν οι Ενετοί, μετά θα έρθουν οι Άγγλοι και μετά από 54 χρόνια θα γίνει Ρωμαϊκό. Προφητεία που υπόθηκε και αφορούσε την απελευθέρωση Επτανήσου. Μετά τους Ενετούς, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, ήρθαν στα Επτάνησα οι Γάλλοι και ονομάζονται κόκκινοι σκούφοι από το χρώμα των καλυμάτων της κεφαλής κατά τους Ναπολεοντίους χρόνους. Και στη συνέχεια οι Άγγλοι, τον οποίον η παραμονή διήρκεσε 54 χρόνια όσο προφήτευσε ο Άγιος. Έτσι το 1864 τα Επτάνησα παραδόθηκαν από τους Άγγλους στην Ελλάδα. Τώρα πάμε σε δύο άλλες καταπληκτικές προφητείες. Έχουμε ένα βραχόφωνο χωριό εδώ στο νομό Ιωαννίνων, το λεγόμενο Σιράκο. Και εκεί πήγε ο Άγιος Κοσμάς να κηρύξει και είδε ένα παιδί που έπαιζε. Το ευλόγησε και του είπε: θα μεγαλώσεις, θα προκόψεις και θα κυβερνήσεις την Ελλάδα και θα δοξαστείς. Επρόκειτο για τον Ιωάννη Κολέτη, που υπήρξε μεγάλος πολιτικός στα χρόνια της Επαναστάσεως και στα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Δημιούργησε δικό του κόμμα το Γαλλικό και έγινε πρωθυπουργός τον Αύγουστο του 1844. Στις εκλογές του 1847 πλειοψήφισε, διατήρησε την πρωθυπουργία και ύστερα από λίγο πέθανε από νεφρίτιδα. Να πάμε και σε μια άλλη προφητεία που ανέφερες για τη σχέση του Κοσμά με τον Αλή Πασά.
2: Αυτό ακριβώς, ναι, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, περνούσε από το Τεπελένι. Ο Αλή Πασάς ήταν νεαρός τότε, δεν είχε δείξει ακόμα αυτή την εκπληκτική εξέλιξη που είχε. Η μάνα του Ιχάμκο ήξερε για το προφητικό χάρισμα του Αλή Πασά και τον κάλεσε μέσα στο σπίτι, όπου του παρέθησε γεύμα. Και τον ρώτησε: για πες μας για αυτό το παιδί. Και τι είπε ο Άγιος Κοσμάς? Θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος. Θα κυριεύσεις όλη την Αρβανιτιά. Θα υποτάξεις την Πρέβεζα, την Πάργα, το Σούλι, το Δέλβινα, το Γαλβίκι και αυτό το τάκτη του Κουρτ Πασά. Θα αφήσεις μεγάλο όνομα στην Οικουμένη και στην πόλη θα πας μα με κόκκινα γένια. Αυτή είναι η θέληση της Θείας Πρόνοιας, εν θυμού ότι σε όλη τη διάρκεια της εξουσίας σου να αγαπάς και να τιμάς τους χριστιανούς και να μην τους πολεμάς. Εδώ λοιπόν είναι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τον Αλή Πασά και τη σχέση του με τον Κοσμά τον Εθολό. Μια σχέση καταπληκτική που εστιάζεται στα εξής σημεία. Υπόθηκε, όπως σας είπα, στο σπίτι του Αλή Πασά. Αναφέρεται στη μεγάλη άνοδο του Αλή και στον τραγικό με αποκεφαλισμό θάνατό του που συνέβη το 1822 στο κελί της Μονής του Αγίου Παντελήμωνα στο νησάκι των Ιωαννίνων. Ο Αλή Πασάς ιδιαίτερα τιμώσε τον Άγιο Κοσμά. Όταν κάποιος φανατικός μουσουλμάνος τον ερωνεύτηκε για την ευλάβεια που έτρεφε σε έναν άπιστο, ο Αλής του απάντησε: φέρτε μου έναν μουσουλμάνο σαν και αυτόν τον χριστιανό και να του φιλήσω και τα πόδια. Όταν το 1810 ο Αλής περιέλαβε στο Πασαλίκητο τον Περάτη και την περιοχή του, κάλεσε τον Μητροπολίτη τότε Βελεγράδων Ιωάσα τον Δεύτερο, τον οποίον πρόσταξε να κάνει την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου και να κτίσει μοναστήρι στο όνομά του, επειδή τον εγνώρισε ως αληθινόν άνθρωπον του Θεού δια την προφητείαν και δι' άλλα. Έτσι λοιπόν η εκκλησία του Αγίου Κοσμά κτίστηκε μεταξύ Αυγούστου 1813 και Ιουνίου 1814 και έξω διαβάζουμε, Μάκη: ανηγέρθη εκ βάθρων ο Θείος και ιερός ούτος ναός, δια προσταγής και προτροπής του υψηλουθάτου Βεζίρ Αλή Πασά από το Τεπελένι. Εμείς εδώ με γκρουπ από τα Γιάννηνα και την πατρίδα μου το Μέτσουγο, κάθε χρόνο την ημέρα της γιορτής του Αγίου Κοσμά κάνουμε μια εκδρομή στο μοναστήρι, παρακολουθούμε την συνοδική Θεία Λειτουργία που τελούσε παλιότερα ο Μακαριστός Αναστάσιος και τώρα και ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ιωάννης στο ναό αυτό που έκτισε ο Αλή Πασάς. Είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή του κόσμου και όλα τα σχετικά. Εκεί υπάρχουν λοιπόν και τα λείψανα του Αγίου Κοσμάτου Εθολού, τα οποία για λόγους ασφαλείας σήμερα φυλάσσονται στα Τύρανα στην Αρχιεπισκοπή Τυράννων και εκείνη την ημέρα φέρνουν ένα μεγάλο τεμάχιο των λειψάνων και των λιτανεύων. Θα μου πεις τώρα, μα πώς ο Εμβέρ Χότζα που κατέλυσε τα πάντα, που κατέστρεψε τα πάντα, που έκανε τους ναούς στάβλους, κινηματογράφους, θέατρα, στρατόνες, λέσκες, που αποσχημάτισε τους ιερείς, που ένα σημείο σταυρού 10 χρόνια φυλακή, ένα κόκκινο αυγό την ημέρα του Πάσχα, άφησε αυτόν τον ναό και δεν τον κατέστρεψε. Εδώ είναι το εντυπωσιακό. Έκανε ειδική έρευνα για αυτό το θέμα, όπως την έκανε και ο Παναγιώτης ο Χριστόπουλος και ο Παντελής ο Πάσχος, οι οποίοι στα χρόνια που ήταν ο Παπούλιας υπουργός εξωτερικών πήγαν και καθαρίσανε τα λείψανα του Αγίου Κοσμά και πιστοποιήθηκε η γνησιότητα των λειψάνων με την μέθοδο της εκ του αντιθέτου επιβεβαιώσεως, γιατί έλειπε η κάρα την οποία κλέφτησαν οι Αυστρογγαροί κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το Ιερό Νοστούν και μερικά άλλα, και έτσι που ξέρουμε που είναι και επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα. Mm-hmm. Τότε λοιπόν κάποιος Χρήστος Μήτρος, μια σοβαρή προσωπικότητα από την πόλη Φύερη, κοντά στο Πολυκόντασι, μου αποκάλυψε τα εξής. Το διαβάζω γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό.
4: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά.
3: Όταν το 1968 με νόμο του Αλβανικού κράτους απαγορεύτηκε κάθε θρησκευτική εκδήλωση, ήρθε διαταγή από τα Τύρανα να γκρεμιστούν οι εκκλησίες και να εξαφανιστούν οι σταυροί από τους χριστιανικούς τάφους. Ο αστυνομικός διοικητής του Φύερη, όταν μιλάμε Φύερη, εννοούμε μια πόλη κοντά στο Πολυκόντασι που είναι ο ναός του Αγίου Κοσμά, έχει γύρω σε 120.000 κατοίκους και είναι έδρα του Μητροπολίτου Απολωνίας, του Νικολάου, πήρε μαζί του το αρμόδιο συνεργείο και πήγαν στο μοναστήρι προκειμένου να το εξαφανίσουν. Γνωρίζοντας την αγάπη, την ευλάβεια του λαού στο πρόσωπο του Άγιου Κοσμά, έδωσε εντολή να ξεκινήσει το έργο της κατεδαφίσεως από τον τάφο του Αγίου. Όταν οι εργάτες έδωσαν το πρώτο χτύπημα στο ιερό μνημείο, τότε μια δυνατή βουή έσπασε την ησυχία του χώρου και μια δυνατή φωτιά ξεπήδησε μέσα από τον τάφο του Αγίου. Έντρομοι οι παριστάμενοι ετράπησαν σε φυγή και δεν επανήλθαν παρά τις απειλές των τυράννων, των τυράννων δηλαδή της διοικήσεως που ασκούνταν στα Τύρανα, και παρά την καθησυχαστική δήλωση του καθεστώτος πως δήθεν εξεράγει ξεχασμένη από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βόμβα. Έτσι δεν βεβηλώθηκε ο τάφος του Αγίου Κοσμά και τα χαριτόβρητα λείψανα παρέμειναν βάλσαμα στις πληγές των χριστιανών και ελπίδα πως θα έρθει το επόμενο. Βλέπουμε λοιπόν, Μάκη, και... ότι ο Αλή Πασάς ήταν ο πρώτος αν και αλόθρησκος που ανεγνώρισε την αγιότητα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Τώρα άλλες προφητείες που αναφέρονται στα επιτεύγματα της επιστήμης. Θα έρθει καιρός που θα ζωστεί ο τόπος
4: δυστυχώς,
3: με μια
4: προσοχή. Δυστυχώς, κύριε καθηγητά, ο χρόνος μας
3: δεν,
4: πιέζει.
3: Δεν έχουμε χρόνο, κρίμα. Κρίμα γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Απλώς να κλείσουμε, αγαπητέ μου Μάκη, αφού σε ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανες, και να πούμε ότι ο Κοσμάς ο Αιτωλός υπήρξε ένας μεγάλος ιερέας, μοναστής, Απόστολος, Κήρυξ, Μάρτης, που είχε τα, όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Αγίου της Εκκλησίας μας. Για μας τους Νεοέλληνες δεν υπάρχει άλλος δρόμος από εκείνον που μας δείχνει η φωτεινή μορφή του Μεγάλου Ιεραποστόλου. Είναι ο δρόμος της δοκιμασμένης ελληνορθοδόξου παραδόσεως, η οποία δεν είναι μια στήρα παραστοντολογία, ούτε μια άγωνη επιστροφή σε παροχημένες μορφές ζωής, αλλά ένα συσσωρευτής πύρας ζωής, ένα δυναμικό γίγνεσθε και μια ζωντανή παρουσία που γονιμοποιεί και τρέφει την ελληνική μας διάρκεια.
4: Σας ευχαριστώ.
3: Αυτά να τα προσέξουν αυτοί οι κουλτουριάριδες, οι οποίοι προσπαθούν να διαλύσουν τα πάντα σε αυτή τη χώρα και να αμαυρώσουν. Λυπούμε πολύ και τη μεγάλη αυτή προσωπικότητα του Αγίου Κοσμάτου.
4: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
4: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιχαήλ Τρίτο.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
6: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
8: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
9: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
10: Γιάννη.
11: Έλα.
10: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
11: Πάλι, χθες δεν πήγα.
10: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
11: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
12: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
13: Φόρα Κράνος.
14: Φόρα Κράνος.
15: Φόρα Κράνος.
12: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνολικά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 4,33 εκατομμύρια δικαιούχους από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 24 έως 28 Αυγούστου. Αυξημένη αναμένεται η ακτοπλοϊκή κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. Σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Μόλις δύο διασώθηκαν και τουλάχιστον 13 στην Ίση αγνοούνται μετά το ναυάγιο ενός σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της Θηνησίας. Γενικά έθριος ο καιρός, ο υδράγυρος στην Αθήνα στους 38 βαθμούς, στους 36 Θεσσαλονίκη. Είναι εκπομπή κάθε μέρα νέα μέρα, κοντά σας έως τις 10, στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Θανάση Παντελιός. Τα χρέη, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουν να πιέζουν χιλιάδες νοικοκυριά, όμως το ισχύον πλαίσιο δίνει πλέον περισσότερα εργαλεία για ρύθμιση και απαλλαγή από οφειλές. Από την αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και τις 72 δόσεις έως τον εξοδικαστικό μηχανισμό και την πτώχευση, τι επιλογές έχουν σήμερα οι οφειλέτες και ποια λύση μπορεί να τους συμφέρει περισσότερο, σε όλα αυτά θα μας απαντήσει ο κύριος Δημήτρης Μπούκας, δικηγόρος διαμεσολαβητής. Κύριε Μπούκα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μπούκα, δυστυχώς πολύ συχνό είναι το φαινόμενο στις μέρες μας να υπάρχουν αρκετοί δεσμευμένοι λογαριασμοί είτε για χρέη στο δημόσιο, εφορίες δήμους, είτε ακόμη και για χρέη σε ιδιώτες. Πώς μπορεί σήμερα ένας οφειλέτης να αποδεσμεύσει τον τραπεζικό του λογαριασμό που έχει κατασχεθεί?
1: Καταρχάς, να ξεκινήσουμε με ένα βήμα πιο πριν. Θα πρέπει να δηλώσει ακατάσχετο τον τραπεζικό του λογαριασμό. Πρόσφατα υπήρξε και αύξηση του σχετικού ποσού από τα 250 στα 1.600 ευρώ. Οπότε η πρώτη κίνηση, το πρώτο μέτρο προστασίας κάθε οφειλέτη για οφειλές προς το δημόσιο, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, είναι η δήλωση του λογαριασμού ως ακατάσχετου. Εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση να πούμε ότι η δήλωση γίνεται και μέσω του τάξη, στην προσωπική του σελίδα στο τάξη, αλλά και στην εφορία. Δεν σημαίνει ότι επειδή το κάναμε στο τάξη, ενημερώνεται αυτομάτως και το πιστωτικό ίδρυμα. Το επόμενο βήμα, από τη στιγμή που έχει γίνει κατάσχεση όμως σε λογαριασμό, είναι η δυνατότητα αποδέσμευσης. Πράγματι, όπως το θέσατε πάρα πολύ σωστά, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, είναι χρόνιο το πρόβλημα. Ξεκίνησε ήδη από τα χρόνια του μνημονίου και έχει ενταθεί αρκετά. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό και κρίσιμο να υπάρξουν κάποιες βελτιωτικές κινήσεις προς το κομμάτι αυτό. Δίνεται πλέον η δυνατότητα άμεσης άρχισης της κατάσχεσης των τραπεζικών λογαριασμών. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Maya ΑΔΕ στην πλατφόρμα Τα Αιτήματά Μου, επιλέγοντας δικαστικό, μέτρα και οφειλές, χορήγηση άσης κατάσχεσης λογαριασμών στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και εγκατεστημένων στη χώρα λοιπόν υπόχρεων προσώπων κατά άρθρο 62 του νόμου 4170 του 2013, όπως θα μπορεί να το βρει ο κάθε οφειλέτης, ο οποίος θα επιλέξει μόνος να κάνει τη διαδικασία, αλλιώς θα μπορεί να επικοινωνήσει με τον λογιστή του και να προχωρήσει μέσω αυτής της εισόδου. Ωστόσο, για να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: να έχει πληρωθεί το 25% της οφειλής της κατάσχεσης μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις, το υπόλοιπο των οφειλών της κατάσχεσης να έχει ρυθμιστεί σε δόσεις ή να τελεί υπό αναστολή πληρωμής με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή προσωρινή διαταγή, και όλες οι υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές του φορολογούμενου, ατομικές ή από δηλέγγυα ευθύνη. Τι σημαίνει εδώ αυτό? Αν κάποιος έχει ατομικές οφειλές στην εφορία, παράλληλα όμως είναι και ομόρυθμος εταίρος μιας εταιρείας, θα πρέπει και οι οφειλές, οι ατομικές του, αλλά και αυτές που τον εμπλέκουν ως ομορύθμιο εταίρος στην εταιρεία, να είναι τακτοποιημένες ή εξοφλημένες μέχρι την υποβολή της αίτησης. Οι οφειλέτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η απόφαση για την άση της κατάσχεσης εκδίδεται μία φορά ανά οφειλέτη και η αποδέσμευση του λογαριασμού γίνεται άμεσα και ψηφιακά. Τι σημαίνει λοιπόν πρακτικά αυτό? Όχι, πάμε, κάνουμε μια φορά την αποδέσμευση, μετά βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση, αφήνουμε, δημιουργείται νέα κατάσχεση και θα μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε εκ νέου άρση. Καταλαβαίνουμε ότι στο υπάρχον οικονομικό πλαίσιο, με την αύξηση του πληθωρισμού, το ενεργειακό κόστος, την ακρίβεια κτλ., κάτι τέτοιο θα είναι αρκετά δύσκολο. Ωστόσο, να δούμε το ποτήρι μισογεμάτο είναι ένα θετικό πρώτο βήμα. Θεωρώ ότι στο άμεσο μέλλον θα πρέπει να επανεξεταστεί το σχετικό πλαίσιο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις, παρά το γεγονός ότι θα γίνει άπαξ, όπως λέει η υπουργική απόφαση, η άρση της κατάσχεσης, πολλοί οφειλέτες θα βρεθούν μπροστά στο φάσμα μιας νέας κατάσχεσης. Άρα θα πρέπει εκ νέου να κάνουν τη σχετική διαδικασία ή τουλάχιστον να έχουν τη σχετική δυνατότητα.
0: Κύριε Μπούκαν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναλύσουμε λίγο περισσότερο, γιατί απασχολεί πολύ κόσμο. Είναι ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Ποιους συμφέρει τελικά και πώς σώζεται η κύρια κατοικία?
1: Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή σας για τον εξοδικαστικό μηχανισμό και τις λύσεις που προσφέρει. Η ουσιαστική διαφορά που πλέον υπάρχει είναι ότι δίνει δυνατότητα στους οφειλέτες προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ, τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, services και funds δηλαδή, να ρυθμίσουν το σύνολο των χρεών τους από 5.000 ευρώ και πάνω, αντί των 10.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πριν. Με τη βελτίωση αυτή, δυνητικά, 1.000.000 επιπλέον οφειλέτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους με ευνοϊκούς όρους του νέου εξοδικαστικού, δηλαδή πολλές ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, έχουν τη δυνατότητα έως 240 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ και έως 420 δόσεων για οφειλές προς τράπεζες και σέρβισες. Όμως, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο αριθμός των δόσεων εξαρτάται από τον αλγόριθμο του μηχανισμού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τα εισοδήματα, την περιουσιακή κατάσταση και τις οικονομικές υποχρεώσεις που έχει δηλώσει ο κάθε οφειλέτης, ο οποίος κατά την έναρξη της διαδικασίας συνενεί στην άρση του φορολογικού και του τραπεζικού του απορρίτου, ώστε όλοι οι πιστωτές να έχουν πλήρη εικόνα της οικονομικής του κατάστασης. Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, ενώ τρέχει ήδη και το πρόγραμμα των 72 δόσεων, εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος αν το συμφέρει ο εξοδικαστικός ή 72 δόσεις. Οπότε στο σημείο αυτό νομίζω καλό είναι να αναδείξουμε ποιες είναι οι διαφορές, ούτως ώστε οι ακροάτριες και οι ακροατές σας να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν και στη συνέχεια να επιλέξουν. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά οφειλές προς την εφορία και στον ΕΦΚΑ, ενώ στον εξοδικαστικό ρυθμίζονται και τα χρέη προς τράπεζες και σέρβισες. Η ρύθμιση των 72 δόσεων προβλέπει έως 72 μηνιαίες καταβολές και η επιλογή γίνεται μέσω της σελίδας του τάξης. Πηγαίνεις εσύ και λες θέλω 72, θέλω 12, θέλω 24, θέλω 48. Στον εξοδικαστικό, όπως ήδη είπαμε, οι δόσεις μπορούν να φτάσουν έως τις 240 για εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, έως 420 για τράπεζες και funds, όμως δεν μπορείς εσύ να επιλέξεις τον αριθμό των δόσεων. Ο αριθμός των δόσεων βγαίνει αυτοματοποιημένα μέσω του αλγορίθμου. Στον εξοδικαστικό προβλέπεται η δυνατότητα κουρέματος. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ειδικότερα για οφειλές προς τράπεζες και funds, ακόμα και βασικής οφειλής, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα του οφειλέτη και το τι θα βγάλει, όπως είπαμε, και ο αλγόριθμος. Ενώ στη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν υπάρχει αντίστοιχη δυνατότητα κουρέματος.
0: Κύριε Μπούκα,
1: σημαντικό και κλείνω, το επιτόκιο στον εξοδικαστικό είναι 3% σταθερό για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ για τις 72 δόσεις το επιτόκιο ανέρχεται σε 5,84% για την εφορία και περίπου 7,5% για τα χρέη στον ΕΦΚΑ.
0: Μάλιστα. Πολύ μεγάλη διαφορά, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Κύριε Μπούκα, όλη αυτή η συμφωνία στον εξοδικαστικό, η πρόταση που δίνεται στον οφειλέτη, είναι βάση αλγορίθμου? Δεν υπάρχει καθόλου, δηλαδή, οι τράπεζες ή τα funds έχουν κρίση πάνω σε αυτό?
1: Οι τράπεζες και τα funds, όπως είπαμε από την αρχή, έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν πλήρως την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη, ο οποίος με την είσοδό του στην πλατφόρμα συνενεί στην άρση του φορολογικού και τραπεζικού του απορρίτου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία απευθείας διασύνδεση, επαφή και διαπραγμάτευση του οφειλέτη με τους πιστωτές.
0: Η πρόταση...
1: Είτε με τις τράπεζες είτε με τα funds. Mm-hmm. Και γι' αυτό πολλές φορές, μιας και αναφερθήκατε σε τράπεζες και τα funds, βλέπουμε το εξής. Να πηγαίνει ο οφειλέτης όχι μέσω του εξοδικαστικού, μέσω μιας απευθείας σύνδεσης μαζί τους και να παίρνει μια πρόταση η οποία μπορεί να το ακούγεται καλή, μπορεί και όχι, και στη συνέχεια να επιλέγει τον εξοδικαστικό, και στον εξοδικαστικό η ρύθμιση που παίρνει να είναι χειρότερη κατά τον ίδιο και με βάση τα οικονομικά δεδομένα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στον εξοδικαστικό, όπως είπαμε, λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των οφειλών και το σύνολο των πιστωτών. Ενώ όταν πας για μια απευθείας διαπραγμάτευση με την τράπεζα ή το ΦΑΝ, εκεί έχουν τη δυνατότητα να σου κάνουν πολύ καλύτερες προτάσεις και πολύ μεγαλύτερα κουρέματα.
0: Μπορεί κάποιος να κάνει επιλεκτική συμφωνία στον εξοδικαστικό?
1: Πολύ καλό το ερώτημα. Η απάντηση δυστυχώς είναι όχι. Είναι take it or leave it. Το παίρνεις όπως είναι. Δεν μπορείς να επιλέξεις ένα μόνο του κομμάτι. Και αυτό δημιουργεί και κάποια θέματα πολλές φορές σε κάποιους οφειλέτες, οι οποίοι έρχονται και λένε ότι okay, εγώ θέλω μόνο την εφορία και τα ταμεία, δεν με ενδιαφέρουν οι τράπεζες ή τα υπορρυθμίσεις. Αυτό που γίνεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ποιο είναι? Κατά το στάδιο πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, έχουμε πει πολλές φορές ποια είναι τα στάδια. Ξεκινάει η διαδικασία, γίνεται αντλήση των οφειλών, περνάνε 15 μέρες αφού αντλουθούν αυτές οι οφειλές. Πηγαίνει ο οφειλέτης, επισυνάττει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ποινικό μητρό, πιστοποιητικό φεργιότητας, κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες στην πλατφόρμα, μοναδικοποίησης κτλ. Και μετά πατάει το κουμπί της οριστικής υποβολής. Από εκείνο το σημείο και μετά, από το πάτημα του κουμπιού της οριστικής υποβολής, ξεκινάει και η προστασία από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στο στάδιο πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης, εφόσον έχει ήδη ρυθμισμένη οφειλή με κάποια τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, εκεί μπορεί να επιλέξει ό,τι επιθυμώ τη διατήρηση της εξτάμενης κατάστασης, ούτως ώστε να συνεχίσει την υπάρχουσα ρύθμιση με την συγκεκριμένη πιστωτρία, με το συγκεκριμένο πιστωτή, και να πάρει ρύθμιση για τα υπόλοιπα. Όταν όμως του έρθει η συνολική ρύθμιση, που θεωρητικά θα έχει λάβει υπόψη της ότι με τον συγκεκριμένο πιστωτή που ο οφειλέτης επιθυμεί να παραμείνει ως έχει κατάσταση, δεν θα είναι μέσα στην πρόταση ρύθμισης, με τους υπόλοιπους θα πρέπει να την πάρει ως έχει.
0: Και εδώ αν
1: μου δίνεται μια ευκαιρία ακόμα, σας προλαβαίνω, γιατί από το Σεπτέμβριο θα δημιουργηθεί και ένα καινούριο στάδιο, θα δοθεί μια καινούρια δυνατότητα στους οφειλέτες που έχουν ακίνητη περιουσία να επιλέξουν να διασώσουν μόνο την κύρια κατοικία τους, άρα να πετύχουν πολύ μεγαλύτερα κουρέματα και μικρότερη γνώση, με ένα όμως πάρα πολύ σημαντικό αντίτιμο. Ποιο θα είναι αυτό? Τα υπόλοιπα τυχόν ακίνητα που έχουν να διατεθούν μέσω εκποίησης, μέσω πληστηριασμού δηλαδή, για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ήταν ένα αίτημα που πολλοί εξέφραζαν κατά καιρούς ότι δεν υπάρχει προστασία της κύριας κατοικίας. Πράγματι, είχε καταργηθεί από το 2019 και υπήρξε ένα ενδιάμεσο σχήμα. Πρακτικά σήμερα δεν προστατεύεται με κανέναν τρόπο η πρώτη και κύρια κατοικία. Έτσι λοιπόν, η κυβέρνηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αυτή την ρύθμιση, η οποία, όπως είπαμε, θα δίνει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να αποφασίζει ο ίδιος αν θέλει να σώσει μόνο την κύρια κατοικία του, πετυχαίνοντας μικρότερη δόση, μεγαλύτερα κουρέματα, ή να κρατήσει όλα τα ακίνητά του, κάτι το οποίο όμως θα του επιφέρει μια μεγαλύτερη δόση, γιατί στην ρύθμιση του εξοδικαστικού αλγόριθμος τα ακίνητα τα θεωρεί ως περιουσία από την οποία δυνητικά μπορεί να έχει έσοδα, άρα αλλάζουν τα όρια αναφορικά με τη δόση και τα κουρέματα.
0: Κύριε Μπούκα, αν μέχρι να πατήσει κάποιος, αν μέχρι το διάστημα, στο διάστημα αυτό, μέχρι την οριστική υποβολή του εξοδικαστικού μηχανισμού, αν μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία με τους πιστωτές και να έρθει σε προσωπική συμφωνία μαζί τους?
1: Πριν πατήσει το κουμπί της οριστικής υποβολής, εννοείται. Απλά καταλαβαίνετε, και προφανώς και οι ακροάτες και οι ακροατές, ότι αυτό θα αλλάξει και τα οικονομικά δεδομένα της αίτησης. Άρα, αν το κάνει, έρθει σε μια επικοινωνία μαζί τους και πετύχει μια πολύ καλή λύση, και στη συνέχεια έχει οφειλές και σε εφορία και ταμεία, τις οποίες δεν μπορεί να τις εντάξει σε μια από τις υπάρχουσες ρυθμίσεις, γιατί οι δόσεις θα είναι χαμηλές και δεν θα το συμφέρει, θα πρέπει να κάνει επανάντληση των οφειλών, επί της ουσίας δηλαδή να ξαναξεκινήσει την διαδικασία από την αρχή, ούτως ώστε να αντληθούν πάλι όλες οι οφειλές και θεωρητικά να του δοθεί η δυνατότητα να επιλέξει να ισχύσουν οι συμφωνίες που θα έχει κάνει πριν την οριστικοποίηση, αν έχει κάνει και εφόσον το συμφέρουν προφανώς.
0: Πολύ σαφές. Ωραία. Κύριε Μπούκα, σας ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία αυτή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Συνεχίζουμε στο ίδιο πλαίσιο με τα οικονομικά θέματα, νέα δεδομένα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, αλλά και σημαντικές αλλαγές που αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις και προγράμματα ανακαίνησης. Το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, οι ρυθμίσεις στην εφορία και το πρόγραμμα Ανακαινίζω βρίσκονται στο επίκεντρο. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε με τον λογιστή φοροτεχνικό, τον κύριο Γεώργιο Ελαιοτριβάρη. Κύριε Ελαιοτριβάρη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δαμόπουλε.
0: Να αρχίσουμε με το τι είναι το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, αλλά και ποιους ιδιοκτήτες αφορά.
1: Το Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιχειρεί να τρέξει το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την επικαιροποίηση όλων των στοιχείων των ακινήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Έτσι, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα συνδέσει το Ε9, τα κτηματολόγια, στους αριθμούς παροχής ρεύματος, στα μισθωτήρια και όλα, και θα, ουσιαστικά θα δημιουργηθεί ένας ηλεκτρονικός φάκελος, ένας πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος για το κάθε ακίνητο, ο οποίος θα είναι διαθέσιμος στο τάξη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε χρονοδιάγραμμα. Θα τρέξει, οι πρώτες εκτιμήσεις ήταν από Οκτώβριο, αλλά είναι λίγο δύσκολο ότι θα γίνει αυτό. Θα τρέξει σίγουρα μέσα στο 2027. Θα ξεκινήσει πρώτα με τα αγροτικά ακίνητα, ουσιαστικά με τα χωράφια, γιατί πάνω σε όλο αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να έχει και μια έκτη διασημότητα σχετικά με τις επιρροτήσεις οι οποίες δίνονται. Και μετά θα ακολουθήσουν και τα αστικά ακίνητα, επαγγελματικά ή κατοικίες. Σε αυτό συμβάλλει πάρα πολύ και το κομμάτι της επικαιροποίησης του Ε9. Και από εκεί και πέρα, όταν ολοκληρωθεί και το κτηματολόγιο, θα μπουν και τα δεδομένα κτηματολογίου, έτσι ώστε να υπάρχει ένας πλήρης φάκελος. Σε συνδυασμό και με την ηλεκτρονική ταυτότητα κινήτου, η οποία κάποια στιγμή θα γίνει υποχρεωτική, θα έχουμε μια πλήρη εικόνα του κάθε ακινήτου, όσον αφορά και από τεχνικής άποψης, πολεοδομικά και από άποψη οικονομικής, αν αυτό το ακίνητο είναι. Κατοικείται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αν μισθώνεται, σε τι ποσό μισθώνεται κτλ.
0: Μάλιστα. Και αυτό τώρα θα εξασφαλίσει και μία διαφάνεια ανάμεσα στο μισθωτή και τον ιδιοκτήτη.
1: Αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό και με την δήλωση των τραπεζικών λογαριασμών, των οποίων θα καταβάλλονται τα ενίκια από τους ενοικιαστές, η οποία έχει πάρει παράταση και αυτή για 1η Οκτώβρη. Θα δούμε όμως αν θα ισχύσει τότε, το να μπορούν να γνωρίζει το Υπουργείο Οικονομικών τη χρήση του κάθε ακινήτου, αν είναι μισθωμένο, για πόσα χρόνια, σε ποιο λογαριασμό καταβάλλεται το ενίκιο, έτσι ώστε να αποφεύγονται συναλλαγές κάτω από το τραπέζι με μετρητά ή με υπομισθώσεις.
0: Και προφανώς θα υπάρχουν πρόστιμα σε αντίθετη περίπτωση.
1: Βέβαια όμως, επειδή το μέτρο ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, έτσι, το να δηλωθούν στο Μητρό Ιδιοκτησίας Ακινήτων τα ακίνητα είναι η πρώτη φάση, και μετά από ό,τι μας έχουν ενημερώσει το Υπουργείο Οικονομικών θα δίνει 8 με 10 μήνες για να διορθωθούν και λάθη τα οποία μπορεί να υπάρχουν. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι δηλωμένα στο Ε9. Στην πάροδο των χρόνων έγιναν κάποιες τακτοποιήσεις, κάποιες αφαιρεσίες που υπήρχαν ή κάποιους πόρους που κλείσανε, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί. Άρα καταλαβαίνετε ότι το να επιχειροποιηθεί μια εικόνα ενός ακινήτου δεν είναι και το πιο εύκολο. Οπότε θεωρούμε ότι θα δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να μπορέσει να γίνει όλη η διαδικασία.
0: Κύριε Ελαιοτριβάρη, ποιες είναι αυτή την περίοδο οι σημαντικότερες ρυθμίσεις στην εφορία που θα πρέπει να γνωρίζουν και οι φορολογούμενοι?
1: Η σημαντικότερη, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχει η ρύθμιση αυτή τη στιγμή, είναι η ρύθμιση των 72 δόσεων. Και λέω σημαντικότερη γιατί είναι μια ρύθμιση η οποία δεν θα υπάρχει πάντα.

0: να επαχθούν οι πάντες, όσοι δηλαδή υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις κανονικά και δεν έχουν καμιά φορολογική εκκρεμότητα. Είχαμε μέχρι 31 Δεκάτου του 23 χρέη, για τα χρέη που είχαμε μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Μπορούν να τα ρυθμίσουν 82 δόσεις, οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι και 31 Δεκάτου του 26, αλλά υπάρχουν βασικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να μην έχουν νέα χρέη ή τα νέα χρέη τα οποία θα δημιουργηθούν να ρυθμιστούν σε διάστημα 2 μηνών με τις ήδη υπάρχουσες ρυθμίσεις, τη μία μάλλον, την πάγια ρυθμίση που έχει 12-24 δόσεις, να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις κανονικά και να μην χάσουν παραπάνω από 2 δόσεις της ρύθμισης για να μπορέσει αυτή να παραμείνει ενεργή μέχρι να ολοκληρωθεί μέχρι 72 δόσεις.
1: Και να κλείσουμε με ένα άλλο θέμα, κύριε Λοτριβάρη, το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και ποιες δαπάνες καλύπτουν, το γνωρίζουμε. Βέβαια, νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί πλέον η συμμετοχή, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα μόνο για όσους έχουν κλειστά διαμερίσματα.
0: Παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα μέχρι και 31 Δεκάτου για όσους έχουν κλειστά διαμερίσματα. Υπάρχει και το Ανακαινίζω και Νοικιάζω και το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Το Ανακαινίζω και Νοικιάζω έχει μικρότερο ποσό επιδότησης, γιατί έχει σαν ύψος τα 13.500 ευρώ, μια επιδότηση που ανέρχεται μέχρι το 60%, δηλαδή μέχρι 8.100 ευρώ. Η βασική προϋπόθεση και για τα δύο αυτά προγράμματα είναι τα ακίνητα αυτά να είναι κλειστά για τα περασμένα 3 χρόνια. Δηλαδή, τις φορολογικές δηλώσεις να μην δηλώνονται ως πρώτη κατοικία, να δηλώνονται στο Ε2 ως κενά. Είναι η βασική προϋπόθεση για να επαχθεί κάποιος. Και επίσης, κάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει και κάνει τις αιτήσεις χωρίς να ξέρει τι θα γίνει στη συνέχεια, είναι η βασική προϋπόθεση και για τα επόμενα 5 χρόνια αυτά τα ακίνητα να μισθώνονται ως κατοικίες. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στους όρους του προγράμματος για το τι θα πρέπει να γίνει αφού λάβουν την επιδότηση, γιατί υπάρχουν κάποιες παράμετροι όπως αυτοί, οι οποίες είναι πολύ βασικές και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε μια διαδικασία να πάρουμε μια επιδότηση και να μην λειτουργήσουμε με τον τρόπο που πρέπει, γιατί μπορεί να ζητηθούν πίσω τα χρήματα. Από εκεί και πέρα όμως, το πρόγραμμα είναι αυτό μέχρι 31 Οκτώβου του 2026, είτε και το Ανακαινίζω Νοικιάζω που έχει μικρότερα ποσά επιδότηση, είτε και το πρόγραμμα Ανακαινίζω το οποίο είναι μέχρι 36.000 ευρώ και επιδοτήσεις φτάνουν το 90-95%, μπορούν να αποβάλουν αίτηση όλοι οι ιδιοκτήτες, είτε είναι επικαρποτές, είτε έχουν την πλήρη κυριότητα. Η αίτηση είναι σχετικά απλή, δεν είναι κάτι, γίνεται μέσω GAV και με κωδικούς τάξης και με IBAN. Αυτό το οποίο όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε είναι ότι για να υποβληθούν οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα τα στοιχεία στο Ε9. Δηλαδή, το ακίνητο να εμφανίζεται στο Ε9 έτσι όπως πραγματικά είναι, με την έκταση που πραγματικά έχει, να έχουν ενημερωθεί οι αριθμοί παροχής για να μπορέσει να προχωρήσει η αίτηση. Υπάρχουν πολύ λίγες περιπτώσεις και μας έχει τύχει που ενώ ο αριθμός παροχής είναι σωστός, δηλωμένος στο Ε9, στο Ε2, υπάρχει στη ΒΕΒΙΕ, ωστόσο μέσα από το πρόγραμμα υπάρχει αδυναμία στο να βρεθεί το ακίνητο μέσα από τον αριθμό παροχής. Υπάρχουν τέτοιες μεμονωμένες περιπτώσεις, τις οποίες έχουμε απευθυνθεί στο Υπουργείο για να λυθούν, αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση.
1: Μάλιστα. Κύριε Λοτριβάρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είναι η εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα», στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Θανάσης Παντελιός. Η ιστορική μονή επάνω Χρέπας, κυρίες και κύριοι, το μπαλκόνι της Τρίπολης, περνά σε μια νέα εποχή. Οι πολύτιμες στιχογραφίες της που έχουν συνδεθεί με την ιστορία του Κολοκοτρώνη και της Επανάστασης μπαίνουν σε τροχιά αποκατάστασης. Και για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε με τον Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας, κύριο Επιφάνιο. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα, την ευχή σας.
3: Καλημέρα σας, κύριε Αδαμόπουλε, και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή μας. Η προσπάθεια για τη διάσωση των ιστορικών τοιχογραφιών περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη. Περιφέρεια Πελοποννήσου και Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινουρίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, προχωρούν σε ένα έργο υλοποίησης μετά και την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που είδαμε από τον Περιφερειάρχη. Ένα πολύ σημαντικό έργο. Να αρχίσουμε όμως, σεβασμιότατε, λίγο με το γεωγραφικό στίγμα της μονής. Πού ακριβώς βρίσκεται και ποια είναι η ιστορία της?
3: Κύριε Δαμόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον κύριο Κατσιάρα, και εσάς που σήμερα μας δίνετε την ωραία αυτή ευκαιρία εδώ από το κέντρο του Μοριά, από την όμορφη και δροσερή Τρίπολη, να επικοινωνήσουμε μαζί σας και με τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας μας και να σας μεταφέρουμε νοητά σε αυτόν τον ευλογημένο ιστορικό τόπο, στο οποίο η χάρις και η πρόνοια του Θεού μας έχει αξιώσει να ζούμε. Η Ιερά Μονή της Επάνω Χρέπας, όπως και εσείς προμνημονεύσατε, θεωρείται και ονομάζεται το μπαλκόνι της Αρκαδικής Γης, της περιφέρειας της Μαντινίας, του οροπεδίου αυτού. Βρίσκεται δυτικά της πόλης της Τρυπόλεως, είναι ορατή από την πόλη. Κανείς μπορεί, στρέφοντας το βλέμμα του στη δεξιά πλευρά της πόλεως, να δει το μοναστήρι ψηλά πάνω στο βουνό του Μενάλου. Το μοναστήρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1280 μέτρα. Γι' αυτό θεωρείται ότι είναι το υψηλότερο μοναστήρι στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Από εκεί κανείς έχει μπροστά του το οροπέδιο του Μαντινιακού κάμπου, όπως επίσης φαίνονται και τα βουνά του Πάρνωνα, που βρίσκονται πιο χαμηλά, και του Ταϊγέτου, σε μια πανοραμική πραγματικά θέα και όραση. Το μοναστήρι, όπως και εσείς προμνημονεύσατε, είναι χτισμένο το 1100 περίπου και από τότε μέχρι σήμερα μαρτυρείται συνεχώς η ζωή του. Το μοναστήρι, εκτός από την εκκλησιαστική του και πνευματική του προσφορά, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την εθνική μας παλιγενεσία, με την απελευθέρωση του γένους, διότι εκεί θεωρείται ότι ήταν το κέντρο του στρατηγού του γέρου του Μοριά, του Κολοκοτρώνη, διότι το σημείο το οποίο είναι χτισμένο το μοναστήρι δίδει την δυνατότητα να έχει κανείς μπροστά του όλο τον κάμπο και όλη την περιοχή της Τρίπολης.
2: Τώρα, σεβασμιότατε, έχει αρχίσει λοιπόν μια προσπάθεια για την ανακαίνιση των τοιχογραφιών της ιστορικής αυτής μονής.
3: Γνωρίζετε πολύ καλά, κυρία Δημόπουλο, και εσείς και οι ακροατές μας, ότι η Μητρόπολης και η κάθε Μητρόπολης είναι και ένας φορέας πολιτισμού και έχει καθήκον και υποχρέωση να διαφυλάξει αυτή την παρακαταθήκη του πολιτισμού και την ιστορία ως ιερά παρακαταθήκη στα χέρια της και να την παραδώσει στις επόμενες γενναίες. Επίσης γνωρίζετε ότι η Ιερά Μητρόπολης Μαντινίας και Κοινουρίας, γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας, ότι θεωρείται το Άγιον Όρος της Πελοποννήσου από τα πολλά ιερά μοναστήρια τα οποία έχει, και όλα αυτά αποτελούν χώρο πολιτισμού και κοινωνικής και πνευματικής προσφοράς. Ήδη ετοιμαζόμαστε σήμερα και αύριο να εορτάσουμε την απόδοση της εορτής της Θεομήτωρος, της Κοιμής Εώστης, τα 9 μέρα, όπως λέμε, της Παναγίας, την μεγάλη και εμβληματική και πανορθοδόξως γνωστή Ιερά Μονή της Παναγίας της Μαλεβής, αλλά η ίδια εορτή επίσης θα εορταστεί και στο μοναστήρι της Αρτοκοστάς, που τιμάται και εκεί το γεγονός αυτό της θεομητορικής εορτής. Το μοναστήρι της Επάνω Χρέπας, όπως είπατε και εσείς, βρίσκεται πλέον σε μια νέα πορεία. Ήδη προ μερικών ετών εγκαταβεί αδελφότητα υπό την καθοδήγηση της γερόντισσας Αγνής, με τέσσερις αδελφές που εγκαταβιούν εκεί και προσφέρουν όλη αυτή την πνευματική αναψυχή, θα λέγαμε, και την υποστήριξη στους προσκυνητές. Το μοναστήρι πλέον ξεκινά την αποκατάσταση των τοιχογραφιών του καθολικού του. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου που εορτάζει το μοναστήρι, αλλά εορτάζει και στις 14 Σεπτεμβρίου. Το καθολικό είναι μία καμαρόσκεπη βασιλική, είναι ζωγραφισμένη και είναι ζωγραφισμένο όλο το καθολικό, αγιογραφημένο. Όμως η πάροδος των ετών τόσων χρόνων και η πολλή υγρασία που υπάρχει στην περιοχή έχουν δημιουργήσει την μη, θα λέγαμε, ορατή παρουσία των τοιχογραφιών αυτών. Η Ιερά Μητρόπολη σε συνεργασία με την τοπική περιφέρεια και μάλιστα τον ίδιο τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δημήτριο Πτωχό, τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, και τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μανδρώνη, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και βεβαίως πάνω από όλους και όλα με το Υπουργείο Πολιτισμού και την εξοχοτάτη υπουργό κυρία Λίνα Μενδώνη, ξεκίνησαν αυτήν την προσπάθεια. Υπογράψαμε πλέον την προγραμματική σύμβαση και έχει ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης του έργου για να καθαριστούν, όπως λέμε, οι τοιχογραφίες από ειδικά συνεργεία εγκεκριμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού και από την περιφέρειά μας της Πελοποννήσου, για να μπορέσουμε αυτόν τον τρόπο να αποκατασταθούν οι τοιχογραφίες και να αποτελεί πραγματικά το μοναστήρι μας ένα στολίδι το οποίο θα μαρτυρεί στο διάβα των χρόνων την ιστορική του πορεία και την παρουσία του, όχι μόνο την εθνική αλλά και την πνευματική. Γι' αυτό το λόγο είμαστε πάρα πολύ υποχρεωμένοι και από τις θέσεις αυτής να ευχαριστήσουμε όλους όσους διεικόνισαν και υπηρέτησαν αυτή την μεγάλη διαδικασία. Μνημονεύσαμε εν πρώτης την κυρία Υπουργό του Πολιτισμού, την οποία επισκεφθήκαμε τις προάλλες με τους συνεργάτες μας, με τον πρωτοσύγκελό μας τον πατέρα Στέφανο και τον γενικό αρχιερατικό μας τον πατέρα Κωνσταντίνο Κρυποτό, και εκφράσαμε την ευγνωμοσύνη μας για όλη αυτή την έγκριση για να προχωρήσει το έργο την κυρία Λίνα Μενδώνη. Στη συνέχεια υπογράψουμε τη σύμβαση μαζί με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτριο Πτωχό, και όλους τους υπόλοιπους υπηρεσιακούς παράγοντες, τον αναπληρωτή παρόντα, τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη, υπηρεσιακούς παράγοντες και προσωπικό της περιφέρειας, που συνέδραμαν όλοι με την αγάπη τους και την υποστήριξή τους για το έργο αυτό.
2: Σημαντική, όπως είπατε, σεβασμιότατε, είναι και η σύνδεση της Ιεράς Μονής με την Επανάσταση, αποτέλεσε προπύργιο και χώρο στρατηγίου του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Εκεί φυλάσσονται εκεί, σεβασμιότατε, Ιερά Κοιμήλια.
3: Υπάρχουν τα Ιερά Κοιμήλια στο μοναστήρι μας, όλα τα μοναστήρια μας έχουν κοιμήλια που είναι συνδεδεμένα με την εποχή του αγώνα. Το μοναστήρι της Επάνω Χρέπας, υπάρχει το Άγιο Ποτήριο, το οποίο ο Κολοκοτρώνης κοινωνούσε των Αχράντων Μυστηρίων, και υπάρχει και το Ευαγγέλιο, το οποίο προσεκίνησε και ο ίδιος και οι υπόλοιποι αγωνιστές πριν από την άλωση, και οι κάτοικοι εδώ της περιοχής και γενικότερα αποδίδουν πολύ ιδιαίτερη ευλάβεια το σημαντικό αυτό γεγονός και στη διαφύλαξη των κοιμηλίων αυτών στο μοναστήρι μας. Το σημείο, αν το δει κανείς, θα καταλάβει και θα συνειδητοποιήσει γιατί ο γέρος του Μοριά, ο θρηλυκός Κολοκοτρώνης, το είχε ως ορμητήριο λόγω της υψηλής θέας που παρέχει, και μπορούσε από εκεί να καταστρώνει τα στρατηγικά του σχέδια, διότι αν μελετήσουμε το πώς ξεκίνησαν οι μάχες της Επαναστάσεως, θα δούμε ότι η επιλογή η πρώτη του στρατηγού ήταν να μπορέσει να απελευθερώσει και να έχει πρόσβαση τα υψώματα στα βουνά. Έτσι έκανε, συνέβη η μάχη του Βαλτετσίου, η μάχη των Δολιανών, η μάχη στα Άνω Βέρβαινα, και στη συνέχεια μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσει και στην άλωση της Τριπολιτσάς και στην κατάκτηση της Τριπολιτσάς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένας πολύ σημαντικό στρατηγικό σημείο. Εδώ το επισκεφτόταν πάρα πολλές φορές. Και να ξεκουραστεί, αλλά και να μπορέσει να καταστρώσει τα σχέδια για τον υπόλοιπο αγώνα.
2: Σεβασμιότατε, τι μήνυμα θέλετε να κρατήσουν οι νέοι άνθρωποι από αυτή την ιστορική και πνευματική παρακαταθήκη?
3: Ότι οι λαοί οι οποίοι ξεχνούν την παρακαταθήκη τους και βαδίζουν σε δρόμους και σε μονοπάτια μακριά από αυτή την ιερά παρακαταθήκη και την παράδοση, δυσκολεύονται πάρα πολύ στην εξέλιξή τους, την εθνική και την ιστορική. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όποιος έρχεται εδώ, και καλούμε να έρθουν να δουν οι νέοι μας όλους αυτούς τους χώρους, διότι έχουν πάρα πολλά να διδαχθούν. Διότι αυτά όλα παράγουν ένα ήθος, το οποίο ήθος αυτό έχει ως σημαντικό σκοπό τον άνθρωπο ως αξία μοναδική και ανεπανάληπτη στο ιστορικό διάβα του κόσμου.
2: Πότε αναμένεται, σεβασμιότατε, να ολοκληρωθεί το έργο αποκατάστασης των...
3: Πρώτα, θεώς, αν πάνε όλα καλά, πιστεύω σε 1,5-2 χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί όλο το έργο.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω, σεβασμιότατε, αν θέλετε να προσθέσετε κάτι επιπλέον πριν ολοκληρώσουμε τη συνομιλία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαμόπουλο, και εσάς και τον διευθυντή του ραδιοφωνικού μας σταθμού, τον κύριο Κατσιάρα, και όλους τους συνεργάτες σας που σήμερα μας δώσατε αυτή την ωραία ευκαιρία να επικοινωνήσουμε μαζί σας και με τους ακροατές του σταθμού μας εδώ από την ιστορική Τρίπολη, από τον χώρο αυτό που μυρίζει ελευθερία και μυρίζει και λιβάνι. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο συγκερασμός αυτός.
2: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε
2: την ευχή
3: καλά.
2: Σας.
3: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
2: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινουρίας κύριο Επιφάνιο για την ανάπλαση των τοιχογραφιών της Ιεράς Μονής Επάνω Χρέπας.

0: καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, αφήνει πίσω του ταλαιπωρημένα φυτά, αλλά το φθινόπωρο είναι η εποχή της ανανέωσης και της προετοιμασίας. Τι κάνουμε τώρα στον κήπο και στις γλάστρες μας, από το πότισμα και το κλάδεμα μέχρι τις νέες φυτεύσεις και το κομπόστ. Έχουμε κοντά μας, για να μιλήσουμε για όλα αυτά, τον τεχνολόγο γεωπόνο, κύριο Βασίλειο Ρούπα. Κύριε Ρούπα, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Αδαμόπουλε, και σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκουμε ξανά μαζί σας και με τους ακροατές του σταθμού.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Ρούπα, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Ρούπα, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε στα φυτά μας μετά το καλοκαίρι?
1: Το πρώτο πράγμα που θα συμβούλευα τον κόσμο είναι να μην ξεκινήσει αμέσως με εργασίες όπως είναι το λείπασμα και το κλάδεμα, αλλά να επέμβει αφού έχει βεβαιωθεί για τις πραγματικές ανάγκες των φυτών του. Μετά από ένα θερμό και ξηρό καλοκαίρι, μπορεί να δούμε ξερά ή καμένα φύλλα, εγκάβματα από τον ήλιο, εξασθενημένους βλαστούς. Επίσης, τα φύτα μας μπορεί να παρουσιάσουν μειωμένη ανθοφορία, προσβολές από έντομα ή και χώμα που να έχει συμπιεστεί και να μην απορροφά πλέον σωστά το νερό. Γι' αυτό πρώτα θα πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση και μετά αποφασίζουμε τι πραγματικά χρειάζεται. Μία από τις πρώτες εργασίες είναι ο καθαρισμός και το ελαφρύ κλάδεμα. Αφαιρούμε ξερά φύλλα, κατεστραμμένους βλαστούς, ξερά άνθη και άρρωστα φυτικά τμήματα, και αυτό βοηθάμε το φυτό να κατευθύνει τους σπόρους του, δηλαδή τα θρεπτικά στοιχεία που έχει απορροφήσει από το έδαφος, τους υγιείς ιστούς, και παράλληλα βελτιώνουμε με αυτόν τον τρόπο τον αερισμό της κόμης, με αποτέλεσμα να έχουμε την εμφάνιση λιγότερων μυκητολογικών προβλημάτων.
0: Αλλάζουμε και την συχνότητα στο πότισμα αυτή την εποχή?
1: Βεβαίως, αλλάζουμε σταδιακά το πότισμα, τόσο στην ποσότητα νερού όσο και στη συχνότητα. Το καλοκαίρι ανάγκες των φυτών καταλαβαίνουμε ότι είναι αυξημένες λόγω των θερμοκρασιών. Όσο όμως μειώνονται οι θερμοκρασίες, μικραίνει η μέρα, μειώνεται και η απώλεια νερού από το φυτό και το έδαφος. Επομένως, δεν συνεχίζουμε μηχανικά το καλοκαιρινό πρόγραμμα ποτίσματος, γιατί αν συνεχίζουμε να ποτίζουμε όπως ποτίζαμε το καλοκαίρι, το φυτό καταναλώνει λιγότερο νερό, το υπόστημα παραμένει συνεχώς υγρό, γι' αυτό αυξάνουμε το κίνδυνο και ασφυξίας των ριζών και συψηριζιών, δηλαδή έλλειψης οξυγόνου και προβλημάτων στο ριζικό σύστημα από μυκητολογικές προσβολές. Επομένως, προσαρμόζουμε το πότισμά μας σύμφωνα με τις ανάγκες των φυτών και πάντα πρώτα ελέγχουμε την υγρασία του εδάφους και στη συνέχεια ποτίζουμε αν χρειάζεται.
0: Κύριε Ρούπα, είναι προτιμότερο να κάνουμε ένα καλό πότισμα μία φορά κάθε 2-3 μέρες, για παράδειγμα, ή ένα ελαφρύ πότισμα κάθε μέρα? Έχει διαφορά αυτό?
1: Έχει διαφορά, πάντα όμως εξαρτάται από τις θερμοκρασίες και τις περιβαλλοντικές συνθήκες και επίσης από που έχουμε φυτεμένο το κάθε φυτό μας. Δηλαδή, μια γλάστρα σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να χρειάζεται πολύ πιο συχνό πότισμα από ότι ένα φυτό το οποίο είναι τοποθετημένο στο έδαφος. Επομένως, προσαρμοζόμαστε ανάλογα το που έχουμε τοποθετήσει το φυτό μας και ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες επικρατούν. Τώρα, αυτή την περίοδο, πιστεύω ένα πότισμα, σε γενικές γραμμές μιλώντας, για μια μεσαία γλάστρα ανά 2-3 ημέρες μπορεί να είναι αρκετό για αυτή την περίοδο.
0: Είναι καλή αυτή η περίοδος για να κάνουμε μεταφυτεύσεις?
1: Το φθινόπωρο μπορεί να είναι η καταλληλότερη περίοδος για μεταφύτευση πολλών καλοπιστικών φυτών, ιδιαίτερα όταν έχουν υποχωρήσει μεγάλες ζέστες, αλλά δεν αλλάζουμε γλάστρα επειδή απλώς άλλαξε η εποχή. Πρώτα ελέγχουμε αν οι ρίζες έχουν γεμίσει τη γλάστρα ή αν βγαίνουν από τις οπές αποστράγγισης, ή αν το φυτό έχει πλέον τόσο δυσανάλογο μέγεθος σε σχέση με τη γλάστρα του. Και κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν πηγαίνουμε από μία μικρή γλάστρα σε μία τεράστια, συνήθως επιλέγουμε 1-2 νούμερα μεγαλύτερη γλάστρα την προηγούμενη. Έτσι προλαμβάνουμε και πάρα πολλά προβλήματα με αυτόν τον τρόπο.
0: Λείπασμα ρίχνουμε αυτή την εποχή?
1: Βεβαίως, αλλά εδώ πρέπει να προσέξουμε κάτι, ότι εδώ γίνεται ένα από τα συχνότερα λάθη, διότι μπορεί να δούμε ένα ταλαιπωρημένο φυτό από το καλοκαίρι και σκεφτόμαστε ότι θα του βάλω λείπασμα να δυναμώσει. Όμως πρέπει να κατανοήσουμε ότι το λείπασμα δεν είναι φάρμακο για ένα στρεσαρισμένο φυτό. Πρώτα θα πρέπει να αποκαταστήσουμε το σωστό πότισμα, να δημιουργήσουμε ένα υγιές ριζικό περιβάλλον και να βελτιώσουμε τη γενικότερη κατάσταση του φυτό. Σε ένα υγιές φυτό, στη συνέχεια μπορούμε να εφαρμόσουμε ήπια και ισορροπημένη θρέψη, ανάλογα πάντα και με το είδος του φυτού.
0: Και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάστασή του, δηλαδή εκτός από το πότισμα? Γιατί πραγματικά αυτό που είπατε τώρα νομίζω ότι είναι στη σκέψη πολλών, ότι άμα δούμε ένα ταλαιπωρημένο φυτό θα σκεφτούμε να του ρίξουμε λίγο λείπασμα. Ποιοι είναι οι άλλοι τρόποι που μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάστασή του?
1: Ωραία. Μπορεί και η μεταφύτευση να βελτιώσει την κατάστασή του, όπως αναφέραμε, όπως και το ελαφρύ κλάσμα, αυτός ο αερισμός που θα κάνουμε και θα δώσουμε αέρα στην κόμη, μπορεί να βελτιώσει την κατάστασή του. Επιπλέον, η αντιμετώπιση πολλών εντόμων που θα έχουν προσβάλει κατά την καλοκαιρινή περίοδο τα φυτά μας, η αντιμετώπιση τους όταν είναι αυτή αναγκαία, βοηθά επίσης στη βελτίωση και στην αναζωγόνηση του φυτού μας. Επομένως, υπάρχουν μικρές καλλιεργητικές εργασίες που μπορούν να γίνουν, που αυτό βελτιώνει τη συνολική εικόνα. Δηλαδή, μπορούμε να δούμε τις εργασίες ως ένα σύνολο και όχι μεμονωμένες. Θα πρέπει να κάνουμε ένα σύνολο εργασιών. Mm-hmm. Και έτσι βοηθάμε τα φυτά μας γενικά.
0: Να δώσουμε λίγη έμφαση και σε αυτό το κομμάτι που είπατε για τα έντομα και τις ασθένειες. Μπορούμε να ψεκάσουμε όλα τα φυτά μας προληπτικά, κύριε Ρούπα?
1: Γενικά, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έχουμε αναφέρει πως αυξάνεται η δραστηριότητα των νεφρών εντόμων για τις καλλιέργειές μας και υποχωρούν όσο δέχουμε προς το χειμώνα. Προληπτικά δεν ψεκάζουμε χωρίς να γνωρίζουμε πραγματικά τι πρόβλημα έχουμε. Πρώτα θα πρέπει να παρατηρούμε την κάτω και την πάνω επιφάνεια των φύλων, ελέγχουμε νεαρούς βλαστούς και ενώσεις μεταξύ φύλων και βλαστών, και άμα παρατηρήσουμε κάποιο πρόβλημα και αναγνωρίσουμε ποιο είναι τότε το πρόβλημα, τότε επεμβαίνουμε. Δεν χρειάζεται γενικά να επεμβαίνουμε όταν δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Να πάμε...
1: Ειδικά στους ερασιτέχνες, για τους ερασιτέχνες μιλώντας.
0: Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα τώρα, έτσι να δώσουμε λίγο χρώμα στην αυλή και στο μπαλκόνι μας. Ποια λαχανικά, λουλούδια και βολβούς μπορούμε να φυτέψουμε αυτή την εποχή?
1: Βεβαίως. Μέσα στο φθινόπωρο είναι η καταλληλότερη εποχή για φυτέψη χειμερινών λαχανικών, φθινοπορεινών βολβών που θα μας χαρίσουν τα άνθη τους στην άνοιξη, αλλά και καλοπιστικών φυτών. Έχουμε φθινοπορεινούς βολβούς λουλουδιών όπως είναι οι φρέζες, τα ζουμπούλια, οι αμαριλίδες και οι τουλίπες, αλλά και οι ανεμόνες, αλλά και πανέμορφα καλοπιστικά φυτά όπως είναι τα κυκλάμενα, τα χρυσάνθημα και οι πανσέδες. Επιπλέον φυτά όπως το λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, μαρούλι, παντζάρι, αλλά και ο άνθος και ο μαϊδανός είναι μερικά από τα λαχανικά και τα μυρωδικά που μπορούμε να φυτέψουμε αυτή την εποχή. Έχουμε πολλές επιλογές δηλαδή.
0: Αυτά τα μυρωδικά, μαϊντανό και άνηθο που αναφέρατε, μπορούμε να τα έχουμε και σε γλάστρες?
1: Βεβαίως μπορούμε να τα έχουμε και σε γλάστρες. Και μια συμβουλή. Αυτή την περίοδο, επειδή κάνουμε συχνά ποτίσματα ακόμα, μπορεί να παρατηρήσουμε το χώμα να έχει χάσει τη δομή του, να έχουν συσσωρευτεί άλατα στην επιφάνεια και να χρειάζεται κάποια ανανέωση. Μπορούμε να αφαιρέσουμε επιφανειακό χώμα, είναι η πιο εύκολη μέθοδος, αφαίρεση επιφανειακό χώμα τους από τη γλάστρα, και μπορούμε να προσθέσουμε νέο φυτό χώμα ή και κομπός στα φυτά μας, τα οποία θα τα βοηθήσουμε πάρα πολύ να αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου και του χειμώνα. Mm-hmm. Και ο καθένας μπορεί να έχει εννοείται στον κήπο του το μαϊδανό του, τα μυρωδικά του, τα μαρουλάκια του, με πολύ μικρή φροντίδα. Mm-hmm.
0: Τι κινδύνους αντιμετωπίζουν όλα αυτά αυτή την εποχή, κύριε Ρούπα, και μπορούσαμε να τα προστατεύσουμε όλα αυτά?
1: Ναι, ο βασικότερος κίνδυνος αυτή την εποχή από εντομολογικής απόψεως, αν θεωρήσουμε, είναι η κάμπια. Η κάμπια τρώει τα τρυφερά φυλλαράκια και δεν αφήνει γενικά τα φυτά να αναπτυχθούν. Αυτό που μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να κάνουμε είναι μια αποτελεσματική φυτοπροστασία με κάποιο βιολογικό σχέδιο, όπως είναι ο δάκυλος του Ρυγγίας ή άλλα τα καλείου, πάντα όμως με την συμβουλή ενός γεωπόνου, ώστε να μας δώσει και την ποσότητα, ανάλογα το κάθε φυτό, αλλά και τη συχνότητα που θα πρέπει να ψεκάζουμε τα βιολογικά σκευάσματα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κάμπια, που είναι το κύριο πρόβλημα. Επίσης, τώρα το φθινόπωρο βγαίνουν πολλά σαλιγκάρια στις καλλιεργίες μας, όπου σε μεγάλους αριθμούς μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στάχτη από το τζάκι μας και να την τοποθετήσουμε περιμετρικά των φυτών μας, που είναι μια πολύ αποτελεσματική και βιολογική λύση για την αντιμετώπιση των σαλιγκαριών. Και επιπλέον, άμα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε φυτολογικά προβλήματα, ο ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα είναι ο συνιστόμενος.
0: Η στάχτη που αναφέρατε, κύριε Ρούπα, δεν προκαλεί προβλήματα στις ρίζες των φυτών?
1: Αντίθετα, βοηθάει.
0: Α, μάλιστα.
1: Αντίθετα βοηθάει και μας βοηθάει στην πρόληψη από τα σταλιγκάρια. Mm-hmm.
0: Το κομπόστ τώρα έχει γίνει της μόδας τελευταία.
1: Βεβαίως.
0: Μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας κομπόστ στο σπίτι?
1: Βεβαίως μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλούσιο κομπόστ, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε λίγο τι είναι το κομπόστ. Είναι ένα φυσικό λίπασμα από φυτικά υπολείμματα, με υλικά που έχουμε, όπως αναφέρατε, και στον κήπο μας, αλλά και στο σπίτι μας. Το κομπόστ είναι εξαιρετικά χρήσιμο για τα φυτά μας, καθώς βελτιώνει την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών που προστίθενται με το λίπασμα, ενισχύει τη συγκράτηση νερού από το έδαφος και συμβάλλει στον καλύτερο αερισμό του. Επιλέγουμε όμως προσεκτικά τα υλικά που τοποθετούμε μέσα στο κομπόστ. Τέτοια είναι όπως φλούδες φρούτων και λαχανικών, υπολείμματα καφέ και τσαγιού, ψόφια αυγών, στάχτη, καθώς και ξερά και φρέσκα χόρτα. Επίσης, τα πεσμένα φύλλα θεωρούνται πολύ καλή τροφή για το κομπόστ και θρηματισμένα κλαδιά. Πάντα θρηματίζουμε τα κλαδιά πριν τοποθετήσουμε στο κομπόστ για καλύτερη διάσπαση. Mm-hmm. Επίσης, το κομπόστ χρειάζεται τακτική ανάδευση, ώστε να αερίζεται σωστά, και με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε μια πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία και υγρασία σε όλο το μείγμα. Και φροντίζουμε να είναι παρκώς υγρό, χωρίς όμως να το υπερποτίζουμε, για να υπάρχει οξυγόνο εσωτερικά, γιατί το κομπόστ είναι σαν ένα ζωντανό οργανισμό.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, κύριε Ρούπα, είναι καλή εποχή για να πολλαπλασιάσουμε τα φυτά μας με μοσχεύματα?
1: Βεβαίως, το φθινόπωρο αποτελεί μια πολύ καλή εποχή ώστε να πολλαπλασιάσουμε με μοσχεύματα τα φυτά μας. Τέτοια φυτά είναι καλοπιστικά, δέντρα, αρωματικά, επιλέγοντας πάντα δυνατούς και υγιείς βλαστούς, χωρίς άνθη και καρπούς, μήκους περίπου 10 με 15 εκατοστών, απομακρύνοντας τα φύλλα από τα μέση του μοσχεύματος και κάτω και τοποθετώντας στη βάση του μοσχεύματος ορμόνες ριζοβολίας για καλύτερα αποτελέσματα. Μπορώ να σας δώσω και μερικά παραδείγματα, αν θέλετε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, αρωματικά που μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε είναι η λεβάντα, το δεντρολίβανο, το φασκόμηλο. Καλοπιστικά η τριανταφυλιά, ο υδίσκος, το γεράνι. Αναρρυπόμενα φυτά υποκαμβίγια, το γιασεμί, το αγιόκλεμα και καρποφόρα δέντρα και θάμνη, η ελιά, το βατόμουρο, το μύρτιλο και το φραγκοστάφυλλο. Αποτελούν πολύ καλές επιλογές για φθινοπορεινά μοσχεύματα.
0: Και τα έχουμε σε προστατευμένο χώρο αυτά, ή κανονικά μπορούμε να τα έχουμε στη βεράντα μας?
1: Μπορούμε και στη βεράντα μας, κατανοώ. Μπορούμε να τα έχουμε και στη βεράντα μας, εννοείται. Απλά θα πρέπει τα μοσχεύματα να μην έχουν απευθείας έκθεση στον ήλιο, mm-hmm. και θα πρέπει τη γλάστρα με μια πλαστική διαφάνεια, με οτιδήποτε μπορεί να βρει ο καθένας, να καλύψει το μόσχευμα και τη γλάστρα, ώστε να συγκρατεί τη υγρασία εσωτερικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αυξάνοντας την υγρασία και το φυτό θα ριζώσει και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μόσχευμα.
0: Κύριε Ρούπα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κύριε Αδαμόπουλε, μεγάλη μου χαρά, σας ευχαριστώ πάλι.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Συνομιλήσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον τεχνολόγο γεωπόνο κύριο Βασίλειο Ρούπα. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός. Από όλους εμάς, να είστε πάντα όλοι καλά.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Σε ένα τετράμινο κρίσιμων οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων εισέρχεται η Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο με αφετηρία της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και στο επίκεντρο τις πρόωρες αποπληρωμές δημόσιου χρέους, τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας και το σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυξημένη αναμένεται η ακτοπλοϊκή κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού. Το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας, σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες προανήγγειλο Παύλος Μαρινάκης, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Μόλις δύο διασώθηκαν και τουλάχιστον 13 στην Ίση αγνοούνται μετά το ναυάγιο ενός σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της νησίας. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ μαζί κάθε εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια και τις ιστορίες από τις άκρες του κόσμου, αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή λοιπόν θα κάνουμε μέσα από το λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από την δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες. Αυτή τη δύναμη που έχουν να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν και να μας παρακινούν. Να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν. Να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν. Να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως ίσως θα έπρεπε να είναι. Είστε συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα των 89,5 και είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει σήμερα ο Θανάσης Παντελιός και στο 210 στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-72-98-222 είναι η Ελζάχαρη, θα απαντά στις δικές σας κλήσεις.

στα σταυροδρόμια του κόσμου παραμύθια από τις γωνιές της γης και ιστορίες ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες, ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί, σε αυτά τα σταυροδρόμια αφουγκράζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας πάντα, ελπίζοντας ένα καλύτερο αύριο. Ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους, τις ιστορίες, σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπι στα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρα τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή διαδρομή κανείς δεν είναι μόνος.

Φαίνεται λοιπόν πως μια φορά και έναν καιρό ο βασιλιάς Αλέξανδρος αν επολέμησε και πήρε του λόγου του αυτός κάτω από τη δύναμή του όλα τα ριγάτα του κόσμου και την έτραμε όλη η γης. Και η οικουμένη εκάλεσε τους σοφούς του και τους ρώτησε: «Για πείτε μου τώρα εσείς που γνωρίζετε τις μοίρες τα γραμμένα, τι μπορώ να κάνω εγώ του λόγου μου για να ζήσω χρόνους πολλούς και να χαρώ τον κόσμο εδώ που τον έκαμα όλο δικό μου?» Οι σοφοί λένε πως αποκρίθηκαν και είπαν: «Βασιλιά μας πολυχρονεμένε, η δύναμή σου είναι μεγάλη και πολύ, όμως τα έχει γραμμένα η μοίρα και όσα είναι γραμμένα η μοίρα δεν είναι μπορετό να ξεγραφτούν. Ένα μονάχα πράγμα είναι που μπορεί να σε κάνει να χαρείς τα βασίλεια που κέρδισες και τα ριγάτα, να χαρείς τη δόξα σου ώστε να θέλεις να γεννείς αθάνατος και να ζήσεις ίσα με τα βουνά. Μα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο βασιλιά μας». «Δεν σας ρωτώ μωρέ αν είναι δύσκολο, μονάχα να μου πείτε τι είναι αυτό που πρέπει να γεννεί», αποκρίθηκε ο βασιλιάς Αλέξανδρος. «Τότε βασιλιά μου», είπανε η σοφή, «αυτό που πρέπει να βρεις είναι τα θάνατο νερό, γιατί όποιος το πιει θάνατο δεν φοβάται. Μα όποιος πάει να το πάρει πρέπει βασιλιά μας να περάσει ανάμεσα από δύο βουνά που το ένα πέφτει πάνω στ' άλλο αλάγιαστα και ούτε πουλί πετάμενο δεν προφταίνει να περάσει. Ξέρεις βασιλιά μας πόσα ξακουσμένα βασιλόπουλα και αρχοντόπουλα δεν εχάσαμε τη ζωή τους μέσα σε εκείνη την τρομερή παγίδα. Άμα περάσεις τα βουνά και τα καταφέρεις του λόγου σου, μετά θα βρεις ένα δράκο ακίμητο να φυλάει τα θάνατο νερό. Πρέπει να το σκοτώσεις, να πάρεις τα θάνατο νερό, να το πιεις, να γεννείς του λόγου σου αθάνατος». Το ευθύς που λέτε, ο βασιλιάς Αλέξανδρος προστάζει και του φέρνουν το άλογό του, το βουκέφαλο, που φτερά δεν είχε του λόγου του αυτό, μα όμως σαν πουλί επέτα. Δίνει μια, ο βασιλιάς καβαλικεύει και τραβάει μια σκαλιά του μαύρου του και πάει. Και με ένα βίτσισμα που λέτε, επέρασε και πέταξε και πήγε πέρα. Περνάει από τα βουνά ανάμεσα που χτυπιόντουσαν μεταξύ τους, βρίσκει το δράκο τον ακίμητο, τον εσκοτώνει που ήταν αυτός παλικάρι ξεχωριστό και παίρνει εκείνη την κανάτα που είχε τα θάνατο νερό. Μα έλα δα που ευλογημένος, άμα γύρισε στο σπίτι του, δεν το φύλαξε όπως έπρεπε. Το βλέπει η αδερφή του και χωρίς να συλλογιστεί τι ήταν αυτό το νερό, πιάνει και το χύνει. Και κατά τύχη, λέει, χύθηκε από τα θάνατο νερό πάνω σε μια αγριοκρομίδα. Και γι' αυτό αυτές οι αγριοκρομίδες δεν ξεραίνονται ποτέ. Ο Αλέξανδρος μετά από κάμποση ώρα πήγε να ξεδιψάσει να πει του λόγου του αυτό στα θάνατο νερό, αλλά πού το θάνατο νερό? Κοιτάει από εδώ, πουθενά. Κοιτάει από εκεί, πουθενά. Ρωτάει την αδερφή του και αυτή του είπε, λέει, πως δεν ήξερε τι ήταν μέσα στη στάμνα και έπιασε και το έχισε. Σαν τότε αυτό ο βασιλιάς κόντεψε, λέει, να τρελαθεί από το θυμό και τη στεναχώρια και την καταράστηκε την αδερφή του να γίνει αυτή από τη μέση και κάτω ψάρι και να βασανίζεται μέχρι τότε που θα υπάρχει κόσμος. Εκεί, στη μέση του πελάγου να βρίσκεται. Ο Θεός τ' άκουσε και από τότε, λέει, όσοι γυρίζουν με τα καράβια τη βλέπουν εκείνη την κοπέλα να παραδέρνεται μέσα στα κύματα. Λένε πάλι πως αυτή τον αδερφό της, τον Αλέξανδρο, δεν το ξεχνά. Όχι, και κάθε φορά που θα δει κανένα καράβι να περνάει το σταματά και το ρωτά: «Ζει ο Αλέξανδρος?» Και αν ο καραβοκύρης του δεν ξέρει και της πει: «Πέθανε τώρα ο Αλέξανδρος, κυρά μου», τότε, λέει, η κόρη αυτή από τη μεγάλη της λύπηση πιάνει και ταράζει με τα χέρια της τα νερά και με τα ξέπλεκα ξανθά μαλλιά της ανακατεύει τη θάλασσα και πνίγει το καράβι. Όσοι όμως ξέρουν την ιστορία τούτη γυρίζουν και τις αποκρίνονται: «Ζει η κυρά μας, ζει και βασιλεύει». Και τότε εκείνη η πολύπαθη κόρη κάνει καλή την καρδιά της και τραγουδάει χαρούμενα γλυκά τραγούδια. Έτσι λοιπόν λένε πως μαθαίνουν και οι ναύτες τους καινούριους τους σκοπούς που φέρνουν στον τόπο τους.

0: Λένε οι ιστορίες των παλιών πως μια φορά και έναν καιρό ζούσαν σε έναν τόπο δύο αδέρφια. Ο ένας, λέει, από αυτούς ήταν πολύ φτωχός. Είχε μια καλυβούλα στην άκρη του χωριού. Με μια σκεπή τρύπια που σαν έβρεχε μάζευαν τις σταγόνες της βροχής μέσα στον κουβά. Είχε, λένε, πολλά παιδιά, μα η μοίρα του το ήθελε να είναι αυτός πανφτώχος και ψόφαγε της πείνας. Ο άλλος, λέει, αδερφός ήταν πολύ πλούσιος. Είχε, λέει, αυτός το μεγαλύτερο σπίτι φτιαγμένο από πέτρα και μάρμαρο μέσα στη μεγάλη πλατεία του χωριού. Είχε το σπίτι του πολλά πατώματα με κάμαρες και ήταν οι κάμαρες γεμάτες με μπαούλα ξέχυλα από χρυσάφι. Και οι υπηρέτες να τρέχουν σε κάθε προσταγή και είχε αυτός μεγάλο βιός. Και είχε και χτήματα, είχε και κοπάδια, είχε απ' όλα. Παιδιά δεν είχε, καρδιά δεν είχε. Μια φορά, λένε, κόντευε να έρθει το μεγάλο Σάββατο μέσα στην μεγαλοβδομάδα και σκέφτηκε ο φτωχός ο αδερφός, μωρέ, να πάω να ζητήσω από τον αδερφό μου τον πλούσιο να μου δώσει και εμένα αρνάκι να περάσω την Κυριακή του Πάσχα που ψοφάνε τα παιδιά μου από την πείνα. Αυτός τόσα κοπάδια έχει, ένα αρνί λιγότερο δεν θα τον βλάψει. Και κοινάει, που λέτε, αυτός να πάει να ζητήσει ξημερώματα μεγάλου Σαββάτου από τον πλούσιο τον αδερφό του να του δώσει ένα αρνάκι να κάνει για αυτός Πάσχα μαζί με τα παιδιά του. Ο πλούσιος, λέει, καθόταν πάνω στο παλάτι που είχε το αρχοντικό το μεγάλο και αγνάντευε στο δρόμο σαν είδε τον αδερφό του να έρχεται από την άκρη του χωριού. Αμέσως, που λέτε, αυτός πιάνει και δίνει προς τα εκεί στο φύλακα να μην τον δεχτούν τον άνθρωπο να μπει μέσα στο σπίτι και να ειδοποιήσει και τους άλλους τους φύλακες να κλείσουν τις πόρτες. Φτάνει, που λέτε, και ο φτωχός και ρωτάει το φύλακα: «Είναι, αγόρι μου, μέσα ο αφέντης σου?» «Ο αφέντης μου δεν είναι μέσα, και άντε τράβα στο καλό», το αποκρίθηκε, λένε, κοινός ο φύλακας. «Έλα όμως, πόσο φτωχός. Είδα από μακριά από εκεί που ερχόταν τον αδερφό του να στέκεται στο παράθυρο και επέμενε αυτός να μπει μέσα. Μα τι λες, παλικάρι μου, εγώ όταν είδα τον αδερφό μου να στέκει στο παράθυρο? Να φύγεις, να φύγεις, δεν είναι ο αφέντης μας εδώ?» Και οι φύλακες, που λέτε, είχαν πάρει την προσταγή και τον εμπόδιζαν να μπει και έγινε μεγάλη φασαρία. Θυμώνει, που λέτε, και ο πλούσιος, ο αδερφός, και κατεβαίνει του λόγου του ο ίδιος. Το ανοίγει την πόρτα και τον ρωτάει και του λέει: «Τι θες, μωρέ, πάλι και με ενοχλείς, μέρα που είναι σήμερα?» «Λέει, αδερφέ μου», λέει αυτός, «σε παρακαλώ, δώσε και εμένα ένα αρνάκι μικρό από τα κοπάδια τα πολλά που έχεις να το ψήσω αύριο, να φάω με τα παιδιά μου που ψοφάμε από την πείνα. Εσύ τόσα έχεις, δεν θα σου λείψει?» «Αχ, αήρευτε, παλιό τεμπέλι, όλο να μου ζητάς, ξέρεις και έρχεσαι κάθε μέρα και με πρίζεις. Το λοιπόν, υπηρετές, δώστε του ένα αρνί και να πας στο έξω από το τιμάνα». Του πετάν το αρνί στην αγκαλιά και μπου, του κλείνουν την πόρτα κατάμουτρα. Πω, πω, βρε παιδιά, τι ήταν αυτό να τ' ακούσει ο φτωχός ο αδερφός. Απόμεινε με το στόμα ανοιχτό και το αρνί στην αγκαλιά του. «Μωρέ, τι κουβέντες, λέει, είναι αυτές που μου είπε ο αδερφός μου?» Και έβγαλε το δεξί του χέρι και έκανε το σταυρό του, μα το αίμα νερό δεν γινόταν. Και πήρε αυτός, που λέτε, το δρόμο του γυρισμού, να πάει στην καλύβα του να ετοιμάσει το αρνί και μετά να ετοιμαστεί να πάει το βράδυ στην εκκλησιά αυτός, η γυναίκα του με τα παιδιά του να πούνε το Χριστός Ανέστη. Και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε. Μα όσο, λένε, αυτός περπάταγε και πήγαινε, τόσο και ξεμάκρυνε από το χωριό και βρισκόταν αυτός σε τόπο μακρινό που δεν ήξερε, εκεί που τα πουλιά δεν λαλούσαν και τα δέντρα δεν έβγαζαν καρπούς παρά μονάχα πέτρα πάνω στην πέτρα και ερημιά μεγάλη. Και περπάταγε και πήγαινε και περπάταγε και πήγαινε και δεν κατάλαβε αυτός του λόγου του πως ξεμάκρυνε, και αντί για το χωριό του και το σπίτι του πήγαινε κατά εκεί που τον έστειλε ο αδερφός του. Και εκεί που πήγαινε, λοιπόν, συνάντησε στο δρόμο του έναν καλόγερο. «Παππούλη», του λέει, και πιάνει και του φιλεί το χέρι. Και τον εσταύρωσε ο καλόγερος και τον ρώτησε: «Παιδάκι μου, παιδάκι μου, τι γυρεύεις σε τέτοιο τόπο που μήτε πουλί πετάμενο δεν περνάει από εδώ?» «Να», λέει, «πήρα ταρνί να το πάω στο σπίτι μου να το ετοιμάσουμε για αύριο χρονιάρα μέρα που είναι, και μετά να αντιθούμε να πάμε στην εκκλησία με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου». «Τι λες, παιδάκι μου, αυτός εδώ ο δρόμος που περπατάς δεν είναι δρόμος για τους καλούς ανθρώπους. Μα εκεί που θα πας και θα βρεις τη μάνα αυτού του αναθεματισμένου, να της δώσεις οπωσδήποτε για δώρο το αρνί που κρατάς και να της ζητήσεις για αντάλλαγμα, γιατί κάτι πρέπει να σου δώσει κι αυτή, το χερόμηλο που του ζητάς, και στα δίνει όλα ό,τι βάνει ο νου σου. Πρόσεξε όμως, γιατί έχει μια λέξη μαγική που δεν θα στην πει, να σταματάει ο χερόμηλος, γιατί αλλιώς δεν θα σταματάει και θα βγάζει συνέχεια αυτό που θα ζητήσεις. Σκύψε να σου την πω να μας ακούσει κανείς». Και σκύβει, που λέτε, ο καλός ο αδερφός, ο φτωχός, και του λέει ο καλόγυρος εκείνη την κουβέντα που κάνε το μαγεμένο χερόμηλο να σταματάει. Και έπειτα τον ξαναφίλησε και πήρε το δρόμο. Και τράβαγε αυτός και πήγαινε, μέχρι που σε μια στιγμή, λέει, στην άκρη του κόσμου έφτασε από το περπάτημα το πολύ, βλέπει μια μαύρη πόρτα. Χτυπάει και βγαίνει η μάνα των αθεματισμένου. Τον κοιτάει με κάτι μάτια κατά κόκκινη και του λέει: «Τι θα σας έλα?» «Με έστειλε ο αδερφός μου να σου φέρω δώρο αυτό το αρνί». «Το ξέρω καλά, τον αδερφό σου μας στέλνει συχνά πελατείες στα μέρη μας. Και τι θες τώρα από μένα, σου δώκω για τάλεγμα?»
1: «Τι να θέλω, μωρέ κακομύρης, να, εγώ θέλω να μου δώκεις το μαγεμένο χερόμηλο».
2: «Το μαγεμένο χερόμηλο, μωρέ μούτρα, που δες και το μαγεμένο χερόμηλο, του λέγω σου?»
0: Μα εκείνη, λέει, έβαλε με το νου της πως δεν ήξερε την κουβέντα που κάνει το χερόμηλο να σταματάει τούτος και θα είχε ακόμη πιο πολύ πελατεία στα μέρη της από τα χουνέρια που θα πάθαινε. Του δίνει, που λέτε, το χερόμηλο και μπου, του κλείνει κατάμουτρα την πόρτα. Και εκείνος, λέει, ο φτωχός ο άνθρωπος έκαμε το σταυρό του που δεν έπαθε ζημιά μεγάλη με αυτούς τους τραυματισμένους και τον φύλαξε χάρη του Θεού, και τραβάει γρήγορα για το σπίτι του. Και έφτασε, λέει, αυτός μέσα στα μαύρα τα μεσάνυχτα και ξυπνάει τα παιδιά του και τους λέει: «Παιδιά μου, παιδιά μου, ζητήστε από μένα ό,τι θέλετε και εγώ θα στο δώκω». Ξυπνάνε κι αυτά. Ήτανε, λέει, είχανε πέσει αυτά να κοιμηθούνε μέσα στην πείνα και μέσα στη γύμνια, και κρύωναν και πεινούσαν και έτρεμαν και άρχισαν να φωνάζουνε: «Ρωτάς, μωρέ πατέρα, τι θέλουμε? Να φάμε, μωρέ πατέρα, θέλουμε που ξημερώνει μέρα μεγάλη για αύριο και εμείς ψοφάμε από την πείνα». Και κάνει αυτός ένα έτσι και σκύβει πάνω από το χερόμηλο, που χερόμηλος είναι σαν αυτό το μήλο που άλεθε παλιά καφέ ο κόσμος, και του λέει: «Χερόμηλε, άλεσε φαΐ για τα παιδιά μου». Και αρχίζει, που λέει, το χερόμηλος να λέθει φαΐ, να λέθει, να λέθει, να λέθει, να λέθει, που κάθισαν τα παιδιά του, λέει, όλα μαζί και φάγανε και ευχαριστήθηκαν το φαγί που είχαν να βάλουνε μπουκιά στο στόμα τους μέρες, εβδομάδες, πολλές. Και πια τους ρώτησε ξανά εκείνος ο καλός, ο φτωχός ο αδερφός, αφού είπε του χερόμηλου την κουβέντα να σταματήσει: «Παιδιά μου, τώρα τι θέλετε από μένα να σας δώκω?» «Μωρέ πατέρα, δεν μας βλέπεις που παγώνουμε και κρυώνουμε? Ρούχα, μωρέ πατέρα, θέλουμε ρούχα». Και εκείνος, λέει, πήρε το χερόμηλο, τον έβαλε κοντά στο στόμα του και ψιθύρισε: «Χερόμηλε, θέλω ρούχα για τα παιδιά μου, ρούχα, τα καλύτερα ρούχα». Και άρχισε, λέει, ο χερόμηλος να λέθει ρούχα, να λέθει, να λέθει, να λέθει, να λέθει, να λέθει, και να τα παντελόνια τα μεταξωτά, και να τα πουκάμισα τα ραχνοκεντημένα, και να τα από εδώ και να τα από εκεί τα ρούχα, τα καλύτερα. Και έπειτα, λέει, σαν γέμισε ο τόπος ρούχα και πουκάμισα και παντελόνια και βρακιά μεταξωτά, είπε την κουβέντα του μυστικά εκείνος ο φτωχός αδερφός, και ο χερόμηλος σταμάτησε. Και μετά, λένε, αυτός τι έκανε? θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Πιάνει και ξυπνάει την γυναίκα του και της λέει: «Γυναίκα, ζήτα από μένα ό,τι θες και εγώ θα στο δώκω». «Μωρέ άντρα μου, τι να θέλω, μωρέ άντρα μου, καλά να μας έχει Θεός, μωρέ, λεφτά δεν έχουμε, λεφτά δεν έχουμε». «Μίλε, μίλε, άλεσε λεφτά για τη γυναίκα μου», και άρχισε να είναι ο Μήλος. «Να λέθει τα λεφτά, τα χρυσά, τα φλουριά, τσουβάλια, μέχρι που γέμισε», λέει, «επάνω, μέχρι σκεπή και βούλωσε και η τρύπα που είχε και έμπαινε το νερό της βροχής και τους έβρεχε». Και την επόμενη μέρα το πρωί μαζεύτηκε το χωριό όλο στην πλατεία και εκεί λένε πως στήθηκε ένα μεγάλο γλέντι και άλεθε ο Μήλος ό,τι του ζητούσε εκείνος ο ψαράς, και μόλις του λέγε τη μυστική κουβέντα ο Μήλος σταματούσε και πήρε, λέει, αυτός τους ανθρώπους που ήταν άρρωστοι, πήρε τα παιδιά που ήταν ορφανά και έδωσε λεφτά στους φτωχούς και χτίσε, λέει, νοσοκομείο μεγάλο σε εκείνο το χωριό και έφερε γιατρούς και έφτιαξε σχολείο με βιβλιοθήκη και έκανε, λέει, όλου του κόσμου τα καλά. Τον είδε και ο αδερφός του. Έμαθε τα νέα του λόγου του πως ο αδερφός του βρήκε λεφτά και τρόπο να σκορπάει από εδώ και από εκεί και παραξενεύτηκε. Και σκέφτηκε και είπε: «Μωρέ, μωρέ που τα βρήκε εμένα ο φτωχός ο αδερφός μου τα λεφτά και τα σκορπάει από εδώ και κάνει γεωφύρια και κάνει νοσοκομεία και χτίζει σχολιά και κάνει αγαθοεργίες στους φτωχούς και τους γιάροντες

πρίκιζε και τα κορίτσια που δεν είχανε δεκάρα τσακιστή. Και ο καλός ο αδερφός ήταν, λένε, καλός χριστιανός, ήταν και κομματάκι αγαθός. Κάθισε και του τάπε όλα. Και σαν άκουσε εκείνος ο άρχοντας που έκρυβε εκείνο το μυστικό ο αδερφός του και έκανε τόσες καλοσύνες και πάναγε πια βασιλικά, γυρίζει και του λέει: «Αδερφέ μου, μα αδερφέ μου, τι να τον κάνεις εσύ του λόγου σου το χερόμιλο. Μωρέ, έλα να κάνουμε κοντράτο, έλα να υπογράψουμε χαρτιά, να σου δώσω εγώ την περιουσία μου, να πάρεις τα χωράφια μου, να πάρεις τα κοπάδια μου που έχεις τόσα παιδιά να πρικήσεις και δώσε σε μένα τον παλιοχερόμιλο να πάω στις πολιτείες να περάσω κι εγώ τη ζωή μου». «Τι να τον κάνεις τώρα εσύ το χερόμιλο, εδώ σπίτια έχεις, κοπάδια έχεις, χωράφια έχεις, έλα να στα γράψω, να κάνουμε ανταλλαγή, να μου δώσεις εμένα το χερόμιλο».

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

πιάσαν που λέτε αυτοί οι φίλες και φίλοι και φέραν τον γραμματικό και εκείνος έκαμε το κοντράτο, το συμβόλαιο και έδωσε όλο του το βιός, τα κοπάδια, τα σπίτια και τα χωράφια του ο πλούσιος αδερφός στο φτωχό με αντάλλαγμα να πάρει το χερόμηλο που του ζητούσες και σου δίνει ό,τι έβανες στο νου σου. Όμως αυτός πάνω στη βιασύνη του να φύγει και να πάει στις μεγάλες πολιτείες να κάνει την πλούσια ζωή, ξέχασε να ρωτήσει τη λέξη που κάμε εκείνο τον χερόμηλο να σταματάει. Και βρέθηκε, λένε, αυτός κοντά στην ακρογιαλιά και είδε ένα καράβι που πέναγε από εκείνα τα νερά και φώναξε «Ναύτες! Στείλτε τη βάρκα να με πάρει και εγώ σας δίνω όσο!» Και τ' άκουσε αυτό ο καπετάνιος και στέλνει μια βάρκα με ναύτες και πάνε στην ακρογιαλιά και μπαίνει αυτός μέσα στη βάρκα και τον πάνε στο καράβι και το καράβι συνέχισε το ταξίδι του να πάει σε λιμάνια μεγάλα, σε ξένες πολιτείες, σε μέρη μακρινά. Και εκεί, λέει, που ταξίδευαν κάποια στιγμή μετά από ώρες, είχε στο νου του κοινός ο πλούσιος τι να ζητήσει, τι να ζητήσει, τι να ζητήσει, τι να ζητήσει από το χερόμηλο για να περάσει όπως δεν είχε περάσει στη ζωή του μέχρι τότε, κι ας είχε πλούτη πολλά και βιός αλογάριαστο. Φάνηκαν, λέει, πάνω στο κατάστρωμα οι ναύτες και άρχισαν να ρωτούν τους επιβάτες «Συγγνώμη κύριε, μήπως έχετε λίγο αλάτι?» «Όχι, δεν έχετε». «Συγγνώμη κυρία, μήπως έχετε εσείς λίγο αλάτι να μας δώκετε?» «Ούτε εσείς έχετε». «Συγγνώμη αδερφέ, μήπως έχεις πάνω σου κανένα κομμάτι αλάτι να μας δώκεις? Γιατί ξέρεις, φτιάξαμε τη σούπα του καπετάνιου και βγήκε κομματάκι ένα αλάτι και ο καπετάνιος χρόνια ζυμώνει τον ίδρο του και το κορμί του με την αλμύρα της θάλασσας και θέλει αλάτι στη σούπα του και τώρα θα πάθουμε μεγάλη ζημιά και θα χάσουμε και τη δουλειά μας». Τα ακούει που λέτε τούτο το λόγο ο πλούσιος αδερφός και πετάχτηκε και είπε «Ναύτες, μωρέ ναύτες, τι ακούω, θέλετε αλάτι? Εγώ θα σας δω κολάτι για τη σούπα του καπετάνιου και μη σας μέλι». Γυρίζει αυτός που λέτε και σκύβει πάνω από το χερόμηλο και λέει «Άλεσε αλάτι για τη σούπα του καπετάνιου, χερόμηλε, άλεσε αλάτι για τη σούπα του καπετάνιου, σου λέω». Και αρχίζει που λέτε ο χερόμηλος να λέθει αλάτι, να λέθει αλάτι, να λέθει αλάτι, να λέθει αλάτι, και να έρχεται το αλάτι να βγαίνει μέσα από εκείνο το χερόμηλο. Τι να σας λέω, άλλο να σας το λέω και άλλο να ήσασταν πάνω σε εκείνο το καράβι και να βλέπατε. Κι άλεσε, λένε, ο χερόμηλος τόσο πολύ αλάτι που σε μια στιγμή γιώμησαν τα αμπάρια εκείνου του καραβιού και συνέχισε να λέθει, να λέθει, να λέθει, να λέθει, να λέθει, να λέθει χερόμηλος αλάτι, μέχρι που σχηματίστηκα, λέει, βουνά από αλάτι πάνω στο κατόστρωμα. Ο κόσμος άρχισε να σκιάζεται και να φοβάται και άρχισε να βάζει τις φωνές και να λέει «Πέτα το χερόμηλο, άνθρωπέ μου, στη θάλασσα, δεν το βλέπεις, γέμισε αλάτι το καράβι, θα μας πνίξεις, χριστιανέ μου, πέτα το χερόμηλο στη θάλασσα». Και εκείνος, λέει, την τελευταία στιγμή λίγο έλειψε εκείνο το καράβι να βουλιάξει από τα βουνά τα λάτι που είχαν σκεπάσει από την Πρίμνη μέχρι την Πλώρη. Εκείνο το καράβι δίνει μια έτσι και πετάει το χερόμηλο και έκανε, λέει, ο χερόμηλος ένα γύρο στον αέρα, ένα δεύτερο γύρο και πλάτς πάει αυτός και πέφτει μέσα στα νερά της θάλασσας. Και βρέθηκε, λέει, σε εκείνο τον πάτο. Και επειδή κανένας δεν ήξερε να πει τη λέξη να τον κάνει να σταματήσει, τη μυστική τη λέξη που τον έκανε πάντοτε να σταματάει, εκείνος ο χερόμηλος, λένε ιστορίες των παλιών, είναι στον πάτο της θάλασσας κι όλο αλέθει αλάτι, κι όλο αλέθει αλάτι, κι όλο αλέθει αλάτι, κι όλο αλέθει αλάτι χωρίς σταματημό. Γι' αυτό και το νερό της θάλασσας είναι πάντα αλμυρό. Αλλιώτικα, άμα διψούσαμε, θα πηγαίναμε στη θάλασσα να βάλουμε τη χούφτα μας να πιούμε. Μα μήτε εγώ όμως ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.

Μια φορά και έναν καιρό, και ήταν μονάχα μια φορά και ένας καιρός, και δεν ήταν μωρέ μήτε δυο φορές, μα μήτε και τρεις, παρά μονάχα μια φορά και έναν καιρό. Ήταν, λένε, σε έναν τόπο ένας γέρος. Είχε αυτός πάνω στην αμμουδιά ένα μικρό σπιτάκι. Ήταν του λόγου του παπούτσης, δεν ήταν ψαράς. Το λοιπόν ήταν το σπιτάκι του, λέει, μικρό, και είχε αυτό ένα παραθυράκι μονάχα και μια πόρτα για να μπαίνει και να βγαίνει. Ζούσε μονάχος το γέρος. Δεν είχε μήτε γυναίκα, μήτε παιδιά, μήτε σκυλιά, μήτε γατιά, μήτε γαϊδούρια, μήτε βάρκες. Μια μέρα, που λέτε, βαρέθηκε που ήταν μονάχος του και πάει αυτό στο χωριό και παίρνει κάμποσο αλεύρι. Πιάνει αυτός, το βάζει μέσα στη σκάφη και αρχίζει να το ζυμώνει, λέει, με τα χέρια του, και βγάνει μεγάλη ζύμη και την έκαμε αυτός 3 κομμάτια. Πιάνει και την πλάθη με τις γροθιές του και κάνει αυτός 3 κουτσούνες, 3 κούκλες όμορφες σαν κοπέλες. Και έπειτα, σαν τις τέλειωσε, λέει, πιάνει και τις έντυσε. Τη μία την έντυσε στα κόκκινα, την άλλη τις έβαλε γαλάζια και την τρίτη την έντυσε στα άσπρα. Είχε και μια γλάστρα, που λέτε, με ένα βασιλικό. Το πρωί που ήταν να φύγει ο γέρος, καμάρωνε, που λέτε, αυτός τις θυγατέρες που φτιάξε μονάχος του με ταλεύρι και που τη ζύμωσε, και παίρνει αυτήν με τάσπρο το φόρεμα και την καθίζει στο παράθυρο που είχε ένα και μόνο παράθυρο στο σπίτι του, και της βάζει και την γλάστρα με το βασιλικό μπροστά και της λέει: «Κόρη μου, για να μην είσαι τώρα μοναχή που θα φύγω από το σπίτι, κάτσε εδώ στο παράθυρο να βλέπεις τον κόσμο, να διασκεδάζεις, να περνάει η ώρα σου. Τίμια να περάσεις, μην τυχόν και δώσεις δικαίωμα σε κανένα, ναι». Κλειδώνει, που λέτε, την πόρτα ο γέρος με το κλειδί και φεύγει και πάει στη δουλειά του. Εκεί που περνάγανε, λέει, ο κόσμος και έκαμε τον περίπατό του στην αμμουδιά, πέρασε, λέει, και του βασιλιά ο γιος. Γυρίζει αυτός, κοιτάζει κατά το παραθύρι και είδε εκείνη την κοπέλα. Σταμάτησε του λόγου του τα λόγω του, την καλημέρισε και της λέει: «Θαρώ πως έτσι όμορφη που είσαι, σ' αγάπησα, και θαρώ πως και εσύ με αγαπάς, που με του λόγου μου Βασιλόπουλο παλικάρι από τα λίγα. Έλα να σε κάνω βασίλισσα». Και την παρακάλαγε, λέει, να του μιλήσει, εκείνη να του πει μια κουβέντα. Μα εκείνη όμως δεν έβγαζε λέξη. Κόβει, που λέτε, ένα κλαδί βασιλικό από την γλάστρα, το ρίχνει στην ποδιά της, της ρίχνει και μια χούφτα φλουριά και σηκώνεται αυτός του λόγου του και πάει στο παλάτι. Γυρίζει καμιά φορά, που λέτε, φίλες και φίλοι, ο γέρος το βράδυ της δουλειές του. Είδε, λέει, το βασιλικό που λείπει ένα κομμάτι, είδε και τα φλουριά στην ποδιά της κόρης του, την παίρνει αυτός από το χέρι και της έδωκε ένα ξύλο, μα τι ξύλο. «Μωρέ άτιμη, μωρέ, μωρέ παλιό κόριτσο, ακόμα δεν σε έβγαλα στον κόσμο και έδωσες δικαίωμα». Και την πιάνει αυτός όπως την είχε ζυμωμένη και την κάνει κομμάτια και ανοίγει, λέει, μια κασέλα και τη βάζει μέσα εκεί που φύλαξε μαζί και τα φλουριά, γιατί τα φλουριά δεν τα πετάξει του λόγου του, όλα κι όλα. Κλειδώνει το παράθυρο και έπεσε να κοιμηθεί. Και την άλλη μέρα, που λέτε, σηκώθηκε ο γέρος, έφτιαξε το καφεδάκι του σιγά σιγά και έβαλε την άλλη, την κόρη που έφτιαξε, με το γαλάζιο φόρεμα αυτή τη φορά, κοντά στο παραθύρι, και αφού ετοιμάστηκε να φύγει, γυρίζει και της λέει: «Τώρα κοίτα εσύ να περάσεις φρόνημα, και μη δώσεις δικαίωμα κανένα». Και την κλειδώνει, που λέτε, αυτός και φεύγει. Έλα όμως που το βασιλόπουλο πέρναγε ξανά από εκεί, γιατί, λέει, είχε χάσει τα λογικά του με την αγάπη που έκανε μέσα στην καρδιά για εκείνη την πρώτη κοπέλα. Γυρίζει, που λέει, το βασιλόπουλο, κοιτάζει το παραθύρι, σημώνει κοντά και λέει: «Μωρέ μάτια μου, μωρέ ψυχή μου, εχθές δεν ήσουν με τάσπρα και σήμερα μου φόρεσες τα γαλάζια. Ωραία, δεν μου μιλάς. Δεν μου μιλάς που μου έχεις πάρει την καρδιά και εγώ θα σε πάρω στο παλάτι να σε κάνω βασίλισσα. Παρακοντεύεις να με κάνεις να τρελαθώ τελείως». Το λοιπόν παρακάλαγε αυτός δυνατά και αφού η κοπέλα δεν του μίλαγε, κόβει ένα κλαδί βασιλικό, της το ρίχνει και ρίχνει και τα φλουριά και φεύγει. Και έρχεται, που λέτε, το βράδυ πάλι ο γέρος από τη δουλειά του, κοιτάζει και τι να δει. Το βασιλικό κομμένο και τα φλουριά στην ποδιά της κόρης του.
Μα εσύ είσαι πιο τρελή από την άλλη. Γυρίζει και της λέει και την πιάνει από τα αυτή και είναι την κουτσούνα που είχε φτιάξει από τα λεύρη και τη ρίχνει κάτω και την κάμει κομμάτια και τη βάζει μέσα στην κασέλα. Φυλάει και τα φλουριά όμως, γιατί ήταν φτωχός άνθρωπος, κλειδώνει και το παράθυρο, πέφτει να κοιμηθεί. Το άλλο πρωί σηκώθηκε του λόγου του αυτός, ξανάφτιαξε τον καφέ του, τον ήπιε, ετοιμάστηκε να φύγει να πάει στη δουλειά του, καθίζει την τρίτη κόρη που είχε φτιάξει από το ζυμάρι. Εκείνη με το κόκκινο το φόρεμα και την ορμήνεψε, λέει, καλά να έχει το νου της να μην δώσει δικαίωμα κανέναν στον κόσμο. Και έβαλε και το βασιλικό μπροστά της και κλειδώνει την πόρτα και έφυγε να πάει στη δουλειά του. Το βασιλόπουλο, έτσι συνηθισμένο πως ήταν από τις άλλες τις μέρες του λόγου του, σηκώνεται να κάνει τον περίπατό του. Την βλέπει στο παραθύρι να στέκεται και κόντεψε τώρα, λέει αυτός, να χάσει τα λογικά του για τα καλά. Πηγαίνει που κοντά και της λέει, μωρέ μάτια μου, ωραία ψυχή μου που προχτές ήσουν ντυμένη στα άσπρα και χτες ήσουν ντυμένη στα γαλάζια και σήμερα είσαι φωτιά μέσα στα κόκκινα. Μίλα μου, γιατί κοντεύω να τρελαθώ. Μίλησε μου, μάτια μου, μίλησε μου, φως μου, δεν με λυπάσαι που δεν με έχει ο πατέρας μου, δεν μου έχει κάνει άλλο αδερφό. Μίλησε μου και εγώ θα σε πάρω στο παλάτι να σε κάνω βασίλισσα. Και έτσι όπως λέει αυτή δεν το μιλούσε, κόβει πάει ένα κομμάτι βασιλικό, της το ρίχνει, ρίχνει τα φλουριά και πάει στο παλάτι πολύ, μα πάρα πολύ εκλετισμένος. Έρχεται ο γέρος το βράδυ, βλέπει πάλι το βασιλικό κομμένο και τα φλουριά στη ποδιά της κόρης του και εσύ της λέει έκαμες τα ίδια με τις άλλες. Και την πιάνει που λέτε φίλες και φίλοι και τη ρίχνει κάτω και την κάμει κομμάτια την κόρη που είχε ζυμώσει με τα του τα χέρια αυτός από το ζυμάρι και τη βάζει μέσα στην κασέλα. Να μωρέ κι εσύ, αφού δεν θέλετε να σας έχω θυγατέρες με τιμή, παρά μονάχα δίνετε δικαίωμα στον κόσμο. Και κλειδώνει το παράθυρο και δεν τ' άνοιξε ξανά πια. Πέναγε που λέτε το βασιλόπουλο τώρα. Τις επόμενες τις μέρες πρωί-πρωί όπως το είχε συνήθιο, βλέπει το παράθυρο κλειστό. Πέρασε μια μέρα, το παράθυρο κλειστό το βρίσκει. Πέρασε δύο μέρες, το παράθυρο κλειστό το βρήκε. Πέρασε τρεις μέρες, πάλι το παράθυρο κλειστό. Εκόντεψε, λέει, από τον καημό του να αρρωστήσει. Δεν κόντεψε, αρρώστησε, αλήθεια λέω, ήμουνα κι εγώ εκεί μπροστά στο παλάτι και τότε. Ο βασιλιάς που λέτε φώναξε τους γιατρούς με τα γιατρικά, τα βοτόνια και τα γιατροσόφια να κάνουν το παιδί του καλά. Εκείνος όμως αντί να γίνεται καλύτερα γινότανε χειρότερα. Του λένε τότε οι γιατροί, βασιλιά μου, παρακάλεσε το γιο σου να σου πει ποια είναι η αιτία που αρρώστησε, γιατί αυτός του λόγου του δεν έχει τις αρρώστιες του κορμιού, αυτές που κάνουν με καλά τον κόσμο και γένει και περπατάει και κάνει τις δουλειές του. Πηγαίνει ο βασιλιάς, το ρωτάει και του αποκρίνεται, λέει, ο γιος του και του λέει, μωρέ πατέρα, τι να σου πω, είδα μια κοπέλα και μου κλέψε την καρδιά και μου πήρε τα λογικά στο τάδε παραθύρι και αν δεν την πάρω θα αποθάνω, αλήθεια λέει ο πατέρα. Και να δούμε, βρε παιδάκι μου, για στάσου βρε παιδί μου που κοντεύεις να χάσεις τα λογικά σου για μια γυναίκα, για περίμενε, περίμενε. Και βγάζουνε, λέει, από το παλάτι ανθρώπους να τη γυρέψουνε και να ρωτήσουνε τη γειτονιά να μάθει για εκείνη την όμορφη κοπέλα. Πήγανε στο ένα σπίτι, πήγανε στο άλλο. Α, λέει κάποιος, εκεί σε αυτό το σπίτι ένας γέρος ζει μονάχος του. Ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, στο τέλος βρίσκουν το γέρο. Του στείλε, λέει, γραφείο βασιλιάς που του λέγε να έρθει στο παλάτι που σε θέλω. Και τον έπιασε, λέει, εκείνο το γέρο, ψηλή τρομάρα τον καημένο. Ρε, τι να με θέλει εμένα ο βασιλιάς, ένα γέρο φτωχό άνθρωπο, εγώ δεν έκανα τίποτα, τους φόρους μου τους πληρώνω, κουβέντα δεν είπα ποτέ ενάντια στο βασιλιά, μωρέ, τι να με θέλει. Και πηγαίνει που λέτε αυτό στο παλάτι. Τον κοιτάζει ο βασιλιάς από την κορυφή μέχρι τα νύχια και του λέει, θέλω να μου φέρεις την κόρη σου να τη δώσω γυναίκα στο γιο μου το βασιλόπουλο. Και άμα δεν το κάνεις θα σου πάρω το κεφάλι, τ' ακούς? Άνθρωπέ μου, βασιλιά μου μεγάλε και τρανέ,
Εγώ δεν έχω τίποτα. Δεν έχω εγώ παιδιά, βασιλιά μου. Εγώ μόνος μου ζω. Δεν έχω μήτε γυναίκα, μήτε παιδιά, μήτε σκυλιά, μήτε γατιά, μήτε κορίτσια έχω. Και τράβηξε, λέει, αυτός να βρει μια λύση που ήθελε ο βασιλιάς να του φέρει τις κόρες, την κόρη του, και εκείνος κόρη δεν είχε. Και εκεί, λέει, που έφευγε με το μυαλό του πολύ ξεκλετισμένο, πηγαίνει κατά το δάσος και εκεί συναντάει μια γριά που την ήξερε καιρό. Και τον είδε αυτή που ήταν, λέει, με το νου του βαρύ ξεκλετισμένο, και του λέει: Γιάρο, πού πας και έχεις το νου σου έτσι βαρύ? Μωρέ, άσε με γριά, γιατί θα πάω να γκρεμιστώ. Όχι, μην γκρεμιστείς, Γιάρο. Πες μου και εμένα, μπας και μπορέσω και σε βοηθήσω κομματάκι. Να, μωρέ γριά, ο βασιλιάς μου ζητάει την κόρη μου, λέει, να τη δώσει η γυναίκα του παιδιού του. Μα εγώ κόρη δεν έχω. Α, γέρο. Να, πάρε αυτή εδώ τη βίτσα και πήγαινε στο γυαλό και χτύπα την στη θάλασσα και φώναξε τρεις φορές: Ω, κέρα θάλασσα! Αν βγει όμως κύμα ήμερο να το κάνεις. Άμα βγει κύμα άγριο, να μην φωνάξεις. Πηγαίνει, που λέτε, και ο γέρος στο γυαλό, χτυπάει τη βίτσα μια, δυο, τρεις φορές στη θάλασσα, βγαίνει ήμερο κύμα. Τότε ο γέρος φωνάζει αυτός: Ω, κύρα θάλασσα! Και βγαίνει η κύρα θάλασσα πάνω στον αφρό και του λέει: Πες μου, γέρο, τι θέλεις? Ο βασιλιάς σου μηνά να του στείλει την κόρη σου να την κάνει νύφη. Αν περιμένει τρεις μέρες και τρεις νύχτες να τη στολίσω, θα του τη στείλω. Και περίμενε, που λέει, το γέρος ήθελε να φύγει, γιατί άμα έφευγε του λόγου του χωρίς κόρη από τη θάλασσα, θα χάνε το κεφάλι του. Και περίμενε, που λέει, το γέρος, και στέλνει γραφή στο βασιλιά πως σε 6 μέρες θα σου στείλω, λέει, βασιλιά μου, την κόρη μου να την κάνεις γυναίκα του παιδιού σου. Και ακούει, που λέει, το βασιλιάς, και στέλνει κάτω του γέρου στρατεύματα και περιποίησες και πώς να τον κάνουνε να φάει και να κοιμηθεί σε στρώματα μεταξωτά. Σε 3 μέρες και σε 3 νύχτες, που λέτε, έγινε η θάλασσα στεριά και βγαίνει μια νέα από τα νερά που βροντούσε και άστραφτε. Το, λοιπόν, την παίρνει ο γέρος σαν να ήταν, λέει, κόρη του, και τα στρατεύματα, λέει, που τον φυλάγανε μαζί κίνησαν να πάνε κατά το παλάτι. Έβαλε, λέει, η μητέρα φορέματα τον ουρανό με τ' άστρα, η μητέρα της η κύρα θάλασσα. Έβαλε, λέει, τον κάμπο με τα λούλουδα, έβαλε και τη θάλασσα με τα καράβια. Τον άμμο τον αμέτρητο βάνει μαργαριτάρι, τα χοχλιδάκια του γυαλού βάνει δαχτυλιδάκια, και του κουράκου το φτερό βάνει καμαροφρύδι. Την πάνε στο παλάτι, που λέτε, και ήταν αυτή μια όμορφη. Τη βλέπει το βασιλόπουλο, την βάζει στην καλύτερη κάμαρα και είχε αυτή όλες τις περιποίησεις. Μα της μιλούσε και εκείνη δεν απαντούσε. Βρε μίλα μου καλή μου, βρε μίλα μου χρυσή μου, αυτή αμίλητη. Την παρακάλαγε νύχτα μέρα γονατιστός. Μωρέ μάτια μου, δεν το πίστευες τότε που ήσουν στο παραθύρι πως εγώ θα σε πάρω? Μα δεν το πιστεύεις και τώρα που θα σε στεφανωθώ? Έκλαιγε, που λέτε, αυτός, και σκοτωνόταν για χάρη της νύχτα μέρα να του μιλήσει. Μα η κόρη δεν έβγαζε άχνα. Και μια φορά, που λέτε, που φύγε το βασιλόπουλο να πάει να διασκεδάσει αυτός τη στεναχώρια του και τη λύπη του, λέει στις δούλες να πάνε, λέει, με τα κάρβουνα μια φουφού και να την κάνει λάδι. Να το βάλουν το λάδι στη φουφού και να βράζει μπροστά της, και έπειτα να βουτά την χούφτα της μέσα, και αφού έβρασε, λέει, και αυτό και τσιτσίριζε, να γεμώσει το τηγάνι με ψάρια, μπαρμπουνάκια, που ήταν, λέει, ωραίο πράγμα φτιαγμένο για τον βασιλιά. Και τηγανιστήκαν αυτά και τα φυλάξανε, και το βράδυ τα βγάζουν στο τραπέζι του βασιλιά. Λέει αυτός: Μωρέ, ποιος τα έκανε αυτά τα ψάρια? Του λένε οι πειρέτες: Βασιλιά μου, αυτά τα ψάρια τα έκανε η κόρη του γέρου. Και χάρηκε πολύ αυτός. Και την άλλη μέρα, που λέτε, πήγε ξανά ο γιος του και την παρακάλαγε να του μιλήσει. Και αυτή δεν του μιλούσε. Και έπεσανε να κοιμηθεί στο κρεβάτι, να ξεζαλιστεί από το
πόνο του και από τη στεναχώρια του. Και στη μαξιλαριά του κοντά ήταν ένα παραθύρι και πιάνει αυτή και κάνει δύο κουτσουνάκια ίσα με τα δαχτύλια μας. Μα όλα ήταν λέει ντυμένα και τα βάζει στο παράθυρο και έκανε τα κουτσουνάκια. Μάλλον μεταξύ τους. Και γύρευε το ένα τα παπούτσια μου και το μαντήλι μου και το άλλο το φουστάνι μου, λέγε, δώσ' μου το φουστάνι μου. Και φέρνανε λέει φωνές μεγάλες και από τις φωνές ανοίγει το βασιλόπουλο τα μάτια του, κοιτάζει στο παραθύρι τα δύο κουτσουνάκια που μαλώνανε και καθώς λέει τον είδανε αυτά που τα κοίταζε, σοπάσανε. Και λέει το ένα του άλλου, να μωρέ, για δες το βασιλόπουλο που δεν έχει καθόλου μυαλό. Και γιατί δεν έχει μυαλό, ρωτάει το άλλο. Γιατί λέει, τόσο καιρό λέει που έχει την κυρά μας και δεν μπορεί να την κάνει να μιλήσει. Μωρέ και τι να της πει. Τι να της πει, να χαρείς τον αφέντη τον ήλιο και τη μάνα σου την κυρά θάλασσα. Και μόνο μιας που λέτε, χαθήκαν τα κουτσουνάκια από το παράθυρο χωρίς το βασιλόπουλο να δει πού πήγαν αυτά να κρυφτούν. Γιατί αυτά λέει ήταν μπαρμπουνάκια της θάλασσας και τα μεταμόρφωσε η κόρη της θάλασσας και γίνανε λέει αυτά κουτσουνάκια. Και το βασιλόπουλο επόμεινε με το στόμα ανοιχτό. Και αφού δεν τα βλέπε πια, μήτε εδώ, μήτε εκεί, μήτε παραπέρα, σηκώθηκε και πήγε στη βασίλισσά του, την κόρη του γέρου, και την παρακάλαγε να του μιλήσει. Της λέει, για να σου πω μετά πολλά και το λόγο που άκουσα από τα κουτσουνάκια που στέκονταν στο παραθύρι. Και του φαίνονταν σαν να λέει σ' όνειρο. Και τότε γυρίζει και της λέει, να χαρείς κυρά τον αφέντη σου τον ήλιο και τη μάνα σου και την κυρά θάλασσα. Πάρε με και εμένα για άντρα σου και μίλησέ μου που κοντεύω να χάσω τα μυαλά μου. Και εκείνη λέει του μίλησε και τον αγκάλιασε και έγιναν ζευγάρι και μόνο μιας ετοιμάστηκε και ο γάμος, στεφανωθήκανε με μεγάλες γιορτές και πανηγύρια και έζησαν ζωή χαρισάμενη. Μα μήτε εγώ ήμουν εκεί, μήτε εσείς να το πιστέψετε.

0: Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας πούμε αντίο. Ραντεβού την ίδια μέρα και ώρα την επόμενη εβδομάδα. Ήσταν συντονισμένοι στη φιλόξενη συχνότητα των 89,5 και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», παραμύθια από τις άκρες της γης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Προύσαλης και την επιμέλεια του ήχου είχε σήμερα ο Θανάσης Παντελιός. Γεια σας.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μία προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Αυξημένη αναμένεται από σήμερα η εκτοπλοϊκή κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, καθώς συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος των εκδρομέων. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθεται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη στην Εγνατία οδό 32χρονος, ο οποίος έκρυβε ανήλικο σε Πορτ Παγκάζ. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε χθες τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, δηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, ο υδράργυρος στην Αθήνα στους 38 βαθμούς, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

γυρίσματα από Γονίσια με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο, για να ξεκινήσουμε από την Ήπειρο τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στους 89,5, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης, κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ και κάθε Κυριακή 11 με 12 το μεσημέρι. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε, για τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε. Με το αλάτι της γης.

Γυρίσματα από γονίσια με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο Κλαρίνο και ο Παπα Αναστάσης, ένας παπάς από το Σούλι, να τραγουδά την ιστορική μνήμη της ιδιαίτερης πατρίδας του. Πολεμούσαν οι Σουλιώτες.

Πολεμούσαν οι Σουλιώτες λοιπόν και το τραγούδι Κιβωτός της ιστορικής μνήμης με τον Πάπα Αναστάση από το Σούλι. Για να συνεχίσουμε τώρα μένοντας στην Ήπειρο. Καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι Ντερτιλίδες να τραγουδά ο Λάκης Χαλκιάς.

Λάκης Χαλκιάς και «Καλώς ανταμωθήκαμε εμείς οι Δερτιλίδες», το τραγούδι με το οποίο ξεκινάει το επιρωτικό γλέντι. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει η αναφορά στους ξενιτεμένους που λείπουν από το τραπέζι. Να κλάψουμε τα ντέρτια μας και τα παράπονά μας, πάλε καλές αντάμωσες. Παιδιά καημένα, παιδιά ξενιτεμένα. Και ένα ακόμη τραγούδι της ξενιτιάς για τη συνέχεια, που θα μας μεταφέρει από την Ήπειρο στη Ρούμελη. Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο. Και Γιώργος Παπασιδέρης.

τραγουδάκι ξένο, ξενιτεμένο από τις κλασικές ηχογραφήσεις του δημοτικού μας τραγουδιού. Γιώργος Παπασιδέρης, η Κουλουριώτης το τραγούδι. Κουλουριώτης λόγω της καταγωγής του από την Κούλουρη, από τη Σαλαμίνα, και Γιώργος Ανεστόπουλος το κλαρίνο. Να συνεχίσουμε τώρα κρατώντας το ρυθμό του τσάμικου. Ναπολέον Δάμος το κλαρίνο και παλιά ιτιά.

Τσάμικο η Ιτιά λοιπόν, με τον Ηπειρώτη Κλαριντζή, Ναπολέον Δάμο από το χωριό Κούρεντα κοντά στα Γιάννηνα. Να συνεχίσουμε τώρα, ο Μάνος Κουτσαγγελίδης και «Μάνα μου τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις», από τα πιο γνωστά, τα πιο αγαπημένα, τα πιο συγκινητικά τραγούδια από την τελετουργία του ελληνικού παραδοσιακού γάμου. Τραγουδιέται την ώρα της αναχώρησης της νύφης από το πατέρα.

Μάνος Κουτσαγγελίδης και το αποχαιρετιστήριο τραγούδι της Νύφης για την οικογένειά της. Αφήνω γεια στη γειτονιά και γεια στα παλικάρια. Αφήνω και στη μάνα μου τρία γυαλιά φαρμάκι. Μάνα μου, τα λουλούδια μου συχνά να τα ποτίζεις, από το πρωί με τη δροσιά, το βράδυ με το δάκρυ. Σκοπός Παλαμάκια, από την αστική μουσική παράδοση των Ιωαννίνων.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σήμερα ντούλα μου πασχαλιά, σήμερα πανηγύρι. Σήμερα αλλάζουν οι μάνες στα παιδιά και οι πεθερές της νύφης και εσύ ντούλα μου στη φυλακή. Από τους ωραιότερους καθιστικούς σκοπούς της Μακεδονίας, σε μια ηχογράφηση με τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα. Και εμείς να ταξιδεύουμε με το αλάτι της γης στο χώρο της ελληνικής μουσικής παράδοσης, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Δημήτρης Ελένης μαζί μας φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνό μας για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες.

Ο σκοπός του Ντούλα από τη Δυτική Μακεδονία, με τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα και από τα τραγούδια της Τάβλας, να έρθουμε τώρα στο χορό. Σαν απόψε τέτοια ώρα τραγουδά ο Χρόνης Αηδονίδης και οι χοροί καλά κρατούν.

Σαν απόψε τέτοια ώρα λοιπόν, χόρευαν οι παντρεμένες, χόρευε και η Γερακίνα, στολισμένη, αρματωμένη. Συρτός χορός από την Ανατολική Μακεδονία με το Χρόνια Ειδονίδη και οι χοροί καλά κρατάνε για να περάσουμε τώρα στη Θράκη. Για κατεβείτε στο χορό να δω την κόρη που αγαπώ.

Ένα τοπικό λαϊκό συγκρότημα από το Βόρειο Εύρο, αυτό που μόλις ακούσαμε, οι Λαλιτάδες της Μεγάλης Δοξιπάρας, με τον Χρήστο Κουρούδη στο κλαρίνο και τον Σωτήρη Παπάζογλου τραγούδι. Για κατεβείτε στο χορό, να ακούσετε τραγούδια, να ακούσετε πώς τραγουδάν τα όμορφα κορτσούδια, να ακούσετε και μια ξανθιά πώς τραγουδά, πώς κλαίει, για τις αγάπη στον καημό χίλια τραγούδια λέει. Από τον Εύρο λοιπόν για λίγο ακόμη και ένα τραγούδι της Ξενιτιάς σε μια πολύ ιδιαίτερη ερμηνεία με την Δόμνα Σαμίου. Να μαν πουλί να πέταγα ψηλά στα κορφοβούνια, να γνάντευα ολόγυρα στα μακρινά τα ξένα, να βλέπα την αγάπη μου, να βλέπα τον καλό μου. Να...

από τα ωραιότερα τραγούδια της Ξενιθιάς, από τη Θράκη, αυτό που ακούσαμε από τη Δόμνα Σαμίου, από τη συλλογή Τραγούδια της Ξενιθιάς. Και το κανονάκι να μας ταξιδεύει τώρα από τη Θράκη στο Μαρμαρά. Για να συναντήσει το βιολί του Κυριάκου Κουβέντα σε έναν μαρμαρινό καρσιλάμα. Και μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης μέσα από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Μαρμαρινός Καρσιλαμάς με την Κατερίνα Παπαδοπούλου τραγούδι και τον Κυριάκο Γκουβέντα στο βιολί. Και να συνεχίσουμε από το Μαρμαρά, από την Προποντίδα, θα πάμε στη Λέσβο. Σκοπός τα ξύλα με τον Νίκο Οικονομίδη από το δίσκο του Ανατολικά του Αιγαίου.

Ανατολικά του Αιγαίου λοιπόν και ο Νίκος Οικονομίδης με το βιολί του στον σκοπό τα ξύλα από τη Λέσβο που θα μείνουμε για λίγο ακόμη με το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι της Κούνιας που έλεγαν τα παιδιά και οι νέοι του νησιού.

αυγή ο γαμπρός με τάρματα και νύφη με τσαλσίδες. Το τραγούδι της Κούνιας από τη Λέσβο. Να ανοιχτούμε στο Αιγαίο και να σας αποχαιρετήσουμε με τον κλασικό νησιώτικο μπάλο. Να κρατήσουν οι χοροί, να κρατήσει η ελληνική μουσική παράδοση, οι μουσικές των Ελλήνων. Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί.

0: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις επιρόπληκτου στο Δήμο Μάνδρας. Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια, αναχωρούν 27.000 επιβάτες. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμιση οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα. 16 νεκροί από διπλό ρωσικό πλήγμα σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία. Γενικά έθριος ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα σας παρουσιάσουμε τον Γιάννη Ψυχάρη, τον γλωσσολόγο και λογοτέχνη και καθηγητή της ελληνικής γλώσσας στη Σορβόνη, στο Παρίσι, γνωστό για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Έτσι λοιπόν, στην αρχή της εκπομπής θα καλωσορίσουμε ποιον άλλον, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, καθηγητή ιστορικής γλωσσολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντή του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη και όχι μόνο. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαναστασίου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε και σε εσάς.
0: Λοιπόν, δύο λόγια για τον Ψυχάρη και την εποχή του και το γλωσσικό, το οποίο από ό,τι μελέτησα και είδα, το γλωσσικό θέμα στη χώρα μας δεν είναι τόσο καινούριο και δεν έχει να κάνει μόνο με την εποχή του Ψυχάρη. Ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια, από τότε που έχουμε γλώσσα ελληνική.
1: Ξεκινάει πράγματι από την αρχαία εποχή, από την ελληνιστική εποχή, και βέβαια παίρνει διάφορες τροπές, θα έλεγε κανείς, καθώς προχωρούν τα χρόνια, καθώς προχωρούν οι αιώνες. Πράγματι είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά στην εποχή γύρω στα χρόνια του Χριστού, όταν αναπτύσσεται το κίνημα του Αττικισμού. Ο Αττικισμός είναι ένα κίνημα της εποχής εκείνης, το οποίο έχει ως στόχο την χρήση στον γραπτό λόγο όχι της γλώσσας της εποχής, η γλώσσα της εποχής είναι η ελληνιστική κοινή, αλλά της αττικής διαλέκτου ή μιας γλωσσικής μορφής, τέλος πάντων, που μοιάζει με την αττική διάλεκτο. Αυτό είχε ως σκοπό να καθιερωθεί τουλάχιστον στην γραμματεία, στην λογοτεχνία, να καθιερωθεί, να χρησιμοποιείται δηλαδή η αττική διάλεκτος, καθώς θεωρήθηκε ότι η γλώσσα, η μορφή της γλώσσας ήταν αυτή που είχε συμβάλει τουλάχιστον στο να δημιουργηθούν τα, ας πούμε, τα αριστουργήματα της κλασικής περίοδου, της τραγωδίας, της ιστορίας, της φιλοσοφίας κτλ.
0: Και είναι και η εποχή που ανοίγεται η γλώσσα η ελληνική και μιλιέται από λαούς που δεν είναι η δική τους γλώσσα, οπότε δημιουργούνται και κάποια θέματα εδώ, έτσι.
1: Ναι, πράγματι, γιατί εκείνη την εποχή, επειδή ακριβώς η γλώσσα η ελληνική γλώσσα μιλιέται και χρησιμοποιείται γενικότερα από πληθυσμούς σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο η γλώσσα αυτή την εποχή αλλάζει. Γίνονται δηλαδή, θα έλεγε κανείς, πιο γρήγορες αλλαγές. Εντάξει, η γλώσσα ούτως ή άλλως αλλάζει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Η γλωσσική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει πάντα, αλλά έχει σημασία να δει κανείς τους ρυθμούς με τους οποίους γίνεται η γλωσσική αλλαγή ανά διαφορετικές εποχές. Όταν γίνονται αυτή η μεγάλη επέκταση της χρήσης της ελληνικής σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, αυτή η εποχή πράγματι είναι μια εποχή έντονων αλλαγών και αλλαγών με γρήγορους ρυθμούς, επειδή ακριβώς η ελληνική μιλιέται και από πληθυσμούς που δεν χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε την ελληνική ως, δεν είχαν την ελληνική ως δική τους γλώσσα.
0: Και το ίδιο συμβαίνει και στο Βυζάντιο, αν δεν απατώμε, έτσι.
1: Αυτό συνεχίζει και στο Βυζάντιο. Αυτό συνεχίζει και στο Βυζάντιο. Εντάξει, κάθε εποχή έχει βεβαίως τις ιδιαιτερότητές της, αλλά πράγματι αυτή η διγλωσσία, όπως τη λέμε, συνεχίζει να υπάρχει και στο Βυζάντιο, όπου βλέπουμε για παράδειγμα τη χρήση στην γραμματεία και στην λογοτεχνία τη χρήση της μιας αττικίζουσας γλώσσας, έτσι. Μιας αττικίζουσας γλώσσας, ενώ βεβαίως αυτό που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ομιλία είναι μια διαφορετική γλωσσική μορφή, είναι η συνέχεια της ελληνιστικής κοινής, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε μεσαιωνική κοινή, μεσαιωνικές διάλεκτοι σιγά σιγά που αναπτύσσονται ιδιαίτερα από μια εποχή και μετά, και έτσι φτάνουμε και στην τουρκοκρατία, όπου πάλι υπάρχει αυτή η διγλωσία, δηλαδή ένας διαφορετικός τρόπος ή καλύτερα διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους χρησιμοποιείται η ελληνική στο προφορικό επίπεδο. Έχουμε μέσα στην τουρκοκρατία, έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη τις νεοελληνικές διαλέκτους, που εννοείται ότι τις ξέρουμε και εντάξει σε ένα βαθμό τις βλέπουμε να είναι, να έχουν μια ζωντάνια μέχρι ενός σημείου, μέχρι σήμερα, και βεβαίως η εποχή της πλήρους ανάπτυξής τους είναι η τουρκοκρατία. Από τη μια μεριά λοιπόν έχουμε ως προφορικές μορφές της ελληνικής, της νεοελληνικής διαλέκτους, απ' την άλλη όμως πάλι συνεχίζει η χρήση μιας αρχαΐζουσας γλώσσας από τους λόγιους του Βυζαντίου, που πολλοί από αυτούς προσπαθούν να μιμηθούν πάλι συγγραφείς της κλασικής αττικής λογοτεχνίας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση, έτσι, μέσα στους αιώνες, μετά από μια έτσι πολύ σύντομη διαδρομή όπως αυτή που κάναμε, για να φτάσουμε στην εποχή της ελληνικής επανάστασης και της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους 1830.
0: Κύριε καθηγητά, ο Δαμάντιας Κοραής εντάσσεται στην περίοδο της τουρκοκρατίας προς το τέλος, έτσι.
1: Ναι.
0: Μαζί με το Μισιόδακα ή το Βούλγαρη που είχαν σχέσεις σχετικά με την, είχαν μιλήσει για τη γλώσσα.
1: Ακριβώς. Είναι στην τελευταία εποχή της τουρκοκρατίας. Ο Κοραής είναι ο λόγιος, ο πιο σημαντικός, θα έλεγε κανείς, λόγιος της εποχής του νεοελληνικού διαφωτισμού, τέλη του 18ου αιώνα και αρχές του 19ου. Είναι μια εποχή στην οποία πάλι το γλωσσικό παίρνει πάλι μια ιδιαίτερη τροπή, το γλωσσικό ζήτημα, και αυτό γιατί αφενός έχουμε την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830, εντάξει, το βάζουμε ως όριο επειδή είναι η εποχή που υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία γίνεται πλήρως ανεξάρτητο το ελληνικό κράτος μετά την Επανάσταση. Εντάξει, εννοείται ότι στα γλωσσικά ζητήματα δεν έχει νόημα να μιλούμε για ακριβείς χρονολογίες, αλλά πάντοτε παίρνουμε κάποιες χρονολογίες ως χρονολογίες σταθμούς. Λοιπόν, έχουμε το 1830 την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει η νέα ελληνική να αποκτήσει και διαφορετικά πεδία χρήσης σε σχέση με αυτά που είχε μέχρι τότε. Δηλαδή το νεοελληνικό κράτος, όπως και κάθε κράτος, χρειάζεται μια επίσημη γλώσσα. Χρειάζεται μια γλώσσα της διοίκησης, μια γλώσσα του στρατού, μια γλώσσα, ας πούμε, της εκκλησίας, που εντάξει προφανώς υπήρχε, μια γλώσσα κυρίως της εκπαίδευσης. Λοιπόν, αυτό είναι που κατά κάποιον τρόπο διαμορφώνει μια καινούρια φάση αυτού του γλωσσικού ζητήματος στην εποχή της ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. Λοιπόν, βέβαια τα πράγματα έχουν αρχίσει να διαμορφώνονται και οι προβληματισμοί όσον αφορά αυτά τα ζητήματα έχουν αρχίσει ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός είναι ένα κίνημα άμεσα συνδεδεμένο με την προοπτική της ελληνικής επανάστασης. Επομένως, πάρα πολλοί λόγοι που βρίσκονται μέσα σε αυτό το πνεύμα του νεοελληνικού διαφωτισμού έχουν απόψεις, διατυπώνουν απόψεις και για τη γλώσσα. Και όχι μόνο διατυπώνουν απόψεις για τη γλώσσα, αλλά χρησιμοποιούν και διαφορετικές γλωσσικές μορφές, γιατί εννοείται ότι ο ελληνικός διαφωτισμός έχει να κάνει με την όσο το δυνατόν, με την προσπάθεια όσο το δυνατόν μεγαλύτερης καλλιέργειας και διάδοσης της εκπαίδευσης, όπως ακριβώς λέει και το όνομα της ίδιας της λέξης διαφωτισμός. Επομένως αμέσως προκύπτει ένα ζήτημα με ποια γλωσσική μορφή πρέπει να γίνει αυτή η εκπαίδευση των νεοελλήνων, η οποία ας πούμε να έχει ως αποτέλεσμα και την εθνική τους ανεξαρτησία, η οποία να έχει επίσης ως αποτέλεσμα και την ίδρυση ενός ξεχωριστού κράτους. Αυτά τα πράγματα είναι λίγο αλληλένδετα και η σκέψη των λογίων της εποχής προχωράει χέρι-χέρι, να το πω έτσι, με όλα αυτά. Επομένως βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή της ίδρυσης του νεοελληνικού κράτους με το ερώτημα σε ποια γλωσσική μορφή πρέπει να εκφραστεί το νεοελληνικό αυτοκράτος και γενικότερα ο νέος ελληνισμός. Και εδώ τώρα έχουμε τις πιθανές απαντήσεις που δίνονται στο ερώτημα αυτό, οι οποίες ξεκινούν βεβαίως και βασίζονται στο παρελθόν. Γι' αυτό και εξάλλου κάναμε και αυτή την αναδρομή για να δείξουμε πώς είχε δημιουργηθεί αυτό το παρελθόν στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Υπάρχουν αυτοί που υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση των νεοελλήνων και γενικά η χρήση, ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα είναι η αρχαΐζουσα, η αττικίζουσα δηλαδή γλώσσα των προηγούμενων αιώνων.
0: Εδώ είναι ο Παναγιώτης Σούτσος, έτσι.
1: Ναι, ο οποίος είναι βεβαίως λίγο αργότερα, αλλά δεν έχει σημασία. Mm-hmm. Είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα, είναι μέσα σε αυτό το πνεύμα που λέμε. Και υπάρχει και η άλλη άποψη ότι είτε η εκπαίδευση, αφενός η εκπαίδευση των νεοελλήνων, αλλά και ο γενικότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί και πρέπει να μιλήσει ο νέος ελληνισμός έχει να κάνει με τις προφορικές μορφές, με την προφορική μορφή της νεοελληνικής.
0: Ο Εμμανουήλ Ροΐδης δεν ήταν αυτός που το στήριξε πιο πολύ ή όχι?
1: Ο Εμμανουήλ Ροΐδης ήταν και αυτός, είχε μιλήσει υπέρ της δημοτικής, όχι βεβαίως υπέρ της χρήσης των ιδιωμάτων, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα ιδιώματα ήταν τόσο πολύ αναπτυγμένα στον νεοελληνικό χώρο που κατά κάποιον τρόπο δεν ήταν εύκολο να επιλέξει κανείς ένα ιδίωμα για να πει ότι ωραία, να, με αυτό θα κάνουμε προφορική μας γλώσσα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ροΐδης, παρά το γεγονός ότι έγραψε σε πολύ μεγάλο βαθμό στην καθαρέβουσα και μάλιστα σε μια πολύ ωραία καθαρέβουσα, ήταν από αυτούς που είχαν καταλάβει την σημασία της χρήσης της προφορικής γενικά γλώσσας των Ελλήνων σε όλη την, σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου.
0: Και δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί δεν είναι μόνον όλοι αυτοί οι μεγάλοι, όπως ο Ψυχάρης, όπως ο Γατζηδάκης, ο Κάρολος Κρουμπάχερ, θα μας τα πείτε στη συνέχεια, αλλά δημιούργησαν κοινωνικές αναταραχές σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Αθήνα, έτσι?
1: Ναι, πράγματι αυτά που λέτε είναι γεγονότα κυρίως συνδεδεμένα με τις αρχές του 20ου αιώνα. Τότε είναι που έχουμε τις τραγικότερες, ας το πω έτσι, συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών αφενός της καθαρέβουσας από τη μία και από την άλλη των οπαδών της δημοτικής.
0: Και για να καταλήξουμε εδώ, πολύ σημαντικό μέρος έχει παίξει ο Γιάννης Ψυχάρης.
1: Ναι, πράγματι. Εδώ είναι η συμβολή του Γιάννη Ψυχάρη. Και να πάω λίγο πιο πίσω όμως για να εξηγήσω λίγο το εξής. Μέχρι στιγμής μιλούσαμε για τον αρχαϊσμό, έτσι, πράγματι μία μορφή η αττικίζουσα αυτή που λέμε, ο αρχαϊσμός, και μία μορφή οι προφορικές μορφές της ελληνικής, οι οποίες προφορικές μορφές της ελληνικής σιγά σιγά παίρνουν και μία μορφή κοινής, δηλαδή αρχίζει και σχηματίζεται μία κοινή, μία προφορική κοινή, η οποία ήταν αυτή στην οποία πόνταραν, αν θέλετε, οι δημοτικιστές του τέλους του 19ου και, και επίσης και των αρχών του 20ου αιώνα. Η καθαρεύουσα η οποία, στην οποία αναφερθήκαμε και λίγο πριν, είναι μια γλωσσική μορφή κάπως ενδιάμεση, δηλαδή δεν είναι ούτε η αττικίζουσα ούτε η αρχαΐζουσα των, ας πούμε, των Βυζαντινών για παράδειγμα, των πιο έτσι ακρεφνών Βυζαντινών, ούτε βεβαίως εννοείται ότι δεν είναι και η προφορική δημόδης γλώσσα. Η καθαρεύουσα είναι μια προσπάθεια λίγο να συμβιβάσουμε τα πράγματα, αλλά ενώ ξεκίνησε και από τα τέλη του 19ου αιώνα, ξεκίνησε με μια τέτοια προοπτική, όπως είπαμε, συμβιβασμού, βλέπουμε, και μάλιστα εδώ πέρα ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος του Κοραή, ο οποίος πρότεινε και ο ίδιος αυτή τη μέση οδό ανάμεσα στις δύο έτσι αντιμαχόμενες πλευρές, αρχαϊστών και δημοτικιστών. Ενώ λοιπόν είχε ξεκινήσει με μια τάση να πατάει, ειδικά με τον Κοραή, να πατάει πιο πολύ προς τη δημοτική και απλώς λίγο να την εξοραίζει τη δημοτική, να την εξοραίζει εξωτερικά, όσο προχωράει ο 19ος αιώνας, αυτή η καθαρεύουσα γίνεται όλο και πιο αρχαΐζουσα. Και αυτό έχει σημασία γιατί την εποχή του Ψυχάρη, ο Ψυχάρης γεννιέται το 1854. Μπορούμε να τον φανταστούμε ότι στην ακμή του, ας πούμε, είναι για παράδειγμα την εποχή του 1888 που γράφει το «Ταξίδι», το πιο γνωστό έργο του. Την εποχή λοιπόν αυτή η καθαρεύουσα έχει πάρει μια τόσο, τόσο μεγάλη αρχαϊστική τροπή που πράγματι έρχονται και δημιουργούνται αυτές οι δικαιολογημένες, θα λέγαμε, αντιδράσεις, μέσα στις οποίες βρίσκεται και η αντίδραση του Ψυχάρη. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στα τέλη, στα μέσα του 19ου αιώνα, να μιλάμε πλέον για μια επιστροφή στην αττικίζουσα γλώσσα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι που θα πάει σιγά σιγά διδάσκοντάς την Αττική, ή τουλάχιστον ό,τι θεωρούμε ως Αττική διάλεκτο, στα σχολεία, προσπαθώντας να τη διδάξουμε, έτσι καταλαβαίνουμε τι τεράστια προβλήματα έχει αυτό, προσπαθώντας λοιπόν να τη διδάξουμε, που θα πάει κάποια στιγμή θα τους κάνουμε όλους να μιλήσουν Αττικά. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το πράγμα ήταν κάτι εντελώς παράλογο. Πολλοί ήταν αυτοί που αντιδρούσαν και μέσα στο πλαίσιο του νεοελληνικού κράτους, καταλαβαίνοντας ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι αδύνατον, αλλά βεβαίως έπρεπε να βρεθεί κάποιος, και ο Ψυχάρης ήταν ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, έπρεπε να βρεθεί κάποιος ο οποίος να δώσει ένα τέρμα, να πει τέρμα.
0: Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στο Ψυχάρη και τη σχέση του με το γλωσσικό θέμα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Ψυχάρης, λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ένας λόγιος της τελευταίας πεντηκονταετίας του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου. 1854 είναι η χρονολογία γέννησής του, 1929 η χρονολογία του θανάτου του. Είναι γεννημένος, μας ενδιαφέρει και η καταγωγή του. Γεννημένος είναι στην Οδυσσό της Ρωσίας, Παύλα Ουκρανίας. Μας ενδιαφέρει η καταγωγή του, που ήταν από τη Χίο, και επίσης μας ενδιαφέρει ότι μεγάλωσε και στην Κωνσταντινούπολη. Καταλαβαίνει κανείς ότι βρέθηκε σε ένα περιβάλλον, ζούσε σε ένα περιβάλλον σε αυτά τα πρώτα χρόνια, το οποίο ήταν και αρκετά έντονα λόγιο. Δηλαδή οι επαφές του με ανθρώπους έτσι της ελληνικής λογιοσύνης ήταν ήδη από την αρχή κάτι το οποίο φαίνεται ότι καθόρισε την και την προσωπικότητά του. Βεβαίως αυτό που είναι ακόμη πιο σημαντικό είναι η εκπαίδευση που πήρε τα επόμενα χρόνια. Η εκπαίδευση του κυρίως στην Γαλλία και στη Γερμανία, όπου πράγματι σπούδασε γλωσσολογία, τη γλωσσολογία της εποχής, έτσι, φιλολογία επίσης, έτσι, με πολύ καλές σπουδές και στο Παρίσι και στη Βόνη. Στο Παρίσι είναι που θα εγκατασταθεί και εκεί θα διαπρέψει, έτσι, θα είναι καθηγητής στην Σχολή Ανατολικών Γλωσσών, όπως λέμε, του Παρισιού, και έχει εκεί πέρα την έδρα του, από την οποία θα κηρύξει και τα διάφορα και το κήρυγμά του που έχει να κάνει με το γλωσσικό ζήτημα. Είναι και αυτό που να κρατήσουμε, είναι ένας άνθρωπος σπουδαγμένος της εποχής πάνω σε αυτά τα θέματα που προφανώς ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό, και ένας, θα έλεγε κανείς, ένας πολύ καλός επιστήμονας της εποχής εκείνης. Για να είσαι, ας πούμε, καθηγητής, ή να γίνεις καθηγητής σε μια τέτοια σχολή στο Παρίσι, καταλαβαίνουμε ότι ήταν κάτι που σήμαινε ότι είχες όλα τα απαραίτητα προσόντα. Τώρα, οι θέσεις του πάνω στο γλωσσικό ζήτημα είναι θέσεις αντίδρασης σε αυτό το πράγμα που, στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Δηλαδή, στον ακραίο αρχαϊσμό, στις ακραίες προτάσεις αρχαϊσμού που είχαν αναπτυχθεί στην ελληνική κοινωνία, στην ελληνική εκπαίδευση, στο ελληνικό κράτος γενικότερα, και που είχαν ως αποτέλεσμα την προσπάθεια, έτσι, προσπάθεια, ως μόνο ως προσπάθεια μπορεί να νοηθεί, χρήσης μιας ιδιαίτερα αρχαΐζουσας γλώσσας σε όλα αυτά τα επίπεδα που είπαμε: διοίκηση, στρατός, εκκλησία, νομοθεσία, δικαστήρια, πανεπιστήμιο, εκπαίδευση γενικότερα, έτσι. Λοιπόν, τότε είναι που το 1888, έτσι, τότε είναι που δημοσιεύει ο Ψυχάρης αυτό το έργο που θα τον καθορίσει και που είναι το «Ταξίδι μου». Τώρα, τι είναι το «Ταξίδι μου»? Είναι ένα έργο λογοτεχνικό, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν θα ήταν κανείς πολύ, ας πούμε, περήφανος για το γεγονός ότι έχει γραφτεί ένα τέτοιο έργο στην ελληνική γλώσσα από λογοτεχνική άποψη. Δεν είναι δηλαδή ένα λογοτεχνικό αριστούργημα. Υπάρχουν, εννοείται, πάρα πολύ ωραία και εξαιρετικά μυθιστορήματα στην ελληνική γλώσσα, είτε στην δημοτική, εννοείται, που γράφονται είτε την εποχή του Ψυχάρη, είτε και αργότερα, είτε ακόμη, όπως είπαμε πριν, ακόμη και στην Καθαρέβουσα. Δηλαδή, η Πάπισσα Ιωάννα του Ροΐδη είναι ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα γραμμένο στην Καθαρέβουσα, γιατί ο ίδιος ήταν και δεξιοτέχνης της χρήσης της Καθαρέβουσα. Άρα θα έλεγε κανείς ότι το «Ταξίδι μου» δεν είναι το πιο ωραίο έργο από λογοτεχνική άποψη. Είναι όμως αυτό που λέμε ένα γλωσσικό μανιφέστο. Δηλαδή, ένα κείμενο με το οποίο υποστηρίζεται η χρήση της δημοτικής σε όλα τα επίπεδα που αναφέραμε προηγουμένως, σε όλα τα επίπεδα της χρήσης της ελληνικής στην ελληνική κοινωνία, εξαιτίας ακριβώς, όπως είπαμε, και του γεγονότος ότι τα πράγματα είχαν πάρει αυτή την πολύ ακραία στάση με τον αρχαϊσμό. Αυτό το γεγονός ότι οι απόψεις του Ψυχάρη προκύπτουν ως αντίδραση σε αυτό το μεγάλο, σε αυτή τη μεγάλη διάθεση αρχαϊσμού της ελληνικής κοινωνίας, έχει ως αποτέλεσμα και κάποιες θέσεις του οι οποίες μας φαίνονται σήμερα ακραίες.
0: Όπως, παράδειγμα.
1: Ναι, βεβαίως. Θα σας πω παραδείγματα. Τι εννοώ ακραίες, έτσι, γιατί και αυτό λίγο πρέπει να το καταλάβουμε.

ή όταν ο Τριανταφυλλίδης, ο Μανώλης ο Τριανταφυλλίδης, που θα πούμε και για αυτόν δύο λόγια, ζητούσε, καταλάβαινε την αναγκαιότητα να χρησιμοποιήσει κανείς και αρχαία ελληνικά στοιχεία, έπαιρνε αυτά τα ελληνικά στοιχεία, τα αρχαία ελληνικά στοιχεία και τα κρατούσε, αν θέλετε, αυτούσια στη δημοτική, τουλάχιστον αυτούσια από την άποψη, όπως λέμε, της φωνητικής προσαρμογής. Δηλαδή, για παράδειγμα, παίρνει, ας πούμε, λέει ο Τριανταφυλλίδης ότι ναι, βεβαίως θα χρησιμοποιήσουμε λέξεις αρχαίες, και βεβαίως χρησιμοποιούμε λέξεις αρχαίες. Πάρτε παράδειγμα, ας πούμε, τη λέξη πτέσμα, έτσι. Αυτή τη λέξη πτέσμα τη λέμε σήμερα με το αρκτικό πτ, έτσι. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το σύμπλεγμα αυτό το πτ στην ιστορία της ελληνικής και συγκεκριμένα στο Μεσαίωνα εξελίχθηκε σε φτ. Το πτέο έγινε φταίο. Ο Ψυχάρης λοιπόν προσπαθεί σε αυτές τις λέξεις, σε αυτό το λεξιλόγιο που δανείζεται η ελληνική από την αρχαία εποχή, να εφαρμόσει σε αυτές τις λέξεις αυτούς τους κανόνες που θα εφαρμόζονταν εάν οι γλώσσες, εάν οι λέξεις αυτές είχαν παραμείνει ζωντανές και χρησιμοποιούνταν ως λέξεις της ζωντανής ελληνικής, της προφορικής ελληνικής. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το πτέσμα ο Ψυχάρης θα πρότεινε να το λέμε φτέσμα. Τέτοια πράγματα υπάρχουν, τέτοιες προτάσεις υπάρχουν πάρα πολλές στο έργο του. Δηλαδή, προσπάθεια προσαρμογής των στοιχείων που χρειάζεται να πάρει η ελληνική γλώσσα από την αρχαία, προσαρμογής λοιπόν στους κανόνες, ας το πούμε έτσι, της δημοτικής. Και εδώ πέρα θα έλεγε κανείς όχι προσαρμογής μόνο στους κανόνες της δημοτικής, γιατί και σε άλλες περιπτώσεις εννοείται ότι κάνουμε και πολύ σωστά προσαρμόζουμε στους κανόνες της δημοτικής. Ο Ψυχάρης επέμενε και στην προσαρμογή ακόμη και σε τέτοια θέματα φωνητικής. Έτσι λοιπόν, όταν θα παίρναμε, ας πούμε, τη λέξη λεπτός από τα αρχαία, ο Ψυχάρης έλεγε να την κάνουμε λεφτός. Ναι, να πάρουμε τη λέξη έκτακτος από τα αρχαία, αλλά να την κάνουμε έκτακτος. Να πάρουμε τη λέξη διεύθυνση από τα αρχαία, αλλά να την κάνουμε διεύθυνση. Λοιπόν, αυτές οι προτάσεις του Ψυχάρη, που τις βλέπουμε εννοείται μέσα στο έργο του, είτε πρόκειται για το ταξίδι, είτε πρόκειται βεβαίως και για άλλα κείμενα τα οποία έχει γράψει, τα οποία είναι καθαρά κείμενα μαχητικά όσον αφορά τον δημοτικισμό. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις ήταν που έκαναν πολλούς λογίους της εποχής να αντιδράσουν στις προτάσεις του Ψυχάρη. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτές οι θέσεις του, με βάση και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα από την εποχή του μέχρι σήμερα, θεωρούνται ακραίες. Και είναι κάτι το οποίο ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος είναι γέννημα του τέλους των τελευταίων 20 χρόνων του 19ου αιώνα, γεννιέται το 1883, βλέπουμε ότι έχει μια διαφορά περίπου 30 χρόνων από τον Ψυχάρη. Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης λοιπόν, ο οποίος και αυτός σπουδάζει στη Γερμανία, δηλαδή είναι και αυτός Γερμάνος σπουδαγμένος και γλώσσος σπουδαγμένος επίσης, έρχεται λοιπόν και βάζει κάπου αλλού το όριο ανάμεσα στο πώς πρέπει να εκφράζεται η νέα ελληνική, στο πώς δηλαδή πρέπει να συγκροτηθεί αυτή η νέα ελληνική, βασισμένη βεβαίως εννοείται στη δημοτική, χωρίς όμως αυτές τις υπερβολές του Ψυχάρη. Να σας διαβάσω κανένα δυο ακόμη παραδείγματα χρήσης από τον Ψυχάρη. Ας πούμε, ναι, θα πάρουμε τη λέξη συγγραφέας. Ο Τριανταφυλλίδης, δανειζόμενος τη λέξη, η οποία προσέχουμε ότι στα αρχαία είναι συγγραφεύς, έτσι. Δεν λέει ο Τριανταφυλλίδης να πάρουμε το συγγραφεύς, θα το προσαρμόσουμε, θα το κάνουμε συγγραφέας, επειδή ακριβώς και το βασιλεύς έχει γίνει

0: Λέας και Βασιλιάς, έτσι. Πράγματι λοιπόν θα το πάρουμε ως συγγραφέας, τον πληθυντικό του όμως θα τον χρησιμοποιήσουμε ως, θα τον σχηματίσουμε ως συγγραφής. Ο Ψυχάρης δημιουργούσε τον τύπο συγγραφιάδες, κατά το γραφιάς γραφιάδες, δηλαδή αν θέλετε έκανε ένα ακόμη βήμα προσαρμογής, το οποίο ο Τριανταφυλλίδης δεν το δεχόταν. Προφανώς σήμερα χρησιμοποιούμε τη λέξη παρόν. Λέμε το παρόν, το παρόντος. Ο Ψυχάρης πρότεινε να λέμε το παρό. Ναι, πράγματι το ν, το τελικό ν, είχε χαθεί στην ιστορία της ελληνικής, γιατί προφανώς λέξεις τα ουδέτερα της αρχαίας ελληνικής, το δώρον, έτσι προφανώς είχε γίνει το δώρο. Έτσι.
1: Εκτός από κάποιες ντοπιολαλιές, έτσι.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι. Εννοείται ότι υπάρχουν ιδιώματα τα οποία κρατούν το αυτό το τελικό ν. Ναι. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Αλλά η διάθεση του Ψυχάρη είναι αυτό το ν να το σβήσουμε, γιατί είναι δείγμα, αν θέλετε, της καθαρεύουσας. Επομένως, το παρόν να το λέμε το παρό. Αυτά είναι που έκαναν αρκετούς λόγιους της εποχής του να έρθουν σε αντίθεση μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι ο Ψυχάρης είχε ακριβώς αντιπάλους και έτσι χτυπιόταν, αν θέλετε, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, στο επίπεδο της παράθεσης επιχειρημάτων, αφενός από τους καθαρεβουσιάνους, αλλά βεβαίως και από δημοτικιστές της εποχής και της λογικής του Τριανταφυλλίδη. Επίσης με τον Τριανταφυλλίδη βρισκόταν σε κόντρα, έτσι, ακριβώς για τέτοια ζητήματα, γιατί ο ένας ήθελε μια πιο ήπια προσαρμογή στα δεδομένα της προφορικής της δημοτικής γλώσσας, αυτών των λέξεων που παίρνουν από τα αρχαία, ενώ ο Ψυχάρης ήθελε τα πράγματα να πάρουν, αν θέλετε, αυτές τις προσαρμογές όπως τα παραδείγματα που είπαμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως είπαμε, δέχτηκε, αν θέλετε, επιθέσεις και από τους μεν και από τους δε. Και βεβαίως εδώ είναι ίσως η στιγμή να σκεφτεί κανείς, ναι, ωραία, και τελικά, δηλαδή, τελικά πώς θα την αποτιμήσουμε αυτήν την προσφορά του Ψυχάρη. Ο Ψυχάρης αυτό που πρόσφερε και για το οποίο μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι πράγματι μια, και είναι βεβαίως μια ηγετική μορφή στο χώρο, όχι μόνο του δημοτικισμού, αλλά γενικότερα της ελληνικής λογιοσύνης, αν θέλετε να το πω έτσι, είναι ακριβώς η μαχητικότητά του. Δηλαδή, επειδή ακριβώς ήταν αυτός που ήταν, ήταν καταρχάς ένας επιστήμονας, τελείωσε. Αυτό είναι μια μεγάλη πραγματικότητα, την οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση κάποιος να την αγνοήσει. Γιατί το λέω ένας επιστήμονας, γιατί για το γλωσσικό ζήτημα έχουμε εκφράσεις από διάφορους διάφορους λόγιους, μορφωμένους ανθρώπους μέσα σε όλο τον 19ο αιώνα, μέσα στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Άνθρωποι που πήραν θέση για το γλωσσικό ζήτημα ήταν μορφωμένοι αξιολογότατοι στους τομείς τους, ο καθένας, λογοτέχνες, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, έτσι, επιστήμονες σε διάφορους κλάδους. Αλλά ο Ψυχάρης, ειδικά στην εποχή του, έτσι το 1888, αν πάρουμε το ταξίδι ως ορόσημο, ήταν από τους ελάχιστους γλωσσολόγους, πραγματικούς γλωσσολόγους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή από τη μια αυτήν την το κύρος που του δίνει η επιστημοσύνη του, έτσι, και αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η επίδρασή του στο γλωσσικό ήταν τόσο καταλυτική. Και βεβαίως το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι αυτό της μαχητικότητας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα και λόγω του χαρακτήρα του πολεμούσε. Δηλαδή θα χτυπούσε τον Α, τον Β, τον Γ με τον οποίο είχε διαφορετικές απόψεις στο γλωσσικό ζήτημα. Υπερασπιζόταν δηλαδή τις θέσεις του με θέρμη, θα έλεγε κανείς. Και εννοείται ότι από τους βασικούς του αντιπάλους, τον αναφέρατε κι εσείς νωρίτερα, ήταν ο Γεώργιος Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκης, ένας γλωσσολόγος εντός της Ελλάδας, έτσι, ο Ψυχάρης είπαμε γλωσσολόγος στο Παρίσι, ο Χατζηδάκης γλωσσολόγος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και μάλιστα ο πρώτος γλωσσολόγος, έτσι, ο καθηγητής της έδρας της γλωσσολογίας στο μοναδικό ελληνικό πανεπιστήμιο της εποχής, έτσι, επομένως καταλαβαίνετε με τι κύρος είχε ενδυθεί και ο Χατζηδάκης. Βασικός λοιπόν αντίπαλος, γιατί βασικός αντίπαλος, γιατί παρόλο που είναι ο βασικότερο, ο πρώτος μελετητής της προφορικής ελληνικής και των νεοελληνικών ιδιωμάτων, ο Χατζηδάκης, ο πρώτος εντός Ελλάδος τουλάχιστον, ήταν οπαδός της καθαρεύουσας. Πίστευε ότι πρέπει να επικρατήσει τελικά τουλάχιστον στην εποχή του η καθαρεύουσα. Έγραφε βέβαια, έχει γράψει βέβαια και το ότι σιγά σιγά αναγκασμένοι είμαστε να πάμε στη δημοτική, αλλά θεωρούσε ότι κάτι τέτοιο δεν έπρεπε να γίνει στην εποχή του, έπρεπε περισσότερο να καλλιεργηθεί και να δοκιμαστεί η δημοτική, και τέλος πάντων κάποια στιγμή εντάξει θα γινόταν και αυτή μια η επίσημη γλώσσα του κράτους, αλλά στην εποχή του ήταν οπαδός της καθαρεύουσας. Οι δυο τους λοιπόν ήταν οι κύριοι αντίπαλοι στην εποχή τέλος 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, και όπως είπαμε έρχεται μετά να προσθεθεί ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος βεβαίως είναι, εννοείται, αντίθετος με το Χατζηδάκη, επειδή ο Χατζηδάκης είναι υποστηρικτής της καθαρεύουσας, ο Τριανταφυλλίδης έρχεται ως υποστηρικτής της δημοτικής, αλλά και αυτός δέχεται τα βέλη του Ψυχάρη, επειδή είναι οπαδός αυτής της δημοτικής, η οποία θα κάνει κάποιες, αν θέλετε, παραχωρήσεις στην λόγια γλώσσα, παραχωρήσεις με την έννοια ότι θα αποδεχθεί πράγματα όπως αυτά που είπαμε πριν, η χρήση ας πούμε των συμπλεγμάτων που είπαμε πριν, θα αποδεχθεί λοιπόν τη χρήση αυτών και θα τα εισαγάγει και αυτά στην δημοτική, και όχι, και δεν θα χρησιμοποιήσει, δεν θα φτάσει στο σημείο στο οποίο φτάνει ο Ψυχάρης με αυτές τις προτάσεις που είπαμε προηγουμένως.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Γιάννη Ψυχάρη. Στο πρώτο μέρος έχουμε τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε καθηγητά. Είδαμε το πλαίσιο της εποχής, το γλωσσικό ζήτημα και τη συμβολή του Γιάννη Ψυχάρη. Θέλετε εν κατακλείδη να τα μαζέψουμε?
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και μάλιστα σκεφτόμουν έτσι να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιώ πολύ συχνά στα μαθήματά μου όταν αναφερόμαστε στο γλωσσικό ζήτημα και σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Είπαμε προηγουμένως ότι, ότι στην εποχή του Ψυχάρη είχε φτάσει το πράγμα της χρήσης της καθαρεύουσας, γι' αυτός ο αρχαϊσμός που υπήρχε στην καθαρεύουσα είχε φτάσει σε ακραία επίπεδα. Λοιπόν, το παράδειγμα που χρησιμοποιώ είναι το εξής. Τους λέω ότι εντάξει, στην γλώσσα της εποχής ας πούμε θα έλεγε κανείς, θα χρησιμοποιούσε κανείς τη φράση όταν έφτασε κάποιος, ας πούμε θα έλεγε όταν έφτασε. Ο Κοραής αυτό θα το έκανε όταν έφτασε. Δηλαδή θα χρησιμοποιούσε τον τύπο φθάνω αντί για φτάνω, έτσι. Ναι, αλλά κάποιοι άλλοι σιγά σιγά, καθώς περνούσαν τα χρόνια και οι δεκαετίες, χρησιμοποιούσαν, είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούν και να προτείνουν τον τύπο όταν αφήχθη. Δηλαδή βγάζουμε το ρήμα το φτάνω ή το φθάνω ή με τη μορφή φτάνω και χρησιμοποιούμε ένα ρήμα όπως είναι το αφήχθη. Το όταν αφήχθη, άμα θέλει να το κάνει κανείς ακόμα πιο αρχαϊστικό, δεν θα χρησιμοποιήσει το όταν, αλλά το αρχαίο ότε. Επομένως, πάμε σε ένα στάδιο ότε αφήχθη. Και αν θέλουμε, όπως πράγματι ήθελαν στην εποχή του, του Ψυχάρη, να το κάνουμε ακόμη πιο αρχαίο, ακόμη πιο αττικό, θα χρησιμοποιούσαμε τότε και χρησιμοποιήθηκε τότε ο τύπος ότε αφήκετο, δηλαδή αυτό που λέμε χρήση της μέσης φωνής και όχι της παθητικής. Βλέπει κανείς όλα αυτά τα στάδια που πέρασε η γλώσσα αυτή, αυτή η πολύ μικρή φρασούλα, έτσι, πώς αυτή η μικρή φρασούλα μπορεί από την προφορική μορφή όταν έφτασε να φτάσει σε αυτό το ανεκδίγητο, θα το έλεγε κανείς για τα σημερινά δεδομένα, ότε αφήκετο. Εδώ λοιπόν ήταν που ήρθε ο Ψυχάρης και είπε ότι κάποτε πρέπει να μπει ένα τέρμα σε αυτή την ιστορία, γιατί είναι μια ιστορία η οποία δεν έχει τέρμα. Αυτή η τάση για εξαρχαϊσμό δεν έχει τέρμα, δεν μπορεί κανείς να την ελέγξει και δεν μπορεί κανείς επίσης ούτε καν να τη διδάξει. Τι θα διδάξει από όλα αυτά? Τι θα διδάξει, τι θα ζητήσει από το παιδί να χρησιμοποιεί? Προσέξτε, γιατί έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι όλο αυτό το κίνημα της καθαρεύουσας ήθελε αυτά τα πράγματα όχι μόνο να τα γράφουμε, ας πούμε όταν γράφουμε μια έκθεση στο σχολείο, ο στόχος ήταν έτσι να μιλάμε. Λοιπόν, το έτσι να μιλάμε ήταν κάτι προφανώς αδιανόητο και βεβαίως γι' αυτό και κατέρευσε όλη αυτή η προσπάθεια. Αυτά τα στάδια και αυτές οι μορφές, τέλος πάντων, στις οποίες αναφερθήκαμε, δείχνουν και πόσο τεχνητό ήταν αυτή η γλωσσική μορφή που τη λέμε καθαρεύουσα, αλλά βλέπετε πόσες διαφορετικές μορφές έχει ή μπορεί να πάρει αυτή η καθαρεύουσα. Υπάρχουν καθαρεύουσες που χρησιμοποιούν τη δοτική, υπάρχουν καθαρεύουσες που δεν τη χρησιμοποιούν τη δοτική, υπάρχουν καθαρεύουσες σε μια πιο αρχαΐζουσα φάση που χρησιμοποιούν την ευκτική. Υπάρχουν καθαρεύουσες με απαρέμφατα, υπάρχουν καθαρεύουσες χωρίς απαρέμφατα. Δηλαδή και εδώ τα πράγματα μέσα στην τεχνητή φύση αυτής της καθαρεύουσας είναι και όλη αυτή η πληθώρα προτάσεων και τύπων στους οποίους κανείς δεν μπορεί να καταλήξει. Εδώ είπαμε ότι έρχεται ο Ψυχάρης και λέει ας τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη και να ακούσουμε πώς μιλάει ο λαός. Ένα πράγμα που έχει επίσης νομίζω μεγάλη σημασία, γιατί μερικές φορές όπως και εγώ ανέφερα προηγουμένως, ότι ο Ψυχάρης ανέπτυξε κάποιες θέσεις που τουλάχιστον σήμερα θεωρούνται ακραίες. Ναι, αλλά μπορούμε να το δικαιολογήσουμε ή τουλάχιστον να το αιτιολογήσουμε αυτό το πράγμα. Μπορούμε να σκεφτούμε γιατί ο Ψυχάρης δίνει αυτές τις ακραίες λύσεις ή προτείνει αυτές τις ακραίες λύσεις. Για μένα ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι ο Ψυχάρης ζει στο εξωτερικό. Ο Ψυχάρης ζει στο Παρίσι, βεβαίως έρχεται στην Ελλάδα, το ξέρουμε ότι έχει επισκεφθεί την Ελλάδα και μάλιστα το 1886 έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει κάνει έτσι μια περιοδία, ας πούμε, σε διάφορα μέρη, και από εκεί προκύπτουν οι εμπειρίες του, τις οποίες περιγράφει στο βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το ταξίδι μου». Ναι, πράγματι έχει, εννοείται ότι έχει επαφή με την Ελλάδα, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει στο εξωτερικό, επομένως δεν ζυμώνεται καθημερινά με τις γλωσσικές μορφές ή με τη γλωσσική μορφή που τίνει να κυριαρχήσει στον ελλαδικό χώρο. Και εδώ μπορούμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό ακόμη, γιατί από την άλλη πλευρά ο Κοραής, ως ένας από τους προτείνοντες, να το πω έτσι, μια μορφή καθαρεύουσας, ο Κοραής ήταν επίσης ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε και αυτός στο εξωτερικό, ζούσε και αυτός στο Παρίσι. Δηλαδή, βλέπουμε, αυτή είναι η άποψή μου, ότι βλέπουμε ότι οι απόψεις αυτών των δύο, που είναι ο ένας προς τη μία πλευρά, προς την πλευρά δημοτική, προς τον αρχαϊσμό, προς την καθαρεύουσα, ο άλλος πολύ πιο ακραία, αν θέλετε, δημοτική. Οι απόψεις λοιπόν των δύο νομίζω ότι επηρεάζονται από το γεγονός ότι ζουν στο εξωτερικό και τα ακούσματά τους δεν είναι τα ακούσματα της καθημερινής Αθήνας, της καθημερινής, αν θέλετε, της καθημερινής τουλάχιστον μεγάλης πόλης του ελληνισμού. Και νομίζω ότι αυτό έπαιξε ρόλο στην διαμόρφωση της σκέψης τους και των προτάσεών τους, είτε είναι λίγο προς την καθαρεύουσα όπως είπαμε του Κοραή, είτε όπως είπαμε ότι του Ψυχάρη είναι προς αυτήν την ακραία δημοτική. Πάντως πρέπει να πούμε ότι οφείλουμε πάρα πολλά καταρχάς στο κίνημα του δημοτικισμού ως σύνολο, οφείλουμε πάρα πολλά στους προτεργάτες του. Ο Ψυχάρης ήταν αυτό που λέμε προτεργάτης του δημοτικισμού και βεβαίως οφείλουμε πάρα πολλά και στους συνεχιστές, όπως ήταν ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος έφερε τα πράγματα σε αυτόν τον, αν θέλετε να τον πούμε, συμβιβασμό ανάμεσα στις απόψεις του Ψυχάρη και στην κατάσταση την οποία, που οδήγησε στην κατάσταση την οποία ζούμε σήμερα και βιώνουμε σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Η συμβολή σας είναι πάρα πολύ σημαντική και μάθαμε πολλά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, το πρώτο μόρι της εκπομπής μας για τον Γιάννη Ψυχάρη ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Νέο Ελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανώλης Τριανταφυλλίδης και όχι μόνο.

0: Τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, Γιάννης Ψυχάρης. Όπως είδαμε, γεννήθηκε στην Οδυσσό στις 15 Μαΐου του 1854 με καταγωγή από την Χίο και πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1929. Γλωσσολόγος, επιστήμον, ηγετική μορφή στο χώρο του, στην ελληνική λογιοσύνη, μαχητικότητα ήταν εκείνο που τον χαρακτήριζε. Λογοτέχνης επίσης. Στο πρώτο μέρος είδαμε τα της γλωσσολογίας με τον καθηγητή τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου και στο δεύτερο μέρος, σε λίγα λεπτά, θα δούμε τον λογοτέχνη Γιάννη Ψυχάρη με την κυρία Γεωργία Πατερίδου, που είναι και η πλέον επαΐουσα να μας μιλήσει γι' αυτό.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, αφιερωμένες στο Γιάννη Ψυχάρη. Τον είδαμε τον Γιάννη Ψυχάρη σαν γλωσσολόγο, να τον δούμε και σαν λογοτέχνη. Κοντά μας έχουμε την πλέον επαΐουσα να μας μιλήσει γι' αυτό, την κυρία Γεωργία Πατερίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το διδακτορικό της οποίας είναι ακριβώς αυτό, στο λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Ψυχάρη. Κυρία Πατερίδου, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, Ψυχάρης λογοτέχνης.
1: Ψυχάρης λογοτέχνης. Θα ξεκινήσω με μια γενική εισαγωγή. Ίσως κάποια πράγματα τα ακούσατε ήδη, θα τα δούμε και από άλλη σκοπιά. Ο Ψυχάρης ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος. Ένας διανοούμενος με ευρεία επιστημονική κατάρτιση και ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα της εποχής του. Παρόλο που σήμερα το όνομά του συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τον αγώνα του για την επικράτηση της δημοτικής, ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του όχι μόνο μεγάλο γλωσσολόγο, αλλά και μεγάλο λογοτέχνη.
0: Ήταν εξάλλου καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην Γαλλία, στη Σορβόνη.
1: Η επιμονή του στην ορθή γλωσσική έκφραση, έτσι όπως την αντιλαμβανόταν ο ίδιος, και η απόλυτη αφοσίωση στις ρηξικέλευθες απόψεις του, αλλά και μια συνεχής επεξεργασία των γραπτών του, δεν είχαν δυσμενή επίπτωση στην παραγωγή του. Και έτσι έχουμε ένα ευρύ λογοτεχνικό έργο, παρότι είναι σχετικά άγνωστο, πεζό και ποιητικό, που δείχνει προσόντα διόλου ασήμαντα και εντυπωσιάζει με τον όγκο του. Το έργο αυτό καλύπτει περίπου μισό αιώνα και απευθύνεται τόσο στο ελληνικό όσο και στο γαλλικό αναγνωστικό κοινό.
0: Έγραψε δηλαδή και στην ελληνική γλώσσα και στη γαλλική.
1: Και στη γαλλική. Ήθελε να διακριθεί ουσιαστικά στη Γαλλία, αλλά βέβαια και μετά η Ελλάδα ήταν ένα δεύτερο πεδίο που ανοιγότανε να κατακτήσει. Και το πολύ ενδιαφέρον, θα το πω και μετά, είναι ότι μεταφράζει ο ίδιος τον εαυτό του. Δηλαδή είτε γράφει πρώτα στα ελληνικά και μεταφράζει στα γαλλικά, είτε το αντίθετο, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο. Στα μυθιστορήματά του ο Ψυχάρης θεματοποιεί τις εμπειρίες και τα πολύπλοκα και συχνά αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα που διακατέχουν έναν Έλληνα της Διασποράς που ζει και εργάζεται στο Παρίσι, αλλά εκφράζει ταυτοχρόνως και αυτή τη διτότητα που αναφέρατε κι εσείς, του γλωσσολόγου και του πεζογράφου. Στα μυθιστορήματά του εντοπίζονται αρκετά κοινά θέματα, τα οποία πραγματεύεται κάθε φορά από διαφορετική οπτική γωνία. Προσφυλέστερα βέβαια είναι το γλωσσικό ζήτημα, η επιλογή της γλώσσας και η γλωσσική έκφραση. Τον ενδιαφέρει να καταγράψει την ιδιοσυστασία της ελληνικής ταυτότητας και το εγώ και την αποστολή του λογοτέχνη. Η σημασία που έδινε στην αξία του μυθιστορήματος και στην επίδραση που έχει η λογοτεχνία στη διαμόρφωση της κοινωνίας φαίνεται και από το γεγονός ότι στα δημιουργικά του αυτά έργα σχεδόν πάντοτε ο πρωταγωνιστής ή μερικά από τα βασικά πρόσωπα είναι λογοτέχνες ή γενικότερα άνθρωποι των γραμμάτων. Ο Ψυχάρης εμφανίζεται δυναμικά στο λογοτεχνικό προσκήνιο το 1888 με το Ταξίδι μου και συνεχίζει να γράφει σχεδόν μέχρι το θάνατό του το 1929. Τα ελληνικά μυθιστορήματα και άλλα πεζά του γράφτηκαν κυρίως την περίοδο 1888-1914, ενώ συνέχισε να γράφει στα γαλλικά για αρκετά χρόνια ακόμα. Έχουμε, όπως προανέφερα, μυθιστορήματα που τα εμφανίζει σε δύο εκδοχές. «Τη ζωή και αγάπη στη μοναξιά» στα ελληνικά και στα γαλλικά «Le solitaire du Pacifique». Όπως επίσης «Το όνειρο του Γιανίρη», «Le rêve de Γιανίρη». Το τελευταίο εκτενές έργο του στα γαλλικά, «Le crime de Lazarina», είναι το 1926, λίγα χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Εκτός όμως από τα μυθιστορήματα, ο Ψυχάρης ήταν και ένας δεινός δοκιμιογράφος. Έγραψε πολλές μελέτες και για άλλους συγγραφείς, Έγραψε επίσης ποίηματα, θεατρικά έργα και μια σειρά διηγημάτων με τίτλο «Στο νήσιο του Πλατάνου». Προς το τέλος της ζωής του συνέγραψε και μερικά σύντομα και μάλλον αφελή θεατρικά έργα χωρίς ιδιαίτερες αισθητικές αξιώσεις. Οι απόψεις του για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και γενικότερα τον πολιτισμό εκφράζονται τόσο στα δοκίμια του όσο και στο μυθοπλαστικό του έργο. Έτσι δυσχεραίνεται κατά κάποιο τρόπο για τον ερευνητή ο διαχωρισμός μεταξύ κριτικού και μυθοπλαστικού λόγου και η ανάλυση του έργου του.
0: Βρήκατε δυσκολία δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, έτσι?
1: Ναι, βέβαια, γιατί όπως ξέρουμε ο μυθιστοριογράφος συνήθως βασίζεται στη φαντασία του, ενώ εδώ έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση ενός συγγραφέα του εργαστηρίου που δουλεύει περίπου με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει και στο κομμάτι το επιστημονικό. Mm. Είχε βέβαια πάρα πολλές φιλοδοξίες. Η πληθωρικότητα του χαρακτήρα του πολλές φορές τον οθούσε να ανακοινώνει και προσεχείς εκδόσεις έργων που όμως τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν ή και κάποια που δεν τα έχουμε εντοπίσει ενδεχομένως. Το έργο του βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Παπαναστασίου, καλύπτει κυρίως αυτή τη μεγάλη πτυχή της επιστημονικής του πορείας μέσα από την γλωσσολογική του εξέλιξη και την ανάπτυξη της δικής του θεωρίας για τη γλώσσα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάποια πράγματα για την οικογένεια και για τη ζωή του.
0: Ας πούμε λοιπόν για την οικογένεια και μετά ξαναγυρνάμε στο έργο.
1: Γενική εισαγωγή.
0: Είπε ότι γεννήθηκε στην Οδυσσό.
1: Στην Οδυσσό, στην κοσμοπολίτικη Οδυσσό, όπου και έμαθε να μιλά ρωσικά, γαλλικά και την ελληνική καθαρεύουσα της εποχής του. Έτσι ήξερε την καθαρεύουσα.
0: Από αστική οικογένεια της Χίου, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Σημαντικό αυτό.
1: Όπως έλεγε, η καταγωγή του χιώτικη αλλά το αίμα του ανάμεικτο. Βαστό έλεγε μάλιστα πολύ από τη Βενετιά και από την Πάρο και από το Φανάρι και από την Κρήτη. Αλίμονο αχ και από την Αρβανιτιά που ωστόσο μέστοσε αυτή το γλυκό μου αίμα το χιώτικο. Αυτό τα γράφει σε μια έτσι σύντομη αυτοβιογραφία του με τίτλο «Οι ψυχάριδες τα γενεαλογικά μου». Δυστυχώς έχασε τη μητέρα του πολύ μικρός, νήπιο, και στάλθηκε πρώτα στη Μασσαλία και ύστερα στο Παρίσι για να ζήσει με τη γιαγιά του από την πλευρά της μητέρας του.
0: Έτσι λοιπόν είναι η επαφή με τη Γαλλία.
1: Έτσι λοιπόν η επαφή με τη Γαλλία, ακριβώς. Και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, από τα 6 μέχρι τα 9 του χρόνια, έζησε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί άκουγε τους υπηρέτες του σπιτιού να μιλούνε με την διάλεκτό τους και έμαθε αυτά τα ελληνικά του απλού λαού. Η Κωνσταντινούπολη έμεινε για πάντα στην καρδιά του και ανακαλείται συχνά στα μυθιστορήματα που έγραψε ως τόπος αναμνήσεων μιας όμορφης περίοδου της ζωής του. Εκεί φαίνεται να γνώρισε τα πρώτα ερωτικά του σκυρτήματα και αντιλήφθηκε ίσως και με την παιδική οξυδέρκεια τις ερωτικές περιπέτειες του χείρου πατέρα του. Η βασική του εκπαίδευση έγινε στο Παρίσι, όπου διδάχτηκε αρχαία ελληνικά και λατινικά. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα έργα του Σενέκα, η έμφαση του οποίου στην επίπονη εργασία επέδρασε καταλυτικά στο χαρακτήρα του. Επομένως, τα πρώτα του ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα στρέφονταν γύρω από τη λατινική λογοτεχνία και συχνά μνημόνευε με σεβασμό τον δάσκαλό του Εζέν Μπενουά. Είχε παρακολουθήσει με επιμέλεια τα μαθήματα του Μπενουά και με την ενθάρρυνση του δασκάλου του δημοσιεύει το 1881 το πρώτο του έργο, μια έκδοση της κωμωδίας «Αδελφή» του Τερέντιου. Το 1882 γνωρίζει και άλλους σημαντικούς λογίους της εποχής, τον Γκαστόν Παρί και τον Ερνέστ Ρενάν. Η συνάντηση με τον Ρενάν υπήρξε καθοριστική για την υπόλοιπη ζωή του ψυχάρη, τόσο την προσωπική όσο και την ακαδημαϊκή. Τον ίδιο χρόνο παντρεύεται την κόρη του Ρενάν, Νοεμή, και αποκτά μαζί της 4 παιδιά, τον Ερνέστ, την Ανριέτ, τον Μισελ και την Κορνελή. Ωστόσο, το 1913 ο Ψυχάρης θα πάρει διαζύγιο σε ένα ιδιαίτερα βεβαρημένο κλίμα και θα παντρευτεί σε δεύτερο γάμο την αρκετά νεότερη του Ιρέν Μπομ. Είχαν προηγηθεί βέβαια αρκετές εξωσυζυγικές σχέσεις, τις οποίες δεν προσπάθησε να κρύψει, με κυριότερη τον μάλλον πλατωνικό δεσμό του με την κόρη του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη Όλγα. Ο Ψυχάρης θεωρούσε την Όλγα Βαλαωρίτη μούσα και συνοδοιπόρο στον αγώνα του για το δημοτικισμό και την εμφανίζει με το προσωπείο της Μύρος ή της Μυριέλας σε πολλά από τα μυθιστόρηματά του. Είναι μια φιγούρα γεμάτη ευαισθησία. Βέβαια ξέρουμε ότι η Όλγα Βαλαωρίτη αυτοκτόνησε, ίσως αυτό να σχετίζεται και με τον ατυχή έτσι, δεσμό, ίσως και όχι. Ο Ρενάν όμως δεν ήταν μόνο ο πεθερός του Ψυχάρη, αλλά ήταν αυτός που του δείχνει το δρόμο στην ακαδημαϊκή του πορεία. Του ανοίγει ορίζοντες που δεν είχε ο ίδιος ακόμη αντιληφθεί. Τον οθεί να εγκαταλείψει το γαλλικό κλασικισμό και να στραφεί προς εντελώς νέες κατευθύνσεις που αφορούσαν τη γενική γλωσσολογία και κυρίως τις νεοελληνικές σπουδές. Ήταν αναμφίβολα μια εύστοχη και διορατική κίνηση. Όπως αναφέρει ο Ψυχάρης στον πρόλογο της εργασίας του, θα σας το διαβάσω στην ελληνική μετάφραση, εργασίες γλωσσολογίας, φιλολογίας και νεοελληνικής λογοτεχνίας, ανοίγουν τα εισαγωγικά, κατευθύνθηκα με ανάλαφρο βήμα προς μια γη πιο άγνωστη από τη λατινική γη. Ήταν η γενέθλια γη, η μητρική γη, η θεϊκή Ελλάδα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην αρχαία αλλά κυρίως στη νέα. Και αρκετά χρόνια αργότερα, πάλι στο βιβλίο που έγραψε για τον Ερνέστ Ρενάν το 1925, όπου ανακαλεί και την, μέσα από τη σχέση του στη δική του αφετηρία, σημειώνει: «Είχα μονάχα με τη βοήθεια των περιστάσεων την καλή τύχη να αρχίσω, χωρίς να έχω να πούμε προκάτοχο στη μελέτη της ιστορικής γραμματικής και ιδίως στην καλλιέργεια του λογοτεχνικού πεζού λόγου της Νέας Ελλάδας. Είχα την απίστευτη τύχη να πέσω μέσα στους αιώνες, την ώρα ακριβώς που υπήρχε ακόμη μια γλώσσα, μια μεγάλη γλώσσα, η ελληνική, που γύρευε τη λογοτεχνική της φόρμα. Γινόμουνα σταθμός. Ήμουνα λοιπόν έτσι σίγουρος πως θα επιζήσω έστω και μονάχα σαν ντοκουμέντο. Με τις φιλοδοξίες μου για έδρα γαλλικής λογοτεχνίας, για γαλλικά μυθιστορήματα που θα έβγαιναν κάθε χρόνο, δεν θα γινόμουν άλλο από μια αδύνατη μονάδα ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες. Τα μυθιστορήματα που λογάριαζα να γράψω τα έγραφα στα νέα ελληνικά και στάθηκαν τα πρώτα που γράφτηκαν στη ζωντανή σημερινή γλώσσα. Τις φιλολογικές μου μελέτες για τον Μπουαλό και τους Γκροτέσκ τις αντικατέστησα με τη μελέτη των ιστορικών αρχών της νέας ελληνικής. Όσο να πεις, αυτό ήταν πιο καινούριο. Άφηνα με μεγάλη ευκολία τις παρισινές επιτυχίες, τις τόσο εφήμερες, ένιωθα να γεννιέται στην καρδιά μου μια μαθηματική αιωνιότητα. Το ελληνικό μου έργο, που είναι βαθύτατα ελληνικό, όντας συνάμα με την πολιτική του ουσία βαθύτατα γαλλικό, είναι χωρίς άλλο ένας λαχνός που δεν πέφτει στον καθένα. Ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Γαλλία».
0: Μάλιστα, και τα δύο.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι διατηρεί πάντα αυτή τη διτότητα.
0: Ναι.
1: Μία αγάπη προς τη Γαλλία που του έχει δώσει τα εφόδια, αλλά ουσιαστικά ο δρόμος του, αυτό που τον καθιερώνει, είναι οι προσπάθειες για την δημοτική γλώσσα και για τη συγγραφή λογοτεχνικών έργων σε αυτή τη γλώσσα.
0: Χρησιμοποιεί και τη λέξη μαθηματικά και χρησιμοποιεί ήδη μια γλώσσα που τη φτιάχνει όμως, γιατί δεν είναι καθομιλουμένη ακριβώς, όπως
1: σωστά
0: είδαμε.
1: Σωστά, έτσι. Όπως θα σας ανέφερε και ο κύριος Παπαναστασίου, είναι μια γλώσσα αρκετά επεξεργασμένη, όπως είναι βέβαια και του Κοραή που ανέφερε ο Παπαναστασίου. Ουσιαστικά θεωρείται κατασκευή, δεν θεωρείται αυθεντική. Βέβαια ο ψυχάρης πιστεύει ότι ακούει, παρακολουθεί την γλώσσα των απλών ανθρώπων και αυτός είναι ο οδηγός του. Και σωστά αναφέρετε και τα μαθηματικά, έτσι διαπιστώσετε ένα από τα θέματα που δέχτηκε ως επιρροή και από τον Ρενάν, η αξιοποίηση των κοινών σημείων επιστήμης και λογοτεχνίας. Είναι κάτι που το είχε εμφανίσει και ο Ρενάν και ο Τεν στην πολιτική φιλοσοφία της εποχής και αυτό το πεδίο προσπαθεί να ακολουθήσει και ο ψυχάρης. Το 1885 αρχίζει να διδάσκει μεσαιωνικά και νέα ελληνικά στην École Pratique des Hautes Études. Έτσι, πολύ νέος σχετικά, καθιερώνεται. Και ένα χρόνο αργότερα θα αφήσει το Παρίσι για το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ήταν μία από τις λίγες φορές που θα άφηνε τον προσφυλή του τόπο κατοικίας στο Παρίσι για να διεξαγάγει γλωσσολογικές έρευνες και να συμμετάσχει στο συνέδριο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας. Είναι ενδιαφέρον ότι σε κάποιο σημείο ο Ψυχάρης σημειώνει στα πολλά δοκίμια του που έχουν έτσι στοιχεία αυτοαναφορικότητας ότι θεωρούσε μεγάλο βάσανο το ταξίδι και, και τον αγράφη του ήταν πολύ κοπιαστικό και είναι ενδιαφέρον που το λέει έτσι γιατί είναι ακριβώς αυτά που τον έκαναν γνωστό το ταξίδι και η δυνατότητα έτσι που είχε να γράφει και τη λογοτεχνία και τα δοκίμια του. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε λίγα πράγματα για το ταξίδι μου λίγο περισσότερο.
0: Ας ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες και Γιάννης Ψυχάρης, στη Γαλλία, η δεύτερη ή η πρώτη πατρίδα, και το 1886 έρχεται στην Ελλάδα. Και όπως μας είπε και ο πρώτος μας καλεσμένος, ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, καθηγητής γλωσσολογίας, και η κυρία Γεωργία Πατερίδου που την έχουμε τώρα, καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας, το 1888 γράφει το πρώτο του έργο με τίτλο «Το ταξίδι μου». Και ήθελα να ρωτήσω, κυρία Πατερίδου, το έργο αυτό, «Το ταξίδι μου», είναι εμπνευσμένο από το ταξίδι που έκανε το 1886 στην Ελλάδα?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο κύριος Παπαναπαστασίου μας είπε ότι το ταξίδι είναι και το γλωσσικό του μανιφέστο.
1: Είναι και το γλωσσικό του μανιφέστο, βεβαίως. Λοιπόν, είναι η αφορμή αυτό το τετράμινο ταξίδι, ουσιαστικά ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη και συνεχίζει στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε κάποια άλλα μέρη, με στόχο να μελετήσει τις διαλέκτους σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της Οθωμανικής επικράτειας, και φυσικά, όπως ανέφερα στο πρώτο μέρος, να συμμετάσχει και στη γιορτή του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινούπολεως.
0: Εκπροσωπώντας το Υπουργείο στη Γαλλία,
1: ναι.
0: Άρα είχε σχέση με την πολιτική κατάσταση,
1: βέβαια,
0: στη Γαλλία.
1: Βέβαια, ως εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας. Και είχε μάλιστα ετοιμάσει ένα κείμενο να εκφωνήσει στη Δημοτική για το γλωσσικό ζήτημα, αλλά δεν του δόθηκε η δυνατότητα να το εκφωνήσει στη Δημοτική. Χάθηκε αυτή η πρώτη ευκαιρία. Ωστόσο, βέβαια, το ταξίδι ήταν πολύ γόνιμο, γιατί μέσω αυτής της γνωριμίας με την ανθρωπογεωγραφία διαφορετικών τόπων και όπως λειτουργούν εκεί οι γλωσσολόγοι, συλλέγει αυθεντικό υλικό, το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για να υποστηρίξει τις γλωσσολογικές του θεωρίες αναφορικά με το σχηματισμό της νέας ελληνικής γλώσσας. Και σε δεύτερο χρόνο, φυσικά, συντάσσει και αυτό το πολυτροπικό έργο, «Το ταξίδι μου», που δεν μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει με μια ιδεολογική, με έναν ιδεολογικό χαρακτηρισμό, γιατί συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία. Είναι και ένα επιστημονικό κατά κάποιο τρόπο έργο, είναι και ένα κείμενο φαντασίας, είναι ένα παραμύθι, όπως λέει ο ίδιος, οδηπορικό, παροδία προσώπων και καταστάσεων και πολλά άλλα είδη. Με δυσκολία θα το θεωρούσε κάποιος μυθιστόρημα, ένα υβριδικό κείμενο θα λέγαμε, χωρίς κάποιο προηγούμενο διακείμενο.
0: Αλλά που δίνει πολλές πληροφορίες, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πολλές πληροφορίες, βέβαια, για την κατάσταση και στη Γαλλία και στην Ελλάδα, για πολιτιστικά δεδομένα, πρόσωπα που θαύμαζε ο ίδιος ο Ψυχάρης, του λογοτεχνικού κανόνα, και ιδέες δικές του για την διαμόρφωση του νεοελληνικού λογοτεχνικού κανόνα. Έχουν γίνει, βέβαια, αναφορές στο ότι μπορεί να θυμίζει στοιχεία από έργο του Χάινε ή και από, όπως ανέφερε ο Ροΐδης, του θύμιζε την αισθηματική περιήγηση του Στέρν ή και τα πεζά ποιημάτια του Μποντλέρ.
0: Όντως, μπερδεμένο.
1: Μπερδεμένο, πάρα πολλά στοιχεία. Αλλά αυτή είναι ουσιαστικά και η αφετηρία του, δηλαδή θέλει να υποδείξει την ανάγκη καλλιέργειας του πεζού λόγου, την ανάγκη ανάπτυξης του πεζού λόγου. Δηλαδή είναι ένα κείμενο προδρομικό που αναφέρει ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη της πεζογραφίας μέσα από μια γλώσσα που θα είναι κατανοητή σε ένα ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους λογίους. Και ξεκινάει και από την πολεμική, πειραματίζεται με διαφορετικές φόρμες, επιχειρεί να αφυπνίσει, να παροτρύνει, να παραδειγματίσει. Μέσω της πολυμορφίας του, το κείμενο λειτουργεί επαναστατικά. Θέτει ένα ορόσημο αναγκαιότητας της αλλαγής του γλωσσικού οργάνου στροφής σε ένα άλλο γραμματολογικό είδος και με διαφορετική πρωτεύουσα επιδίωξη, την ψυχαγωγία. Δηλαδή θέλει και να διασκεδάσει τον αναγνώστη του,
0: ο ψυχάγης. Το πετυχαίνει.
1: Το πετυχαίνει σε πάρα πολλά σημεία του κειμένου, γιατί είναι ένα κείμενο που έχει πάρα πολύ χιούμορ σε πολλά σημεία. Σε άλλα σημεία γίνεται πολύ σχολαστικό, εκεί που κάνει πάρα πολλές αναφορές για την γραμματική, για τις δικές του προτάσεις, για το πώς θα πρέπει να γράφεται ή και να προφέρεται ακόμα η γλώσσα, αλλά έχει και πάρα πολλά έτσι χιουμοριστικά επεισόδια.
0: Επειδή ο τρόπος γραφής του, το μανιφέστο του, είναι έτσι ιδιαίτερο και χρησιμοποιεί λέξεις, ας το πούμε, στη δημοτική που δεν τις χρησιμοποιούμε και μας φαίνονται περίεργες στα αυτιά, αυτό μήπως κουράζει τον αναγνώστη?
1: Στο ταξίδι μου δεν κουράζει τόσο πολύ. Σε κάποια από τα μυθιστορήματά
0: αργότερα.
1: Του αργότερα, ίσως ναι, μπορεί να ξενίζουν κάποιοι από τους όρους που χρησιμοποιεί.
0: Το βρίσκουμε το ταξίδι στην αγορά σήμερα, κυκλοφορεί?
1: Ναι, βέβαια, από τις εκδόσεις Εστία. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ

0: ο λαός, όχι στην καθαρεύουσα που είναι τεχνητή. Αλλά βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι γίνεται ένας νέος τόπος συνάντησης, αυτό το έργο, ανθρώπων που αναζητούν την επαφή με την πατρίδα και τον πολιτισμό της. Μιλάμε για τους ομογενείς της Διασποράς, τον Αλέξανδρο Πάλι και τον Αργύρη Εφταλιώτη, που εργάζονταν όταν εκδίδεται το ταξίδι μου το 1888 στα καταστήματα των αδελφών Ράλι στη Βομβάη. Mm. Και οι δύο ομογενείς γνωρίζονταν μεταξύ τους από παλιότερη διαμονή στο Μάντσεστερ της Αγγλίας, και όταν φτάνουν αντίτυπα του βιβλίου του ψυχάρι στη Βομβάη, ο Πάλις ενθουσιάζεται και προσχωρεί στο αδιαμόρφωτο ακόμη δημοτικιστικό κίνημα, προτρέποντας και τον Εφταλιώτη. Έτσι βλέπουμε ότι σχηματίζεται και
1: μια ομάδα,
0: έτσι, ο πυρήνας των πρώτων δημοτικιστών. Και αυτοί οι δύο είναι οι πρώτοι που ανεπιφύλακτα δηλώνουν την πίστη τους στην ψυχαρική ιδεολογία, ενισχύοντας και με τις δικές τους βέβαια προσπάθειες την προώθηση της δημοτικής στον πεζό λόγο. Θα διατηρήσουν ακμαία την ιδεολογία τους, δημιουργώντας ο καθένας το δικό του λογοτεχνικό έργο στη δημοτική. Και ο Καρκαβίτσας, βέβαια αρκετά αργότερα, ο Καρκαβίτσας με το Ζητιάνο, ενώ πριν στα διηγήματά του έγραφε στην Καθαρεύουσα, με το Ζητιάνο εμφανίζεται να ακολουθεί όσο πιο πιστά γίνεται τις ψυχαρικές οδηγίες. Επομένως στείνεται ένα δίκτυο εκτός Ελλάδας από ανθρώπους που βλέπουν σε αυτή τη γλώσσα και ένα τρόπο να πλησιάσουν την πατρίδα τους, και υπάρχει και ένα έντυπο που χρησιμοποιούν έτσι ως ενισχυτικό για τη διάδοση των ιδεών τους, ο Νουμάς, το περιοδικό Νουμάς, το οποίο ενισχύει οικονομικά ο Πάλις. Και η ομάδα αυτή, ας υπενθυμίσουμε, ότι θα συνεργαστεί και με ξένους μελετητές, επιδιώκοντας να πετύχει τη συμπαράσταση στον αγώνα της σημαντικών λογίων της εποχής, όπως του Καρλ Κρουμπάχερ και του Ντίντριχ, μεταφράζοντας τα άρθρα του στα ελληνικά ή εκδίδοντας βιβλία για το γλωσσικό ζήτημα στην αγγλική γλώσσα, με τόπο έκδοσης την Ινδία. Ο ψυχάρης μπορεί να απευθύνεται μάλλον αφιψηλού στο ελληνικό κοινό, σε ένας Γάλλος καθηγητής, φροντίζει όμως να παρουσιάσει από την αρχή την αγάπη του και για τις δύο πατρίδες του.
1: Αυτό που είπατε.
0: Που λέγαμε. Mm-hmm. Λέει λοιπόν στον πρόλογό του, στο ταξίδι μου, «Η ζωή μου είναι της Γαλλίας. Ό,τι είμαι, στη Γαλλία το χρωστώ. Την αγαπώ σαν μητέρα και σαν πατρίδα. Έγινα παιδί της την ώρα της δυστυχίας και της θλίψης. Πώς να μην τη λατρεύω. Γεννήθηκα όμως Γρεκός και δεν μπορώ να το ξεχάσω. Έχω χρέη και στην Ελλάδα. Θέλησα να της το δείξω. Αφού δεν μπορεί να της είμαι χρήσιμος στον πόλεμο, τουλάχιστον πολεμώ για την εθνική μας γλώσσα». Αν γλώσσα και πατρίδα είναι ίδιο, όπως τονίζει συχνά, είναι άραγε η προσπάθεια δημιουργίας και θέσπισης μιας γλώσσας μια ενέργεια που συμβολικά δηλώνει επίσης την ανάγκη του για να κατασκευάσει μια ιδανική ουτοπική πατρίδα, έναν χώρο ελευθερίας, απρόσκοπτης επικοινωνίας και ισοτιμίας που θα προβάλλεται και μέσω του λόγου. Μερικές σκέψεις
1: του, ναι.
0: Για την χρήση της δημοτικής.
1: Δείχνουν τον τρόπο που σκέφτεται και πώς λειτουργεί. Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Λίγα πράγματα ακόμα έτσι για το ταξίδι μου. Όπως είπαμε λοιπόν, υπάρχει από τον πρόλογο η λέξη χρέος. Είναι αυτό που νιώθει απέναντι στην Ελλάδα, που πιστεύει ότι θα ξεπληρώσει με τη συμμετοχή του στην πνευματική ζωή του τόπου. Είναι και ο φόβος που αισθάνεται ότι μήπως χάσει τη μία από τις δύο πατρίδες. Σε κάποια σημεία λέει: «Παρίσι μου αγαπημένο, πάντοτε σε σένα ποθεί, εσένα κλαίει η καρδιά μου, η πατρίδα μου είσαι εσύ». Υπάρχει δηλαδή αυτή η συνεχής αμφιταλάντευση, μήπως από αυτή την έντονη συμμετοχή στο ελληνικό πνευματικό πεδίο και την απόφαση να ενταχθεί σε κάποια πλευρά, χάσει κάτι άλλο.
1: Και εδώ βλέπουμε κυρία Πατερίδου και την ψυχολογία.

0: του Έλληνα της Διασποράς, το οποίο ακριβώς είναι πάντα το ίδιο και τότε και τώρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι δηλαδή μια αίσθηση ξενότητας, αλλά και ταυτοχρόνως μια ευνοϊκή ίσως θέση που δίνει διαφορετικές οπτικές τις οποίες μπορεί κανείς να μετακινείται είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη. Βέβαια ο Ψυχάρης, παρότι αγαπάει πάρα πολύ τη Γαλλία, σε κάποια άλλα δοκιμιά του λέει ότι βίωνε αρκετά αυτό την ξενοφοβία. Δηλαδή θεωρεί ότι δεν ήταν πάντα η αντιμετώπιση του ως λογίου ισότιμη, λόγω του ότι ήταν ένας Έλληνας ουσιαστικά.
0: Παρότι έγινε καθηγητής σε πανεπιστήμιο και εκπροσώπησε το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας, παντρεύτηκε Γαλλίδες.
1: Και παρόλα αυτά λέει, και αναφέρει ένα παράδειγμα, λέει είχα δώσει σε έναν συμμαθητή μου κάτι στίχους του Αλφρέντ Ντε Μισέ για δικούς μου, ένα σονέτο. Και μου τους γύρισε πίσω με την εξής παρατήρηση: είναι πολύ ωραίοι βέβαια, αλλά αισθανόμαστε ότι είσαι ξένος. Ενώ ήταν του Αλφρέντ Ντε Μισέ. Για να αποδείξει δηλαδή πόσο υπήρχε μια προκατάληψη.
0: Πάντα
1: ή τουλάχιστον
0: υπάρχει.
1: Έτσι
0: πάντα
1: το βίωνε ο ίδιος. Άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, έχει πάρα πολλά κεφάλαια αυτό το, όπως είπαμε, υβριδικό πολυτροπικό κείμενο.
0: Το ταξίδι μου.
1: Το ταξίδι μου, άλλα έχουν έτσι το χαρακτήρα παραμυθιού, άλλα έχουν έτσι αναφορές θρησκευτικού λόγου. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται «Αρνί και λιοντάρι», στο οποίο καταθέτει ένα κατάλογο λέξεων, ένα είδος γλωσσικής παροδίας, στα πρότυπα που είχε εγκαινιάσει εναντίον της επίσημης γαλλικής τυπολατρίας ο Ραμπλέ το 16ο αιώνα. Εδώ, σε αυτό το κεφάλαιο δηλαδή, φαίνεται να πειραματίζεται πάρα πολύ με τη γλώσσα, να φτιάχνει λέξεις και να χρησιμοποιεί πάρα πολύ και τη φαντασία και το χιούμορ του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένα είδος γλωσσικού ναρκισισμού. Αλλά από την άλλη επίσης είναι η προσδοκία του να ψυχαγωγήσει και να πάρει το κοινό με το μέρος του. Επίσης αναφέρεται ότι πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη σε μια λέσχη ανάγνωσης και προσπαθεί να διαβάσει τις εφημερίδες τις ελληνικές και του φαίνεται ότι δεν μπορεί να καταλάβει. Νιώθει ότι σαν να διαβάζει γαλλικά ή γερμανικά, γιατί θεωρεί ότι η σύνταξη της καθαρεύουσας θυμίζει πάρα πολύ γαλλική ή γερμανική σύνταξη. Και μάλιστα φτιάχνει και έτσι μία στήλη σε αυτό το κεφάλαιο, βάζει από μια πλευρά τις λέξεις που έχει απομονώσει από τις εφημερίδες στην καθαρεύουσα και από την άλλη βάζει τη μετάφραση στα γαλλικά για να δείξει πως ουσιαστικά είναι πολύ παράλληλη η σύνταξη. Και ένα άλλο έτσι πολύ ενδιαφέρον είναι το κεφάλαιο με τίτλο «Οικιακά κοινάρια».
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή σπιτικά σκυλάκια, ναι. Προφανώς ο τίτλος είναι έτσι παροδία. Θέλει να παροδίσει την επαφή του, την επικοινωνία του με τους ομογενείς της Αθήνας, οι οποίοι τον αμφισβητούν και τον αποπέμπουν. Σε αυτό το κεφάλαιο μάλλον αλληγοροποιεί στο έπακρο τη διαμάχη του με τον Γεώργιο Χατζηδάκη ή τον Κόντο που ήταν και μέντορας του Χατζηδάκη, ενώ στοχεύει να πείσει τους Αθηναίους να αναζητήσουν ξανά την αυθεντική τους παράδοση και να τιμήσουν με τους σωστούς όρους την προγονική κληρονομιά. Βάζει φανταστικά αποσπάσματα από τις εφημερίδες που υποτίθεται ότι αναφέρονται στο πρόσωπό του. Λέει για παράδειγμα, με το όνομα Γιώτανη Ψυχάρης και τον χαρακτηρισμό βάρβαρος Έλλην καθηγητής που είχε υποστεί επίθεση και δάγκωμα από ένα άρρωστο σκυλί. Και μάλιστα έλεγε η γαζέτα «εδείχθη», έτσι χρησιμοποιεί αυτό τον τύπο του παθητικού αορίστου και κάνει μία ένα απέγνιο με την απόδοση αυτού του ρήματος δάκνων στον παθητικό αόριστο και την νοηματική σύγχυση που δημιουργείται από την ομόηχη φωνητική απόδοση του ρήματος δείχνω. Και λέει, σαν να μισοκαταλάβαινα που το σπιτόσκυλο με είχε δαγκάσει αφού διάβαζα για λύσα. Μα έπρεπε κιόλας να με δείξει, το εδείχτη. Τι με έδειχτε, τάχα της για να με βγάλει μασκαρά ή να πει τον Παστέρ, εδώ σε θέλω, διες πως τον έκαμα, γιάτρεψε τον τώρα αν μπορείς. Έτσι. Αυτό είναι ένα απόσπασμα νομίζω που σας έλεγα που καταλαβαίνουμε το χιούμορ του ψυχάρη. Νιώθει παρήσακτος μερικές φορές, έτσι, δεν είναι παντού καλοδεχούμενος, υφίσταται επιθετική κριτική και πολλές φορές νιώθει ότι είναι και σε μειονεκτική θέση. Αλλά όλα αυτά περνάνε έτσι μέσα από ένα πρίσμα διαφορετικών επεισοδίων που κινούν το ενδιαφέρον στον αναγνώστη. Και πράγματι το βιβλίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στην εποχή του και σχολιάστηκε ίσως και περισσότερο από ό,τι διαβάστηκε.
0: Ναι, γιατί υπήρξαν αντιδράσεις ένθεν και ένθεν.
1: Πολλές αντιδράσεις.
0: Οπότε αυτό είναι διαφήμιση εκ των πραγμάτων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν έμεινε όμως μόνο στο ταξίδι, μας έχει δώσει και άλλα έργα.
1: Μας έχει δώσει λοιπόν και άλλα έργα. Αφήνουμε λοιπόν το ταξίδι μου που ουσιαστικά πετυχαίνει το στόχο του. Και ενώ ο ψυχάρης βέβαια συνεχίζει και την ακαδημαϊκή του πορεία στην École de Langue Orientale Vivante και συνεχίζει βέβαια και τις προσπάθειές του για την συγγραφή μυθιστορημάτων. Ένα άλλο έργο του είναι το όνειρο του Γιαννίρη, το 1897. Στο έργο αυτό τονίζει τη σημασία της επιστημονικής σκέψης και αξιοποιεί με έμεσο τρόπο στοιχεία της εξελικτικής θεωρίας του Δαρβίνου για να αναλύσει τη συμπεριφορά των ηρώων του, διερευνώντας ταυτοχρόνως και την αποστολή της λογοτεχνίας. Ο ψυχάρης δούλεψε σκληρά για το έργο αυτό. Ωστόσο, παρά την εγκομιαστική κριτική του Παλαμά, που το χαρακτήρισε μυθιστόρημα της ελληνικής ψυχής, η απήχησή του τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γαλλία, όπου κυκλοφόρησε μεταφρασμένο από τον ίδιο τον ψυχάρη, ήταν χλιαρή. Μια παρέκβαση εδώ για να πούμε ότι στη διασπορά είχε τον πυρήνα των στενών συνεργατών Πάλι και Εφταλιώτη. Στο Αθηναϊκό κέντρο βέβαια ήταν ο Παλαμάς, που ήταν κυρίαρχη μορφή στο ποιητικό πεδίο και συμπορευότανε με τον ψυχάρη σε πολλά, αν και η σχέση τους πέρασε διάφορους κλειδονισμούς, αλλά τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο του δημοτικισμού ήταν η μαλλιαρή, ήταν αυτή η ομάδα. Ο Παλαμάς για την ποίηση, ο ψυχάρης για την πεζογραφία. Άλλα έργα του ψυχάρη είναι τα δύο αδέλφια. Βλέπουμε και εδώ περιπέτειες δύο αδελφών με διαφορετικές κλίσεις και επιδιώξεις, έτσι ώστε να δοθεί αφορμή στον αφηγητή να αναλυθεί η ελληνική νοοτροπία. Τα δύο αδέλφια συμβολίζουν δύο όψεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Από τη μια το απολώνιο στοιχείο, η σκέψη, η πνευματικότητα, η δημιουργικότητα, και από την άλλη το διονυσιακό, ο αισθησιασμός, ο έρωτας, οι χαρές της ζωής. Αυτή η διτότητα υπάρχει σε πολλά έργα του ψυχάρη, είναι κάτι που τον απασχολεί. Το 1904 γράφει «Τη ζωή και αγάπη στη μοναξιά». Εδώ βασίζεται ουσιαστικά στο μύθο του Ρομπινσόνα Κρούσου, που τον παίρνει και τον τοποθετεί έτσι στα ελληνικά δεδομένα. Και στον πυρήνα του μυθιστορήματος υπάρχει η θέση του Αριστοτέλη, ότι ο άνθρωπος είναι ζώο πολιτικό και δεν μπορεί να διαβιώσει εκτός κοινωνίας χωρίς να χάσει βασικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης υπόστασης, όπως είναι η ομιλία. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει έτσι να διερευνήσει. Άλλο σημαντικό του έργο, που βέβαια δεν βγήκε σε βιβλίο, κυκλοφόρησε μόνο σε συνέχειες στο Νουμά, είναι «Η άρρωστη δούλα». που παρακολουθεί τις περιπέτειες υγείας μιας υπηρέτριας που γνώριζε ο ίδιος ο συγγραφέας. Εδώ προσπαθούσε να ακολουθήσει το μοντέλο του Ζολά για το πειραματικό μυθιστόρημα κατά κάποιο τρόπο, και ουσιαστικά του δίνει και την ευκαιρία αυτό το θέμα να μεταφέρει ιατρικούς όρους στη δημοτική γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν έτσι φυσικά πάντα το θέμα της γλώσσας το κυρίαρχο για τον ψυχάρι. Έχουμε και άλλες νουβέλες, τα δύο τριαντάφυλλα του Χάρου, το βιβλίο που ανακάλυψα εγώ στο χειρόγραφο, «Η νίκη του πόνου και της αγάπης», και ευτυχώς με την άδεια της βιβλιοθήκης της Βουλής και την συνεργασία με το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, κυκλοφορεί από το 2007. Είναι ένα τολμηρό μυθιστόρημα. Ο ψυχάρης δεν το εξέδωσε, προφανώς είχε μείνει το χειρόγραφο, γιατί την περίοδο που το ολοκλήρωσε, το 1914, είχε χάσει στον πόλεμο τον αγαπημένο του γιο, τον Ερνέστο, αργότερα και τον Μισελ, οπότε ήταν μάλλον κάπως άτοπο να ασχοληθεί με αυτό το μυθιστόρημα. Άλλωστε, πολλές φορές νιώθει απογοητευμένος από την έλλειψη αναγνώρισης των προσπαθειών του στην Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι τα μυθιστορήματά του δεν γνώρισαν, δεν είχαν απήχηση στην Ελλάδα, ούτε και στη Γαλλία. Βέβαια, ήταν και πολύ πιο ανταγωνιστικό το πεδίο στην Γαλλία. Και αυτό του αφήνει έτσι προς το τέλος της ζωής του και μια πικρία ενδεχομένως για το ότι δεν κατάφερε να έχει αυτή τη θέση που ήθελε ως μυθιστοριογράφος τουλάχιστον. Και δεν ξεχνάμε ότι έγραψε βέβαια και ποίηση στα γαλλικά, Le Crime du Poète, είναι μια συλλογή απολογητική απέναντι στην πρώτη του γυναίκα λόγω του διαζυγίου, την Νοεμή, και επίσης έγραψε το καταπληκτικό, χωρίς να έχει διδαχτεί τυπικά ιταλικά, έγραψε σε ιταλική γλώσσα μια συλλογή, το Φιωρέτι per Francesca, που είναι απίστευτο. Επίσης, πώς χωρίς να έχει μάθει επισήμως τη γλώσσα κατάφερε, ήταν βέβαια πολύ, πολύ μαθής και κατάφερε να γράψει και στα ιταλικά. Με την ευκαιρία των ιταλικών βέβαια να πούμε ότι θαύμαζε πάρα πολύ το Δάντη και σχεδόν σε όλα τα έργα του, ακόμα και στα δοκίμια του, παραθέτει ως μότο ένα στίχο από την Θεία Κωμωδία του Δάντη, από την Κόλαση και κυρίως από το δεύτερο άσμα. Ένα από τα αγαπημένα του μότο ήταν ότι ξεκίνησα ως, προσπαθώ τώρα να δώσω μια μετάφραση στα ελληνικά, δεν είναι ακριβώς έτσι σωστή, ως ειλικρινής άνθρωπος, δηλαδή να μιλάω με ειλικρίνεια. Και αυτό ήταν επίσης που ο ίδιος έλεγε ότι ήταν και ένα από τα τρομερά ελαττώματά του, ότι έλεγε ήμουν terriblement sincère, τρομακτικά ειλικρινής, έτσι. Δεν μπορούσε να κρύψει την... ήταν πολύ ευθύς, ήταν βέβαια πολύ τολμηρός και πολύ ειλικρινής. Αγαπάει λοιπόν και το Δάντη. Πάρα πολλούς θεωρεί ως προδρόμους που θα ήθελε να έχει αν μπορούσαμε να τον εντάξουμε στον ίδιο κανόνα. Φυσικά το Βίκτορ Αουγκό που τον θεωρεί πολύ μεγάλο έτσι ποιητή και λογοτέχνη, και τον Σολωμό βέβαια. Έτσι, είναι στον κανόνα που φτιάχνει ο ψυχάρης, ο Σολωμός έχει την κυρίαρχη θέση, τον θαυμάζει πάρα πολύ. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι και ο Σολωμός ήταν κατά κάποιο τρόπο ένας άνθρωπος που ζούσε εκτός της ελληνικής πραγματικότητας. Δηλαδή,
0: στη Ζάκυνθο, ναι.
1: Ναι.
0: Την εποχή εκείνη να δεν ήταν Ελλάδα ακόμα.
1: Δεν ήταν Ελλάδα ακόμα, ήταν λίγο σε απόσταση.
0: Τα ρόδα και τα μήλα βγήκαν, λέει, σε τόμους πολλούς.
1: Τα ρόδα και τα μήλα, βέβαια. Επίσης πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μας δίνει πολλές κρίσεις για άτομα της εποχής του. Λογοτέχνες, είδη, κείμενα. Πάρα πολλά, βέβαια, από τα δικά του δοκίμια, τα γλωσσολογικά, στα οποία πάλι είναι πολυτροπικά, δηλαδή δεν είναι μόνο επιστημονικά κείμενα, πάντα τα διανθίζει με μια ιστορία, με ένα φανταστικό ίσως παράδειγμα για να γίνει πιο πιστικός, δηλαδή πάντα συνδέει λίγο τη φαντασία και με τη διδαχή. Την επιστήμη με τη λογοτεχνία, υπάρχει πάντα αυτό. Δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να μείνει μόνο στο ένα κομμάτι. Ίσως αυτή είναι και η πρωτοτυπιακή ιδιαιτερότητά του, ότι έχει συνδυάζει και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Ίσως λίγο περισσότερο κυριαρχεί ο επιστήμονας, ναι, λιγότερο ο λογοτέχνης.
0: Μας το τόνισε αυτό και ο κύριος Παπαναστασίου, επιστήμον, το είπε.
1: Επιστήμον, κυρίως αυτό, νομίζω.
0: Και ηγετική μορφή στο χώρο του.
1: Βέβαια, ο Ψυχάρης ήθελε να γίνει λογοτέχνης. Έλεγε, θέλω να είμαι Σατομπριάν ουριάν. Να γίνω Σατομπριάν ή τίποτα. Θαύμαζε πάρα πολύ τους Γάλλους λογοτέχνες.
0: Μεγάλωσε εκεί με τη γιαγιά του από μικρός, έτσι εμπνεύστηκε, έμαθε και ήταν τον σφράγισε αυτό το πράγμα και φαίνεται και στη συνέχεια.
1: Και φαίνεται και πάντα και στα μυθιστορήματά του υπάρχει αυτή η διτότητα, δηλαδή αναφέρεται είτε στην Ελλάδα είτε στο Παρίσι, όπως και στα δύο αδέλφια ή και σε αυτό το που έχω εκδώσει εγώ, η Νίκη του Πόνου και της Αγάπης. Είναι τα περιβάλλοντα στα οποία έχει συμμετάσχει ο ίδιος και βλέπει και τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα.
0: Στα ελληνικά τον ξέρουμε, Γιάννης Ψυχάρης, και τον μαθαίνουν όλοι. Στα γαλλικά πώς είναι το όνομά του?
1: Ζαν Σικαρί. Βέβαια εδώ είναι το άλλο το μεγάλο κομμάτι, αλλά πριν έτσι φτάσω σε αυτό, έτσι, μια που λέγαμε γι' αυτό για το Ρωμιός, πάντα είχε αυτή την αμφισημία μέσα του, γράφει στο μυθιστόρημά του Αγνή, γιατί αυτός ο Ρωμιός να κουβαλήθηκε στη Φραγκιά, γιατί τουλάχιστον αφού κουβαλήθηκε πια να μην έζησε σαν φράγκος, να μην είναι ψυχόβαθά του Ρωμιός. Δηλαδή ούτε σωστό Ρωμιό να τον πεις δεν τέριαζε. Ο ίδιος ανικανούσε να το προσδιορίσει. Φράγκος είναι Ρωμιός. Έτσι, αυτό το πνεύμα της διαπλοκής των πολιτισμών με τις δυσκολίες και τους προβληματισμούς υπάρχει παντού.
0: Γνωρίζουμε αν υπάρχουν σήμερα απόγονοι του?
1: Ναι, υπάρχουν. Είχε έρθει σε επαφή, δεν ξέρω αν το ανέφερε ο κ. Παπαναστασίου, αλλά τώρα με την ευκαιρία που μου το θυμήσατε, χρωστάμε βέβαια πάρα πολλά από όσα γνωρίζουμε για το έργο και το βίο του Ψυχάρη στον Εμμανουήλ Κριαρά, τον μεσαιωνολόγο που ασχολήθηκε και είχε γνωρίσει και μία φορά προς το τέλος της ζωής του ο ίδιος τον Ψυχάρη στην Κρήτη, και μας έχει δώσει το έργο του Ψυχάρης, οι ιδέες, ο αγώνες, ο άνθρωπος, έτσι, ένα είδος βιογραφίας που ακόμα έχει μείνει αξεπέραστη. Και ο ίδιος είχε γνωρίσει την εγγονή του Ψυχάρη, και τώρα προφανώς εγώ δεν ξέρω πώς έχει εξελιχθεί.
0: Αλλά
1: το...
0: υπάρχουν απόγονοι.
1: Αλλά υπάρχουν
0: απόγονοι, ναι,
1: ναι. Γιατί τα δύο αγόρια πέθαναν, ο Ερνέστος και ο Μισελ, αλλά τα κορίτσια, η Ανριέτ και η Κορνελή, έζησαν και προφανώς
0: και κάνανε οικογένειες. Ναι.
1: Και η Αριέτ έγραψε και ένα βιβλίο για τον αδελφό της, τον Ερνέστ Σικαρί, Να πούμε ότι ο Ερνέστ Σικαρή επίσης έγινε μυθιστοριογράφος και ασπάστηκε τον καθολικισμό και είναι σημαντική μορφή στη γαλλική λογοτεχνία, περισσότερο από ότι ο ίδιος ο Ψυχάρης. Ουσιαστικά δηλαδή το γενεαλογικό δέντρο είναι σαν να πηδάει κάπως τον Ψυχάρη, να είναι ο Ερνέστ Ρενάν, ο Σικαρή που είναι κάπως πιο αφανής και ο Ερνέστ Σικαρή, ο γιος του, που είναι σημαντική μορφή, έγραψε μυθιστορήματα που έχουν σχέση με τον εθνικισμό και τον καθολικισμό. Και εδώ να πούμε ότι ενώ μεγάλωσαν τα παιδιά σε ένα κλίμα αθείας, αυτά αντιδραστικά στράφηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση και ασπάστηκαν τον καθολικισμό.
0: Αυτό που υπήρχε στη χώρα τους.
1: Ναι, ο ίδιος ο Ψυχάρης στην αρχή τουλάχιστον έτσι της ζωής του ήταν άθεος. Μετά βέβαια όταν έχασε τα παιδιά του έγινε πιο συντηρητικός και ο ίδιος στράφηκε περισσότερο προς την θρησκεία.
0: Εν κατακλείδη, τελειώσαμε.
1: Εν κατακλείδη, να πούμε λίγο για τα μια παραγραφούλα. Τα γαλλικά λοιπόν είναι για τον Ψυχάρη η επίσημη σύζυγος κατά κάποιο τρόπο. Τα νέα ελληνικά παρέμεναν πάντα η καινούργια ερωμένη που έπρεπε να την κατακτήσει δυναμικά, γιουρουντισιά όπως τα έλεγε και ο ίδιος, και να της επιβλεθεί. Επίσης δεν ξεχνάμε ότι στον Ψυχάρη άρεσε να ψυχολογεί και τις γυναίκες, να τις γοητεύει και να νιώθει ότι και αυτές ως μούσες τον οθούν προς την ηθική και πνευματική του ολοκλήρωση. Τόσο ο ίδιος ο συγγραφέας, όσο και οι απεικονίσεις των έργων του, οι χαρακτήρες του δηλαδή, αισθάνονται συχνά αυτό το δυσβάστακτο φορτίο, το συνέστημα παγίδευσης ανάμεσα σε δύο ελκυστικές προοπτικές, σε δύο κουλτούρες, σε δύο διαφορετικές γλώσσες, εν τέλει σε δύο διαφορετικού είδους ζωές.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ κυρία Πατερίδου για το Γιάννη Ψυχάρη λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οι σημερινές προσωπογραφίες, γλωσσολόγος και λογοτέχνης, καθηγητής της ελληνικής γλώσσας στη Σορβόνη στο Παρίσι, επίσημος εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας της Γαλλίας σε διάφορες καταστάσεις εκτός χώρας, γνωστός για το ρόλο του στο κίνημα του δημοτικισμού και τον αγώνα του για την καθιέρωση της δημοτικής. Κοντά μας στο πρώτο μέρος ο κύριος Γιώργος Παπαναστασίου, καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών Ιδρύματος Μανώλη Τριανταφυλλίδη, και στο δεύτερο μέρος η κυρία Γεωργία Πατερίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η διδακτορική διατριβή της οποίας είναι στο λογοτεχνικό έργο του Γιάννη Ψυχάρη, το έκανε στο Birmingham της Αγγλίας, στο Πανεπιστήμιο εκεί. Τους ευχαριστούμε και τους δύο πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καρά. Γιώργα, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Σάββατο 22 του μηνός Αυγούστου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλη Τσαναβάρης.

Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από 21 Σεπτεμβρίου. Το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεπ κατέκτησε χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Καταβλήθηκαν οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις σε πυρόπληκτους στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πρώτες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν εντός 20 ημερών από την ολοκλήρωση της περίοδου εκδήλωσης των πυρκαγιών, χρόνος ρεκόρ όπως υπογραμμίζεται από το Υπουργείο. Η ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε στη Μάνδρα δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι ζήτημα ευθύνης απέναντι στους πληγέντες. Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στο πεδίο, ακούσαμε τους κατοίκους, καταγράψαμε τις ανάγκες και θέσαμε ως προτεραιότητα να κινηθούν όλες οι διαδικασίες χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Οι πρώτες ενισχύσεις που καταβάλλονται μέσα σε 20 ημέρες δείχνουν ότι όταν οι υπηρεσίες συνεργάζονται και υπάρχει συντονισμός, το κράτος μπορεί να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρρωγής, Κώστας Κατσαφάδος. «Δεν πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο», πρόσθεσε. «Η δουλειά μας είναι να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε η στήριξη να φτάνει σε αυτούς όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Οι πρώτες πληρωμές είναι μόνο η αρχή. Συνεχίζουμε μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι, να στηριχθούν όλοι οι δικαιούχοι και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων. Αυτό σημαίνει για εμάς κρατική αρρωγή, παρουσία στο πεδίο, αποτέλεσμα και κυρίως κανένας πολίτης μόνος του απέναντι στις συνέπειες μιας καταστροφής», τονίζει ο κ. Κατσαφάδος. Όπως σημειώνεται από πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Υφυπουργός κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Πόρτο Γερμενό συνομίλησε με κατοίκους και πραγματοποίησε σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την επιτάχυνση των επιμέρους διαδικασιών. Παράλληλα, τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, ολοκλήρωσαν τον κύριο όγκο των αυτοψιών εντός του πρώτου δεκαημέρου του Αυγούστου, ενώ σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, σε αρκετές περιπτώσεις οι αυτοψίες ολοκληρώθηκαν μέσα στα πρώτα 2-24 ώρα. Η ταχύτητα αυτή αποτυπώνει στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πλέον ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής. Άμεση κινητοποίηση, παρουσία στο πεδίο, συντονισμός των υπηρεσιών και παράλληλη εξέλιξη των διαδικασιών, ώστε ο χρόνος μεταξύ της καταστροφής και της έμπρακτης στήριξης του πολίτη να μειώνεται στο ελάχιστο, υπογραμμίζουν στο ΑΠΕΜΠΕ πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επιπλέον, εξειδικευμένα στελέχη συνέδραμαν τους υπαλλήλους του Δήμου στον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, στην ορθή κατάρτιση των φακέλων και στην προετοιμασία τους για χρηματοδότηση. Η συλλογή και αξιολόγηση των υπόλοιπων αιτήσεων συνεχίζεται. Όπως επισημαίνουν πηγές του Υπουργείου, στόχος είναι να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι απαιτούμενοι έλεγχοι και να καταβληθούν οι ενισχύσεις σε όλους τους δικαιούχους, των οποίων οι φάκελοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, η έκδοση και δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης για την οριοθέτηση των πληγησών περιοχών βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η δημοσίευσή της, όπως τονίζεται, θα ανοίξει τον δρόμο για την ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στεγαστικής συνδρομής για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων. Νέα δεδομένα στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών τίθενται σε εφαρμογή από τις 21 Σεπτεμβρίου με σημαντικές αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επιτιδευματίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία της κύριας κατοικίας. Η βασικότερη αλλαγή αφορά το όριο των συνολικών οφειλών για την ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό, το οποίο μειώνεται από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Έτσι, περισσότεροι οφειλέτες αποκτούν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον μηχανισμό για τη ρύθμιση των χρεών τους. Σημαντική είναι και η δυνατότητα προστασίας της κύριας κατοικίας. Όπως εξηγήθηκε, ο οφειλέτης μπορεί στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης να επιλέξει την προστασία του σπιτιού στο οποίο διαμένει, ενώ μπορεί να προβλεφθεί η εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Οι εκποίησεις των λοιπόν ακινήτων προβλέπονται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση, ενώ όσο τηρείται η σύμβαση, οι πιστωτές που δεσμεύονται από αυτήν δεν μπορούν να προχωρήσουν σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης στην κύρια κατοικία. Με άλλα λόγια, η τήρηση της ρύθμισης μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στον κίνδυνο πληστηριασμού της κύριας κατοικίας.
Από τις 21 Σεπτεμβρίου ανοίγει επίσης ένα ειδικό εξάμεινο κατά το οποίο ορισμένοι οφειλέτες θα μπορούν να επανυποβάλουν αίτηση στον εξοδικαστικό πριν συμπληρωθεί το προβλεπόμενο 12μηνο. Εάν κάποιος τηρεί τη ρύθμισή του, θα πρέπει να αποδείξει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης κατά τουλάχιστον 20% ώστε να επανεξεταστεί το αίτημά του. Αντίθετα, στην περίπτωση που η προηγούμενη ρύθμιση έχει καταγγελθεί, για παράδειγμα επειδή έχουν χαθεί περισσότερες από 3 δόσεις, παρέχεται δυνατότητα επαναπιβολής μέσα στο συγκεκριμένο εξάμηνο, ακόμη και αν δεν έχει παρέλθει το 12μηνο. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός προβλέπει δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για οφειλές προς τράπεζες. Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, η διαγραφή οφειλών μπορεί να φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, ακόμη και περίπου στο 70%, ανάλογα πάντοτε με τα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα του κάθε οφειλέτη. Δεν υπάρχει ενιαίο ποσό δόσης για όλους, καθώς η ρύθμιση διαμορφώνεται εξατομικευμένα. Κάθε περίπτωση αξιολογείται με βάση τα δεδομένα του οφειλέτη και την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Μία ακόμη αλλαγή αφορά τις οφειλές προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι συγκεκριμένες οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία αφού προηγηθεί η απαραίτητη βεβαίωσή τους από τη Δημοτική Αρχή. Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται πλέον η αξία της ακίνητης περιουσίας όταν ζητείται προστασία της κύριας κατοικίας. Στην αντιπρόταση λαμβάνεται υπόψη η αξία της κύριας κατοικίας, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της ρύθμισης. Το τελικό κούρεμα και το ύψος της μηνιαίας δόσης δεν είναι ίδια για όλους. Εξαρτώνται από τα εισοδήματα, τις οφειλές, την περιουσιακή κατάσταση και συνολικά τα οικονομικά δεδομένα κάθε οφειλέτη. Η μέχρι σήμερα πορεία του εξοδικαστικού αποτυπώνει τη μεγάλη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου είχαν υποβληθεί περίπου 65.000 αιτήσεις, οι οποίες αφορούσαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους σχεδόν 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μείωση του ορίου ένταξης στις 5.000 ευρώ διευρύνει πλέον τον αριθμό των οφειλετών που μπορούν να προσφύγουν στο μηχανισμό. Πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης αποτελεί το πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει μόνιμες παρεμβάσεις στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για ρεαλιστικά και υλοποιήσιμα μέτρα, τα οποία θα λειτουργήσουν ως δίχτυ προστασίας για ευρύτερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες χωρίς την επιβολή νέων φόρων. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για την ενίσχυση συνταξιούχων, δημοσίων υπαλλήλων, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, θέμα που πυροδοτεί αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για αναξιοπιστία, υποστηρίζοντας ότι το τεκμαρτό εισόδημα αποτελεί έναν άδικο φόρο και δεσμεύεται πως θα το καταργήσει εφόσον αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εστιάζουν την κριτική τους στο υψηλό κόστος ζωής, την ακρίβεια, τις τιμές της ενέργειας και τη φορολογική πολιτική, κάνοντας λόγο για αποσπασματικές ή προεκλογικού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Παράλληλα, ζητούν συνολικό σχέδιο αλλαγής του παραγωγικού και φορολογικού μοντέλου της οικονομίας. Το τελικό πακέτο μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, TEFTROS, τα οποία έχει διαθέσει το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής, συνέβαλαν στην προστασία των σοφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, ένα από τα συστήματα ενεργοποιήθηκε επιτυχώς προχθές 20 Αυγούστου στο σοφρονιστικό κατάστημα Λάρισα, συμβάλλοντας στην εξοδοτέρωση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, το οποίο επιχειρούσε να εισαγάγει απαγορευμένα αντικείμενα στους χώρους του καταστήματος. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το περιστατικό αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της αξιοποίησης εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση σύγχρονων απειλών ασφαλείας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή αξία τεχνολογιών που αναπτύσσονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα και πέραν του αμυγός στρατιωτικού πεδίου.
Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχηση του προγράμματος. Συνολικά υποβλήθηκαν 1.156.017 αιτήσεις, από αυτές οι 819.976 αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, ενώ οι 336.041 αιτήσεις στην υψηλή. Τα στοιχεία αποτυπώνουν την ανταπόκριση των δικαιούχων στον στρατηγικό στόχο του Υπουργείου Τουρισμού για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση των μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Υπενθυμίζεται ότι ο νέος κύκλος του προγράμματος εισάγει σημαντικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, η άρση εισοδηματικών περιορισμών για τα άτομα με αναπηρία, η πρόσθετη ενίσχυση πολύτεκνων οικογενειών με περισσότερα από 4 τέκνα με 50 ευρώ αναπροστατευόμενο τέκνο και η διάθεση του 70% των πόρων στην χαμηλή τουριστική περίοδο. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Στηρίζει ταυτόχρονα τον εσωτερικό τουρισμό, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες σε ολόκληρη τη χώρα. Η κατεύθυνση των πόρων σε περιόδους και περιοχές μειωμένης τουριστικής κίνησης ενισχύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο υλοποίησης του προγράμματος, που είναι η κλήρωση των δικαιούχων. Στόχος είναι η άμεση ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, ώστε οι άειλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρίσκονται οι εκκρεμότητες στον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τον διοικητή του οργανισμού Αλέξανδρο Βαρβέρη, ο οποίος, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στην πορεία απονομήσεων συντάξεων στις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στις ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες, αλλά και στις αλλαγές στην πιστοποίηση αναπηρίας. Όπως ανέφερε, οι εκκρεμοί συντάξεις ανέρχονται σήμερα σε λίγο περισσότερες από 12.000, αριθμός που, όπως σημείωσε, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Πρόκειται, σύμφωνα με τον ίδιο, για έναν αριθμό που ανανεώνεται συνεχώς, καθώς υπάρχουν δύσκολες περιπτώσεις και δικαστικές εκκρεμότητες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον χρόνο αναμονής, ο οποίος έχει περιοριστεί σημαντικά. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την απονομή σύνταξης έχει πλέον μειωθεί περίπου στις 42 ημέρες, εξέλιξη που χαρακτήρισε ιδιαίτερα θετική. Αναφερόμενος στους συνταξιούχους, ο διοικητής του ΕΦΚΑ επιβεβαίωσε ότι με την αύξηση που θα δοθεί το 2027 θα μηδενιστεί η προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα όλοι οι συνταξιούχοι να λάβουν ολόκληρη την αύξηση που θα προκύψει. Όπως εξήγησε, η αύξηση συνδέεται με τον πληθωρισμό και τον δίκτυο τιμών καταναλωτή και ο ακριβής υπολογισμός της δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί. Οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν την αύξηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό με την καταβολή της σύνταξης Ιανουαρίου 2027, η οποία πραγματοποιείται τον Δεκέμβριο του 2026. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ, έχουν φτάσει τα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τους επαγγελματίες που έχουν οφειλές και χρειάζονται ασφαλιστική ενημερότητα, ο κ. Βαρβέρης αναφέρθηκε στα διαθέσιμα εργαλεία ρύθμισης. Μεταξύ αυτών, η πάγια ρύθμιση των 24 μηνών, ενώ, όπως ανέφερε, προβλέπεται και δυνατότητα ρύθμισης σε 72 δόσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αλλαγές στην πιστοποίηση αναπηρίας. Ανέφερε ότι έχουν δημιουργηθεί δύο νέα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας στο Γαλάτσι και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των γιατρών που εξυπηρετούν τους πολίτες. Συγκεκριμένα, από περίπου 500 γιατρούς, ο αριθμός έχει αυξηθεί στους περίπου 1.300, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει συμβάλει στη σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής για ραντεβού. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη για την παρακολούθηση της εξάπλωσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία ως προς τον αριθμό των επηρεαζόμενων περιοχών. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η εμφάνιση εξάρσεων του ιού αποτελεί πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο συνδέεται όχι μόνο με τις καιρικές συνθήκες, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βροχοπτώσεις, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών, που αποτελούν βασικούς κρίκους στην αλυσίδα μετάδοσης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
ενώ το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους. Από αυτούς, μόλις το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές όπως εγκεφαλίτιδα ή μηνιγκίτιδα. Τα συμπτώματα που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση περιλαμβάνουν σύγχυση, λιποθυμικά επεισόδια, σπασμούς και παράλυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ασθενείς πρέπει να μεταφέρονται άμεσα σε νοσοκομείο. Οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μόνο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού. Παράλληλα, δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θεραπεία ή εμβόλιο για τον άνθρωπο και η αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών είναι κυρίως υποστηρικτική και συμπτωματική. Στη χώρα μας συνεχίζονται εντατικά οι δράσεις κατά πολέμησης των κουνουπιών. Ιδιαίτερα επιβαρημένες εμφανίζονται περιοχές της Ανατολικής Αττικής, με τους δήμους Σπάτων, Αρτέμιδας, Μαρκοπούλου, Μεσογείας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αγίας Παρασκευής, Παλίνης και Χαλανδρίου να καταγράφουν τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυξημένη αναμένεται σήμερα η ακτοπλοϊκή κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής προς τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού, καθώς συνεχίζεται η καλοκαιρινή έξοδος των εκδρομέων. Το λιμενικό σώμα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων, με αυξημένη παρουσία στελεχών στους λιμένες Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου. Με βάση τις εκτιμήσεις για τις αναχωρήσεις, αναμένεται σήμερα να ταξιδέψουν από το λιμάνι του Πειραιά συνολικά 28.746 επιβάτες. Από την περιοχή Τζελέπη του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 22 δρομολόγια. Η κίνηση θα παραμείνει αυξημένη όλο το Σαββατοκυριακό. Σήμερα εκτιμάται ότι θα αναχωρήσουν, όπως είπαμε, 27.044 επιβάτες από τα 4 λιμάνια, ενώ αύριο Κυριακή ο αντίστοιχος αριθμός υπολογίζεται σε 24.656 επιβάτες. Συνολικά, στο τριήμερο από Παρασκευή έως Κυριακή, η εκτιμόμενη επιβατική κίνηση στις αναχωρήσεις από Πειραιά, Αργοσαρονικό, Ραφίνα και Λαύριο ανέρχεται σε 80.446 επιβάτες. 11 μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Λευτέρης Πετρούνιας είναι ο ζωντανός θρύλος της ενόργανης γυμναστικής. Ο Έλληνας υπεραθλητής κατέκτησε χθες το χάλκινο μετάλλιο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ, καθώς τον τελικό βαθμολόγησε με 14.366, χάνοντας τις λεπτομέρειες στο χρυσό, αφού έμεινε πίσω από τους Αβετισιάν και Ζάικα από τη Ρωσία. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη ένας 32χρονος, ο οποίος έκρυβε ανήλικο σε Πορτ Παγκάζ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψή του στα διόδια της ανάληψης στην Εγνατία Οδό. Συγκεκριμένα, οι συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη του 32χρονου, ο οποίος ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών. Σε βάρος του ανωτέρω σχηματίστηκε σχετική δικογραφία από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Μυγδονίας, που διενεργεί την προανάκριση. Ουρά 1,5 χιλιομέτρου στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα εξόδου έχει σχηματιστεί από τις 12 σήμερα το μεσημέρι, με τους οδηγούς να περιμένουν μέχρι και 15 έως και 20 λεπτά προκειμένου να διέλθουν. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εγνατία Οδό στα διόδια της Ασπροβάλτας. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδικά σημεία της Χαλκιδικής λόγω εκτέλεσης εργασιών στο πλαίσιο του έργου Έξυπνες Γέφυρες. Στον εντοπισμό και την διάσωση περίπου 33 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, προχώρησε παραπλέον δεξαμενόπλιο υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, προχωράει η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου, αναλαμβάνοντας να στηρίξει γιατρούς και υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στο νησί, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος στελέχωσης. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως απάντηση σε σχετικό αίτημα της διοίκησης του νοσοκομείου και αφορά κυρίως την αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης. Το υψηλό κόστος διαμονής στη Ρόδο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την προσέλκυση και την παραμονή υγειονομικών στο νησί. Με τη συμμετοχή ξενοδοχειακών επιχειρήσεων μελών της, η Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου αναλαμβάνει την οικονομική ενίσχυση 8 γιατρών, 9 ειδικευόμενων γιατρών και 3 τεχνολόγων με τριετή δέσμευση και συνολικό ύψος χρηματοδότησης 300.020 ευρώ.
γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε χθες τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντισημίτη δικτάτορα, συνδηλώνοντας ότι το Ισραήλ θα ενεργήσει ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που σφάγιασε τους Κούρδους, υποστήριξε τη σφαγή που έκανε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και καταπιέζει τον ίδιο το λαό του, δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση. Το Ισραήλ θα συνεχίσει να ενεργεί με αποτελεσματικότητα ενάντια στις απόπειρες της Τουρκίας να αποσταθεροποιήσει την περιοχή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Μόλις 2 διασώθηκαν και τουλάχιστον 13 στην νήσοι αγνοούνται έπειτα από το ναυάγιο ενός σκάφους με μετανάστες στα ανοιχτά των ακτών της νησίας, ενώ έπλεε προς την Ιταλία. Ένας από τους 2 επιζώντες είπε στους διασώστες σε μια τοπική βάρκα ότι είχαν αποκλειστεί στη θάλασσα για ώρες μετά την ανατροπή του σκάφους τους. Ο δεύτερος επιζών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η νησία ήταν κόμβος αναχώρησης για τους μετανάστες που διασχίζουν τη Μεσόγειο, αλλά οι αναχωρήσεις έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία 2 χρόνια εν μέσω καταστολής και αυστηρότερων θαλάσσιων ελέγχων με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης και του σύγχρονου εξοπλισμού παρακολούθησης των συνόρων, ιδίως από την Ιταλία. Οι νέοι δασμοί ύψους 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συγκεκριμένα καναδικά προϊόντα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα, προκαλώντας νέο πλήγμα στις εμπορικές σχέσεις των 2 χωρών και ενισχύοντας την προσπάθεια της Οτάβα να περιορίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική αγορά. Η στρατηγική του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ βασίζεται στην αναζήτηση νέων εμπορικών εταίρων, στην ενίσχυση της εγχώριας αγοράς και στην υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ έφτασε σήμερα στο Κίεβο προκειμένου να εκφράσει την υποστήριξή του στην Ουκρανία εν ώψη της 35ης επετείου της ανεξάρτησίας της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση τη Δευτέρα, την ώρα που η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις της. Τα σωστικά συνεργεία στην Κρύβη Ρήχ της Ουκρανίας εξακολουθούν να ψάχνουν θύματα στα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου έπειτα από διπλό ρωσικό πλήγμα, το οποίο έχει κοστίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 16 ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό περισσότερων από 130. Σε ξεχωριστή επίθεση χθες, τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους 3 παιδιά, σκοτώθηκαν και μία γυναίκα τραυματίστηκε σε πλήγμα με ρωσικό ντρόουν στην νότια επαρχία Μικολάιφ, μετέδωσαν ουκρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ένα εμβόλιο, το οποίο παρουσιάζεται από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως το πιο υποσχόμενο, αναμένεται να αναπτυχθεί από μια εταιρεία με έδρα τη Σιγκαπούρη. Ο έμπολα, που μεταδίδεται μέσω των σωματικών υγρών και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 3 τραυματίστηκαν στην επίθεση με σπαθί που σημειώθηκε σήμερα σε σχολείο της πόλης Φαγκέρστα στην κεντρική Σουηδία. Γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Συγκεκριμένα αναλυτικά, στην Μακεδονία και στη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 38 με 39 και στη κεντρική Μακεδονία τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6, η θερμοκρασία από 23 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα νότια από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 38 με 39 και τοπικά θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κυκλάδες και Κρήτη, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και τοπικά 6, η θερμοκρασία από 24 έως 34 και στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, γενικά έθριος ο καιρός, η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ, τοπικά 6, η θερμοκρασία από 24 έως 36, ενώ σε κάποια σημεία θα φτάσει και τους

και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια κατά τόπους 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς, στην ισιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Δευτέρα ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, το ίδιο και την Τρίτη 25 Αυγούστου.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχο Βαγγέλη Τσαναβάρης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι, χαίρετε. Τις τριανταφυλιά στα φύλλα μας τραγούδησε ο Μάξιμ Σκοντιζάς. Στη συνέχεια, ένα τραχαντιράκι από τη Σέριφο θα μας τραγουδήσει ο Νίκος Τσιατσούλης. Βιολί παίζει ο Σωτήρης Μαργώνης και λαούτο ο Κώστας Μίτσιος.

Ένα κριτικό σκοπό θα μας τραγουδήσει η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Κρυφά για σένα θα πονώ. Παίζουν ο Περικλής Παπαπετρόπουλος Βουλγαρίου, ο Σωκράτης Συνόπουλος Λαούτο και ο Κώστας Μερετάκης με το Βαγγέλη Καρύπη Κουστά.

Η Κατερίνα Ζάκα από την Αρετή Ιωαννίνων της περιοχής Πογονίου θα μας τραγουδήσει τους κλέφτες. Κλαρίνο παίζει ο Νίκος Φιλιππίδης, ο Κώστας Φιλιππίδης λαούτο, ο Βαγγέλης Κουμτζής βιολί και ο Ηλίας Νούτσος Δέφη. Την επιμέλεια παραγωγής έχει ο Χρήστος Τσιαμούλης.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Συνεχίζουμε σήμερα με το δεύτερο μέρος από το αμάρτημα της μητρός μου, του Γεωργίου Βυζίνου. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Πριν από αυτό όμως, νιώθω την ανάγκη να σας πω λίγα πράγματα όσον αφορά το βιογραφικό του συγγραφέα. Ο Γεώργιος Βυζίνος λοιπόν γεννήθηκε στη Βυζή της Θράκης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γεώργιος Μιχαηλίδης. Έχασε τον πατέρα του από τα 5 του χρόνια και στα 10 του στάλθηκε στην πόλη, κοντά σε κάποιον συγγενή του για να μάθει τη ραπτική τέχνη. 2 χρόνια αργότερα, μετά το θάνατο του τελευταίου, ο οποίος στάθηκε τυραννικός απέναντι στο μικρό Γεώργιο, στάλθηκε στη Λευκοσία της Κύπρου ως υποτακτικός του αρχιεπισκόπου Σοφρονίου Δεύτερου, με φροντίδα του ευεργέτη του έμπορου Γιάνγκου Γεωργιάδη Τσελεμπή. Στην περίοδο της παραμονής του στην Κύπρο, περίπου 1868 έως 1872, τοποθετούνται οι πρώτες σπουδές του, τις οποίες ακολούθησαν το 1872 μαθήματα στο Ελληνικό Λύκειο του Πέραν υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Χασιώτη και στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης με δάσκαλο και συμπαραστάτη του τον θεολόγο και ποιητή Ηλία Ταντελίδη. Ο επόμενος χρόνος της ζωής του Βυζίνου σημαδεύτηκε από τη γνωριμία του με τον τραπεζίτη και εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη, ο οποίος τον έθεσε για πολλά χρόνια υπό την προστασία του. Με τη βοήθεια του Ζαρίφη τύπωσε στην Κωνσταντινούπολη την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Ποιητικά πρωτόλια» και έφυγε για την Αθήνα, όπου αποφύτησε από το γυμνάσιο της Πλάκας. Το 1874 υπέβαλε στον Βουτσινέο ποιητικό διαγωνισμό το επικό ποίημα «Ο Κόδρος» και βραβεύτηκε με εισήγηση του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, βράβευση η οποία προκάλεσε αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις στους λογοτεχνικούς κύκλους. Την ίδια χρονιά αποφύτησε από το γυμνάσιο και γράφτηκε στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας για ένα χρόνο, ενώ το 1875 έφυγε για σπουδές στη Γερμανία. Είχε προηγηθεί μια δεύτερη αποτυχημένη αυτή τη φορά συμμετοχή του στον Βουτσινέο διαγωνισμό με το ποίημα «Διαμάντο». Στη Γερμανία σπούδασε από το 1875 στο 1880 στο Γκέτιγκεν, τη Λειψία, με δάσκαλο τον Βίλχιμ Βουντ, και το Βερολίνο, με δάσκαλο τον Έντουαρτ Τσέλερ, και το ενδιαφέρον του στράφηκε κυρίως σε φιλοσοφικές και ψυχολογικές μελέτες. Η διδακτορική διατριβή του είχε θέμα την παιδαγωγική αξία του παιδικού παιχνιδιού. Στο μεταξύ, το 1876 βραβεύτηκε ξανά στον Πουτσινέο διαγωνισμό με εισήγηση του Θεόδωρου Ορφανίδη για τη λυρική ποιητική συλλογή «Βοσπορίδες Αύρε», ενώ τον επόμενο χρόνο τιμήθηκε με έπαινο για τις Εσπερίδες. Το 1881 επισκέφθηκε το Σαμακόβι ή Σαμάκοβο της Ανατολικής Θράκης για να ασχοληθεί με μια επιχείρηση μεταλλίων, υπόθεση η οποία σχετίστηκε στενά με τη μελλοντική ψυχική του ασθένεια. Το 1882 επέστρεψε στην Αθήνα και ακολούθησε ταξίδι του στο Παρίσι και εγκατάστασε στο Λονδίνο, όπου ετοίμασε νέα διατριβή με τίτλο «Η φιλοσοφία του καλού παραπλωτίνω». Το 1884 πέθανε ο Γεώργιος Ζερίφης και ο Βυζίνος μπήκε στην τελευταία περίοδο της ζωής του, η οποία συνοδεύτηκε από οικονομική ανέχεια. Συνέχισε να ασχολείται με την αποτυχημένη μεταλλευτική επιχείρηση στο Σαμοκόβι, ενώ εργάστηκε παράλληλα ως δάσκαλος της μέσης εκπαίδευσης και από το 1890 ως καθηγητής ρυθμικής και δραματολογίας στο Οδείο Αθηνών. Εκεί γνώρισε τη μόλις 16χρονη μαθήτριά του Μπετίνα Φραβασίλη, την οποία ερωτεύτηκε. Ο άτυχος ερωτάς του στάθηκε μοιραίος, καθώς προστέθηκε στα προηγούμενα χτυπήματα της ζωής του, με μεγαλύτερο εκείνο του θανάτου του προστάτη του, και τον οδήγησε στην ψυχασθένεια και τον εγκλεισμό του στο δρομοκαίτιο, όπου έζησε σε κατάσταση προηγούσας παραλυσίας και πέθανε το 1896 σε ηλικία μόλις 57 ετών. Στο λογοτεχνικό έργο του Βυζιεινού συναντώνται στοιχεία της φαναριώτικης παράδοσης με στοιχεία ηθογραφίας και ψυχογραφικής διείσδυσης, καθώς επίσης επιδράσεις από τα ευρωπαϊκά λογοτεχνικά ρεώματα της εποχής. Οι καρποί της συνύπαρξης αυτής οριμάζουν στο πέρασμα του χρόνου τόσο στην ποίηση όσο και στην πεζογραφία του. Ως το οριμότερο από τα ποιητικά έργα του θεωρείται η συλλογή «Ατθίδες Αύρε», που τυπώθηκε στο Λονδίνο και σήμανε οριακά την είσοδο του Βυζιεινού στην ποιητική δημιουργία της γενιάς του 1880, που έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τον Κωστή Παλάμα. Έγραψε επίσης λαογραφικές, φιλοσοφικές και άλλες μελέτες. Το είδος ωστόσο στο οποίο διέπρεψε στάθηκε το διήγημα.
Ο Βυζιεινός ηγήθηκε της στροφής του νέου ελληνικού διηγήματος προς τις λαϊκές παραδόσεις και τον ψυχογραφικό ρεαλισμό, ευθυγραμμιζόμενος με τα αιτήματα της γενιάς του 1880. Την πεζογραφική του παραγωγή αποτελούν 5 διηγήματα, 2 από τα οποία παιδικά, 3 νουβέλες και 4 αφηγήματα, δημοσιευμένα στα περιοδικά Εστία, Διάπλαση των Παιδών, Εβδομάς και στην εφημερίδα Ακρόπολης. Εκτός από το αμάρτημα της μητρός μου, που σας διαβάζω σήμερα το δεύτερο και τελευταίο μέρος, γνωστά του έργα διηγήματα ή νουβέλες ήταν «Το ποιος ήταν ο φωνεύς του αδερφού μου», «Η συνέπεια της παλαιάς ιστορίας», «Το μόνο της ζωής του ταξίδιων», «Διατί η μιλιά δεν έγινε μιλέα», «Μοσκόβ Σελίμ» και άλλα. Όσα σας είπα είναι παρμένα από το Ελληνικό Κέντρο Βιβλίου.

Από τη στιγμή στάφτης η μήτηρ μας ήρχισε να επιδαψιλεύει στην θετήν μας αδελφήν τόσες περιποιήσεις, όσον ίσως δεν ηξιώθη μηνυμήσει στην ηλικία της και εις καιρούς πολύ ευτυχιαστέρους. Ενώ δε με το λίγον χρόνον εγώ μεν επλανόμην νοσταλγών εν τη ξένη, είδε άλλοι μου αδελφοί εταλαιπωρούντο κακοκοιμόμενοι στα εργαστήρια των μαστόρων, το ξένων κοράσιων ευασίλευεν εις τον οίκον μας, ως εάν ήταν ειδικός του. Οι μικροί των αδελφών μου μισθοί θα εξήρκουν προς ανακούφιση της μητρός, εφόκετη εδίδοντο, αλλά εκείνη, αντί να τους δαπανά προς ανάπαυσήν της, επρίκιζε δι' αυτόν την θετήν της θυγατέρα και εξικολούθη εργαζομένη προς διατροφήν της. Εγώ έλειπον μακράν, πολύ μακράν, και επί πολλά έτη ηγνώουν τι συνέβαινε εις τον οίκον μας. Πριν κατορθώσω να επιστρέψω, το ξένον κοράσιον υυξήθη, ανετράφη, επρικίσθη και υπανδρεύθη, ως εάν ήτο αληθώς μέλος της οικογενείας μας. Ο γάμος αυτής, ως της φαίνεται επίτηδες επεσπεύστη, υπήρξε αληθής χαρά των αδελφών μου. Οι δυστυχείς ανέπνευσαν, απαλλαγέντες από το πρόσθετον φορτίον, και είχον δίκαιον, διότι η κόρη εκείνη, εκτός ότι ποτέ δεν αισθάνθη προς αυτούς αδελφικήν την αστοργήν, επιτέλους απεδείχθη αχάριστος προς την γυναίκα ή της περιποιήθη την ζωήν αυτής με το σάφτην φιλοστοργίαν, όσην ολίγα γνήσια τέκνα εγνώρισαν. Είχον λόγους λοιπόν οι αδελφοί μου να είναι ευχαριστημένοι, και έχουν λόγους να πιστεύουν ότι και η μήτηρ αρκετά διδάχθη εκ του μαθήματος εκείνου. Αλλά ποια υπήρξε η έκπληξή στον όταν ο λίγας μετά τους γάμους ημέρας την είδαν να έρχεται εις την οικίαν σφίγγουσα τρυφερός εις την αγκάλιν της εν δεύτερον κοράσιον, ταύτην την φοράν εν σπαργάνης. «Το κακότυχο!» ανεφώνει η μήτηρ μου, κύπτουσα συμπαθητικός επί της μορφής του νηπίου. «Δεν το έφτανε πως εγεννήθη κυλιάρφανο, μόνα πέθανε και η μάνα του και το άφηκε μες στη στράτα. Και ευχαριστημένη τρόπον την άεκ της ατυχούς ταύτης συμπτώσεως επεδείκνυε το λάφυρον της θριαμβευτικός προς τους ενεούς εκ της εκπλήξεως αδελφούς μου. Το οίκον σέβασε το πολύ και η ευθεντία της μητρός μεγάλη, αλλά οι πτωχοί αδελφοί μου ήσαν τόσο απογοητευμένοι, ώστε δεν εδίστασαν να υποδείξουν ευσχήμως πως εις την μητέραν των ότι καλόν θα ήταν να απαραιτηθεί του σκοπού της, αλλά την έβρωνα μετάπιστον. Τότε εδήλωσαν φανερά την δυσαρέσκειά των και τη ειρνήθησαν την διαχείριση του βαλαντίου των. Όλα εις μάτιν. «Μη μου φέρετε τίποτε», έλεγε η μήτηρ μου. «Εγώ δουλεύω και το θρέφω, σαν πως έθρεψα κι εσάς. Και όταν έρθει ο Γιουργής μου από την ξενιτιά, θα το πρικίσει και θα το παντρέψει. Αμ' τι θα ρείτε? Εμένα το παιδί μου με το υποσχέθηκε. Εγώ, μάνα, θα σε θρέψω και εσένα και το ψυχοπαίδι σου». «Ναι, έτσι με το είπε. Πού να έχει την ευχή μου?» Ο Γιουργής έμεινε εγώ, και την υπόσχεση ταύτην την είχον δώσει αληθώς, αλλά πολύ πρωτύτερα. Ήτο καθήν εποχήν η μήτρη μας εργάζεται για να θρέψει την πρώτη μας θετήν αδελφήν, καθώς και εμάς. Εγώ την συνόδευον κατά τις διακοπάς των μαθημάτων παίζον παρά αυτή, ενώ εκείνη έσκαπτεν ή εξεβοτάνιζεν. Μίαν ημέραν διακόψαντες την εργασία, επεστρέφομαι από τους αγρούς, φεύγοντες τον αφόρητον καύσωνα, ηφού ο λίγον έλειψε να λιποθυμήσει η μήτρη μου. Καθοδόν κατελήφθη μεν η ποραδεωτά της βροχής. Εξ εκείνων έτινες συμβαίνουσι παροιμήν συνήθως, μετά προηγηθήσαν υπερβολικήν ζέστην ή λάβραν, καθώς την ονομάζουν οι συντοπίτε μου. Δεν είμαι θα πλέον πολύ μακράν του χωρίου, αλλά έπρεπε να διαβόμεν ένα χήμαρον, ως της πλημμυρίσας εκατέβαινεν ορμητικότατος. Η μήτρη μου η θέλησε να με σηκώσει στον ώμο της, αλλά εγώ απεποιήθην.
Είσαι αδύνατη από τη λιποθυμία, τι είπων. Θα με ρίψεις μέσα στον ποταμό. Και σήκωσα τα φορέματά μου και εισήλθον δρομαίως στο ρεύμα πριν εκείνη προφθάσει να με κρατήσει. Είχον εμπιστευθεί στις δυνάμεις μου πλέον ή ό,τι έπρεπε. Διότι πριν σκεφτώ να υποχωρήσω, τα γόνατά μου ελίγησαν. Οι πόδες μου έχασαν το στήριγμά των και ανατραπής παρεσύνθην υπό του χυμάρου ως κέλυφος καρύου. Μια σπαρακτική κραυγή φρίκης είναι παν ό,τι ενθυμούμε εκ των μεταταύτα. Ήταν η φωνή της μητρός μου ή της ερήφθη στα ρεύματα για να με σώσει. Πως δεν έγινε αιτία να πνιγεί και εκείνη με τεμού είναι θαύμα. Διότι ο χύμαρος εκείνος είχε κακήν φήμην παροιμήν. Και όταν λέγουν περί τινός τον επήρε το ποτάμι, εννοούν ότι επνίγει σε αυτόν τούτον τον χύμαρον. Κι όμως η μήτυρ μου λιπόθυμος καθώς ήτο, κατάκοπος, βεβαρημένη από επαρχιακά φορέματα, ικανά να πνίξουν και τον δεξιότερον κολυμβητήν, δεν εδίστασε να εκθέσει την ζωή αυτής εις κίνδυνον. Επρόκειτο να με σώσει, και ας ήμουν εκείνο της το τέκνον, το οποίον προσέφερεν άλλοτε εις τον Θεόν, ως αντάλλαγμα αντί της θυγατρός της.

Όταν έφτασεν εις τον οίκον και με απέθεσε χαμέ από τον ώμον της, ήμουν ακόμη παραζαλισμένος. Δια τούτο, αντί να αιτιαθώ την απρονοησία μου δια το συμβάν, απέδωκα αυτό εις τας εργασίας της μητρός μου. «Μη δουλεύεις πια, μάνα», τι είπων, ενώ εκείνη με ενέδειε στεγνά φορέματα. «Αν ποιος θα μας στρέψει, παιδί μου, σαν δεν δουλεύω εγώ?» Η ρώτηση είναι εκείνη στενάξασα. «Εγώ, μάνα, εγώ», τι απήντησα τότε με τα παιδικού στόμφου. «Και το ψυχοπαίδι μας?» «Και εκείνο, εγώ». Η μήτυρ εμιδίασεν ακουσίως δια την επιβλητική στάσιν, ειν έλαβον προσφέρον την διαβεβαίωσιν ταύτην. Έπειτα διέκοψε την ομιλίαν επί πούσα. «Αν θρέψε δια πρώτα τον εαυτόν σου και ύστερα βλέπουμε». Δεν παρήρθε πολύς καιρός και απειρχόμενη στα ξένα.

Η μήτρη βεβαίως ουδέ σημείωσε καν την υπόσχεση εκείνη. Εγώ όμως ενθυμούμην πάντοτε ότι η απάρνησή της μια χάρισε δια δευτέραν φοράν την ζωήν, την οποίαν τι όφελον. Δια τούτο είχον την υπόσχεση εκείνη επί της καρδίας μου, και όσον εμεγάλωνα τόσον σπουδαιότερον ενόμιζα τον εαυτόν μου υποχρεωμένον προς εκπλήρωσήν της. «Μην κλαίγεις, μητέρα», τι είπων αναχωρών. «Εγώ πηγαίνω πια να κάνω παράδες, έννοια σου. Από τώρα και να πάγει θα σε θρέψω και σένα και το παραπέδι σου. Αλλά ακούεις, δεν θέλω πια να δουλεύεις». Δεν ήξευρον ακόμη ότι δεκαετές πεδίων όχι τη μητέρα, αλλά ουδέ τον εαυτόν του δεν δύναται να θρέψει. Και δεν εφανταζόμην οποίε φοβερέ περιπέτειε με περιέμενον και πόσας πικρίας έμενον ακόμη να ποτίσω την μητέρα μου δια της ξενιτίας εκείνης, δις ήλπιζον να την ανακουφίσω. Επί πολλά έτη όχι μόνον βοήθειαν, αλλά ουδέ μίαν επιστολήν κατόρθωσα να τη στείλω. Επί πολλά έτη παρεμόνευεν εις τους δρόμους, ερωτώσα τους διαβάτας, μη με είδον πουθενά. Πότε τι έλεγον ότι εδυστύχησα εν Κωνσταντινούπολη και ετούρκευσα. Να φανε τη γλώσσα τους, ποτόβγαλαν, απεκρίνε το η μήτυρ μου. Αυτός που λένε δεν μπορεί να ήταν το παιδί μου. Αλλά με το λίγον εκλείε το περίτρομος εις το εικονοστάσιόν μας και προσήφχε το δακρυρωούσα προς τον Θεόν, δια να με φωτίσει να επανέλθω εις την πίστη των πατέρων μου. Πότε τι έλεγον ότι εναβάγησα εις τα σακτά της Κύπρου και επετώρα κένδυτος εις τους δρόμους. «Φωτιά να τους κάψει», απεκρίνεται εκείνη. «Το λένε από τη ζούλια τους. Το παιδί μου θενά έκανε κατάσταση και πας στον Αγιοτάφο». Αλλά με το λίγον εξέρχεται εις τους δρόμους, εξετάρουσα τους διαβατικούς επέτας και μετέβαινεν όπου οικούεται κανείς καραβοτσακισμένος με την θλιβεράν ελπίδα να ανακαλύψει εν αυτό το ίδιον της τέκνον, με την πρόθεση να δώσει εις αυτόν τα στερήματά της όπως τα εύρω εγώ εις τα ξένα από τα σχήρας των άλλων. Κι όμως ο Σάκης επρόκειτο περί της θετής αυτής της γιατρός τα ελισμώνει όλα αυτά και εφοβέριζε τους αδελφούς μου ότι ελθόν εγώ από τα ξένα θα τους εντροπιάσω δια της γενναιότητός μου και θα πρικήσω και θα υπανδρεύσω την κόρη της εν πομπή και παρατάξει. Αμ τι θα ρείτε, εμένα το παιδί μου το υποσχέθηκε, ας έχει την ευχή μου. Ευτυχώς σε κακέ εκείνε ειδήσεις δεν είσαι αναλυθείς. Και όταν μετά μακράν απουσίαν επέστρεψα εις τον οίκον μας, ήμην εις θέση να εκπληρώσω την υπόσχεσή μου ως προς την μητέρα καν, η οποία ήταν τόσον ολιγαρκής. Ως προς το ψυχοπαίδι της όμως δεν με έβρεν τόσο πρόθυμον όσον έλπιζεν. Απέναντίας μόλις είχον φτάσει και εξεφράστην εναντίον της διατήρησεώς του προς μεγίστην της μητρός μου έκπληξην. Είναι αληθές ότι δεν ήμην κυρίως εναντίον της αδυναμίας της μητρός μου. Την προς τα κοράσια κλίσιν της την έβρισκον σύμφωνον προς τα αισθήματα και τους πόθους μου. Τίποτε άλλο δεν επιθύμουν περισσότερον παρά να έβρω επιστρέφων εις τον οίκον μας μίαν αδελφήν της οποίας η φεδρά μορφή και εσύ παθητικές φροντίδες να εξορίσουν από τις καρδίες μου την εκτισμό νόσεως μελαγχολίαν και να εξαλείψουν από τις μνήμης μου τας κακοπαθίας όσας υπέστηνεν τη ξένη. Προς ανταλλαγήν εγώ θα επροθυμούμην να τη διηγώ με τα θαυμάσια των ξένων χωρών, τας περιπλανήσεις και τα κατορθώματά μου, και θα ήμουν πρόθυμος να τη αγοράζω ό,τι αγαπά. Να την οδηγώ εις τους χορούς και τας πανηγύρις, να την πρικήσω και τέλος να χορεύω εις τους γάμους της. Αλλά την αδελφήν ταύτην την εφανταζόμην ωραίαν και συμπαθητικήν, ανεπτυγμένην και έξυπνον, με γράμματα, με χειροτεχνήματα, με όλες εν γέννη τας αρετάς όσας είχονε κόρε των χωρών όπου έζουν μέχρι τότε. Και αντί τούτων όλων τι έβρον, ακριβώς το αντίθετον.

0: Νυφθετή μου αδελφή, τον ακόμη μικρά, καχεκτική, κακοσχηματισμένη, κακόγνωμος και προπάντων δείσνους, τόσον δείσνους, ώστε ευθύς εξ αρχής με ενέπνευσεν αντιπάθειαν. Δώσ' το πίσω το Κατερινιό, έλεγον μίαν ημέρα στη μητέρα μου. Δώσ' το πίσω αν μ' αγαπάς. Αυτήν την φοράν σε το λέγω με τα σωστά μου. Εγώ θα σε φέρω μία άλλη αδελφή από την πόλη. Ένα εύμορφο κορίτσι, ένα έξυπνο κορίτσι που να στολίσει μία ημέρα το σπίτι μας. Έπειτα περιέγραψα με τα ζωηρότερα χρώματα όποιον θα ήτο το ορφανόν το οποίον έμελον να της φέρω και πόσον πολύ θα το ηγάπων. Όταν ύψωσα τα βλέμματά μου προς αυτήν, είδον με τεκπλήξεώς μου ότι τα δάκρυά της έρεον σιγαλά και μεγάλα επί των οχρών αυτής παριών, ενώ η ταπεινωμένη της οφθαλμή εξέφραζον μια απερίγραπτον θλίψην. «Ω», είπε με ταπελπιστικής εκφράσεως, «ενόμιζα ότι εσύ θα αγαπήσεις την Κατερινιό περισσότερον από τους άλλους, αλλά απατήθηκα. Εκείνοι δεν θέλουν διόλου αδελφήν και εσύ θέλεις μία άλλη. Και τι φταίγει το φτωχό, ε? Τι φταίγεις αν έγιναν όπως το έπλασε ο Θεός? Αν είχες μία αδελφήν άσχημη και με ολίγο νουν, θα την έβγαζες δι' αυτό μέσα στους δρόμους για να πάρεις μία άλλη εύμορφη και γνωστική?» «Όχι, μητέρα, βέβαια όχι», απήντησα εγώ. «Μα εκείνη θα είναι το παιδί σου, καθώς και εγώ, ενώ αυτή δεν σου είναι τίποτε. Μας είναι όλος διόλου ξένοι. Όχι! Όχι!» ανεφώνησε η μήτυρ μου με τα λιγμών. «Όχι! Δεν είναι ξένο το παιδί. Είναι δικό μου. Δικό μου! Το πήρα 3 μήνων από κάτω από το λείψανο της μάνας του και ο Ζάκης έκλαιγε. Έβαζα το μυζί μου στο στόμα του για να το πλανέσω και το εκύλιξα μες στα σπαργανά σας και το εκύλιξα μες στην κούλια σας. Είναι δικό μου το παιδί και είναι αδελφή σας». Με τις λέξεις ταύτας τις οποίες σε πρόφεραν ισχυρός και με τυπιβλητικού τρόπου, ύψωσε την κεφαλήν αυτής και με παρετήρησε ασκαρδαμικτή. Επεριμένε προκλητικό στην απάντησή μου, αλλά εγώ δεν ετόλμησα να προφέρω λέξη. Τότε χαμήλωσε πάλιν τους οφθαλμούς και εξακολούθησε με ασθενή φωνή και θλιβερών τόνων.
1: Τι να γίνει, κι εγώ το ήθελα καλύτερο, μα η αμαρτία μου, βλέπεις, δεν εσώθηκε ακόμη. Και το έκαμε ο Θεός τέτοιο για να δοκιμάσει την υπομονή μου και να με συγχωρέσει. Ευχαριστώ σε, Κύριε.

πολύ βαρύ, παιδί μου. Ως τώρα το γνωρίζει μόνο ο Θεός και ο πνευματικός μου. Εσύ είσαι διαβασμένος και συντυχαίνεις καμιά φορά σαν τον ίδιον τον πνευματικό και καλύτερα. Σήκω, κλείσε τη θύρα και κάτσε να σε το πω. Ίσως και με παρηγορήσεις λίγο. Ίσως με λυπηθείς και αγαπήσεις το Κατερινιό σαν να ήταν αδελφή σου. Οι λόγοι ούτη και ο τρόπος με τον οποίο τους επρόφερεν ενέβαλαν την καρδία μου εις μεγάλην ταραχήν. Τι είχε να μην πιστευθεί η μητέρα μου χωριστά από τους αδελφούς μου. Όλα στας κατά την απουσία μου δυστυχίας της μη τας είχε να αφηγηθεί. Όλων των πρωτού της βίων τον εγνώριζαν ως αν παραμύθι. Τι το λοιπόν αυτό που μας απέκρυπτε μέχρι τούδε, που δεν ετόλμησε να φανερώσει εις κανέναν πλην του Θεού και του πνευματικού της.

Όταν επανήλθω να καθίσω πλησίον της, έτρεμον τα γονατά μου εξαορίστου αλυσχυρού τεινός φόβου. Η μήτυρ μου εκρέμασε την κεφαλή ενός κατάδικος, ώστις ίσταται ενώπιον του κριτού του με την συνέστηση τρομερού τεινός εγκλήματος. «Το θυμάσαι το άνιό μας?» με ρώτησε μετά την αστιγμάς πληκτική σιωπή. «Μάλιστα, μητέρα, πως δεν το θυμούμε. Ήταν η μόνη μας αδερφή και ξεψύχησε μπροστά στα μάτια μου. Ναι, με είπεν, αναστενάξα σαν βαθέως. Αλλά δεν είτο το μόνο μου κορίτσι. Εσύ είσαι 4 χρόνια μικρότερος από το Χριστάκι. 1 χρόνο κατόπιν του έκανα την πρώτη μου θυγατέρα. Ήταν τότε κοντά που επαντρολογία το Φώτης ο Μιλωνάς. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σου παράργησε το γάμο τους, ώσπου να αποσαραντήσω εγώ για να το στεφανώσουμε μαζί. Ήθελε να με βγάλει και εμένα στον κόσμο για να χαρώ σαν παντρευμένη, αφού κορίτσι δεν μ' άφηκε η γιαγιά σου να χαρώ. Το πρωί του στεφανώσαμε και το βράδυ ήταν οι καλεσμένοι στο σπίτι τους και παίζαν τα βιολιά και έτρωγε ο κόσμος μέσα στην αυλή και γύρνα η κανάτα με το κρασί από χέρι σε χέρι. Και έκαμε ο πατέρας σου κέφι, σαν διασκεδαστικός που ήταν ο Μακαρίτης. Και με έριψε το μανδύλι του να σηκωθώ να χορέψουμε. Σαν τον έβλεπα να χορεύει, μου ανοίγει η καρδιά μου.

και σαν νέα που ήμουν αγαπούσα και εγώ το χώρο και χορέψαμε λοιπόν και χορέψαν και οι άλλοι κατά πόδι μας, μα εμείς χορέψαμε καλύτερα και πολύτερα. Σαν εκοντέψανε τα μεσάνυχτα, επήρα τον πατέρα σου παράμερα και τον είπα: «Άντρα, εγώ έχω παιδί στην Κούνια και δεν μπορώ πια να μείνω. Το παιδί πεινάει. Εγώ εσπαργώσα. Πώς θα το βυσάξουμε στον κόσμο και με το καλό μου φορέμα? Μείνε εσύ αν θέλεις να διασκεδάσεις ακόμα. Εγώ θα πάρω το μωρό να πάω στο σπίτι». «Καλά γυναίκα», είπε ο χορεμένος και με παπάρισε πας στον ώμο. «Έλα, χορέψε και αυτό το χορό μαζί μου και ύστερα πηγαίνουμε και οι δύο». Το κρασί άρχισε να με χτυπάει στο κεφάλι και αφορμή γυρεύω κι εγώ να φύγω. Σαν να ξεχορέψαμε και γίνω το χορό, επήραμε τη στράτα. Ο γαμβρός έστειλε τα παιχνίδια και μας εξεπροβόδισαν ως το μισό το δρόμο. Μα είχαμε ακόμη πολύ ως το σπίτι, γιατί ο γάμος έγινε στον Καρσί Μαχαλά. Ο δούλος επήγαινε μπροστά με το φανάρι. Ο πατέρας σου σήκωνε το παιδί και βαστούσε και εμένα από το χέρι. «Κουράστης, βλέπω, γυναίκα». «Ναι, Μιχαλιό, κουράστηκα. Άντε, βάλα ακόμη κομμάτι δύναμη ώσπου να φτάσουμε στο σπίτι. Θα στρώσω τα στρώματα μοναχός μου. Μετά νιώσα που σε έβαλα και χόρεψες τόσο πολύ». «Δεν πειράζει, άντρα», του είπα. «Το έκαμα για το χατήρι σου. Αύριο ξεκουράζομαι πάλι». Έτσι ήρθαμε στο σπίτι. Εγώ εφάστιωσα και βίζαξα το παιδί και εκείνος έστρωσε. Ο Χριστάκης εκοιμάτω μαζί με τη Βενετιά που την αφήκα να τον φυλάγει. Σε λίγο επλαγιάσαμε κι εμείς. Εκεί, μέσα στον ύπνο μου, με φάνηκε πως έκλαψε το παιδί. «Το καημένο», είπα, «δεν έφαγε σήμερα χορταστικά». Και κούμπησα στην Κούνια του να το βυζάξω. Μα ήμουν πολύ κουρασμένη και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Το έβγαλα λοιπόν και το έβαλα κοντά μου, μέσα στο στρώμα, και το έδωσα τη ρόγα στο στόμα του. Εκεί με ξαναπήρε ο ύπνος. Δεν ξέρω πόση ώρα ήθελε ως το πουρνό. Μα σαν ένιωσα να χαράζει, «Ας το βάλω», είπα, «το παιδί στο τόπο του». Μα εκεί που πήγα να το σηκώσω, τι να δω? Το παιδί δεν σάλευε. Εξύπνησα τον πατέρα σου, το ξεφασκιώσαμε, το ζεστάναμε, το ετρίψαμε το μυτούδι του, τίποτε. Ήταν απεθαμένο.

πλάκωσε η γυναίκα το παιδί μου», είπε ο πατέρας σου. Και τώρα πήραν τα δάκρυα. Τότε άρχισα εγώ να κλαίγω στα δυνατά και να ξεφωνίζω. Μα ο πατέρας σου έβαλε το χέρι του στο στόμα μου και μου είπε: «Τι φωνάζεις εσύ, βρεβόδι?» Αυτό με το είπε, Θεός χωρέστονε. 3 χρόνια είχαμε παντρευμένη, κακό λόγο δεν με είπε. Και εκείνη τη στιγμή με το είπε: «Τι φωνάζεις έτσι? Θέλεις να ξεσηκώσεις τη γειτονιά, να πει ο κόσμος, να πει ο κόσμος πως μέθησες και πλάκωσες το παιδί σου?» Και είχε δίκιο, που να λιάσουν τα χώματα που κοίταται. Γιατί αν το μάθαινε ο κόσμος, έπρεπε να σχίσω τη γη, να έμβω μέσα από το κακό μου. Αλλά τι τα θέλεις, η αμαρτία είναι αμαρτία. Σαν το εθάψαμε το παιδί και γυρίσαμε από την εκκλησία, τότε άρχισε το θρήνος το μεγάλο. Τότε πια δεν έκλαιγα κρυφά. «Είσαι νέα και θα κάνεις κι άλλα», με έλεγαν. Ωστόσο ο καιρός περνούσε και ο Θεός δεν μας έδινε τίποτε. «Να, να», έλεγα μέσα μου, «ο Θεός με τιμωρεί, γιατί δεν στάθηκα άξια να προφυλάξω το παιδί που με έδωκε. Και ντρεπόμουν τον κόσμο και φοβούμαι τον πατέρα σου, γιατί και εκείνος όλον τον πρώτο χρόνο έκαμνε τάχα τον αλίπητο και με παρηγορούσε για να με δώσει θάρρος. Ύστερα όμως άρχισε να γίνεται σιγανός και συλλογισμένος.

3 χρόνια πέρασαν χωρίς να φάγω ψωμί να πάγει στην καρδιά μου. Στα 3 χρόνια και ύστερα γεννήθηκες εσύ. Ήταν οι πολλές οι χάρες που επήγα. Σαν να γεννήθηκες εσύ, κατάκατσε η καρδιά μου, μα δεν ημέρεψε. Ο πατέρας σου ήθελε κορίτσι και μια ημέρα με το είπε. Και αυτό καλώς μας όρισε, Δεσποινιό. Μα εγώ το ήθελα κορίτσι. Όταν πήγαινε η γιαγιά σου στον Γιοντάφο, έστειλα 12 πουκάμισα και 3 Κωνσταντινάτα για να με βγάλει ένα σχοροχάρτη. Και διέσαι εσύ. Ίσα εκείνον το μήνα που εγύρισε η γιαγιά σου από την Γερουσαλή με το σχοροχάρτη, εκείνον το μήνα εκυλοπονούσα την Ανιό. Κάθε λίγο και λιγάκι εφώναζα τη μαμίτσα. «Ναι, θυγατέρα», έλεγε η μαμή, «κορίτσι, δεν βλέπεις, δεν σε χωρούν τα ρούχα σου». Και να πια χαρά εγώ, σαν τ' άκουγα. Σαν εγεννηθεί το παιδί και βγήκε ένα αληθινά κορίτσι, τότε πια ήρθαν η καρδιά μου στον τόπο της. Το ονομάσαμε Ανιό, το ίδιο το όνομα που είχε το σχορεμένο, για να μην αποφαίνεται πως μας λείπει κανείς από το σπίτι. «Ευχαριστώ σε, Θεέ μου», έλεγα νύχτα και μέρα. «Ευχαριστώ σε, η αμαρτωλή που σήκωσες την εντροπή και εξάλειψες την αμαρτία μου». Και είχαμε πια την Ανιό σαν τα μάτια μας. Και ζούλευες εσύ και έγινες του θανάτου από τη ζούλια σου. Ο πατέρας σου σε έλεγε το αδικημένο του, γιατί σε απόκοψα πολύ νωρίς. Και με μάλωνε καμιά φορά, γιατί σε παραμελούσα. Και εμένα η καρδιά μου εράγιζε, σας έβλεπα να χαλνάς. Μα έλα που δεν μπορούσα να αφήσω την Ανιό από τα χέρια μου. Εφοβούμουν πως κάθε στιγμή μπορεί να τη συμβεί τίποτε. Και ο πατέρας σου, ο Μακαρίτης, όσο και αν με μάλωνε και εκείνος, την ήθελε πια να μη στάξει και τη βρέξει. Μα εκείνο το ευλογημένο, όσο περισσότερα χάδια, τόσο λιγότερη είναι υγεία. Έλεγε πως εμετάνιωσε ο Θεός γιατί μας το έδωκε. Εσείς είσαστε κόκκινα κόκκινα και ζωηρά. Εκείνο ήσυχο και σιγανό και αρρωστιάρικο. Όταν το έβλεπα έτσι χλωμό χλωμό, μου έρχεται στο νου μου το πεθαμένο και η ιδέα πως εγώ το εθανάτωσα άρχισε να ξανακυριεύει το μέσα μου. Ώσπου μίαν ημέρα να πέθανε και το δεύτερο. Όποιος δεν το εδοκίμασε, μοναχός του παιδί μου, δεν ξέρει τι πικρό ποτήρι ήταν εκείνο. Ελπίδα να κάνω άλλο κορίτσι δεν ήταν πλέον. Ο πατέρας σου είχε αποθάνει. Αν δεν ευρίσκεται ένας γονιός να με χαρίσει το κορίτσι του, ήθελα να πάρω τα βουνά να φύγω. Αλήθεια που δεν βγήκε καλόγνωμο. Μα όσο το είχα και το κίδευα και το κανάκευα, θεωρούσα πως το είχα δικό μου και ξεχνούσα εκείνο που χάσα τη μέρονα τη συνείδησή μου. Καθώς το λέει ο λόγος, ξένο παιδί είναι πέδεψη. Μα για μένα η πέδεψη αυτή είναι παρηγοριά και ελαφροσύνη. Γιατί όσο περισσότερο τυραννηθώ και χολοσκάσω, τόσο λιγότερο θα με παιδέψει ο Θεός για το παιδί που πλάκωσα. Γι' αυτό να έχεις την ευχή μου. Μη με γυρεύεις τώρα να διώξω την Κατερινιό για να πάρω ένα παιδί καλόγνωμο και προκομμένο. Όχι. Όχι, μητέρα. Όχι, μητέρα. Αν έκραξα διακόψας αυτήν ακρατήτως, δεν γυρεύω τίποτε. Ύστερα από όσα με φυγήθεις, σε ζητώ συγχώρεση δια την ασπλαχνία μου. Σε υπόσχομαι να αγαπώ το Κατερινιό σαν αδελφή μου και να μην της είπω τίποτα πλέον, τίποτε δυσάρεστον. Έτσι, έτσι να έχεις την ευχή του Χριστού και της Παναγίας, είπε η μήτυρ μου αναπνεύσασα. Γιατί βλέπεις, το πόνεσε εκεί η καρδιά μου.
τόπολα καμένο και δεν θέλουν να το κακολογούνε. Ξέρω κι εγώ, μα θες. Της τύχης ήτανε, του Θεού ήτανε. Τόσο κακή και ανεπιδέξια που είναι, την πήρα στο λαιμό μου. Ετελείωσε.

Η εκμυστήρευση σ' αυτή έκαμε βαθυτά την επί μου εντύπωση. Τώρα μου ενήγησαν οι οφθαλμοί και κατάλαβα πολλές πράξεις της μητρός μου, οι οποίες πότε με φαίνονται ως δυσιδαιμονία, πότε δε ως αυτόχρημα μονομανίας αποτελέσματα. Το φοβερόν εκείνο δυστύχημα επηρέασε τόσο πολύ των βίων της όλων, όσον μάλλον απλή και ενάρητος και θεοφοβούμενη τον ημίτηρ μου. Η συνέστηση του αμαρτήματος, η ηθική ανάγκη της εξερνήσεως και το αδύνατον της εξερνήσεως αυτού, τη φρίκτη και αμήλικτος κόλασης. Επί 28 τώρα έτη βασανίζεται η τάλε να γεννεί, χωρίς να δυνηθεί να κοιμήσει τον έλεγχον της συνείδησεώς της, ούτε εν τες δυστυχίες, ούτε εν τες ευτυχίες της.

Αυτή τη στιγμή έμαθαν την θλιβερά της ιστορία. Συνεκέντρωσα όλη μου την προσοχή εις το πώς να ανακουφίσω την καρδία της. Προσπαθώ να παραστήσω εις αυτήν, αφενός μεν το απρομελέτητον και αβούλητον του αμαρτήματος, αφετέρου δε την άκραν του Θεού ευσπλαχνίαν, την δικαιοσύνη αυτού, ή της δεν ανταποδίδει ίσα αντίήσων, αλλά κρίνει κατά τους λογισμούς και τας προθέσεις μας. Και υπήρξε καιρός καθόν επίστευον ότι η προσπάθειά μου δεν έμειναν ανεπιτυχής. Εν τούτης, όταν μετά 2 ετών νέαν απουσίαν ήλθεν η μήτηρ μου να με ειδεί εν Κωνσταντινούπολη, θεώρησα καλόν να κάμω υπέρ αυτής κάτι επιβλητικότερον. Εξενιζόμην τότε εν το περηφανεστέρω της πόλεως οίκο, ενώ έσχον αφορμή να γνωριστώ με τον Πατριάρχην Ιωακήμ τον Δεύτερον. Ενώ μίαν ημέραν συνεβαδίζομεν μόνοι, ύποτας αμφιλαφής του κήπου σκιάς, το εξέθηκα την ιστορίαν και επεκαλέστην την επικούριαν του. Το ύψιστον αυτού αξίωμα, το εξαίρετον κύρος, μεθού περιβάλλεται πάσα θρησκευτική του ρήτρα, έμεναν αναμφιβόλως να εμπνεύσει στην μητέρα μου την πεποίθηση της αφέσεως του χρήματός της. Ο αείμνηστος εκείνος γέρον, επενέσαστον περί τα θρησκευτικά ζήλων μου, μη υπεσχιαθεί την πρόθυμον σύμπραξήν του. Ούτω λοιπόν, οδήγησα με το λίγον την μητέρα μου εις το Πατριαρχείον δια να εξομολογηθεί εις την Παναγιότητά του. Η εξομολόγηση διήρκησε πολλήν ώραν και εκ των νευμάτων και των ρημάτων του Πατριάρχου εννοήσα ότι εχρειάστη να διαθέσει όλην την δύναμη της απλής και ευλείπτου ρητορικής του, όπως επιφέρει το ποθητόν αποτέλεσμα. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτος. Η μήτυρ μου απεχαιρέτησε τον γεραρόν Πατριάρχην με τηλικρινούς ευγνωμοσύνης και εξήλθε των Πατριαρχείων τόσο ευχαριστημένη, τόσο ελαφρά, ως εάν ήρθε από της καρδίας αυτής μια μεγάλη μιλόπετρα.

Όταν εφτάσαμε στο κατάλημά της, εξήγαγε εκ του κόλπου της ένα σταυρόν, δώρον της Παναγιότητάς του, τον εφίλησε και ήρχισε να τον περιεργάζεται, βυθιζομένη ο λίγων κατ' ολίγων εις σκέψεις. «Καλός άνθρωπος», τι είπων, «αυτός ο Πατριάρχης». «Ορίστε. Τώρα πια πιστεύω ότι ήλθε η καρδιά σου στον τόπο της». Η μήτρη μου δεν απεκρίθη. «Δεν λέγεις τίποτε, μητέρα?» την ρώτησα μετά την ως δίσταγμου. «Τι να σε πω, παιδί μου?» απάντησε τότε σύνους, καθώς ήταν. «Ο Πατριάρχης είναι σοφός και άγιος άνθρωπος. Γνωρίζει όλες τις βουλές και τα θελήματα του Θεού και συγχωρνά τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Μα τι να σε πω, είναι καλόγερος. Δεν έκαμε παιδιά για να μπορεί να γνωρίσει τι πράγμα είναι το να σκοτώσει κανείς το ίδιο το παιδί του». Οι οφθαλμοί της επληρώθησαν δακρύων και εγώ αισιόπησα.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Νέα δεδομένα φέρνει από τις 21 Σεπτεμβρίου ο εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών με αλλαγές για φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες και ισχυρότερη προστασία της κύριας κατοικίας. Ξεκίνησαν οι πρώτες καταβολές οικονομικής ενίσχυσης στους πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει όλες τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Απαγορεύεται αύριο η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου άνδρα προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα στο Ξυλόκαστρο. Το Ιράν έδωσε άδεια σε Ιρακινά πετρελαιοφόρα να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας σε μία σειρά επιθέσεων στη Ρωσία. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους στα ορεινά τις απογευματινές ώρες, έως τους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τους 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, συνεχίζουμε να μιλάμε για τα ανθρώπινα πάθη απόψε στην εκπομπή μας «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο. Τα δύο κύρια ανθρώπινα πάθη, λέμε, είναι η φιλαυτία από τη μία και η φιλαλληλία από την άλλη. Τι θα πει φιλαλληλία? Θα πει το αντίθετο της φιλαυτίας. Όχι αγάπη για τον εαυτό μου, αλλά αγάπη για το άλλο μου. Και αυτό το άλλο μου επιμερίζεται σε δύο. Στο θείο και στο ανθρώπινο. Αγαπώ κάτι εκτός από τον εαυτό μου. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Είναι ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος και ο Θεός. Γι' αυτό και δύο βασικές εντολές είναι η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Και ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο πρώτος και ύψιστος των θεολόγων, γράφει σε μία από τις επιστολές του πως δεν μπορείς να αγαπάς το Θεό εάν δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Πως λες ότι αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και δεν αγαπάς τον άνθρωπο που βλέπεις? Επομένως ο ίδιος βάζει περίπου στο ίδιο επίπεδο την αγάπη για το Θεό και την αγάπη για τον άνθρωπο. Έτσι και εμείς τα λέγαμε ότι η φιλαλληλία επιμερίζεται σε φιλανθρωπία και φιλοθεία. Φιλανθρωπία είναι η αγάπη για τον άνθρωπο με την ευρύτερη σημασία του όρου. Δεν εννοούμε το στενά λεγόμενο φιλανθρωπικό έργο, να δώσουμε χρήματα, ελεημοσύνη. Εννοούμε τον όρο φιλανθρωπία με την ευρύτερη δυνατή έννοια, αυτό που έλεγε ένας μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, ότι είναι καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως. Είναι το να καίγεται η καρδιά σου για όλη την κτήση, για όλη τη δημιουργία. Όπως ο Θεός αγαπά κάθε τι που δημιούργησε, έτσι και ο άνθρωπος καλείται να αγαπά κάθε τι που υπάρχει γύρω του και μάλιστα το ανθρώπινο. Η φιλανθρωπία πηγαίνει μαζί με την φιλοθεία, την αγάπη για το Θεό, που στην μυστική παράδοση της Εκκλησίας ονομάζεται θείος έρος ή απλώς αγάπη. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μόνη λέξη που μπορεί να δώσει μια ιδέα, μια αντανάκλαση, μια αίσθηση του τι είναι ο Θεός, είναι η λέξη αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί, λέει ο Ιωάννης, και είναι ο μόνος ορισμός, εντός εισαγωγικών η λέξη ορισμός, που διαθέτουμε για το Θεό. Δεν πρόκειται για ορισμό, πρόκειται για έναν δείκτη, για μια περιγραφή του τι είναι ο Θεός ή πώς εμείς επιτρέπεται να αισθανθούμε το Θεό ως αγάπη, ως σχέση, ως επικοινωνία. Επομένως, η φιλανθρωπία και η φιλοθεία, η αγάπη στο Θεό και η αγάπη στον άνθρωπο, είναι οι δύο κύριες εκφάνσεις της φιλαλληλίας που συνιστά την αρετή του ανθρώπου. Θα πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο παρεμβάλλονται και άλλα όντα, έμψυχα όντα, άψυχα όντα, και πολλές φορές ο άνθρωπος κατευθύνει την αγάπη του σε αυτά τα όντα, αποφεύγοντας την αγάπη για το Θεό και για τον άνθρωπο. Θα φέρω ένα παράδειγμα, την ζωοφιλία, την αγάπη προς τα ζώα. Έχουμε δει ανθρώπους γύρω μας να λατρεύουν τα ζώα, τα συμπαθητικά, τετράποδα, παντός είδους, παντός γένους, πάσης ηλικίας. Και από τη μία χαιρόμαστε γι' αυτό, από την άλλη λυπόμαστε. Η ζωοφιλία είναι μία περίπτωση όπου ο άνθρωπος στρέφει την αγάπη του προς τον άλλο, ελείψει ανθρώπου, με την απουσία ανθρώπου. Πάντως είναι μία έκφραση φιλαλληλίας. Και από αυτή την άποψη η ζωοφιλία είναι ευπρόσδεκτη. Βέβαια με την προσθήκη και το ερώτημα γιατί κανείς αγαπά το ζώο περισσότερο από τον άνθρωπο. Το αγαπά μήπως επειδή το ζώο δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να πει όχι, δεν μπορεί να προβάλλει αντίσταση, ή το αγαπά από ανιδιοτέλεια, από τρυφερότητα, γιατί δεν έχει άλλο όν έμψυχο κοντά του να στρέψει την αγάπη του. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα, απλά θέλω να επισημάνω ότι η ζωοφιλία είναι και αυτή μία μορφή φιλαλληλίας, ευπρόσδεκτη όσο και ερωτηματική πάντοτε, δηλαδή γεννά πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι η φιλοθεία, η αγάπη για το Θεό που συγκροτεί την κοινότητα η οποία λέγεται Εκκλησία, έχει μορφές υγιής αλλά και μορφές νοσηρές. Θα σας ονομάσω μερικές, όπως είναι ο φαρισαϊσμός, ο πουριτανισμός, ο ισουιτισμός, ο ζηλωτισμός, ο ευσεβισμός, ο εγκρατητισμός και άλλες. Για παράδειγμα, ο φαρισαίος είναι ένας άνθρωπος που δείχνει να αγαπά το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μισάνθρωπος, ουσιαστικά είναι φύλαυτος. Και αν διαβάσουμε τα Ευαγγέλια τι ο Ιησούς καταμαρτυρεί στους Φαρισαίους, θα δούμε ότι τους εγκαλεί γι' αυτό. Εμφανίζονται δήθεν ως φιλόθεοι και φιλάνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι φύλαυτοι. Τους ενδιαφέρει το χρήμα, τους ενδιαφέρει η πρωτοκαθεδρία, τους ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει σχέση με τον εαυτό τους και όχι οτιδήποτε έχει σχέση με το άλλο. Πρέπει να προσέξουμε πως οτιδήποτε γίνεται στο όνομα της πίστης και της Εκκλησίας δεν σημαίνει ότι εκφράζει την πίστη ή την Εκκλησία. Μπορεί να εκφράζει μόνο τον εαυτό μας. Και το ίδιο θα πρέπει να προσέξουμε και σε άλλα φαινόμενα, όπως είναι ο ισουιτισμός και άλλες εκδηλώσεις, νοσηρές εκδηλώσεις του θρησκευτικού συναισθήματος. Επομένως, προσοχή. Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπάμε το Θεό, πρέπει να το εννοούμε και κυρίως πρέπει να το δείχνουμε και να το εφαρμόζουμε.

Έχουμε μπροστά μας τα δύο κύρια πάθη του ανθρώπου, που είναι η φιλαυτία και η φιλαλληλία, με τις επιμέρους υποδιαιρέσεις που είπαμε, από μεν τη φιλαυτία η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία, από δε την φιλαλληλία η φιλανθρωπία και η φιλοθεία, η αγάπη προς τον Θεό. Τα δύο αυτά πάθη, φιλαυτία και φιλαλληλία, είναι δύο μεγάλες αντίρροπες δυνάμεις της ζωής του ανθρώπου, που και οι δύο φωλιάζουν μέσα στον άνθρωπο. Η φιλαυτία είναι μια δύναμη κεντρομόλος, δηλαδή όλο το σύμπαν που μας περιβάλλει το καθορίζει, το περιορίζει και το φυλακίζει στα όρια του εγώ μας. Αντίθετα, η φιλαλληλία είναι μια ροπή κεντρόφυγος. Πάντοτε ανοίγει το εγώ μας προς το άλλο μας, είτε προς τον άνθρωπο, είτε προς το Θεό, ή καλύτερα προς το Θεό και προς τον άνθρωπο ταυτόχρονα, συνάμα. Θα λέγαμε, περνώντας από την εικόνα στις λέξεις, ότι η φιλαυτία διαιρεί και η φιλαλληλία συνερεί. Η φιλαυτία διαιρεί, διχάζει, διασπά, διαβάλλει, χωρίζει το εγώ από το άλλο, βάζει το εγώ πάνω στο άλλο, αδιαφορεί τελείως για το άλλο και ενδιαφέρεται μόνο για το εγώ, και έτσι συρρυκνώνει, ζαρώνει, μικραίνει την πραγματικότητα, την φτωχαίνει. Αντίθετα, η φιλαλληλία συνερεί, που σημαίνει ενώνει, συμβάλλει, ενοποιεί, ενίζει τα όντα σε ένα σύμπαν το οποίο είναι θείο και ανθρώπινο. Η φιλαλληλία είναι η πραγματική άνοιξη του ανθρώπου, το άνοιγμα του εγώ του στο άλλο του και έτσι η έβρεση του εαυτού του. Γι' αυτό το λόγο ο φιλαυτός άνθρωπος, δηλαδή κάθε άνθρωπος, είναι μοναδικός και μοναχικός. Είναι μοναδικός σε αξία και μένει μόνος του, ακριβώς γιατί αυτοθαυμάζεται, ναρκισεύεται, καλλιεργεί το εγώ του, αδιαφορεί για το άλλο του, είτε αυτό το άλλο είναι Θεός, είτε είναι άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο. Αν ο φιλαυτός είναι μοναδικός και μοναχικός, όμως ο άνθρωπος, ο φιλάλληλος, ο άνθρωπος της φιλοθεΐας και της φιλανθρωπίας, γίνεται μοναδικός πάβοντας να είναι μοναχικός. Με τη φιλαλληλία ο άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει την μοναδικότητά του σε αξία και ταυτόχρονα να απαλλαγεί από το βάρος της μοναξιάς του, επειδή ακριβώς ανοίγεται στο άλλο του, επειδή διευρύνει το χώρο των ενδιαφερόντων του, των ενασχολήσεών του, της προσφοράς του. Έτσι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πλούσιος ψυχικά χωρίς να χάσει τίποτα και κερδίζοντας τα πάντα. Θα λέγαμε ότι στην φιλαυτία πολλώνονται η αγάπη και η ελευθερία. Επειδή αγαπώ μόνο τον εαυτό μου και όχι τους άλλους, γι' αυτό φροντίζω για την ελευθερία μόνο του εαυτού μου, που σημαίνει φροντίζω να υποδουλώνω τους άλλους τον εαυτό μου, έτσι ώστε να ισχυροποιούμε. Αγάπη και ελευθερία πολλώνονται στην φιλαυτία. Αντιθέτως, στην φιλαλληλία η αγάπη και η ελευθερία συνυπάρχουν. Συνυπάρχουν με έναν τρόπο διαλογικό, με έναν τρόπο ζωντανό. Ο άνθρωπος από αγάπη προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό ασκεί την ελευθερία του, και η ελευθερία θα πει δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα αυτοπροσδιορισμός
και έπειτα αυτοπεριορισμός. Ελεύθερος είμαι όταν μπορώ αφενός μεν να προσδιορίσω τον εαυτό μου όπως εγώ θέλω, λαμβάνοντας υπόψη των άλλων, αφετέρου έχω τη δύναμη να περιορίσω τον εαυτό μου έτσι ώστε να κάνω χώρο στον άλλον για να μπορέσει ο άλλος να συνυπάρχει μαζί μου, διότι κανένας και τίποτε δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο μόνος του. Πάντοτε συνυπάρχει με το άλλο του, με τον άλλο άνθρωπο, με την κοινωνία, με τη φύση, με το Θεό, οτιδήποτε είναι έξω από μας. Γι' αυτό το λόγο η φιλαλληλία είναι η αρετή εκείνη που δίνει στη ζωή το νόημα, επειδή η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σχέση ανάμεσα στα όντα, τα διαφορετικά, τα οποία την απαρτίζουν. Και γι' αυτό το λόγο η φιλαλληλία είναι μια δύναμη που δίνει στον άνθρωπο νόημα στη ζωή του. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε, καταφεύγοντας πάλι σε μια εικόνα, ότι ο φύλαυτος άνθρωπος μένει περίκλειστος στο εγώ του. Είναι κλεισμένος στο καβούκι του, θα λέγαμε. Είναι φυλακισμένος στα όρια της ατομικής του ύπαρξης και είναι τυφλός για τους άλλους γύρω του. Ο φιλάλληλος άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή που ανοίγεται στους άλλους, θα λέγαμε ότι είναι ανοιχτός στο όλο σύμπαν που τον περιβάλλει και δίνει νόημα σε αυτό το σύμπαν και παίρνει νόημα από αυτό το σύμπαν. Γι' αυτόν τον λόγο η φιλαυτία οδηγεί στην μόνωση, την απομόνωση, την αποξένωση και την αλωτρίωση.

Αν η φιλαυτία οδηγεί τον άνθρωπο στην απομόνωση και στην αλωτρίωση, τότε η φιλαλληλία είναι εκείνη που θα του ανοίξει το δρόμο για την κοινωνία, θα διανοίξει την οδό για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό, θα του προσφέρει τη δυνατότητα της μετοχής και της συμμετοχής, της μέθεξης και της μετουσίας. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πέρασμα από τη φιλαυτία στη φιλαλληλία. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι και η σωτηρία του ανθρώπου. Τι θα πει σωτηρία? Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά νιώθω την ανάγκη να το επαναλαμβάνω, παραπέμποντας όλους μας στο γλωσσικό μας αισθητήριο της ελληνικής γλώσσας. Σωτηρία θα πει στα ελληνικά διαμέσου των αιώνων, χιλιάδες χρόνια τώρα, να γίνει ο άνθρωπος σώος. Και σώος θα πει ολόκληρος, τέλειος, ακέραιος, ατόφιος, χωρίς τεμαχισμούς και κατακερματισμούς, δίχως θράσματα ή σπαράγματα, σαν ένα μοσαϊκό και όχι σαν τις ψηφίδες που είναι σπαρμένες ολόγυρα. Ένα μοσαϊκό αποτελείται από ψηφίδες, αλλά καμιά ψηφίδα ποτέ δεν αντικαθιστά το μοσαϊκό. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Αποτελείται από ψηφίδες, αποτελείται από κομματάκια τα οποία είναι διάσπαρτα γύρω του. Ο άνθρωπος είναι χυμένος και χαμένος σε τούτη τη ζωή και καλείται να γίνει σώος, δηλαδή να συγκεντρώσει, να συναρμόσει, να πάρει τις ψηφίδες αυτές, τα κομματάκια, και να φτιάξει το μοσαϊκό της ζωής του έτσι που να το βλέπει και να το χαίρεται. Αυτό ονομάζεται σωτηρία, και εκείνος που δίνει τη σωτηρία είναι ο σωτήρ. Και σωτήρ είναι ένας, ο Ιησούς Χριστός, που μέσα στην Εκκλησία, με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δίνει στον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο που βαπτίζεται, δηλαδή που μετέχει στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, του δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάζει και να ξαναδοκιμάζει, να αρχίζει και να ξαναρχίζει, παρόλες τις αποτυχίες, παρόλα τα λάθη, παρόλες τις αδυναμίες του, να ξαναρχίσει να γράφει την ιστορία της ζωής του από την αρχή. Και αυτό το λέμε σωτηρία. Με άλλα λόγια, σωτηρία είναι το πέρασμα από τη φιλαυτία στη φιλαλληλία. Δεν αρκεί να αγαπάμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται να τον αγαπάμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό που επιβάλλεται μαζί με την αγάπη προς το εαυτό μας είναι η αγάπη προς τον άλλο, προς τον άνθρωπο και προς τον Θεό. Γιατί χρειάζεται η αγάπη προς τον άλλο? Απλούστατα διότι δεν είμαστε μόνοι από τον κόσμο. Δεν υπάρχουμε, αλλά συνυπάρχουμε, και επομένως είναι μοιοπικό. Είναι λάθος, είναι τύφλωση να βλέπουμε τον εαυτό μας, το εγώ μας, και να μην βλέπουμε και τον άλλον που υπάρχει δίπλα μας, τον άλλο άνθρωπο. Αν έχω δικαίωμα να αγαπώ τον εαυτό μου, τότε σας λέω ότι έχω υποχρέωση να αγαπώ τον άλλον. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Να αγαπήσεις τον κοντινό σου, τον πλησίον, τον πρώτο τυχόντα, σαν τον εαυτόν σου. Με πιο συγκεκριμένο τρόπο συμβαίνει κάτι τέτοιο, μας το διδάσκουν οι αρχαίες αφηγήσεις όλων των μεγάλων παραδόσεων της Οικουμένης Υφηλίου επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Αλλά το ενσαρκώνει μόνο ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος στη ζωή του δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να μας δείχνει αυτό το πέρασμα από το εγώ στο άλλο και να διδάσκει, για παράδειγμα, «Μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνειν». Είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και ο ίδιος επίσης τονίζει στους μαθητές του ανά τους αιώνες και σε εμάς όλους
ο Υιός του ανθρώπου ουκήλθε, διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός, δεν ήλθε για να εξυπηρετηθεί, να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να εξυπηρετήσει, να υπηρετήσει, να διακονήσει. Και αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει το πέρασμα από την φιλαυτία στη φιλαλληλία. Κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά δύσκολο. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, όχι μόνο για να μας υπενθυμίζει τα ωραία πράγματα που δίνουν νόημα στη ζωή, αλλά και για να μας βοηθάει, να μας ενισχύει στην προσπάθειά μας αυτά τα ωραία μεν, δύσκολα δε, να τα κάνουμε πραγματικότητες. Και εύχομαι σε όλους σας και σε όλες σας να συνεχίσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα, να κάνουμε πραγματικότητα στη ζωή μας τα ωραία και δύσκολα που η Εκκλησία ως θησαυρό φυλάσσει μέσα της και παραδίδει σε μας όλους. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Την άλλη Τρίτη, την ίδια ώρα, θα είμαστε πάλι μαζί.

αγαπώ κάτι εκτός από τον εαυτό μου, ποιο είναι αυτό το κάτι, είναι ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος και ο Θεός. Γι' αυτό και δύο βασικές εντολές είναι η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Και ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο πρώτος και ύψιστος των θεολόγων, γράφει σε μία από τις επιστολές του πως δεν μπορείς να αγαπάς το Θεό εάν δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Πως λες ότι αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και δεν αγαπάς τον άνθρωπο που βλέπεις. Επομένως ο ίδιος βάζει περίπου στο ίδιο επίπεδο την αγάπη για το Θεό και την αγάπη για τον άνθρωπο. Έτσι και εμείς θα λέγαμε ότι η φιλαλληλία επιμερίζεται σε φιλανθρωπία και φιλοθεία. Φιλανθρωπία είναι η αγάπη για τον άνθρωπο με την ευρύτερη σημασία του όρου, δεν εννοούμε το στενά λεγόμενο φιλανθρωπικό έργο να δώσουμε χρήματα, ελεημοσύνη, εννοούμε τον όρο φιλανθρωπία με την ευρύτερη δυνατή έννοια, αυτό που έλεγε ένας μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, ότι είναι καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως. Είναι το να καίγεται η καρδιά σου για όλη την κτήση, για όλη τη δημιουργία. Όπως ο Θεός αγαπά κάθε τι που δημιούργησε, έτσι και ο άνθρωπος καλείται να αγαπά κάθε τι που υπάρχει γύρω του και μάλιστα το ανθρώπινο. Η φιλανθρωπία πηγαίνει μαζί με την φιλοθεία, την αγάπη για τον Θεό, που στην μυστική παράδοση της Εκκλησίας ονομάζεται θείος έρος ή απλώς αγάπη. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μόνη λέξη που μπορεί να δώσει μια ιδέα, μια αντανάκλαση, μια αίσθηση του τι είναι ο Θεός, είναι η λέξη αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί, λέει ο Ιωάννης, και είναι ο μόνος ορισμός, εντός εισαγωγικών η λέξη ορισμός, που διαθέτουμε για το Θεό. Δεν πρόκειται για ορισμό, πρόκειται για έναν δείκτη, για μια περιγραφή του τι είναι ο Θεός ή πώς εμείς επιτρέπεται να αισθανθούμε το Θεό ως αγάπη, ως σχέση, ως επικοινωνία. Επομένως, η φιλανθρωπία και η φιλοθεία, η αγάπη στο Θεό και η αγάπη στον άνθρωπο, είναι οι δύο κύριες εκφάνσεις της φιλαλληλίας που συνιστά την αρετή του ανθρώπου. Θα πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο παρεμβάλλονται και άλλα όντα, έμψυχα όντα, άψυχα όντα, και πολλές φορές ο άνθρωπος κατευθύνει την αγάπη του σε αυτά τα όντα, αποφεύγοντας την αγάπη για το Θεό και για τον άνθρωπο. Θα φέρω ένα παράδειγμα, την ζωοφιλία, την αγάπη προς τα ζώα. Έχουμε δει ανθρώπους γύρω μας να λατρεύουν τα ζώα, τα συμπαθητικά τετράποδα, παντός είδους, παντός γένους, πάσης ηλικίας. Και από τη μία χαιρόμαστε γι' αυτό, από την άλλη λυπόμαστε. Η ζωοφιλία είναι μια περίπτωση όπου ο άνθρωπος στρέφει την αγάπη του προς τον άλλο, ελείψη ανθρώπου, με την απουσία ανθρώπου. Πάντως είναι μια έκφραση φιλαλληλίας. Και από αυτή την άποψη η ζωοφιλία είναι ευπρόσδεκτη. Βέβαια με την προσθήκη και το ερώτημα γιατί κανείς αγαπά το ζώο περισσότερο από τον άνθρωπο. Το αγαπά μήπως επειδή το ζώο δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να πει όχι, δεν μπορεί να προβάλλει αντίσταση, ή το αγαπά από ανιδιοτέλεια, από τρυφερότητα, γιατί δεν έχει άλλο όν έμψυχο κοντά του να στρέψει την αγάπη του. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα, απλά θέλω να επισημάνω ότι η ζωοφιλία είναι και αυτή μία μορφή φιλαλληλίας, ευπρόσδεκτη όσο και ερωτηματική πάντοτε, δηλαδή γεννά πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι

τη φιλοθεία, η αγάπη για το Θεό που συγκροτεί την κοινότητα η οποία λέγεται Εκκλησία. Έχει μορφές υγιής αλλά και μορφές νοσηρές. Θα σας ονομάσω μερικές, όπως είναι ο φαρισαϊσμός, ο πουριτανισμός, ο ισουιτισμός, ο ζηλωτισμός, ο ευσεβισμός, ο εγκρατητισμός και άλλες. Για παράδειγμα, ο φαρισαίος είναι ένας άνθρωπος που δείχνει να αγαπά το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μισάνθρωπος, ουσιαστικά είναι φύλαυτος. Και αν διαβάσουμε τα Ευαγγέλια τι ο Ιησούς καταμαρτυρεί στους φαρισαίους, θα δούμε ότι τους εγκαλεί γι' αυτό. Εμφανίζονται δήθεν ως φιλόθεοι και φιλάνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι φύλαυτοι. Τους ενδιαφέρει το χρήμα, τους ενδιαφέρει η πρωτοκαθεδρία, τους ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει σχέση με τον εαυτό τους και όχι οτιδήποτε έχει σχέση με το άλλο. Πρέπει να προσέξουμε πως οτιδήποτε γίνεται στο όνομα της πίστης και της Εκκλησίας δεν σημαίνει ότι εκφράζει την πίστη ή την Εκκλησία. Μπορεί να εκφράζει μόνο τον εαυτό μας. Και το ίδιο θα πρέπει να προσέξουμε και σε άλλα φαινόμενα, όπως είναι ο ισουιτισμός και άλλες εκδηλώσεις, νοσηρές εκδηλώσεις του θρησκευτικού συναισθήματος. Επομένως, προσοχή. Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπάμε το Θεό, πρέπει να το εννοούμε και κυρίως πρέπει να το δείχνουμε και να το εφαρμόζουμε.

Έχουμε μπροστά μας τα δύο κύρια πάθη του ανθρώπου, που είναι η φιλαυτία και η φιλαλληλία, με τις επιμέρους υποδιαιρέσεις που είπαμε, από μεν τη φιλαυτία η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία, από δε την φιλαλληλία η φιλανθρωπία και η φιλοθεία, η αγάπη προς το Θεό. Τα δύο αυτά πάθη, φιλαυτία και φιλαλληλία, είναι δύο μεγάλες αντίρροπες δυνάμεις της ζωής του ανθρώπου, που και οι δύο φωλιάζουν μέσα στον άνθρωπο. Η φιλαυτία είναι μια δύναμη κεντρομόλος, δηλαδή όλο το σύμπαν που μας περιβάλλει το καθορίζει, το περιορίζει και το φυλακίζει στα όρια του εγώ μας. Αντίθετα, η φιλαλληλία είναι μια ροπή κεντρόφυγος. Πάντοτε ανοίγει το εγώ μας προς το άλλο μας, είτε προς τον άνθρωπο είτε προς το Θεό, ή καλύτερα προς το Θεό και προς τον άνθρωπο ταυτόχρονα, συνάμα. Θα λέγαμε, περνώντας από την εικόνα στις λέξεις, ότι η φιλαυτία διαιρεί και η φιλαλληλία συνερεί. Η φιλαυτία διαιρεί, διχάζει, διασπά, διαβάλλει, χωρίζει το εγώ από το άλλο, βάζει το εγώ πάνω στο άλλο, αδιαφορεί τελείως για το άλλο και ενδιαφέρεται μόνο για το εγώ, και έτσι συρρυκνώνει, ζαρώνει, μικραίνει την πραγματικότητα, την φτωχαίνει. Αντίθετα, η φιλαλληλία συνερεί, που σημαίνει ενώνει, συμβάλλει, ενοποιεί, ενίζει τα όντα σε ένα σύμπαν το οποίο είναι θείο και ανθρώπινο. Η φιλαλληλία είναι η πραγματική άνοιξη του ανθρώπου, το άνοιγμα του εγώ του στο άλλο του και έτσι η έβρεση του εαυτού του. Γι' αυτό το λόγο ο φιλαυτός άνθρωπος, δηλαδή κάθε άνθρωπος, είναι μοναδικός και μοναχικός. Είναι μοναδικός σε αξία και μένει μόνος του, ακριβώς γιατί αυτοθαυμάζεται, ναρκισεύεται, καλλιεργεί το εγώ του, αδιαφορεί για το άλλο του, είτε αυτό το άλλο είναι Θεός, είτε είναι άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο. Αν ο φιλαυτός είναι μοναδικός και μοναχικός, όμως ο άνθρωπος, ο φιλάλληλος, ο άνθρωπος της φιλοθεΐας και της φιλανθρωπίας, γίνεται μοναδικός πάβοντας να είναι μοναχικός. Με τη φιλαλληλία ο άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει την μοναδικότητά του σε αξία και ταυτόχρονα να απαλλαγεί από το βάρος της μοναξιάς του, επειδή ακριβώς ανοίγεται στο άλλο του, επειδή διευρύνει το χώρο των ενδιαφερόντων του, των ενασχολήσεών του, της προσφοράς του. Έτσι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πλούσιος ψυχικά χωρίς να χάσει τίποτα και κερδίζοντας τα πάντα. Θα λέγαμε ότι στην φιλαυτία πολλώνονται η αγάπη και η ελευθερία. Επειδή αγαπώ μόνο τον εαυτό μου και όχι τους άλλους, γι' αυτό φροντίζω για την ελευθερία μόνο του εαυτού μου, που σημαίνει φροντίζω να υποδουλώνω τους άλλους τον εαυτό μου, έτσι ώστε να ισχυροποιούμε. Αγάπη και ελευθερία πολλώνονται στην φιλαυτία. Αντιθέτως, στην φιλαλληλία η αγάπη και η ελευθερία συνυπάρχουν. Συνυπάρχουν με έναν τρόπο διαλογικό, με έναν τρόπο ζωντανό. Ο άνθρωπος από αγάπη προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό ασκεί την ελευθερία του, και η ελευθερία θα πει δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα αυτοπροσδιορισμός
και έπειτα αυτοπεριορισμός. Ελεύθερος είμαι όταν μπορώ αφενός μεν να προσδιορίσω τον εαυτό μου όπως εγώ θέλω, λαμβάνοντας υπόψη των άλλων, αφετέρου έχω τη δύναμη να περιορίσω τον εαυτό μου έτσι ώστε να κάνω χώρο στον άλλον για να μπορέσει ο άλλος να συνυπάρχει μαζί μου, διότι κανένας και τίποτε δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο μόνος του. Πάντοτε συνυπάρχει με το άλλο του, με τον άλλο άνθρωπο, με την κοινωνία, με τη φύση, με το Θεό, οτιδήποτε είναι έξω από μας. Γι' αυτό το λόγο η φιλαλληλία είναι η αρετή εκείνη που δίνει στη ζωή το νόημα, επειδή η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σχέση ανάμεσα στα όντα, τα διαφορετικά, τα οποία την απαρτίζουν. Και γι' αυτό το λόγο η φιλαλληλία είναι μια δύναμη που δίνει στον άνθρωπο νόημα στη ζωή του. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε, καταφεύγοντας πάλι σε μια εικόνα, ότι ο φύλαυτος άνθρωπος μένει περίκλειστος στο εγώ του. Είναι κλεισμένος στο καβούκι του, θα λέγαμε. Είναι φυλακισμένος στα όρια της ατομικής του ύπαρξης και είναι τυφλός για τους άλλους γύρω του. Ο φιλάλληλος άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή που ανοίγεται στους άλλους, θα λέγαμε ότι είναι ανοιχτός στο όλο σύμπαν που τον περιβάλλει και δίνει νόημα σε αυτό το σύμπαν και παίρνει νόημα από αυτό το σύμπαν. Γι' αυτό το λόγο η φιλαυτία οδηγεί στην μόνωση, την απομόνωση, την αποξένωση και την αλωτρίωση.

Αν η φιλαυτία οδηγεί τον άνθρωπο στην απομόνωση και στην αλωτρίωση, τότε η φιλαλληλία είναι εκείνη που θα του ανοίξει το δρόμο για την κοινωνία, θα διανοίξει την οδό για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό, θα του προσφέρει τη δυνατότητα της μετοχής και της συμμετοχής, της μέθεξης και της μετουσίας. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πέρασμα από τη φιλαυτία στη φιλαλληλία. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι και η σωτηρία του ανθρώπου. Τι θα πει σωτηρία? Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά νιώθω την ανάγκη να το επαναλαμβάνω, παραπέμποντας όλους μας στο γλωσσικό μας αισθητήριο της ελληνικής γλώσσας. Σωτηρία θα πει στα ελληνικά διαμέσου των αιώνων, χιλιάδες χρόνια τώρα, να γίνει ο άνθρωπος σώος. Και σώος θα πει ολόκληρος, τέλειος, ακέραιος, ατόφιος, χωρίς τεμαχισμούς και κατακερματισμούς, δίχως θράσματα ή σπαράσματα, σαν ένα μοσαϊκό και όχι σαν τις ψηφίδες που είναι σπαρμένες ολόγυρα. Ένα μοσαϊκό αποτελείται από ψηφίδες, αλλά καμιά ψηφίδα ποτέ δεν αντικαθιστά το μοσαϊκό. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Αποτελείται από ψηφίδες, αποτελείται από κομματάκια τα οποία είναι διάσπαρτα γύρω του. Ο άνθρωπος είναι χυμένος και χαμένος σε τούτη τη ζωή και καλείται να γίνει σώος, δηλαδή να συγκεντρώσει, να συναρμόσει, να πάρει τις ψηφίδες αυτές, τα κομματάκια, και να φτιάξει το μοσαϊκό της ζωής του έτσι που να το βλέπει και να το χαίρεται. Αυτό ονομάζεται σωτηρία, και εκείνος που δίνει τη σωτηρία είναι ο σωτήρ. Και σωτήρ είναι ένας, ο Ιησούς Χριστός, που μέσα στην Εκκλησία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίνει στον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο που βαπτίζεται, δηλαδή που μετέχει στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, του δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάζει και να ξαναδοκιμάζει, να αρχίζει και να ξαναρχίζει παρόλες τις αποτυχίες, παρόλα τα λάθη, παρόλες τις αδυναμίες του, να ξαναρχίσει να γράφει την ιστορία της ζωής του από την αρχή. Και αυτό το λέμε σωτηρία. Με άλλα λόγια, σωτηρία είναι το πέρασμα από τη φιλαυτία στη φιλαλληλία. Δεν αρκεί να αγαπάμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται να τον αγαπάμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό που επιβάλλεται μαζί με την αγάπη προς το εαυτό μας είναι η αγάπη προς τον άλλο, προς τον άνθρωπο και προς το Θεό. Γιατί χρειάζεται η αγάπη προς τον άλλο? Απλούστατα, διότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν υπάρχουμε, αλλά συνυπάρχουμε. Και επομένως είναι μοιοπικό. Είναι λάθος. Είναι τύφλωση να βλέπουμε τον εαυτό μας, το εγώ μας, και να μην βλέπουμε και τον άλλον που υπάρχει δίπλα μας, τον άλλο άνθρωπο. Αν έχω δικαίωμα να αγαπώ τον εαυτό μου, τότε σας λέω ότι έχω υποχρέωση να αγαπώ τον άλλον. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Να αγαπήσεις τον κοντινό σου, τον πλησίον, τον πρώτο τυχόντα, σαν τον εαυτόν σου. Με πιο συγκεκριμένο τρόπο συμβαίνει κάτι τέτοιο, μας το διδάσκουν οι αρχαίες αφηγήσεις όλων των μεγάλων παραδόσεων της Οικουμένης Υφηλίου επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Αλλά το ενσαρκώνει μόνο ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος στη ζωή του δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να μας δείχνει αυτό το πέρασμα από το εγώ στο άλλο και να διδάσκει, για παράδειγμα, «Μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνειν». Είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και ο ίδιος επίσης τονίζει στους μαθητές του ανά τους αιώνες και σε εμάς όλους
ο Υιός του ανθρώπου ουκήλθε, διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός, δεν ήλθε για να εξυπηρετηθεί, να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να εξυπηρετήσει, να υπηρετήσει, να διακονήσει. Και αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει το πέρασμα από την φιλαυτία στη φιλαλληλία. Κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά δύσκολο. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, όχι μόνο για να μας υπενθυμίζει τα ωραία πράγματα που δίνουν νόημα στη ζωή, αλλά και για να μας βοηθάει, να μας ενισχύει στην προσπάθειά μας αυτά τα ωραία μεν, δύσκολα δε, να τα κάνουμε πραγματικότητες. Και εύχομαι σε όλους σας και σε όλες σας να συνεχίσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα, να κάνουμε πραγματικότητα στη ζωή μας τα ωραία και δύσκολα που η Εκκλησία ως θησαυρό φυλάσσει μέσα της και παραδίδει σε μας όλους. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας», με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Την άλλη Τρίτη, την ίδια ώρα, θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασχηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα», του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δε βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Αλλαγέ στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών από τις 21 Σεπτεμβρίου με διευκολύνσεις για φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες και ενισχυμένη προστασία της κύριας κατοικίας. Σταδιακά οι πρώτες οικονομικές ενισχύσεις στους πυρόπληκτους της Μάνδρας Ιδηλίας. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει τις υπηρεσίες του Δήμος Αθηναίων εν ώψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την ανάσυρση ορειβάτη ηλικίας περίπου 40 ετών, ο οποίος έπεσε από μεγάλο ύψος στον Όλυμπο σε Χαράδρα στην τοποθεσία Λούκη Μύτικα. Ισχυρές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί το Ισραηλινό σχέδιο επικισμού στην περιοχή Ε1 της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, με την Ελλάδα να συντάσσεται με το κοινό ανακοινωθέν που ζητά την άμεση απόσυρση, προειδοποιώντας ότι υπονομεύει τη λύση των δύο κρατών. Μάχη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές δίνουν η Σερβία και η Ισπανία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές και προστατευόμενες εκτάσεις. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η Εκκλησία ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Είναι εδώ εν το κόσμο τούτο, χωρίς να καταργεί αυτόν τον κόσμο, προσδίδει όμως σε αυτό νέο νόημα και νέα αξία, κατά κάποιον τρόπο μεταβάλλοντας την αξία του κόσμου.

Το Άγιο Πνεύμα συνιστά το μυστήριο της Εκκλησίας. Μια ορατή κοινωνία αδυνάτων ανθρώπων είναι ένας οργανισμός της Θείας Χάριτος.

Η Εκκλησία μαρτυρεί περί της νέας ζωής που φανερώθηκε και αποκαλύφθηκε εν το Ιησού Χριστό, το Κυρίο και Σωτήρι.

Η αληθινή προαγγελία του Ευαγγελίου θα ήταν ακριβώς η εφαρμογή της νέας αυτής ζωής, δηλαδή επίδειξης πίστεως διέργων.

Η Εκκλησία πρέπει όχι μόνο να προσκαλεί ανθρώπους, αλλά και να τους εισάγει σε αυτήν τη νέα ζωή περί της οποίας μαρτυρεί.

Ο σκοπός της ιεραποστολικής δραστηριότητος της Εκκλησίας δεν είναι μόνο να μεταδίδει στους ανθρώπους ορισμένες ιδέες ή πεποιθήσεις, ούτε καν να τους επιβάλλει ορισμένη πειθαρχία ή κανόνα ζωής, αλλά πρωτίστως να τους εισάγει στη νέα πραγματικότητα, να τους μεταστρέφει, να τους φέρει δια της πίστεως και της μετανοίας στον Χριστό, ώστε να αναγεννηθούν εν αυτό διήδατος και πνεύματος.

Η μεταστροφή είναι νέα κίνηση, αλλά μόνο η κίνηση που πρέπει να ακολουθηθεί από μακρά διαδικασία αναπτύξεως.

Η Εκκλησία οφείλει να επιδείξει το νέο τύπο υπάρξεως, το νέον τρόπο ζωής, δηλαδή τη ζωής του μέλλοντος κόσμου.

Ο Θεός διεκδικεί ολόκληρο τον άνθρωπο και η Εκκλησία μαρτυρεί περί αυτής της ολοκληρωτικής διεκδικήσεως του Θεού που αποκαλύφθηκε εν Χριστώ.

Επειδή η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, μπορεί μόνον εις αυτόν τον κόσμο να βρίσκεται μονίμως εν αντιθέσει, έστω και αν διεκδικεί μόνο μια μεταρρύθμιση της υπάρχουσας τάξεως. Εν πάση περιπτώσει, η αλλαγή θα πρέπει να είναι ριζοσπαστική και ολοκληρωτική.

Οι ιστορικές αποτυχίες της Εκκλησίας δεν επισκιάζουν τον απόλυτο και θεμελιώδη χαρακτήρα της προκλήσεώς της, που εξαρτάται από αυτή ταύτην την εσχατολογική φύση της και διαρκώς προκαλεί εαυτήν.

Η αντινομία ανάμεσα στην ιστορική ζωή και το έργο της Εκκλησίας δεν μπορεί ποτέ να λυθεί ή να υπερπηδηθεί επί ιστορικού επίπεδου.

0: ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει».
1: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμό, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών από 21 Σεπτεμβρίου. Με διευκολύνσεις για φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες και ενισχυμένη προστασία της κυρίας κατοικίας. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τους ειδικούς να συνιστούν αυξημένη προσοχή, καθώς τα κουνούπια θα συνεχίσουν να αποτελούν κίνδυνο και το επόμενο διάστημα. Με αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ινδό ομόλογό του βρέθηκαν οι ελληνοϊνδικές σχέσεις και περιφερειακά ζητήματα. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης απίφθινε πρόσκληση στον Ινδό υπουργό να επισκεφτεί την Ελλάδα. Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών βρίσκεται το κόστος δανεισμού των κυβερνήσεων διεθνώς εν μέσω ανησυχιών ότι οι πολεμικές συγκρούσεις, η δημογραφική κρίση και οι τεχνολογικές αλλαγές πιέζουν τα οικονομικά της Ουάσιγκτον. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 36 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Το κέντρο της γης, σύσταση και λειτουργία» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο περιβάλλον, θα είμαστε κοντά σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή, συνεχίζοντας τις επισημάνσεις μας στην Γη, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι πιο συγκεκριμένα στο κέντρο της και θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε μεταξύ των άλλων στα εξής ερωτήματα. Ποιο είναι αυτό το κέντρο, πού βρίσκεται, από τι αποτελείται, ποια η δομή του και ποιες ακόμη ήταν οι διαδικασίες που οδήγησαν στη σύνθεσή του. Αν θα έπρεπε εισαγωγικά και μονολεκτικά να δώσουμε μία απάντηση στο τι βρίσκεται στο κέντρο της Γης, η απάντηση αυτή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θα μπορούσε να είναι μια λέξη. Σίδηρος. Με μια λέξη, σίδηρος. Όμως αυτό, θα λέγαμε, δεν είναι και το τέλος της ιστορίας. Υπάρχουν ακόμη πολλά να τονίσουμε γύρω από το πώς μοιάζει ο πυρήνας της Γης και το πώς ακόμη σχηματίστηκε. Αυτό το οποίο ξέρουμε είναι ότι ο πυρήνας αρχίζει σε ένα βάθος 2.890 χιλιόμετρων κάτω από την επιφάνεια της Γης και ότι η διάμετρός του, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επιστημόνων, είναι 6.800 χιλιόμετρα. Μεγάλες αποστάσεις. Αποτελείται από δύο στρώματα, τον εξωτερικό πυρήνα, απολιωμένο σίδηρο, και τον στερεό εσωτερικό πυρήνα, ο οποίος αποτελείται από νικέλιο και σίδηρο και έχει σχεδόν το μέγεθος της Σελήνης. Μια ερώτηση στην οποία επίσης θα κληθούμε να απαντήσουμε στη σημερινή εκπομπή είναι αν αυτός ο πυρήνας της Γης ήταν πάντοτε ο ίδιος ως προς τη σύστασή του. Αρχικά θα πρέπει να πούμε ότι ο πλανήτης ήταν απλώς ένα τεράστιο συνονθήλευμα χωρίς μια κάποια εμφανή δομή. Τότε, τα πιο βαριά στοιχεία, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, με την απόλυτη συνδρομή της βαρύτητας, και όταν λέμε τα πιο βαριά στοιχεία εννοούμε εδώ πέρα το σίδηρο και λίγο νικέλιο, κατακάθισαν προς το κέντρο και σχημάτισαν εκεί έναν πυρήνα. Το πότε, αλλά και το πώς ακριβώς συνέβη αυτό, εξακολουθούν να είναι ένα αντικείμενο συζήτησης και έρευνας για τους γεωλόγους και άλλους επιστήμονες οι οποίοι αναφέρονται και ασχολούνται με το θέμα αυτό. Υπάρχουν ωστόσο απόψεις. Υπάρχουν, θα λέγαμε, εικασίες. Μία από αυτές υποστηρίζει ότι ο πυρήνας σχηματίστηκε ξαφνικά, σαν μια χιονοστιβάδα, να πούμε, που κινήθηκε προς το κέντρο. Άλλοι τώρα πιστεύουν ότι ο σίδηρος έρευσε αργά-αργά προς τα κάτω. Ραδιενεργά ισότοπα που μετρήθηκαν σε διάφορα ηφαιστειογενή πετρώματα που προέρχονται βαθιά από τη Γη δείχνουν ότι ο πυρήνας σχηματίστηκε όταν ο πλανήτης είχε ηλικία ανάμεσα στα 30 και στα 100 εκατομμύρια χρόνια. Πολύ πιο πίσω, αν μιλάμε για άλλες εποχές, για άλλους καιρούς στη δημιουργία της Γης και πιο συγκεκριμένα πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια, στροβιλώδη κίνηση μέσα στον πυρήνα από ρευστό σίδηρο δημιούργησαν από εκεί και πέρα ένα μαγνητικό πεδίο. Ύστερα,
πριν από περίπου 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια, το κέντρο του πυρήνα ψυχράνθηκε και τελικά στερεοποιήθηκε, δημιουργώντας έτσι έναν στερεό, θα λέγαμε, εσωτερικό πυρήνα. Ένα μυστήριο, θα πρέπει να πούμε, γύρω από τον πυρήνα, γύρω από το κέντρο της Γης, λύθηκε πρόσφατα. Ήταν γνωστό άλλωστε εδώ και αρκετό καιρό ότι σεισμικά κύματα διαδίδονται πιο γρήγορα στην ανατολική πλευρά του πυρήνα από ότι στη δυτική. Κανείς όμως δεν γνώριζε ή δεν μπορούσε να γνωρίζει το γιατί. Νέες όμως προσομοιώσεις έδειξαν ότι αυτό κυρίως οφείλεται σε στροβιλιζόμενες δίνες ρευστού σιδήρου στον εξωτερικό πυρήνα, οι οποίες έλκουν προς τα κάτω ψυχρά υλικά γύρω από τα σύνορα με τον Μανδύα και τα εναποθέτουν στον στερεό εσωτερικό πυρήνα. Τα τελευταία τώρα 300 εκατομμύρια χρόνια, οι περισσότερες δίνες σιδήρου βρίσκονταν κάτω από την Ασία, κάνοντας τον εσωτερικό πυρήνα να μεγαλώσει περίπου κατά 100 χιλιόμετρα περισσότερο στην ανατολική πλευρά του σε σχέση με τη δυτική. Αυτό να πούμε ότι θα μπορούσε να έχει συνέπειες ακόμη και για το μαγνητικό πεδίο της Γης, το οποίο δημιουργείται από τη μεταφορά της θερμότητας και της ενέργειας στον εξωτερικό πυρήνα. Μάλιστα, μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι οι αναταράξεις που προκαλούνται από την αύξηση του εσωτερικού πυρήνα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να αποσταθεροποιήσουν το μαγνητικό πεδίο και μάλιστα να το αντιστρέψουν, αναγκάζοντας τον βόρειο και τον νότιο μαγνητικό πόλο της Γης να αλλάξουν θέσεις. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν πολλές φορές, ο πλανήτης θα μείνει προσωρινά απροστάτευτος από τα ενεργητικά σωματίδια που έρχονται από τον ήλιο, τον λεγόμενο ηλιακό άνεμο. Θα μας αφήσει δηλαδή χωρίς ασπίδα απέναντι στα μαγνητικά σωματίδια του ηλιακού ανέμου. Αυτό θα προκαλέσει σίγουρη κατάρρευση στα υπολογιστικά μας συστήματα και ίσως αποβεί καταστρεπτικό και για την ίδια τη ζωή. Το πότε όμως θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, δεν το γνωρίζει κανείς.

0: Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Το Κέντρο της Γης, Σύσταση και Λειτουργία» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, που δώσαμε και κάποια πρώτα στοιχεία για το κέντρο της γης, για τον πυρήνα της γης, για να είμαστε και περισσότερο ακριβείς ως προς την επιστημονική ονομασία που δίδεται και από τους γεωλόγους, θα επιχειρήσουμε ένα ταξίδι, μια προσομοίωση καλύτερα. Και με αυτόν τον τρόπο θα επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν εκείνα τα στρώματα που οδηγούν σαν κάποιοι διάδρομοι, θα λέγαμε, μέσα από τους αιώνες, μέσα από τα πολλά εκατομμύρια χρόνια, μέχρι τον πυρήνα της γης. Πριν φτάσουμε εκεί όμως και πριν ξεκινήσουμε αυτή την προσομοίωση μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και μέσα από συγκεκριμένους αριθμούς, να πούμε κάτι άλλο, γιατί ερευνώντας και εμείς λίγο περισσότερο το θέμα αυτό, είδαμε ότι προφανώς και η έρευνα δεν σταματάει ποτέ, συνεχίζεται, και καινούργια στοιχεία έρχονται να εκπλήξουν πολλές φορές ακόμα και τους ίδιους τους επιστήμονες. Ένα από αυτά τα στοιχεία δείχνει ότι οι επιστήμονες διαπιστώνουν πλέον πως η θερμοκρασία κοντά στο κέντρο της γης, και αυτή είναι μία από τις τελευταίες ανακαλύψεις, είναι περίπου 6.000 βαθμούς Κελσίου. 1.000 βαθμοί υψηλότεροι από ό,τι είχε υποδείξει ένα πείραμα που έγινε προ-20ετίας. 6.000 βαθμοί Κελσίου. Όπως και στην σημερινή εκπομπή, έτσι και στις προηγούμενες, στις οποίες αναφερόμασταν σε ταχύτητες, σε αποστάσεις, πραγματικά οι αριθμοί δεν είναι εύκολα προσεγγίσιμοι με τη λογική μας. Πάντως υπάρχουν, είναι συγκεκριμένοι. Αυτές οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν λοιπόν γεωφυσικά μοντέλα που προβλέπουν ότι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του στερεού πυρήνα και του μανδύα της γης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1500 βαθμοί Κελσίου, ώστε να εξηγεί γιατί η γη διαθέτηκε μαγνητικό πεδίο. Ο πυρήνας της γης λοιπόν αποτελείται κυρίως από μια σφαίρα υγρού σιδήρου σε θερμοκρασία 4.000 βαθμών Κελσίου και πίεση, και εδώ η αριθμή είναι αστρονομική, 1,3 εκατομμύρια ατμόσφαιρες. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες, εξηγούν, ο σίδηρος είναι σε υγρή μορφή. Μόνο στο κέντρο της γης, όπου η πίεση και η θερμοκρασία είναι ακόμα πιο υψηλές, στερεοποιείται ο υγρός σίδηρος. Από την ανάλυση επίσης των σεισμικών κυμάτων προκύπτει, όπως τονίζουν οι ερευνητές, το πάχος των στερεών και υγρών πυρήνων, καθώς και το πώς η πίεση στη γη αυξάνεται πάντοτε ανάλογα με το βάθος. Ωστόσο, αυτά τα κύματα δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία, η οποία έχει σημαντική επίδραση στην κίνηση των υλικών εντός του υγρού πυρήνα καθώς και του στερεού μανδύα της γης. Σε προηγούμενες εκπομπές αναφερθήκαμε σε αυτή τη σχέση μανδύα, εδάφους και πυρήνα και μιλήσαμε, οι επιστήμονες, δηλαδή οι προσκεκλημένοι μας, αναφέρθηκαν σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που περισσότερο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο στερεός φλοιός της γης επιπλέει πάνω σε μια παχύρευστη κατάσταση. Η διαφορά λοιπόν θερμοκρασίας μεταξύ του μανδύα και του πυρήνα της γης είναι η κύρια κινητήρια δύναμη των θερμικών κινήσεων μεγάλης κλίμακας, που μαζί με την περιστροφή της γης δρούν σαν ένα, θα λέγαμε, δυναμό, για να το φανταστούμε, που παράγει και το μαγνητικό πεδίο της γης. Για να δημιουργήσουν λοιπόν μια ακριβή εικόνα της θερμοκρασίας εντός του κέντρου της γης, οι επιστήμονες εξέτασαν το σημείο τήξης του σιδήρου σε διαφορετικές πιέσεις στο εργαστήριο, χρησιμοποιώντας ισχυρές ακτίνες λέιζερ για να θερμάνουν τα δείγματα σε θερμοκρασίες 4.000 ή ακόμη και 5.000 βαθμών Κελσίου. Στην πράξη λοιπόν, πολλές πειραματικές προκλήσεις πρέπει να πληρούνται, καθώς το δείγμα του σιδήρου πρέπει να μονώνεται θερμικά και επίσης δεν πρέπει να επιτρέπεται να αντιδρά χημικά με το περιβάλλον, του εξηγεί η επικεφαλής αυτής της πρόσφατης έρευνας, η κυρία Αγνιές Ντεβελέ. Ακόμη κι αν ένα δείγμα φτάσει τις ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις του κέντρου της γης, θα το κάνει μόνο για δευτερόλεπτα. Σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προσδιοριστεί κατά πόσον έχει αρχίσει να λιώνει ή αν εξακολουθεί να είναι στερεόπρόσθεση. Γι' αυτό το λόγο οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν σε αυτό το πείραμα ακτίνες Χ, σε μια νέα τεχνική όπου μια έντονη δέσμη ακτίνων Χ μπορεί να εξετάσει ένα δείγμα και να αποφανθεί αν είναι στερεό, υγρό ή εν μέρη λιωμένο μέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας μια γνωστή διαδικασία περίθαλψης. Οι επιστήμονες λοιπόν προσδιόρισαν με βάση αυτό το πείραμα το σημείο τήξης του σιδήρου στους 4.800 βαθμούς Κελσίου με πίεση 2,2 εκατομμύρια ατμόσφαιρες. Στη συνέχεια από εκεί και πέρα, με τη μέθοδο της αναγωγής, προσδιόρισαν στις 3,3 εκατομμύρια ατμόσφαιρες, δηλαδή την πίεση στα σύνορα μεταξύ υγρού και στερεού πυρήνα. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η θερμοκρασία στον πυρήνα της γης κυμαίνεται από 5.500 έως 6.500 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και σαν μια τελευταία θα λέγαμε ανακάλυψη που αφορά τον πυρήνα της γης και την θερμοκρασία του σε αυτόν. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε με συγκεκριμένους αριθμούς και παραδείγματα για να επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε με την λογική μας τις πιέσεις, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τις πιέσεις και τις θερμοκρασίες σε όλο αυτό το ταξίδι των χιλιομέτρων μέχρι το κέντρο, μέχρι τον πυρήνα της γης. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο λοιπόν που συλλέξαμε γίνεται συγκεκριμένες αναφορές και με ιστορικά παραδείγματα ώστε να κάνουν αυτό το ταξίδι περισσότερο κατανοητό. Πόσο μακριά λοιπόν πρέπει να ταξιδέψει κανείς για να φτάσει στον πυρήνα της γης και τι θα δει καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας? Το BBC λοιπόν προχώρησε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση του θέματος και με ένα διαδραστικό ταξίδι που δημιούργησαν μας ξεναγούν σε αυτή την άγνωστη, σε όλα τα μυστήρια κάτω από τη γη αλλά και τη θάλασσα. Τονίζουν λοιπόν ότι ξεκινώντας από τα πρώτα 70 εκατοστά κάτω από τη γήινη επιφάνεια είναι το σημείο όπου σκάβουν τα λαγούμια του συλλαγή και οι τυφλοπόντικες, ενώ στο ένα μέτρο τα γουρούνια μυρίζουν τις τρούφες. Στα 4 μέτρα βρίσκει κανείς τον τάφο του Τουταγχαμών, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1922 από τον αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ στην κοιλάδα των βασιλέων στην Αίγυπτο. Κατεβαίνοντας ακόμη πιο κάτω, στα 20 μέτρα, βρίσκονται οι κατακόμβες του Παρισιού, που άνοιξαν τον 18ο αιώνα και φιλοξενούν, σε εισαγωγικά, τα λείψανα περίπου 6 εκατομμυρίων ανθρώπων. 100 μέτρα βαθύτερα, στα 122 μέτρα, βρίσκεται το δέντρο με τις πιο βαθιές ρίζες στον κόσμο, η αγριοσικιά των Echo Caves στην Νότια Αφρική, ενώ στα 155 μέτρα βρίσκεται το πιο βαθύ δωμάτιο ξενοδοχείου στο Salva Silvermine στη Σουηδία. Το ταξίδι συνεχίζεται στα 240 μέτρα, όπου εκεί συναντά κάποιος την πιο υπόγεια σιδηροδρομική σύραγγα, την Σεϊκάν στην Ιαπωνία, που άνοιξε το 1988, ενώ στα 287 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης υπάρχει η πιο βαθιά σύραγγα αυτοκινητοδρόμου, η Eiskund στην Νορβηγία. Στα 700 μέτρα βάθος τώρα είχαν παγιδευτεί το 2010 για 69 ημέρες οι χιλιανοί ανθρακορίχοι. Είναι γνωστή η ιστορία τους που δημιούργησε συγκίνηση αλλά και αγωνία σε πολλούς ανθρώπους στον πλανήτη που παρακολουθούσαν τις επιχειρήσεις διάσωσής τους. Ενώ στα 800 μέτρα βρίσκεται ο πιο βαθύς σιδηροδρομικός σταθμός, ο Πόρτα Αλπίνα. Όσο προχωρά τώρα κανείς προς τα έγκατα της γης, στα 1000 μέτρα, οι ατμόσφαιρες φτάνουν τις 330. Κάτι που, για να το δώσουμε να το καταλάβουν όσοι μας ακούν, ισοδυναμεί με 4 ελέφαντες πάνω στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Όπερ με θερμινευόμενον σε 28 τόνους βάρους. Στα 1000 μέτρα, δηλαδή κάτω από την επιφάνεια της γης, είναι τόσο ισχυρές οι πιέσεις που φτάνουν ή που θα γινόταν αντιληπτές στο ανθρώπινο σώμα, σαν να έπεφτε πάνω μας ένα βάρος 28 τόνων. Στα 1100 μέτρα, συνεχίζουν οι ερευνητές που συνεργάστηκαν με τον BBC, συναντά κανείς την βαθύτερη αποικία νυχτερίδων, τον καφέ νυχτερίδων, διότι εκεί βρίσκεται, στα 1300 μέτρα, και ένας άλλος ακόμη οργανισμός που ζει σε τόσο πολύ μεγάλα βάθη. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό εκτός από ένα σκουλίκι, ένα μικροσκοπικό σκουλίκι, το οποίο επιστημονικά ονομάζεται Halicephalobus mephisto. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό σκουλίκι των χρυσορυχίων, το οποίο πήρε το όνομά του από τον Μεφιστοφελή. Στα 700.000 μέτρα είναι το μεγαλύτερο βάθος των σεισμών, ενώ στα 150.000 γεννιούνται τα διαμάντια. Εξίσου ενδιαφέρον όμως είναι αν πραγματοποιήσει κανείς το ταξίδι και αρκετές λεύγες κάτω από τη θάλασσα, στον πυθμένα της θάλασσας. Στα 5 μέτρα βάθος είναι μια τυπική βουτιά, σε μια πισίνα από βατήρα ύψους 10 μέτρων, ενώ στα 10 μέτρα η νάρκωση από το άζωτο είναι σαν να έχει πιει κάποιος αρκετό αλκοόλ. Στα 20 μέτρα βλέπεις τροπικά νερά και κορεαλιογενείς υφάλους, ενώ στα 42 το βάθος είναι ίσο με τη βαθύτερη πισίνα που υπάρχει στο Μοντεγκρότο Τέρμε της Ιταλίας. Στα 100 μέτρα συναντάς το γιγάντιο χταπόδι του Ειρηνικού που ζυγίζει 70 κιλά, ενώ στα 108 βλέπεις το Κούρσκ, το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο που βυθίστηκε το 2000 κατά τη διάρκεια μιας ναυτικής άσκησης. Λίγο πιο κάτω, στα 120 μέτρα, βρίσκεται το ναυάγιο των Αντικυθύρων του 1ου αιώνα π.Χ. και στα 171 το ναυάγιο του Καρπάθια, διάσημου για τη συμβολή του στην περισυλλογή ναυαγών του Τιτανικού. Το ταξίδι αυτό, το εικονικό αυτό ταξίδι, μέσα στον προσωμιωτή που δημιούργησαν οι ερευνητές του BBC, μας λέει ότι στα 332 μέτρα πραγματοποιήθηκε η πιο μεγάλη βουτιά από τον Αιγύπτιο Αχμέντ Γκάμπρ το 2014. Στα 406 βρίσκεται ο πυθμένας της λίμνης Κουπίριορ μεταξύ Καναδά και ΗΠΑ. Στα 750 μέτρα βάθος συναντά κανείς την Κουβανική Ατλαντίδα που ανακαλύφθηκε το 2001. Στα 1030 μέτρα βρίσκεται ο πυθμένας της Κασπίας θάλασσας και στα 1470 της λίμνης Ταγκανίγκα στην Αφρική. Στα 1640 της Βαϊκάλη στη Ρωσία, ενώ στα 3040 μέτρα εντοπίζεται ο πυθμένας της Ερυθράς θάλασσας. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στα 3.800 μέτρα κάτω από τη θάλασσα, όπου αναπάβεται ο Τιτανικός μετά το ναυάγιο του 1912, όταν προσέκρουσε σε παγόβουνο, ενώ 100 μέτρα βαθύτερα, στα 3.900, βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά της μοιραίας πτήσης της Air France που κατέπεσε το 2009 στον Ατλαντικό. Στα 5.760 βρίσκεται το βαθύτερο ναυάγιο του πλοίου Rio Grande, που βυθίστηκε στο Νότιο Ατλαντικό το 1941 και ανακαλύφθηκε το 1996, ενώ στα 11.000 μέτρα συναντά κανείς τον πυθμένα του Ειρηνικού, το βαθύτερο σημείο των θαλασσών, την γνωστή Τάφρο των Μαριανών. 11.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Από εκεί και πέρα η πίεση φτάνει τις 3,5 εκατομμύρια ατμόσφαιρες. Για να το κάνουμε πιο πιο αντιληπτό τι σημαίνουν 3,5 εκατομμύρια ατμόσφαιρες, είναι σαν να έχει κάποιος βάλει στο κεφάλι του 47.700 ελέφαντες. Το βάρος αυτής της πίεσης συνθλίβει οτιδήποτε υλικό θα μπορούσε να φτάσει εκεί. Φτάνει τους 334.000 τόνους. Αυτά σαν έναν μικρό προσομοιωτή που δημιούργησε το BBC σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για το τι μπορεί κάποιος να συναντήσει σε ένα χερσαίο ίσως ταξίδι κάτω από την επιφάνεια της γης, αλλά και σε ένα ταξίδι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή. Ακούμε την ώρα, αμέσως μετά μουσική, και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.

Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος και η εκπομπή «Το Κέντρο της Γης, Σύσταση και Λειτουργία». Να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, καθώς επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Και η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ κάποιος επιχειρεί να βρει στοιχεία για το σημερινό θέμα της εκπομπής, ξεφνιάζεται, όπως είπαμε πιο πριν, και για τους αριθμούς και με τα μεγέθη, αλλά εντυπωσιάζεται επίσης και από τη φιλοδοξία πολλών επιστημόνων να ανακαλύψουν όσο γίνεται περισσότερα σχετικά, ας πούμε, με το βάθος στο οποίο μπορούν να ζήσουν κάποιοι μικροοργανισμοί. Στο βάθος, ας πούμε, μέχρι το οποίο μπορεί κάποιος να πει ότι από εδώ και κάτω δεν υπάρχει ζωή. Γιατί από τη στιγμή που δεν ανιχνεύονται μικροοργανισμοί, δεν μπορεί κάποιος να μιλάει και για ζωή. Μια τέτοια λοιπόν προσπάθεια, διαβάζουμε ότι θα ξεκινήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα από μια ομάδα, μια διεθνή ομάδα επιστημόνων, οι οποίοι θέλουν να πραγματοποιήσουν και να φέρουν εις πέρας ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα υποθαλάσσιας γεώτρησης κάτω από τον βυθό στα ανοιχτά της Ιαπωνίας. Σε μια προσπάθεια τι θέλουν να ανακαλύψουν, μέχρι πόσο βαθιά στα έγκατα της γης και σε πόσο υψηλές θερμοκρασίες είναι δυνατόν να ζουν μικροοργανισμοί. Το συνολικό βάθος από την επιφάνεια της θάλασσας έως εκεί που θα φτάσει αυτό το τεράστιο τρυπάνι της γεώτρησης,

θα είναι συνολικά 5,9 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου όσο 18 πύργοι του Άιφελ ο ένας πάνω στον άλλο. Οι επιστήμονες λοιπόν και μηχανικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιήσουν την έρευνά τους 120 χιλιόμετρα από τις Ιαπωνικές ακτές, σε ένα σημείο όπου το βάθος των νερών είναι 4,7 χιλιόμετρα. Εκεί λοιπόν σκοπεύουν να τρυπήσουν άλλα 1,2 χιλιόμετρα κάτω από το βυθό της θάλασσας. Τα βασικά ερωτήματα λοιπόν που ζητούν απάντηση από την διεθνή αυτή επιστημονική ομάδα είναι το πόσο βαθιά φτάνει η κατοικήσιμη ζώνη, η λεγόμενη βιόσφαιρα της Γης, πώς αυτή η υπόγεια βιόσφαιρα επηρεάζει την επιφανειακή βιόσφαιρα, αν είναι δυνατό κάποτε η ζωή να ξεκίνησε βαθιά μέσα στη Γη και μετά να ανέβηκε στην επιφάνεια. Είναι κάποια μόνο από τα ερωτήματα που θέτουν. Η έρευνα αυτή θα γίνει με το ιαπωνικό πλοίο Τσικούι, το μεγαλύτερο και σταθερότερο πλοίο στον κόσμο για υποθαλάσσιες γεωτρήσεις. Τα ελικόπτερα θα μεταφέρουν στην ξηρά τα δείγματα που θα συλλέγουν, προκειμένου να αναλυθούν στα μικροβιολογικά αλλά και τα γεωχημικά εργαστήρια. Κάτω από τον βυθό ζουν διάφοροι μικροοργανισμοί, βακτήρια, που είναι όλο και πιο σπάνιοι, όσο βεβαίως μεγαλύτερο είναι και το βάθος. Οι επιστήμονες λοιπόν θέλουν να βρουν το σύνορο της βαθιάς βιόσφαιρας, δηλαδή από ποιο σημείο και πέρα σταματά πραγματικά και η ύπαρξη της μικροβιακής ζωής. Είναι η πρώτη φορά που θα επιδιωχθεί κάτι τέτοιο. Παραμένει πάντως άγνωστο αν όντως υπάρχει ένα τέτοιο σαφώς καθορισμένο σύνορο της υπόγειας βιόσφαιρας ή όχι. Μέσα στους επόμενους μήνες πάντως θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα αυτής της πολύ σημαντικής έρευνας, αυτού του σημαντικού πειράματος που θα πραγματοποιήσει αυτή η διεθνής επιστημονική ομάδα. Αφού αφήσουμε και αυτό που έχει να κάνει με τις νέες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την έρευνα για τον πυρήνα της Γης και ταυτόχρονα την έρευνα για την βιόσφαιρα κάτω από την επιφάνεια της Γης, πάμε να μιλήσουμε και λίγο για το χρόνο. Γιατί ο χρόνος που μετράμε πάνω στη Γη φαίνεται να είναι αρκετά διαφοροποιημένος στον πυρήνα της Γης. Έτσι λοιπόν οι επιστήμονες θεωρούν πλέον βέβαιο ότι στο κέντρο της Γης το ρολόι πάει όχι λίγα λεπτά, όχι λίγες ώρες, αλλά 2,5 ολόκληρα χρόνια πίσω. Στην απάντηση λοιπόν, στην απλή ερώτηση του τι ώρα είναι, η απάντηση αυτή ποικίλει ανάλογα με το βάθος. Λόγω λοιπόν της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν, το κέντρο της Γης είναι 2,5 χρόνια νεότερο από το έδαφος που πατάμε, όπως δείχνουν τουλάχιστον οι τελευταίοι υπολογισμοί. Όπως προέβλεψε πριν από έναν αιώνα ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, ο χρόνος τρέχει πιο αργά όταν η δύναμη της βαρύτητας μεγαλώνει. Και αυτό σημαίνει ότι στην κορυφή ενός βουνού ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα από ό,τι στη βάση του, αφού η απόσταση της κορυφής από το κέντρο του πλανήτη είναι μεγαλύτερη και προφανώς η βαρύτητα είναι και μικρότερη. Το φαινόμενο αυτό έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά και πρέπει μάλιστα να λαμβάνεται υπόψη στο σύστημα GPS. Ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα για τους δορυφόρους του συστήματος και αν αυτή η διαφορά δεν λαμβανόταν υπόψη, η απόκληση στο γεωγραφικό στίγμα θα έφτανε τα πολλά χιλιόμετρα ανά ημέρα. Όπως λοιπόν επισημαίνουν οι ερευνητές της τελευταίας μελέτης, τη δεκαετία του 1960, γιατί τότε ξεκίνησαν αυτοί οι υπολογισμοί και αυτή η θεωρία, ο Αμερικανός κβαντικός φυσικός Ρίτσαρντ Φέινμαν είχε υπολογίσει ότι η χρονική απόκληση ανάμεσα στην επιφάνεια και τον πυρήνα της Γης ήταν 1 με 2 ημέρες. Ο δόκτορ Ούλριχ Ούγκερχοφ του Πανεπιστημίου του Όρχους στη Δανία είχε τη σοφροσύνη να διασταυρώσει
αυτή την εκτίμηση που έκανε στη δεκαετία του 60 ο Φέινμαν, πριν τη συμπεριλάβει σε ένα σύγγραμμα που συνέτασε για τους προπτυχιακούς φοιτητές του. Υπολόγισε έτσι τη διαφορά στο βαρυτικό δυναμικό, ένα μέτρο του έργου που παράγει η βαρύτητα, μετακινώντας ένα σώμα προς τα κάτω, ανάμεσα στο κέντρο και την επιφάνεια του πλανήτη. Τι έδειξαν λοιπόν αυτοί οι υπολογισμοί? Ότι για κάθε δευτερόλεπτο που περνάει στην επιφάνεια της Γης, ο χρόνος στο κέντρο της Γης υπολείπεται κατά 3 επί 10 μείον 10 δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν, στα 4 δισεκατομμύρια χρόνια που έχουν περάσει από τον σχηματισμό του πλανήτη, η σωρευτική, θα λέγαμε, διαφορά φτάνει περίπου τον 1,5 χρόνο. Αυτό όμως ισχύει μόνο αν θεωρήσει κανείς ότι η Γη είναι ομοιογενής. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι, αφού ο πυρήνας του πλανήτη αποτελείται κυρίως από σίδηρο και έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από τον μανδύα και τον φλοιό της Γης. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλους αυτούς τους σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι άλλωστε επηρεάζουν και το βαρυτικό πεδίο, ο Ούγκερχοφ καταλήγει στην εκτίμηση ότι ένα ρολόι στο κέντρο του πυρήνα θα πήγαινε 2,5 χρόνια πίσω σε σχέση με ένα ρολόι στην επιφάνεια της θάλασσας της Γης. Στην περίπτωση του γιγάντιου ήλιου, προσθέτει ο ερευνητής, η χρονική διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την επιφάνεια είναι προφανώς ακόμα μεγαλύτερη, γύρω στα 40.000 χρόνια. Παραμένει πάντως ασαφές μέσα σε όλα αυτά αν ο Ρίτσαρντ Φέινμαν έκανε κάποιο λάθος στις πράξεις ή αν η εκτίμηση που έκανε στη δεκαετία του 1960 μεταφέρθηκε αλλοιωμένη από χρόνια σε μέρες από κάποιους άλλους επιστήμονες οι οποίοι επιχείρησαν να προσεγγίσουν τη δική του αυτή θεωρία. Όπως πάντως επισημαίνει ο Ούγκερχοφ στο περιοδικό New Scientist, θα πρέπει κανείς να είναι πάντα προσεκτικός και να διασταυρώνει τα λεγόμενα ακόμα και των πλέον διάσημων επιστημόνων.

Λίγο πριν να ολοκληρώσουμε τώρα την συνολικότερη αυτή σημερινή μας αναφορά στο κέντρο της γης, τη σύσταση και τη λειτουργία του, καλό θα ήταν να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στους όρους που η ίδια η επιστήμη έχει εισάγει στο λεξιλόγιο για να μπορέσουμε έτσι καλύτερα να περιγράψουμε όλες αυτές τις γεωλογικές μεταβολές και όλα αυτά τα γεωλογικά στρώματα που μέσα στη διάρκεια πολλών δισεκατομμυρίων ετών έχουν δώσει, θα λέγαμε, αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως μορφή της γης και μορφή του εσωτερικού της γης και προφανώς την κατηγοριοποίηση στην οποία έχουν προχωρήσει. Η γη λοιπόν αποτελείται από σφαιρικά στρώματα, το ένα επάνω στο άλλο. Οι γνώσεις μας για τη σύσταση του εσωτερικού της δεν στηρίζονται προφανώς στην άμεση παρατήρηση, καθώς κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, αλλά σε κάποιες υποθέσεις που στηρίζονται κυρίως σε γεωφυσικές, θα λέγαμε, παρατηρήσεις που έχουν κάνει οι επιστήμονες και δεδομένα σε συνδυασμό με τα πορίσματα και τις μελέτες των μετεωριτών. Έτσι, η μέση πυκνότητα της Γης, που είναι ίση περίπου προς 5,5 σε σύγκριση με τη μέση πυκνότητα των υλικών της επιφάνειάς της, που είναι πολύ μικρότερη, περίπου 2,7, δείχνει ότι στα βαθύτερα σημεία υπάρχουν υλικά πολύ μεγαλύτερης προφανώς πυκνότητας. Με βάση λοιπόν τη σύσταση των μετεωριτών, που θεωρούνται σαν κομμάτια άλλων πλανητικών σωμάτων και αποτελούνται κυρίως από σίδερο και νικέλιο, έγινε δεκτό γενικότερα ότι και ο πυρήνας της Γης, η καλούμενη βαρύσφαιρα, πρέπει να έχει και αυτή μια ανάλογη, θα λέγαμε, σύσταση. Γύρω από τη βαρύσφαιρα, το κέντρο, τον πυρήνα της Γης, ή αλλιώς σιδηρόσφαιρα όπως τη λένε, και σε βάθος 2.900 χιλιόμετρων, περίπου από την επιφάνεια της Γης, βρίσκεται ο Μανδύας. Αν θέλαμε να δώσουμε ένα σχήμα σε όλα αυτά, στα στρώματα της Γης μέχρι να φτάσουμε στον ενδότερο πυρήνα της, θα έπρεπε προφανώς να σχηματίσουμε ένα αντεστραμμένο τρίγωνο, φανταστείτε. Στην επιφάνεια αυτού του τριγώνου, στη μία πλευρά αυτού του τριγώνου, στη βάση του τριγώνου για να είμαστε πιο ακριβείς, στην αντεστραμμένη, θα υπήρχε ο φλοιός της Γης. Και για να μπορέσει κάποιος να φτάσει στο πρώτο στρώμα που συναντάμε μετά το φλοιό, θα έπρεπε να διανύσει υπογείως 400 χιλιόμετρα για να φτάσει στον Άνω Μανδύα. Από εκεί θα χρειαζόταν, για να φτάσει στην δεύτερη μεταβατική ζώνη και στο επόμενο στρώμα, να ταξιδέψει άλλα 600 χιλιόμετρα για να φτάσει στα 1000 χιλιόμετρα, εκεί που μπορούμε πλέον να μιλάμε για τον κάτω μανδύα της Γης. Αυτός ο κάτω μανδύας έχει και μια πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, απόσταση. Θα είχε κάποιος μάλλον μια πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσει για να τον εξαντλήσει. Από τα 1000 έως τα 2.900 χιλιόμετρα είναι ο κάτω μανδύας. Από εκεί μια άλλη επίσης τεράστια απόσταση, από τα 2.000 έως τα 4.980 μέτρα, είναι ο εξώτερος πυρήνας της Γης. Και από αυτό το σημείο, από τα περίπου 5.000 χιλιόμετρα μέχρι τα 6.370 χιλιόμετρα, όπου είναι και ο ενδότερος πυρήνας ή το κέντρο, θα μπορούσαμε να πούμε, της Γης. Λίγο πριν κλείσουμε, θα κάνουμε μια αναφορά, έτσι όπως η επιστήμη της γεωλογίας αναφέρεται στον πυρήνα της Γης, και να οδηγηθούμε ίσως και σε κάποια συμπεράσματα για τη σύστασή του, που προκύπτουν από κάποια γεωφυσικά δεδομένα, συνδυασμένα όμως και με πολλούς γεωχημικούς συλλογισμούς. Έτσι αποκλείουμε την περίπτωση να έχουμε σύσταση από ελαφρά μέταλλα ή κάποια οξύδη αυτών των μετάλλων. Το πιθανότερο μέταλλο, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, με βάση τις φυσικές ιδιότητες του πυρήνα,
φαίνεται να είναι ο σίδηρος. Και μπορεί ο σίδηρος να επικρατεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι όμως το μοναδικό μέταλλο που πιθανολογούν οι επιστήμονες ότι βρίσκεται εκεί. Τα γεωφυσικά αποτελέσματα δείχνουν ότι ο μέσος ατομικός αριθμός του πυρήνα είναι περίπου 22. Εφόσον ο ατομικός αριθμός του σιδήρου είναι 26, φαίνεται ότι ο πυρήνας περιέχει και στοιχεία χαμηλότερου ατομικού αριθμού. Τα πιθανότερα πιστεύεται ότι είναι το θείο, ο άνθρακας και το πυρίτιο. Το θείο και ο άνθρακας αφθονούν και στο μετεωρητικό υλικό και μπορούν να κατεβάσουν τη μέση τιμή του ατομικού αριθμού ευκολότερα από το πυρίτιο. Οπωσδήποτε όμως, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, ο σίδηρος παίζει το βασικό ρόλο στη σύσταση του πυρήνα και πιθανόν το μαγνητικό πεδίο της Γης σχετίζεται με μια υγρή φάση αυτού συνδυασμένη με ύπαρξη νικελίου. Έτσι λοιπόν η Γη φαίνεται ότι αποτελείται από ένα κατεξοχήν σιδηρούχο πυρήνα, ένα αρκετά ομοιογενή πυρητικό μανδύα και ένα ετερογενή πυρητικό φλοιό. Δεν θα μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες ή αναφορές πάνω σε μια συγκεκριμένη ονοματοδοσία που δίνει η επιστήμη της γεωλογίας για να μπορέσει κάποιος να διερευνήσει τον πυρήνα της Γης, καθώς και τα ισότερα στρώματα που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της Γης. Εμείς στη σημερινή εκπομπή επιχειρήσαμε ένα τέτοιο ταξίδι, μια προσομοίωση θα λέγαμε καλύτερα προς τον πυρήνα της Γης, έτσι όπως οι επιστήμονες φαντάζονται, εικάζουν και σε κάποιες περιπτώσεις είναι σίγουροι ότι θα μπορούσε να είναι αυτό το ταξίδι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα από νέες ανακαλύψεις. Έτσι λοιπόν και η γεωλογία σαν μια ζωντανή επιστήμη με τις καινούργιες ανακαλύψεις αναθεωρεί ή επιβεβαιώνει παλαιότερες θεωρίες. Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε με συγκεκριμένους αριθμούς για αυτή την χαοτική πραγματικά απόσταση που θα έπρεπε να διανύσει κάποιος ή κάτι για να φτάσει μέχρι τον πυρήνα της Γης στα 6.370 χιλιόμετρα.

Ήταν η εκπομπή «Το κέντρο της γης, σύσταση και λειτουργία» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larché. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αφιδνών για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού. Μείνετε συντονισμένοι στον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας.

0: Φαγητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλειμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλειμόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό, Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ετήσων, αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρνην, ως εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού, περιπατών επιτερήγων ανέμων. Οποιούν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους δουργούς αυτού πυρός φλόγου. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής. Ού κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βαντής σου δηλιάσουσε. Αναβαίνουν σε όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, όν εθεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, ομού παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραξεν, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του όγκου, προσέξονται όναγροι εις δίψαν αυτά. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσει η φωνή. Φωτίζον όροι εκ των υπερών αυτό, από κακού των έργων σου καταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της τίνες στη εχλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγίν άθων εκ της γης και ήλος εφραίνει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου, ας εφύτεψας. Εκεί στου θεία ερωσεύσου. Του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όριοι τα υψελά τη αλάφη, πέτρα καταφυγή τη λαβουή. Επίση ελλήνων ισχυρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και αγένα τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη, οριόμενοι του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της θησεώς. Αυτή θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νου και έσυνα τιμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέπως δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής η λέξουσι.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσος των αμαρτιών, το δούλο του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και την ωρία ταύτη, των επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας

0: Επούδρε το Αγίο και βασέ το ναό τούτο, το οποίο τον ψάλλοντον και υπέρ του περιεστώτος λαού, το επεκτεθούμε το παράσου μέγα και πλούσιον έτο.
1: Ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,
2: καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φιλεκτίνη μας, ευλογητός Κύριε Θεός του Πατέρου ημών και εν ετών και δοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Και εν το Κύριε το ελεός εφημάς καθά περπίσαν με λείπησε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν τα δικήματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν τα δικήματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν τη δικήμασή Σου. Κύριε το ελεός εις τον αιώνα. Έργα των χειρών Σου μη παρήδες. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

Μεθά υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και άφεσεως των αμαρτιών, το δούλο του Θεού, πάντα των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημού, των εν την πόλη και την ωραία ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών και άφερωτων, του Αγίου Ναού, του έτηδε και των δούλο του Θεού, των εορταζόντων, την Αγία Νεορτή ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, μετά των οικείων αυτών, υγείας και θείας βοήθειας.

και είπε του διαφυλάκτην την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού κατά ποτισμού πυρός μαχαιράς επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ηλιονευμένη και διάλακτο γενέστε των αγάθων και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς έτσι επικειμένης δικαίας αυτού απειλής.

μόνοι ελπείς πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι και αέρι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γεννημή δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

Τον πρεσβείεσκε και εσύ εισπάνη περευλογημένη εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμηση εορτάζομεν δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίας του Τιμίου εν επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνου, ούτι μνήμην

και εξ αυτών παιδακής κυλίως άνδας χορτάσας, αυτός ευλόγησον τους άρτους τούτους των ίνων και το έλλην, και πνήθελον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία εν ωρία πόλη και Μητροπόλη ταύτη, εν της οίκης των εορταζόντων και προσφερόντων και το κόσμο σου απαντή.

Και να που πάλι απόψε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδερφοί, βρισκόμαστε σε αυτόν τον όμορφο ναό, σε αυτή την όμορφη κομμόπολη, να εορτάσουμε την απόδοση της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Και θα ήθελα λίγο απόψε να σταθούμε σε ένα στίχο από το δοξαστικό της Λυτής που μιλάει για την Παναγία μας και προσδιορίζει ακριβώς τι είναι. Λέει λοιπόν εκεί ο ποιητής του τροπαρίου ότι καταστέψομεν ύμνης την Εκκλησία επί τη κοιμήση της Παναγίας Θεοτόκου. Απευθύνεται στους πιστούς ο ποιητής, στην Εκκλησία. Λέει, ας δοξάσουμε την Εκκλησία, δηλαδή τον τόπο, τον χώρο που βρισκόμαστε όλοι όσοι έχουμε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και αποτελούμε το σώμα του Χριστού, ας την καταστέψουμε με ύμνους. Γιατί? Επί την κοιμήση της Θεοτόκου. Για την κοίμηση της, επί την κοιμήση της Θεοτόκου ως κυβωτού του Θεού. Μιλάει λοιπόν ο ποιητής και προσομοιάζει την Παναγία μας ως κυβωτό του Θεού. Τι ήταν αυτή η κυβωτός του Θεού? Να ξεφυλίσουμε λίγο προς τα πίσω τα φύλλα της ιστορίας και να δούμε πώς περιγράφει ο Μωυσής την κυβωτό της Διαθήκης. Την κυβωτό δηλαδή μέσα στην οποία οι Ισραηλίτες φύλασαν τρία ιερά για αυτούς πράγματα και τα οποία όταν ο Ιησούς του Ναβί μπήκε στα Ιεροσόλυμα κατέθεσαν και στο ναό, τον πρώτο ναό που έφτασαν στο Θεό και κατόπιν παρέμενε και στην εποχή του Σολομώντα μέσα στο Άγιο Βήμα, στο ιερό δηλαδή, όπου μόνο ο αρχιερεύς έμπαινε, κανείς από τους ιερείς, μόνο ο αρχιερεύς. Εκεί λοιπόν ήσταν το κυβωτός της Διαθήκης. Τι είχε μέσα της η κυβωτός της Διαθήκης? Τις πλάκες της Διαθήκης, δηλαδή τα κομμάτια από τον βράχο που η δύναμη του Θεού χάραξε τις 10 εντολές, τις απεκόλλησε και λίθινες πλάκες πια τις κατέβασε ο Μωυσής κάτω στον λαό του Θεού και παρέμεναν μέσα στην Διαθήκη, μέσα στην κυβωτό για να φαίνεται ο Λόγος του Θεού στους αιώνας. Γιατί παρομοιάζει την Παναγία μας με την κυβωτό της Διαθήκης ο ποιητής? Επειδή αυτή βάσταξε μέσα της όχι τις πλάκες της λίθινες του Μωυσή αλλά τον Λόγο του Θεού. Οι 10 εντολές ήταν το σύμβολο και τη συμφωνία του Θεού με τον περιούσιο λαό του. Αυτή όμως βάσταξε μέσα της το καινούριο συμβόλαιο του Θεού με τον καινούριο λαό του, τους χριστιανούς. Δηλαδή τον Λόγο του Θεού, ο οποίος δεν ήταν μόνο οι 10 εντολές, αλλά όλα εκείνα τα οποία προσέφερε σαν διδάσκαλος και θαυματούργησε στη διάρκεια της επίγειας ζωής του, αλλά και παρέδωκε στην Εκκλησία μετά την ανάληψή του. Ένα κοινό λοιπόν σημείο της Παναγίας μας με την κυβωτό της Διαθήκης, την οποία έφτιαξε ο Μωυσής, είναι αυτό ότι στην κυβωτό υπάρχουν ο Δεκάλογος, εδώ μέσα της γεννήθηκε ο Χριστός. Το άλλο στοιχείο το οποίο περιείχε
η κυβωτός της Διαθήκης ήταν η ράουδος του Ααρών που άνθησε. Όταν ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού θέλησε να διαλέξει ποια από τις 12 φυλές του Θεού, του Ισραήλ, θα ήταν η ιερατική φυλή, έδωσε σε όλους τους επικεφαλής των φυλών από μία ράβδο, ένα ξύλο δηλαδή, που είχε κόψει από δέντρο, ξηρό, ξερό, ξεραμένο. Και τους είπε να το φυτεύσουν και εκείνο που άνθησε και έβγαλε φύλλα ήταν η ράβδος του Ααρών, του αδερφού του δηλαδή. Και έτσι έγινε αυτός και η φυλή μετά ιερατική. Από αυτούς έπαιρναν τους αρχιερείς, από αυτή τη φυλή έπαιρναν τους ιερείς και τους ασχερείς. Η ράβδος του Ααρών προσωμιάζει προς την Παναγία μας. Γιατί και αυτή γεννήθηκε από ένα ζευγάρι που είχε περάσει την περίοδο που μπορούσε να τεκνοποιήσει. Και αναφέρεται κυριολεκτικά στο πρόσωπο της Παναγίας μας, επειδή άνθησε η ίδια και μέσα της, μέσα από αυτήν, άνθησε ο Χριστός και λυτρωτής μας. Και το τρίτο στοιχείο που υπήρχε μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης ήταν το μάνα, δηλαδή η τροφή εκείνη την οποία στην έρημο, όταν διέσχυνε την έρημο οι Ισραηλίτες και πεινούσαν, έστελνε ο Θεός από τον ουρανό για να τραφούν. Το μάνα, που σημαίνει στα εβραϊκά τροφή ζωής. Και τη λέγει με αυτόν τον τρόπο ο ποιητής στην Παναγία μας, διότι τι άλλο παραγέννησε τον τροφό της ζωής της δικιάς μας, κάθε φορά που κοινωνούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, παίρνουμε αυτό το αιώνιο νάμα, μάνα, το οποίο δεν είναι μόνο, δεν είναι για την τροφή τη σωματική, τη δικιά μας και την επιβίωσή μας, αλλά για την πνευματική μας ζωή, μας βάζει μέσα στο χώρο της Βασιλείας και μας ετοιμάζει να γίνουμε πολίτες Του. Και αυτή η Παναγία μας κράτησε μέσα της τον Λόγο του Θεού και άνθησε για τη δικιά μας σωτηρία, μας προσφέρει με τη θυσία του γιού της αυτό το μάνα που γίνεται τροφή σωτηρίας για τον καθένα από μας. Να λοιπόν γιατί ο ποιητής του ύμνου αναφέρεται στην Παναγία μας ως κυβωτό του Θεού. Επειδή πράγματι είναι όλα αυτά τα τρία πράγματα που διατηρούσαν οι Ισραηλίτες μέχρι την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης. Η ράβδος του Ααρών που άνθησε, αυτή η ίδια δηλαδή, οι πλάκες της Διαθήκης, ο Δεκάλογος, με την ενσωμάτωση σε αυτήν του Θεού Λόγου και σωτήρα μας, και το μάνα, η τροφή δια του Ιησού Χριστού του καθενός από μας για, για προσάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Έτσι λοιπόν, σήμερα που ήρθαμε σε αυτό το μικρό εκκλησάκι για να τιμήσουμε την απόδοση της κοιμήσεως της Παναγίας μας, ας φύγουμε αδερφοί μου, έχοντας μέσα στο μυαλό μας ότι η Παναγία μας είναι η καινούργια κυβωτός της Διαθήκης που προσφέρει στον κόσμο τον Σωτήρα Χριστό για την λύτρωση εκείνων που θα θελήσουν να την αποδεχθούν την Παναγία μας ως Μητέρα του Θεού και να τραφούν από το σώμα του γιού της.

0: νυν απολύστον δούλος σου δέσποτα εν ειρήνη αιωτήτων νεοφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσω πάων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος.

0: άγιος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον μας. Κύριε, η λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίης με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επιτοθυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ιβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγονται έσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτως αν επίση πάντες οι ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριός σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρά Συ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθάπερην πείσαμεν εμπισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, τον στάχην βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, όσαν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σών οικέτην και άμεμπτων, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήνται προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νύν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Ψυχήν συντοσώματι αγιαστήν, δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, Σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγον αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθώντας ακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
1: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκ σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθη ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού, και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τις εντολάς σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεις, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσετε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση, και των σώνιων και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. πάυσον τα σορμά των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε και σε καμιά, μα καμιά περίπτωση μη χάνετε το θάρρος σας. Στον βαθύ πυρήνα του ανθρώπου συντηρείται από την ίδια την ιερή δύναμη της ζωής η ελπίδα. Και όσο ο ζώφος γίνεται μέσα στον κόσμο πυκνότερος, τόσο δυναμώνει εντός μας αυτή η ελπίδα που είναι ακατάβλητη πηγή θάρρους, φωτός, ελευθερίας, αλήθειας, αγάπης. Διότι στηρίζεται σε μία ασύλληπτη διαλεκτική της δημιουργίας όλης. Να ζούμε ελπίζοντας και ελπίζοντας να ζούμε. Αυτή την ελπίδα φωτός, την αίτητη, την παραμυθητική, την ύψιστα εγκαρδιωτική αισθανόμαστε την Κυριακή και μάλιστα την 12η Κυριακή Μαθαίου. Η Κυριακή έρχεται μέσα στη σκοτία των εγκοσμίων για να διανοίξει την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη προς το μυστήριο της χάριτος του Θεού. Δεύτε πάντα τα έθνη, γνώτε του φρικτού μυστηρίου την δύναμη. Χριστός γαροσωτήριμον, ο εναρχή λόγος, εσταυρώθη δι' εμάς και εκώνε τάφη και ανέστη εκ νεκρών του σώσε τα σύμπαντα. Αυτό ακριβώς μας λέει ο Έλληνας υμνογράφος της Κυριακής. Ανέστη ο Χριστός εκ νεκρών του σώσε τα σύμπαντα. Όχι μόνο τα δικά μας, όχι μόνο το κύκλωμά μας, αλλά τα σύμπαντα. Πάνω από 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι κινούνται σήμερα στη γη. Ποιος άραγε ενδιαφέρεται για αυτούς τους ανθρώπους και για τον καθένα από αυτούς? Ποιος θυμάται ότι πρέπει να έχουν και αυτοί πρόσβαση στην αγάπη, στην ελευθερία, στην καλοζωία, μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν άνθρωποι? Ποιος άραγε διακατέχεται από τη μέρημνα και την σκέψη για το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Πάντως η Ορθόδοξη Εκκλησία και ενδιαφέρεται και τους θυμάται και τους σκέπτεται. Την Κυριακή οι χριστιανικές κοινότητες,

στην αυθαρσία, από την αλωτρίωση στην αυθεντικότητα. Καταλογική ακολουθία την Κυριακή το πρωί στις εκκλησιαστικές ορθόδοξες κοινότητες, τις ενορίες, όλα τα γεγονότα και όλες οι διαδικασίες εκφράζουν την έγνοια και την μέρημνα για το τι είναι οι άνθρωποι, για το είναι των ανθρώπων, για την ύπαρξή τους, για τη ζωή τους στον κόσμο και στα εγκόσμια. Αυτή είναι η αλήθεια και η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να την δέχεται όποιος θέλει να την δέχεται. Δεν καθιερώθηκε η Κυριακή ως ημέρα πρώτη εξαιρετική έτσι και ως έτυχε. Καθιερώθηκε από τον Ελληνισμό διότι στον πυρήνα της έχει τον θεάνθρωπο Χριστό και τον άνθρωπο επίσης. Αν απολεστεί ο θεάνθρωπος θα μείνει έρημος ο άνθρωπος να κινείται απορριμμένος από το άγνωστο στο άγνωστο. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να μην ξεπέσει ο κάθε άνθρωπος στη μοναξιά και στην απορία της χωρίς νόημα ζωής. Έχει σημασία να διάγει βίο κοινωνικό με νόημα βάθους. Τούτο σημαίνει υπέρβαση των κακών καταστάσεων. Βλέποντας το άνοιγμα στο περίκλειστο σύστημα, να στοχαστούμε την υπέρβαση. Το άνοιγμα είναι το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της 12ης Κυριακής Μαθαίου. Αυτή είναι η γνώμη μας και τη λέμε. Από εδώ και πέρα ο καθένας μπορεί να την κρίνει ως ωραία ή άσχημη, ευνόητη ή ανόητη. Πάμε λοιπόν προς το Άγιο Ευαγγέλιο της περί ίσο λόγος λειτουργίας, καθώσον και εφόσον είναι φωτεινό άνοιγμα στο κατάκλειστο σύστημα της παγκοσμιοποίησης και του κορονοϊού.

Εκ του καταμανθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό κάποιος πλησίασε τον Ιησού και του είπε «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να κάνω για να αποκτήσω αιώνια ζωή?» Και ο Ιησούς του είπε «Γιατί με ονομάζεις αγαθό? Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός. Αν θέλεις πάντως να μπεις στην ζωή την αιώνια, τήρησε τις εντολές». Του λέει εκείνος «Ποιες?» Και ο Ιησούς είπε «Το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Του λέει του Ιησού ο νεαρός «Όλα αυτά τα τηρώ από πολύ μικρός. Σε τι ύστερο ακόμα?» Του είπε ο Ιησούς «Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπαρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και θα έχεις θησαυρό κοντά στον Θεό και έλα να με ακολουθήσεις». Μόλις άκουσε την απάντηση ο νεαρός έφυγε λυπημένος, γιατί είχε μεγάλη περιουσία. Και ο Ιησούς είπε στους μαθητές του «Σας βεβαιώνω πως δύσκολα θα μπει πλούσιος στην Βασιλεία του Θεού και σας το επαναλαμβάνω. Είναι ευκολότερο να περάσει καμήλα από βελονότρυπα παρά να μπει πλούσιος στην Βασιλεία του Θεού». Όταν τ' άκουσαν οι μαθητές του ένιωσαν μεγάλη κατάπληξη και έλεγαν «Τότε ποιος μπορεί να σωθεί?» Ο Ιησούς τους κοίταξε και είπε «Αυτό είναι αδύνατο για τους ανθρώπους, όμως για τον Θεό όλα είναι δυνατά».

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της 12ης Κυριακής Μαθαίου, το οποίο διαβάσαμε και ακούσαμε, γεννιέται ένα ερώτημα. Γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος διαθέτει νιάτα και χρήμα, ειν γαρ έχων κτήματα πολλά, πήγε στον Θεάνθρωπο Χριστό και του ζήτησε συμβουλή για να αποκτήσει αιώνια ζωή? Η απάντηση στο ερώτημα είναι μάλλον δύσκολη, αλλά συνάγεται από την όλη συζήτηση. Ο νέος και πλούσιος άνθρωπος, αφού ξέφυγε της διαφθοράς, τηρώντας τις ηθικές εντολές, ήθελε να ξεφύγει και της φθοράς, η οποία επισυμβαίνει σε ένα βαθύτερο επίπεδο της ανθρώπινης ύπαρξης με την πάροδο του χρόνου. Ο πλούσιος νέος, τηρώντας τις εντολές «ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν», είχε ξεπεράσει την διαφθορά. Δεν είχε όμως ξεπεράσει την σταδιακή φθορά της ύπαρξής του. Η ηθικότητά του ήταν κάτι σαν τακτοποιημένη βιτρίνα, η οποία απέκρυπτε τα συμβαίνοντα σε ένα επίπεδο βαθύτερης και κρισιμότερης φθοράς. Έτσι προκάλεσε μετακίνηση από την συζήτηση περί διαφθοράς στην συζήτηση περί φθοράς. Όμως δεν την άντεξε μέχρι τέλους αυτή τη συζήτηση. Όταν ο Θεάνθρωπος Χριστός του είπε «εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπαρχοντά σου και δώστα στους φτωχούς και απόκτησε σχέση μαζί μου και έλα ακολούθησέ με», ο πλούσιος νέος έφυγε λυπημένος, διότι δεν ήταν απλώς πλούσιος, ήταν πολύ πολύ πλούσιος. «Ειν γαρ έχων κτήματα πολλά». Έφυγε, αλλά το πρόβλημα το οποίο τον κατέτρωγε εσωτερικά έμεινε άλυτο. Μιλάμε για το πρόβλημα των προβλημάτων. Το πρόβλημα της σταδιακής φθοράς της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο πλούσιος νέος εξέφρασε την δυσφορία του για το πρόβλημα, αλλά δεν μπόρεσε να την ξεπεράσει την δυσφορία αυτή δημιουργικά. Δημιουργικά σημαίνει σχέση με τον Θεάνθρωπο Χριστό. Ο Θεάνθρωπος Χριστός τον συμβούλευσε όχι μόνο να δώσει την περιουσία του στους φτωχούς, αλλά να αποκτήσει θησαυρό στον ουρανό και να τον ακολουθήσει. Έξις θησαυρών εν ουρανό και δεύρο ακολούθημη. Μόνον με μεταφυσικά μέσα θα αποκτούσε απόλυτη ευδαιμονία και απόλυτη ελευθερία ο νέος αυτός άνθρωπος. Μπορεί τα πλούτη να χαρίζουν ευδαιμονία και ευτυχία, δεν χαρίζουν όμως την απόλυτη ελευθερία. Το απεριόριστο θέλω το περιορίζει εκτός της διαφθοράς και η φυσική φθορά, η οποία επέρχεται σταδιακά ή απότομα. Αυτός ο περιορισμός ευνοεί την επέλαση του μηδενισμού με το εξής σκεπτικό. Εφόσον όλα, ακόμα και ο πλούτος, είναι ένα ψέμα, μια ανάσα με απνοή, τότε η κατάληξη όλων είναι το μηδέν. Ο Θεάνθρωπος Χριστός όμως δεν λέει αυτό. Λέει πως πρέπει να απελευθερωθεί ο άνθρωπος και η εσωτερική του ζωή από τη φθορά και να σωθεί ο άνθρωπος μέσα στον πολιτισμό και μέσα στον κόσμο. Βέβαια, είπε εκείνο το «έξις θησαυρό εν ουρανής». Εξήγησε όμως εν συνεχεία ότι αυτό δεν σημαίνει φυγή από τον κόσμο μέσω κάποιου μυστικισμού. Σημαίνει αντίθετα δημιουργία κοινωνικού πολιτισμού. Έναν άλλο καινούριο τρόπο να υπάρχει ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο και στα εγκόσμια. Εξού και το «έξις θησαυρών εν ουρανής» συνοδεύεται από το «δεύρο ακολούθημη» και από ανάπτυξη της κοινωνικότητας μέσω της ανθρωπιστικής διάθεσης του πλούτου. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εξής ενδιαφέρουσα πρόταση. Όποιος επισκέπτεται και εμπιστεύεται τον Θεάνθρωπο Χριστό και αναπτύσσει αυθεντική ανθρωπιστική κοινωνικότητα, αυτός ο άνθρωπος ξεπερνάει δημιουργικά το αίσθημα της φθοράς και του μηδενισμού της ύπαρξής του. Δηλαδή ελευθερώνεται και σώζεται εσωτερικά και εξωτερικά. Την απέρριψε αυτή την πρόταση ο πλούσιος νέος του περίου ο Λόγος Ευαγγελίου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.
Το θέμα είναι ότι έφυγε λυπημένος. Αισθάνθηκε στέρηση ελπίδας και οπωσδήποτε φούντωσε μέσα του η αγωνία του μηδενισμού, η οποία αγωνία σε πρώτη φάση γύρισε σε λύπη, σε επομένη φάση μάλλον γύρισε σε εκδικητική αντιθεϊστική μανία. Δεν αποκλείεται καθόλου αυτός ο νέος να ήταν ένας από αυτούς που φώναζαν στον Πιλάτο για τον Θεάνθρωπο Χριστό, «Άρον, Άρον, Σταύρωσον Αυτόν». Και δεν αποκλείεται, διότι ακριβώς η στέρηση ελπίδας φουντώνει την αγωνία του μηδενισμού, η οποία γυρίζει σε θλίψη και εν συνεχεία σε εκδικητική μανία. Τούτο αξίζει να το προσέξουν ιδιαίτερα οι ηγέτες μας όταν αντιμετωπίζουν την νεολαία μας. Ας προσέξουν δηλαδή οι κατέχοντες στην εξουσία πως όταν οι νέοι πιέζονται ασφιχτικά για επιδόσεις χωρίς αντίκρισμα, όταν η ζωή αδειάζει από νόημα και το κενό κρύβεται κάτω από αστραφτερές βιτρίνες και όταν η διαφθορά ως επιρμένη ευτέλεια καγχάζει και ηρωνεύεται ατιμόρυτη, τότε είναι πολύ πιθανόν η αγωνία των νέων να εκδηλωθεί ως τιμωρητική εκδικητική μανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος την αλήθεια δεν την καταλαβαίνει, καλά θα κάνει να φεύγει και να προσπαθεί να την καταλάβει από εκεί που θα καταλήξει. Πάντως ο Θεάνθρωπος Χριστός δεν στέρισε την ελπίδα από τον νεαρό συνομιλητή του. Αντίθετα, του έδειξε ένα καλό εγκόσμιο μέλλον. Του πρότεινε ένα καλό τρόπο να υπάρχει, όχι εκτός αλλά εντός του κόσμου. Η πρόταση αυτή έγινε επειδή ο πλούσιος νέος υπέβαλε αίτημα για κατοχύρωση αιώνιας ζωής. Ο Θεάνθρωπος Χριστός διέκρινε πίσω από το αίτημα την δυσχερή θέση στην οποία είχε περιέλθει αυτός ο νέος, καθώς αισθανόταν όλο και πιο αμήχανος μπροστά στην απειλή της θωράς και του αφανισμού, τόσο της περιουσίας του όσο και της ουσίας του. Δηλαδή μπροστά στην απειλή, επαναλαμβάνουμε, του μηδενισμού. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι αλλιώς, αν έβρισκε τρόπο να σώσει και την ουσία του και τα περί την ουσία του. Ο Θεάνθρωπος Χριστός του πρότεινε τον ζητούμενο τρόπο. Του είπε «Αγάπα τον Θεό αγαπώντας τον συνάνθρωπό σου, τακτοποιώντας ανθρώπινα τα υλικά αγαθά». Στην πρόταση αυτή ενυπάρχει ένα είδος εκοσμίκευσης, διότι δεν του είπε «αγάπα το Θεό και ακολούθησέ με», του είπε «δείξε με πράξεις αγάπη προς τους συνανθρώπους σου και τότε ακολούθησέ με». Άρα η εκοσμίκευση, δηλαδή η στροφή του ανθρώπου από τις θρησκευτικές αξίες προς τις κοσμικές αξίες, δεν είναι εντελώς ξένη προς την χριστιανικότητα. Ενυπάρχει στην θεία ενανθρώπιση του λόγου, δηλαδή στην γέννηση και την ενεργετική παρουσία του Θεανθρώπου Χριστού. Αυτή στιγμής ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, γεννιέται από άνθρωπο, την υπεραγία Θεοτόκο, και εισέρχεται στον κόσμο, τα κοσμικά και οι αξίες του κόσμου αναβαθμίζονται με αποβολή του δαιμονικού στοιχείου και ήρεμη εισβολή του θεϊκού. Το λέει και ο ύμνος. Τα σύμπαντα χαράς πληρούνται, Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου. Και έχει δίκιο ο ποιητής, όπως έχει δίκιο και ο άλλος ο ποιητής που λέει «Σήμερον πας αφήσεις αγάλεται και χέρι, ότι Χριστός ανέστη και άδησε σκυλεύθη. Χαρά στα πάντα πεπλήρωτε της Αναστάσεως την πήραν η λιφώτα. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός και γη και τα καταχθόνια». Πάντως ο πλούσιος νέος απέρριψε αυτού του είδους την κοσμικότητα ως λύση του υπαρξιακού του προβλήματος. Ο Θεάνθρωπος Χριστός του πρόσφερε φρέσκια θρησκευτικότητα, εκείνος προτιμούσε την κατεψυγμένη. Αν και αισθανόταν ότι ενώ τηρούσε τις ηθικές θρησκευτικές εντολές, εξακολουθούσε να μένει ένας ασήμαντος πλούσιος άνθρωπος και τίποτα περισσότερο. Για να ξεπεράσει την ασημαντότητά του, τελικά απολυτοποίησε τα πλούτη του. Να μια προβληματική συμπεριφορά, η απολυτοποίηση του σχετικού ως απόλυτου. Μέσα στην αγωνία του να μην μείνει ασήμαντος, τυποτένιος,
στην θέση του Θεού έβαλε τα πλούτη του. Δηλαδή στην θέση της απόλυτης αξίας έβαλε τα σχετικής αξίας πράγματα. Έτσι όμως, χωρίς καταρχάς να το καταλάβει, έπεσε στην παγίδα του μηδενισμού. Διότι όταν κάποιος καταλάβει ότι αυτό που νόμιζε για Θεό δεν ήταν Θεός και αυτό που θεωρούσε ως έχουν απόλυτη αξία είχε απλώς σχετική αξία, τότε μπαίνει στην κατηφόρα της απογοήτευσης η οποία καταλήγει στο χάος μηδέν. Είναι ήρωας εκείνος ο οποίος παραδέχεται πως όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια ζωή. Αλλά προσοχή, είναι ένας τραγικός, τραγικότατος ήρωας. Αντίθετα, ήρωας πραγματικός είναι ο πιστός, διότι ενώ από τη μια καταλαβαίνει και παραδέχεται την σχετικότητα των πραγμάτων του κόσμου τούτου, από την άλλη δεν αισθάνεται την ψυχρή ματαιότητα, αλλά την δροσιά της ελπίδας, καθώς τον περιβάλλει η αγάπη του Θεανθρώπου Χριστού και η συντροφικότητα πάντων των Αγίων. Υπ' αυτή την έννοια, ο πλούσιος νέος του περιού ο Λόγος Ευαγγελίου, που ζήτησε από τον Θεάνθρωπο Χριστό αιώνια ζωή, ήταν ένας τραγικός ήρωας. Ήρωας όμως πραγματικός δεν ήταν. Στην καλύτερη των περιπτώσεων αγωνιζόταν σε καλούς αγώνες, αλλά μέσα στο παγερό συνέστημα της ματαιότητας. Τον κατήχε ανομολόγητα το αίσθημα ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ο Θεάνθρωπος Χριστός όμως του έδειξε έναν άλλο δρόμο. Αυτή ήταν η ουσία και είναι η ουσία του έργου του Θεανθρώπου Χριστού. Ανοίγει την οδό τόσο προς υπέρβαση της ασημαντότητας όσο και της υπέρβασης της ματαιότητας. Ο άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, ο οποίος εμπιστεύεται τον Θεάνθρωπο Χριστό, ούτε ασήμαντος αισθάνεται, ούτε θεωρεί μάταιους τους καλούς αγώνες στην ζωή. Ακόμα και στις δυσκολίες στέκεται με όρθια ψυχή. Λένε κάποιοι ότι πάνω από το χάος μας κρατάει μια τρίχα. Κάνουν λάθος. Πάνω από το χάος του μηδενισμού μας κρατάει η πίστη και θα μας κρατάει αιώνια. Ο Θεάνθρωπος Χριστός τον κάθε άνθρωπο που αγωνιζόμενος βρισκόταν σε δύσκολη θέση τον χαιρέτιζε με τα λόγια «Μη φοβού, μόνον πίστευε». Όντως εκπληκτικός χαιρετισμός. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεσαι, μη φοβού, μόνον πίστευε και πορεύου. Ο φόβος παράγει πανικό. Η πίστη είναι εκείνη που παράγει δύναμη, που παράγει θάρρος. Ο φόβος νεκρώνει τα εγκόσμια, η πίστη ζωογονεί τα εγκόσμια και την εγκοσμιότητα. Από το σημείο αυτό, αυθόρμητα η προσοχή μας έλκεται από την προτροπή του Θεανθρώπου Χριστού να τακτοποιήσει ανθρώπινα εκείνος ο πλούσιος νέος τα πλούτη του, τα αγαθά του τα υλικά. Ο Θεάνθρωπος Χριστός, σεβόμενος απόλυτα την ελευθερία του νεαρού πλουσίου, δεν τον παρότρινε να δώσει ελεημοσύνη. Τον προέτρεψε τα πλούτη του να τα καταστήσει πλούτη κοινωνικά. Έτσι θα καταστούσε τα πλούτη του από ασήμαντα σημαντικά και έτσι οι προσπάθειές του για παραγωγή πλούτου από μάταιες θα αναδεικνύονται ωφέλιμες. Δεν πρόκειται περί ηθικολογίας. Πρόκειται περί διάσωσης της κοινωνικής ουσίας και ακολούθως της διάσωσης της ανθρώπινης ύπαρξης. Εύλογη η προτροπή του Θεανθρώπου Χριστού προς τον πλούσιο νέο, αφού πρότυπο κοινωνικής ζωής είναι η Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Στην Αγία Τριάδα τα πρόσωπα δεν υπάρχουν μόνο, αλλά συνυπάρχουν ισοδύναμα. Απουσιάζει πάσης φύσεως ανταγωνισμός ή υποβιβασμός. Είναι πρόσωπα διαφορετικά, αλλά της ίδιας ουσίας, ομοούσια, και της ίδιας περιουσίας, περιούσια. Με τέτοιο πρότυπο ταυτοποίησης και η ανθρώπινη κοινωνία μπορεί να βρει την αληθινή της ταυτότητα. Όπως και κάθε άνθρωπος, μέλος της κοινωνίας, μπορεί να βρει την ταυτότητά του, αν θελήσει να έχει ως πρότυπο την Αγία Τριάδα. Τελικά ο πλούσιος νεαρός που ήθελε αιώνια ζωή, έστρεψε τα νότα του στον Θεάνθρωπο Χριστό και έφυγε. Κατάλαβε πως ο Θεάνθρωπος δεν δημιουργεί ψευδεστήσεις στους ανθρώπους, ούτε τους παραπλανά, ούτε τους φοβίζει.
Ο Θεάνθρωπος Χριστός με αγάπη λέει την αλήθεια. Αυτή είναι και η κυρία αιτία της αντιχριστιανικότητας. Οι άνθρωποι δεν δεχόμαστε εύκολα την αλήθεια, όταν μάλιστα αυτή η αλήθεια εκφέρεται με αγάπη και σεβασμό προς την ελευθερία. Πάντως ο Θεάνθρωπος Χριστός έδωσε στο νεαρό πλούσιο την δυνατότητα της επιλογής και του έδειξε μάλιστα την δυναμική της επιλογής. Με άλλα λόγια, ο Θεάνθρωπος Χριστός ελευθέρωσε τον άνθρωπο είτε από κοσμικές είτε ιστορικές δουλίες για να τον θέσει ως ατομική προσωπική ύπαρξη ενώπιον της επιλογής, να στραφεί αποφασιστικά προς τον Θεό και τον πλησίον ή να μείνει κλειστός στον εαυτό του. Από εκεί και πέρα είναι θέμα αποφάσεως. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, εν κατακλείδη επισημαίνουμε ότι το Άγιο Ευαγγέλιο, το περιεχόμενο του οποίου συν Θεό Αγίο προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε, μας υπενθυμίζει τη συγκλονιστική συνάντηση του Θεανθρώπου Χριστού με έναν άνθρωπο φαινομενικά επιτυχημένο σε όλα. Συζητώντας ο Κύριος με τον άνθρωπο αυτό, του πρότεινε να πάψει να στρέφεται αναδρομικά στο παρελθόν και να στραφεί προδρομικά στο μέλλον, αξιοποιώντας τα καλά, τα ορθόδοξα κριτήρια της παράδοσης. Δηλαδή του πρότεινε να ενταχθεί σε αυτό που σήμερα λέμε ορθόδοξη ριζοσπαστική παράδοση, ούτως ώστε να προχωρήσει στην αναγέννηση και ανακαίνιση της προσωπικής και κοινωνικής ζωής. Ο άνθρωπος εκείνος αρνήθηκε την πρόταση του Θεανθρώπου Χριστού. Το ερώτημα είναι, εμείς τι θα κάνουμε? Με δεδομένο ότι το μέλλον δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να δημιουργήσουμε, θα στραφούμε άραγε αναδρομικά στο παρελθόν ή θα στραφούμε ριζοσπαστικά προδρομικά στο μέλλον, αξιοποιώντας την δυναμική της ορθόδοξης παράδοσής μας? Χαίρετε και αγαλιάστε.

το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε Πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος της πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι 10.

0: Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ξεκινάμε λοιπόν και εγγενιάζουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια νέα σειρά εκπομπών για το ψαλτήρι στη ζωή της Εκκλησίας. Από όλα τα βιβλία λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, εκείνο που έπαιξε και παίζει σημαντικότατο ρόλο στην πνευματική ζωή εκατομμυρίων χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο, είναι το βιβλίο των Ψαλμών. Σύμφωνα λοιπόν με την λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διάφοροι ψαλμοί εντάσσονται οργανικά σε όλες τις ακολουθίες της και είναι το μοναδικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που διαβάζεται ολόκληρο στο πλαίσιο της Θείας Λατρείας. Μια γνωριμία λοιπόν με το βιβλίο αυτό είναι και μια πιο προσεκτική ματιά στο περιεχόμενο των ψαλμών. Θα αποτελέσει και το αντικείμενο των εκπομπών της φετινής χρονιάς, ξεκινώντας από το ερώτημα «Πού οφείλεται αυτή η δύναμη του ψαλτηρίου?». Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι λοιπόν ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, τον οποίο και καλωσορίζουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Κύριε Κωνσταντίνου.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας σε αυτήν την καινούργια εκπομπή την οποία ξεκινάμε. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα το οποίο θέσατε, θα μπορούσαμε πολύ απλά να απαντήσουμε μονολεκτικά. Η δύναμη του ψαλτηρίου οφείλεται στην δύναμη που έχει η ποίηση σε όλους τους λαούς και βεβαίως έχει και στον βιβλικό Ισραήλ και φυσικά και μέσα στην Εκκλησία. Για να καταλάβουμε όμως την δύναμη που έχει το ψαλτήρι, την πνευματική δύναμη που έχει το ψαλτήρι και γιατί κατέστη τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, θα πρέπει να πάμε λίγο στην ιστορία, να πάμε αρκετά χρόνια πίσω στις απαρχές της ιστορικής πορείας του βιβλικού Ισραήλ, τότε που λαός βίωσε μια συγκλονιστική εμπειρία και την έκανε μέσω τραγούδι. Είναι αυτός ο πολύ γνωστός ύμνος που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και που ψέρνεται πολύ συχνά και στην Εκκλησία μας, «Άσομεν το Κυρίο εν δόξος γαρδεδόξαστε, ύπον και αναβά την έριψεν εις θάλασσαν». Αυτό το πολύ μικρό δίστιχο θεωρείται από πολλούς βιβλικούς επιστήμονες το αρχαιότερο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί σε αυτές τις δύο γραμμές συνοψίζει τις δύο βασικές αρχές που διαφοροποιούν τη χριστιανική πίστη από όλες τις θρησκείες του κόσμου. Ότι δηλαδή η χριστιανική πίστη δεν είναι καρπός θεωρητικών αναζητήσεων κάποιου διανοούμενου, κάποιου φιλοσόφου, δεν είναι το κατασκεύασμα κάποιου ιερατείου, αλλά είναι το αποτέλεσμα της αποκάλυψης του Θεού μέσα στην ιστορία. Και ακριβώς αυτό που ονομάζουμε Αγία Γραφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καταγραφή αυτής της εμπειρίας, της εμπειρίας της αποκάλυψης από την κοινότητα η οποία την βίωσε και τη διατήρησε ζωντανή μέσα στην παράδοσή της. Είπα πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω να δούμε ποιο είναι το ιστορικό υπόβαθρο αυτής της εμπειρίας. Θα πρέπει να πάμε περισσότερο από 3.000 χρόνια πίσω από τη σύγχρονη εποχή, τότε που ένας αυτοεξόριστος στην έρημο του Σινά, αυλικός του Φαραώ, έρχεται αντιμέτωπος με ένα παράξενο θέαμα. Δεν αρκείται όμως στις διαβεβαιώσεις του Θεού ότι θα τον συμπαρασταθεί σε αυτή την αποστολή που το αναθέτει, αλλά ζητά από αυτόν κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ζητά να μάθει το όνομα του Θεού που τον καλεί. Ο έμεσος τρόπος με τον οποίο θέτει το σχετικό ερώτημα και η μεγάλη επιφύλαξή του, αν με ρωτήσουν τι θα τους πω, δεν τολμάει να ρωτήσει ευθέως τον Θεό, φανερώνει τη σπουδαιότητα του αιτήματός του. Υπήρχαν κάποιες αντιλήψεις στην εποχή εκείνη ότι το όνομα δεν αποτελεί απλώς ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό που διακρίνει το ένα πρόσωπο από το άλλο, όπως λέμε σήμερα, δίνουμε σήμερα ένα τυχαίο όνομα σε κάποιον άνθρωπο, αλλά σχετίζεται με τη φύση, με τον ρόλο, με τον χαρακτήρα αυτού που φέρει το όνομα. Όταν λοιπόν ο Μωυσής λέει ποιο είναι το όνομά σου, τι θα πω αν με ρωτήσουν πώς σε λένε, δεν ζητά απλώς μια οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά ζητά να γνωρίσει τον ίδιο το Θεό. Βέβαιος ότι ο Θεός δεν θα μπορέσει να το απαντήσει, δεν θα μπορέσει να το, να το αποκαλύψει την ουσία του, και έτσι πιστεύει ότι θα μπορέσει να αποφύγει την αποστολή αυτή που το αναθέτει. Και για το λόγο αυτό όμως, ακριβώς επειδή ζητά από τον Θεό κάτι πάρα πολύ σημαντικό και η απάντηση του Θεού είναι ανάλογη. Δεν απαντά ευθέως ο Θεός το ερώτημά του, δεν του λέει με λένε Κώστα, Πέτρο, Γιάννη, αλλά δίνει μια απάντηση που περιγράφει ένα χαρακτηριστικό του. Ο Θεός το απαντάει «Είμαι αυτός που υπάρχει». Το κύριο δηλαδή χαρακτηριστικό του Θεού που αποκαλύπτεται στον Μωυσή είναι η ύπαρξη, σε αντίθεση με τους άλλους θεούς που λατρεύουν οι άνθρωποι, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Είναι αυτό που σε όλες τις ορθόδοξες εικόνες του Χριστού υπάρχει στο φωτοστέφανό του. Η φράση «ο-ον», όμικρον, ωμέγα, νι. Αν προσέξετε, όλες οι εικόνες του Χριστού έχουν αυτή τη φράση πάνω στο φωτοστέφανο, που σημαίνει ότι είναι αυτός που πραγματικά υπάρχει. Είναι το όνομα του Θεού. Η αποκάλυψη του Θεού στο Σινά αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές όχι μόνο της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, καθώς το γεγονός εκείνο και η Διαθήκη που ακολούθησε έμελε να γίνουν η εφετηρία μιας κοσμοϊστορικής αλλαγής στην πνευματική πορεία της ανθρωπότητας. Βασικό χαρακτηριστικό της βιβλικής θεολογικής σκέψης συνιστά η αντίληψη ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους με τον λόγο του μέσα στην ιστορία τους. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να γυρίσουμε λίγο στην ιστορία πίσω. Έτσι διαμορφώνεται μια εντελώς ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ο Θεός μιλάει και ο άνθρωπος ακούει. Το περιεχόμενο ιστορικών βιβλίων, των λεγόμενων ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης, περιγράφει με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο τις σωτηριώδεις για το λαό του Ισραήλ συνέπειες αυτής της σχέσης. Αυτό διαφοροποιεί, ξέρετε, την βιβλική πίστη από όλες τις άλλες θρησκείες, ακριβώς γιατί σε όλες τις θρησκείες οι πληροφορίες για το Θεό προέρχονται είτε από κάποιον μύθο, είτε μέσα από την λατρεία. Μόνο στην Βίβλο έχουμε αυτήν την ζωντανή σχέση μέσα στην ιστορία. Απέναντι σε αυτές λοιπόν τις σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού, ο λαός του Θεού δεν έμεινε απαθής, αλλά ανταποκρίθηκε επανερμηνεύοντας συνεχώς την ιστορία του υπό το φως αυτής της αποκάλυψης του Θεού και της Διαθήκης, ευχαριστώντας βεβαίως και δοξολογώντας το Θεό για τις ευεργεσίες του, συνομιλώντας σε προσωπικό επίπεδο μαζί του και ακόμη ρωτώντας το Θεό και διαμαρτυρόμενος για τις δυσκολίες και τα βάσανα, γιατί ο Θεός δεν εξέλεξε τον Ισραήλ ως ένα άβουλο εργαλείο του σχεδίου του για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά ως συνεργάτη και συνομιλητή του. Αυτή ακριβώς η ανταπόκριση του Ισραήλ στις πρωτοβουλίες του Θεού που αποθησαυρίζονται, που λαμβάνει ο Θεός απέναντι στον λαό του, αποθησαυρίζονται σε μια ανθολογία θρησκευτικών ποιημάτων που βεβαίως στις διάφορες εκδόσεις της επιγράφεται Βίβλος των Ψαλμών ή απλώς Ψαλμοί ή Ψαλτήριον. Ψαλμοί λοιπόν ονομάζονται τα ποιήματα που απαγγέλλονται με τη συνοδεία ενός έγχορδου μουσικού οργάνου, του ψαλτηρίου, και επειδή στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα περισσότερα ποιήματα της συλλογής, η ονομασία αποδόθηκε σε ολόκληρο το βιβλίο. Από τον ελληνικό τίτλο του βιβλίου, Ψαλμοί ή Ψάλτερ ή Ψαλτήριο, προέρχεται η λατινική ονομασία Ψαλμοί ή Ψαλτέριουμ, και από αυτήν τη λατινική ονομασία η ευρωπαϊκή τίτλη Ψάλμς, Ψάλμεν, Ψόμς κλπ. Στην εβραϊκή βίβλο η συλλογή φέρει τον τίτλο Ένι, που επίσης αντιστοιχεί σε μια μόνο κατηγορία ποιημάτων, όπως και οι Ψαλμοί δηλαδή, το ίδιο και οι Ένι είναι ποιήματα τα οποία αναφέρονται σε αυτήν την ανταπόκριση του Ισραήλ στις πρωτοβουλίες του Θεού για το, στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου.
0: Να υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Η αναφορά γίνεται σε αυτή την εναρκτήρια, την αφετηριακή εκπομπή μας στους ψαλμούς, και το θέμα αυτό θα μας απασχολεί σε πολλές ακόμη εκπομπές. Μετά λοιπόν από αυτά τα πρώτα πολύ ενδιαφέροντα εισαγωγικά στοιχεία που ακούσαμε από τον κύριο καθηγητή, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, την πρώτη μας διακοπή για μουσική, και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Στη σημερινή εκπομπή να επενθυμίσουμε για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Επιχειρούμε μια πρώτη αναφορά, μια πρώτη προσέγγιση στο ψαλτήρι σε σχέση με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Καλεσμένος σε αυτή τη σειρά των εκπομπών θα είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Προφανώς σε αυτό τον πλούτο του ψαλτηρίου οφείλεται και η ένταξή του στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Πώς λοιπόν ενσωματώνονται οι ψαλμοί στις διάφορες εκκλησιαστικές ακολουθίες?
1: Κύριε Παπά, όσοι ασχολούνται με το αναλόγιο, οι ψάλτες δηλαδή της Εκκλησίας μας, γνωρίζουν πολύ καλά ότι, όπως το αναφέρατε και εσείς στην αρχή, το ψαλτήρι σχεδόν δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει κάποιους ψαλμούς ή έστω κάποιους στίχους από το ψαλτήρι. Για να ενταχθεί μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας το ψαλτήρι, έχει διαιρεθεί, όπως είναι γνωστό, σε 20 μέρη. Οι ψαλμοί είναι 150, επομένως δεν θα μπορούσαν να απαγγέλλονται όλοι. Έτσι απαγγέλλονται σταδιακά σε 20 μέρη, τα οποία ονομάζονται καθίσματα. Είναι ένας όρος ο οποίος προέκυψε προφανώς από την πρακτική, την ώρα που απαγγέλλεται το ψαλτήρι, οι μοναχοί, μοναστηριακός όρος, οι μοναχοί να κάθονται, και γι' αυτό οι διαιρέσεις του ψαλτηρίου ονομάζονται καθίσματα. Το κάθε ένα από αυτά τα 20 καθίσματα χωρίζεται σε 3 μέρη, κάθε ένα από τα οποία ονομάζεται στάση ή αντίφωνο. Προφανώς, επειδή ψέλνονται πολλές φορές σε πανηγυρικές ακολουθίες, ψέλνονται αντιφωνικά. Η τελετουργική απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία, η καταστήχο ψαλμωδία τους δηλαδή, από τους χώρους, ονομάζεται στιχολογία του ψαλτηρίου. Χρειαζόταν ίσως να δώσουμε λίγο αυτούς τους όρους, γιατί θα τους βρίσκουμε στη διάρκεια των εκπομπών μας συχνά, και είναι καλό να τους ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του λειτουργικού έτους, με εξαίρεση την περίοδο από τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης ως τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου της Διακαινησίμου, στιχολογούνται, ψέλνονται δηλαδή αντιφωνικά, 2 ή 3 καθίσματα στον όρθρο και 1 στον εσπερνό. Ενώ κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής στιχολογούνται κατά περίπτωση 2, 3 ή και 4 καθίσματα και στις ακολουθίες των ωρών. Κατά συνέπεια τα 20 καθίσματα διαβάζονται στην Εκκλησία κάθε εβδομάδα μια φορά πλήρως, δηλαδή όλο το ψαλτήρι διαβάζεται πλήρως τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στις μοναστηριακές ακολουθίες φυσικά, και 2 φορές κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι γνωστό βεβαίως στους ακροατές μας ότι το ψαλτήρι συνοδεύει όχι μόνο τις ακολουθίες της Εκκλησίας, αλλά και ολόκληρη τη ζωή του χριστιανού. Είναι γνωστό ότι όταν ο χριστιανός φύγει από τη ζωή, αυτό που παρηγορεί και συντροφεύει τους συγγενείς στο ξενύχτη του αποχαιρετισμού είναι ακριβώς η ανάγνωση του ψαλτηρίου. Κάποιος διαβάζει συνεχώς το ψαλτήρι όσο οι υπόλοιποι στέκονται γύρω από τον νεκρό αδελφό που έφυγε. Να πούμε και μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μια και είμαστε τώρα στα εισαγωγικά. Στην χριστιανική βίβλο, στην βίβλο της Εκκλησίας μας, οι ψαλμοί κατατάσσονται στη δεύτερη ομάδα, όπως των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως είναι γνωστό, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης χωρίζονται σε 3 ομάδες: ιστορικά βιβλία, ποιητικά διδακτικά βιβλία η δεύτερη ομάδα και προφητικά βιβλία η τρίτη ομάδα. Στην δεύτερη λοιπόν ομάδα, στα ποιητικά και διδακτικά βιβλία, κατατάσσονται οι ψαλμοί. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις 2 παραδόσεις του κειμένου, στην ελληνική και στην εβραϊκή, και η διαφορά αυτή είναι εμφανής κυρίως στην αρρύθμιση των ψαλμών. Αρχές μεταφράσεις, αυτό οφείλεται προφανώς κυρίως στο ότι στα αρχαία χειρόγραφα ήταν συνεχόμενοι οι ψαλμοί, και οι διάφοροι εκδότες τα χώριζαν ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Προφανώς υπήρξε κάποια διαφορά σε αυτόν τον διαχωρισμό, έτσι κάποιοι ψαλμοί της εβραϊκής βίβλου συνενώνονται σε έναν ψαλμό στην ελληνική βίβλο ή αντίθετα κάποιοι ψαλμοί της ελληνικής βίβλου διαιρούνται σε δύο ψαλμούς στην εβραϊκή βίβλο. Έτσι, ο αριθμός των ψαλμών στην τελική έκδοση του ψαλτηρίου επικράτησε να είναι 150, αλλά το πώς χωρίζονται αυτοί οι 150 ψαλμοί είναι διαφορετικός. Ένας γενικός κανόνας που εύκολα μπορεί κανείς να τον θυμάται είναι ότι η αρίθμηση των περισσότερων ψαλμών στα ελληνικά, στην ελληνική βίβλο, στη μετάφραση των 70, υπολείπεται της εβραϊκής κατά έναν. Δηλαδή, όταν στην ελληνική βίβλο λέμε ο 50ος ψαλμός, στην εβραϊκή βίβλο είναι 51ος. Έτσι, προσθέτουμε συν ένα για να βρούμε τον αριθμό του ψαλμού ή αφαιρούμε αντίστοιχα κάποιοι που διαβάζουν σύγχρονες μεταφράσεις ευρωπαϊκές κυρίως, επειδή ακολουθούν την εβραϊκή αρίθμηση, είναι συνήθως κατά ένα νούμερο μεγαλύτερη. Αυτό έτσι για να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τους ψαλμούς εάν θέλει από το σπίτι του, από το κείμενό του.
0: Σε κάποιες εκδόσεις του ψαλτηρίου όμως υπάρχει και ένας επιπλέον ψαλμός που αριθμείται ως 151. Αυτό ανήκει στην κανονική συλλογή.
1: Ναι, είπαμε ότι η κανονική συλλογή περιέχει 150 ποίηματα, ανεξάρτητα από το πώς χωρίζονται μεταξύ τους. Σε ορισμένα χειρόγραφα της μετάφρασης των 70, να πούμε για όσους δεν το θυμούνται, ότι η μετάφραση των 70 είναι μια πολύ αρχαία μετάφραση, η πρώτη μετάφραση της βίβλου που έγινε από τα εβραϊκά στα ελληνικά στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. Ξεκίνησε η μετάφραση αυτή ήδη από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Οι Ιουδαίοι της Αλεξάνδρειας που εγκαταστάθηκαν στην Αλεξάνδρεια δεν μιλούσαν πλέον εβραϊκά και για να μπορούν να καταλαβαίνουν τα βιβλία της Αγίας Γραφής στην γλώσσα που μιλούσαν και που ήταν η ελληνική, ζήτησαν από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας να αναλάβει την μετάφραση των βιβλίων τους στα ελληνικά. Σε αυτή λοιπόν την μετάφραση, σε ορισμένα χειρόγραφα αυτής της μετάφρασης, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας επιπλέον ψαλμός, ο ψαλμός 151, είναι ένα μικρό ποίημα και σύμφωνα με την επιγραφή του γράφτηκε από τον ίδιο τον Δαβίδ μετά τη μονομαχία του με τον Γολιάθ. Προσαρτάται στους υπόλοιπους αριθμούς αυτές τις εκδόσεις ως έξωθεν του αριθμού και βεβαίως αναφέρεται στις ευεργεσίες του Θεού προς τον νεαρό τότε Δαβίδ. Ο ψαλμός αυτός δεν ανήκει στην κανονική συλλογή, επομένως δεν διαβάζεται στην εκκλησία, είναι όμως ένα πολύ όμορφο ποίημα. Άλλωστε υπάρχουν και άλλα ποίηματα τα οποία συνεκδίδονται στην μετάφραση των 70, τα οποία επίσης δεν ανήκουν στους ψαλμούς. Είναι ένα μικρό βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Ο Δε» και συγκροτείται από δύο μικρές συλλογές 14 συνολικά ποιημάτων. Η πρώτη συλλογή έχει 9 ποιήματα, η δεύτερη 5, και αυτές οι οδές αντλούν επίσης την θεματολογία τους από το κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι έχουμε την οδή του Μωυσέως, την οδή της Άννας της Μητρός του Σαμουήλ, την οδή του Αβακούμ, του Ισαΐα, του Ιωνά, διάφορες οδές οι οποίες έχουν εμπνεύσει την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα στον Όρθρο. Ακούμε να ψέλνονται διάφοροι ύμνοι οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από αυτό το βιβλίο των οδών. Αν και δεν συγκαταλέγεται δηλαδή αυτό στα κανονικά βιβλία, χρησιμοποιείται από την λατρεία της Εκκλησίας μας.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζοντας τώρα τις εισαγωγικές μας επισημάνσεις στο ψαλτήρι, θέλουμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, ποια είναι αυτά τα άλλα χαρακτηριστικά του ψαλτηρίου που οφείλει να έχει κανείς υπόψη του όταν διαβάζει το βιβλίο αυτό?
1: Ναι, καλό είναι να πούμε ένα-δυο χαρακτηριστικά, έτσι για να καταλάβουμε λίγο την δομή αυτού που ονομάζουμε ποίηση σε όλο το χώρο της αρχαίας Ανατολής, δηλαδή στη Μεσοποταμία, στη Συρία, στη Χανάν και στην Αίγυπτο. Όταν εμείς σήμερα λέμε ποίηση, εννοούμε συνήθως ένα κείμενο το οποίο έχει ομοιοκαταληξία. Οι αρχαίοι Έλληνες περισσότερο δίνανε σημασία στο μέτρο. Στην αρχαία Ανατολή αυτό που καθιστούσε ένα κείμενο ποίημα είναι ένα φιλολογικό χαρακτηριστικό που ονομάζεται παραλληλισμός των μελών. Είναι δηλαδή ένα σχήμα που το χρησιμοποιούν οι βιβλικοί ποιητές και στηρίζεται αυτό το σχήμα στον παραλληλισμό των νοημάτων, συνήθως ανάμεσα σε δύο ημιστίχια. Κάθε στίχος αποτελείται από δύο ημιστίχια, όπου το δεύτερο ημιστίχιο έχει κάποια σχέση με το πρώτο. Γι' αυτό ονομάζεται και παραλληλισμός των μελών. Τα μέλη του στίχου παραλληλίζονται μεταξύ τους. Έχουμε διάφορα είδη παραλληλισμού. Θα αναφέρω κανένα δυο έτσι για να τα έχουμε υπόψη μας. Θα τα συναντήσουμε και στη διάρκεια των εκπομπών μας. Τον πρώτο παραλληλισμό τον ονομάζουμε συνωνυμικό. Δηλαδή εκφράζεται μια σκέψη στο ένα ημιστίχιο και με διαφορετικό λεκτικό, με άλλα λόγια, επαναλαμβάνεται στο δεύτερο. Είναι τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά. Έτσι το έθνη αντιστοιχεί στο λαοί, το εφρίαξαν αντιστοιχεί στο εμελέτησαν κενά. Με άλλα λόγια δηλαδή επαναλαμβάνεται το ίδιο φραστικό. Εισπάσαν την γη εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Ο φθόγκος αυτών, τα ρήματα αυτών, εισπάσαν τη γη στα πέρατα της οικουμένης. Υπάρχει ένα άλλο είδος παραλληλισμού που τον ονομάζουμε αντιθετικό παραλληλισμό, όπου στο δεύτερο ημιστίχιο εκφράζεται η αντίθετη σκέψη από εκείνη που διατυπώθηκε στην πρώτη. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Έτσι, στο πρώτο ημιστίχιο είναι οι ευεργεσίες του Θεού και οι συνέπειές του, στο δεύτερο η αποστροφή του προσώπου του Θεού, η αδιαφορία του Θεού που έχει επίσης συνέπειες. Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης. Και ένα τρίτο είδος παραλληλισμού, υπάρχουν και άλλοι βέβαια, αλλά αυτά είναι τα πιο χαρακτηριστικά, είναι αυτό που ονομάζουμε συνθετικό παραλληλισμό, όπου το δεύτερο ημιστίχιο συμπληρώνει, ολοκληρώνει δηλαδή ή επεκτείνει ή επεξηγεί την σκέψη που διατυπώθηκε στο πρώτο. Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ποιοι είναι οι αμαρτωλοί? Πάντα τα έθνη που ξεχνάνε το Θεό. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου ο Κύριος, πώς δηλώνεται η παρουσία του Κυρίου, σύ και η κυβωτός του αγιάσματός. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επίσης έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε πιο αναλυτικά αυτό στις αναλύσεις των επιμέρων ψαλμών, είναι οι επιγραφές των ψαλμών. Πάρα πολλοί ψαλμοί πριν από τον Κύριος ψαλμό έχουν ένα μικρό κειμενάκι, ένα σύντομο κειμενάκι σε πεζό λόγο. Τοποθετήθηκαν οι επιγραφές αυτές σε μεταγενέστερες εποχές, κυρίως για να δώσουν είτε να δώσουν πληροφορίες στους αναγνώστες για τις συνθήκες συγγραφής του ποίηματος ή για τη λειτουργική χρήση του, για τον τρόπο της απαγγελίας του, για το συνθέτη, για τη συλλογή στην οποία ανήκαν. Κάθε μια επιγραφή εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Δυστυχώς όμως το νόημα των επιγραφών αυτών είναι για μας σήμερα σχεδόν ακατανόητο, δυσερμήνευτο έως ακατανόητο. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο η ανάγνωση των επιγραφών παραλείπεται κατά την απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία, γιατί για τις περισσότερες επιγραφές δεν είναι σαφές το περιεχόμενό τους. Είναι περίπου, για να το καταλάβουμε, όπως είναι οι επιγραφές που έχουμε σήμερα εμείς στα λειτουργικά μας βιβλία, στα τροπάρια. Ένας που δεν γνωρίζει ας πούμε βυζαντινή μουσική, όταν βλέπει μπροστά από ένα τροπάριο ήχος πλάγιος τέταρτος, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τι σημαίνει πλάγιος, ούτε τι σημαίνει τέταρτος, ούτε τι σημαίνει ήχος. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κατανοήσουμε και αυτές τις επιγραφές. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο όμως αυτών των επιγραφών είναι ότι οι περισσότεροι ψαλμοί μέσω αυτών των επιγραφών αποδίδονται και συνδέονται με το όνομα του ποιητή βασιλιά, του βασιλιά Δαβίδ. Υπάρχουν βέβαια και ψαλμοί οι επιγραφές των οποίων αναφέρουν ότι ανήκουν σε διάφορες συλλογές. Μια μεγάλη συλλογή είναι η συλλογή των απογόνων του Κορέ. Ήταν μια οικογένεια ψαλτών του ναού της Ιερουσαλήμ. Μια άλλη συλλογή ανήκει στον Ασάφ, επίσης ένας από τους ψάλτες του ναού της Ιερουσαλήμ. Κάποιοι ψαλμοί αποδίδονται στον Σολομώντα, στον Μωυσή και διάφοροι συλλέκτες αναφέρονται σε αυτές τις επιγραφές.
0: Μάλιστα. Το περιεχόμενο του ψαλτηρίου αποτελείται αποκλειστικά από προσευχές και ύμνους ή υπάρχουν και κείμενα προφητικά που προαναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση, γιατί με εκκλησιαστική μας γλώσσα ο Δαβίδ ονομάζεται προφητάνα, έτσι, βασιλιάς και προφήτης. Πραγματικά ο ψαλτήρας περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες ποιημάτων, οι οποίες βέβαια κατατάσσονται από τους φιλολόγους με βάση τα χαρακτηριστικά τους σε διάφορους τύπους. Έτσι έχουμε διδακτικούς ψαλμούς για παράδειγμα, έχουμε οικετήριους ψαλμούς, είναι η μεγαλύτερη κατηγορία των ψαλμών, έχουν ένα ιδιαίτερο ρυθμικό μέτρο και συνήθως το περιεχόμενό τους είναι παρακλήσεις του ποιητή προς το Θεό για τις δοκιμασίες ή τις συμφορές που αντιμετωπίζει. Βεβαίως υπάρχουν δοξολογικοί ύμνοι και ευχαριστήριοι ύμνοι που δοξάζουν το Θεό ή ευχαριστούν το Θεό, εκφράζουν την ευγνωμοσύνη των πιστών. Υπάρχει όμως μια κατηγορία ψαλμών η οποία έχει πολύ σημαντικό ενδιαφέρον κυρίως για την χριστιανική εκκλησία. Είναι η λεγόμενη βασιλική ή μεσιανική ψαλμή. Είναι μια μεγάλη ομάδα κατηγορία ψαλμών, θα δούμε αρκετούς από αυτούς στην πορεία. Είναι ποιητικές συνθέσεις της εποχής της μοναρχίας, σχετίζονται δηλαδή με διάφορα τελετουργικά της αυλής. Και το ενδιαφέρον σε αυτούς τους ψαλμούς είναι ότι ο βασιλιάς χαρακτηρίζεται ως κατιοθεσίαν γιος του Θεού, ο Θεός του υπόσχεται αιώνια βασιλεία, επέκταση της κυριαρχίας του στα πέρατα της γης, εκφράζεται η ελπίδα ότι η βασιλεία του θα είναι μια μακρά περίοδος ειρήνης, δικαιοσύνης, θα είναι σωτήρας του λαού του κτλ. Οι εκφράσεις αυτές βέβαια σήμερα ακούγονται λίγο υπερβολικές, αλλά αν το δει κανείς με το πνεύμα της εποχής, όχι μόνο δεν είναι υπερβολικές, αλλά μετριοπαθείς. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι βασιλιάς, ο πλέον υπερβολικός τίτλος που θα μπορούσε να πει κανείς που αποδίδει στο βασιλιά, είναι κατιοθεσία γιος του Θεού. Αν σκεφτεί ότι όλοι οι γύρω βασιλιάδες της εποχής εκείνης θεωρούνταν θεοί, ο κατιοθεσία γιος του Θεού είναι πολύ πιο μετριοπαθής τίτλος. Ο σημαντικότερος όμως τίτλος που αποδίδεται στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ, και αυτό μας ενδιαφέρει μας, είναι ο τίτλος

0: αυτός ο οποίος επελέγει από τον Θεό για να κυβερνήσει και τον οποίο δεν επιτρέπεται κανείς να βλάψει. Είναι ένας όρος ο οποίος έφτασε μέχρι σε εμάς σήμερα, έτσι, και σήμερα λέμε κάποιος πήρε το χρίσμα. Δεν του χύνουμε βέβαια λάδι στο κεφάλι, αλλά τον αναγορεύουμε ως αυτόν ο οποίος αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας μια αποστολή, στην προκειμένη περίπτωση η αποστολή του βασιλιά είναι κατ' εντολήν του Θεού να φέρει σε πέρας το σχέδιό του. Αυτή η πρακτική γέννησε τις τεράστιες προσδοκίες στην περίοδο που οι Ισραηλίτες έχασαν το κράτος τους, νικήθηκαν από τους Βαβυλώνιους, οδηγήθηκαν στην εξορία. Εκεί δημιουργήθηκε το τεράστιο ερώτημα: μας εγκατέλειψε ο Θεός? Η απάντηση των προφητών σε αυτό το ερώτημα είναι ότι όχι, ο Θεός δεν μας έχει εγκαταλείψει. Εσείς εγκαταλείψατε τον Θεό και γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε να συμβεί αυτό, αλλά ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ την συμφωνία του, δεν ματαιώνει το σχέδιό του. Κατά συνέπεια, κάποια στιγμή ένας νέος Χριστός, ένας νέος δηλαδή που θα ηγέτης, ο οποίος θα έχει την εντολή του Θεού για να συνεχίσει το σχέδιό του, θα έρθει. Αυτή η αναμονή γέννησε το μεσιανικό κίνημα στην μετεχμαλωσιακή περίοδο. Έτσι οι μαθητές του Χριστού αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ αυτόν τον Χριστό. Έτσι ο Ιησούς παίρνει το επίθετο Χριστός, και ως Χριστός πλέον είναι γνωστός, αναγνωρίζεται από την Εκκλησία μας ως αυτός τον οποίο είχε υποσχεθεί ο Θεός δια των προφητών του και που ολοκληρώνει το σχέδιο της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η στίχη είναι και τα χωρία εκείνα τα οποία περισσότερο από όλα μνημονεύονται στην Καινή Διαθήκη. Είπε Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Είναι ο ψαλμός 109, ο οποίος είναι ο πιο συχνά παρατηθέμενος ψαλμός στην Καινή Διαθήκη. Ή ο ψαλμός 44, άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός, ότι επεθύμησε ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστίν ο Κύριός σου. Έτσι, ένας ψαλμός που αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με την προς Εβραίους επιστολή, την ένωση του νυμφίου Χριστού με την νύφη Εκκλησία. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η κατάταξη των ψαλμών σε φιλολογικές κατηγορίες είναι καθαρά τεχνική, έτσι, δεν υπάρχει τρόπος, είναι σχηματική, δεν υπάρχει τρόπος την έκφραση των συναισθημάτων, τον λυρισμό να τον συστηματοποιήσει κανείς και να τον βάλει σε λογοτεχνικούς κανόνες. Παρ' όλα αυτά, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, έχουμε αυτή την κατάταξη στην οποία αναφέρθηκα.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να εγγενιάζουμε σήμερα αυτή την σειρά των εκπομπών με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που μας δίνει σήμερα κάποια πρώτα πολύ ενδιαφέροντα εισαγωγικά στοιχεία για το ψαλτήρι. Κύριε καθηγητά, στην συνείδηση των πιστών οι ψαλμοί έχουν συνδεθεί με το όνομα του βασιλιά Δαβίδ. Πώς λοιπόν δικαιώνεται από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα η άποψη ότι ο Δαβίδ είναι ο συνθέτης όλων αυτών των ποιημάτων?
1: Είναι αλήθεια, κύριε Παπά, ότι στην σημερινή μορφή του βιβλίου των ψαλμών, η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα της συνένωσης ύστερα από μια μακρά διαδικασία εξέλιξης μικρότερων συλλογών που διαμορφώθηκαν σε διάφορες εποχές. Βέβαια, όπως είπατε, τόσο η βιβλική όσο και η εκκλησιαστική παράδοση αποδίδουν τη σύνθεση ολόκληρου του ψαλτήρα στο Δαβίδ. Μια τέτοια άποψη όμως αμφισβητήθηκε από το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων ερευνητών και μάλιστα με αρκετά πιστικά και ισχυρά επιχειρήματα. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει και καθένας μόνο του, αρκεί να διαβάσει κάποιους ψαλμούς και θα διαπιστώσει ότι προέρχονται από μεταγενέστερες της εποχής του Δαβίδ περιόδους. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο τίτλος «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ή ακόμα χειρότερα, ότι δίνει μια εσφαλμένη πληροφορία. Ο ρόλος του Δαβίδ στην αρχαία Ισραηλιτική παράδοση υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο ενός ηγεμόνα ή ενός εμπνευσμένου ποιητή. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ και συχνά το βλέπουμε αυτό σε πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, η πίστη ή η απιστία αντίστοιχα του βασιλιά έχει συνέπειες στην μοίρα ολόκληρου, στην ζωή ολόκληρου του λαού. Ως αντιπρόσωπος λοιπόν ολόκληρου του λαού ο βασιλιάς στοχεύει να ενσαρκώνει τον ιδανικό Ισραηλίτη. Έτσι, ο τίτλος «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν αποσκοπεί στο να προσφέρει στους αναγνώστες μια εγκυκλοπαιδικού τύπου πληροφορία ότι οι ψαλμοί αυτοί ανήκουν στο Δαβίδ, στη συλλογή του Δαβίδ, τους έγραψε ο Δαβίδ, αλλά αποσκοπεί στο να εκφράσει τη συνείδηση της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα εκπροσωπούμενη από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού βασιλιά Δαβίδ. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθούν και οι περισσότερες από τις ιστορικές αναφορές που περιέχονται στις επιγραφές των ψαλμών για τις οποίες μιλήσαμε νωρίτερα. Επιτρέπουν τον αναγνώστη να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η υποδειγματική πίστη συναντά συγκεκριμένες καταστάσεις και στη συνέχεια να κάνει την απαιτούμενη αναγωγή ώστε να αντιμετωπίσει ανάλογες με εκείνες του ψαλμού δικές του καταστάσεις.
0: Τα ποίηματα αυτά λοιπόν που συγκροτούν τον ψαλτήρα γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Αλήθεια, πόση επικαιρότητα μπορεί να διαθέτουν για το σύγχρονο άνθρωπο? Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που μπορεί να θέσουν κάποιοι από τους ακροατές μας.
1: Πράγματι, όπως είπατε, έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο που απέχει 2.500 χρόνια περίπου από την εποχή μας. Από άποψη περιεχομένου όμως το βιβλίο των ψαλμών καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα πνευματικών ενδιαφερόντων. Μέσα σε αυτά τα 150 ποίηματα του ψαλτηρίου υμνείται η δόξα, το μεγαλείο, η παντοδυναμία, η δικαιοσύνη του Θεού. Εκφράζεται ακόμα η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων προς τον Θεό για το πολύπλευρο έλεος του, ο θαυμασμός του για την ηθική διακυβέρνηση του κόσμου. Μέσα από τους ψαλμούς ο λαός δηλώνει τη μετάνοιά του για τις ανομίες του, εξομολογείται τις αμαρτίες του, οικετεύει για βοήθεια, ευχαριστεί για σωτηρία από τα δεινά, αλλά αλλάζει από χαρά για την Θεία Συμπαράσταση. Έχουμε δηλαδή μια τεράστια γκάμα έκφρασης συναισθημάτων και καλύπτεται ένα ευρύτατο φάσμα πνευματικών ενδιαφερόντων, όπως είπαμε. Ακόμα στον ψαλτήρα διατυπώνονται όλες οι υψηλές διδασκαλίες της βίβλου για τη ζωή και τον θάνατο, την αγιότητα και την αμαρτία, την κρίση και τη δικαιοσύνη, την ηθική και τη θρησκεία, την αγάπη του Θεού, την παρουσία του στην ιστορία κτλ. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα τα παραπάνω καθιστούν τον ψαλτήρα και σήμερα ακόμα ένα επίκαιρο ανάγνωσμα, γιατί οι άνθρωποι είναι πάντοτε οι ίδιοι, εκφράζουν τα ίδια συναισθήματα, έχουν τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια ερωτήματα. Μέσα από τους ψαλμούς δεν εκφράζονται μόνο τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν τον ευσεβή άνθρωπο, αλλά και οι αμφιβολίες και ο σκεπτικισμός του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Όσα περιγράφονται εδώ μέσα στους ψαλμούς αφορούν τον άνθρωπο σε όλο του το είναι μέσα στον κόσμο και αφορούν τις ενέργειες του Θεού μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου. Όταν για παράδειγμα ο ψαλτήρας καλεί σε δοξολογία του Θεού όλα τα δημιουργήματα, τα βουνά, τα χωράφια, τα αστέρια και τα ζώα, διατυπώνει μια άποψη για τη φύση που αποκλείει τη θεώρηση του κόσμου ως υποκειμένου ανεξέλεγκτα στην ανθρώπινη εξουσία και κυρίως στην ανθρώπινη αυθαιρεσία. Κάθε δημιούργημα του Θεού έχει τη θέση του μέσα στον κόσμο που καθορίζεται από τον ίδιο το δημιουργό του. Ο άνθρωπος μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει το σκοπό του. Έτσι, οι ικανότητες του ανθρώπου με όλες τις τεχνικές του δυνατότητες μπορούν να βρουν το μέτρο και τον σκοπό τους, που δεν είναι άλλος από την αναγνώριση των ορίων μπροστά στο δημιουργό. Νομίζω ότι αυτό το παράδειγμα δείχνει ακριβώς πόσο σύγχρονο μπορεί να είναι ένα κείμενο, μια συλλογή κειμένων μάλλον, που απέχει, όπως είπαμε, 2.500 χρόνια από την εποχή μας. Και ακριβώς αυτός ο θεολογικός πλούτος του ψαλτηρίου, αλλά και η ποικιλία των θεμάτων στα οποία αναφέρεται, και βεβαίως η δύναμη του ποιητικού του λόγου που αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρώπινης ψυχής, εξηγούν και το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό έγινε το πιο αγαπητό ανάγνωσμα τόσο των Ιουδαίων όσο και των Χριστιανών και αποτέλεσε τη βάση του υμνολογίου τόσο της συναγωγής όσο και της Εκκλησίας μας.

0: Άρα, κύριε καθηγητά, αυτή η διαχρονικότητα οδηγεί στην επικαιρότητα του ψαλτηρίου.
1: Ακριβώς, όχι μόνο στην επικαιρότητα αλλά και, και στο πώς, πόσο αγγίζει την ψυχή του ανθρώπου. Είχα ακούσει κάποτε κάποιον σε μια εκπομπή να λέει ότι όλοι οι ποιητές αγωνιούν να αποστηθήσουν οι άνθρωποι κάποιον στίχο από τα ποίηματά τους, από το έργο τους, και να τον θυμούνται και να τον αναφέρουν στις συζητήσεις τους. Νομίζω ότι το ψαλτήρι ίσως είναι το μοναδικό ποιητικό, η μοναδική ποιητική συλλογή όπου ψαλμοί ολόκληροι, ποίηματα ολόκληρα, οι άνθρωποι τα έχουν αποστηθήσει και τα χρησιμοποιούν είτε στην προσευχή τους, ακόμα όμως και στις καθημερινές τους κουβέντες.
0: Μάλιστα. Έχουμε 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας επικοινωνία για το ψαλτήρι. Δεν ξέρω, κύριε καθηγητά, αν επιλογικά θα θέλατε να προσθέσετε, να επισημάνετε κάτι σε σχέση με αυτή την πρώτη μας ραδιοφωνική συνάντηση.
1: Να επισημάνουμε μόνο ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι να πάρουμε συστηματικά όλα τα ποίηματα του ψαλτήρα και να τα αναλύσουμε, αλλά να δούμε το πώς εντάσσονται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Έτσι, στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν θα προσπαθήσουμε να δούμε τους ψαλμούς με τη σειρά με την οποία διαβάζονται στην ακολουθία μιας ολόκληρης ημέρας, για παράδειγμα στην εκκλησία μας, ξεκινώντας από τον Εσπερινό, όπως είναι γνωστό, η εκκλησιαστική ημέρα αρχίζει με τον Εσπερινό, και να φτάσουμε μέχρι την 9η ώρα. Έτσι θα δούμε τους ψαλμούς που εντάσσονται μέσα σε αυτές τις ακολουθίες και που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε λίγο και το πνεύμα των ακολουθιών αυτών του ημερήσιου λειτουργικού κύκλου, όπως λέμε, της εκκλησίας μας. Και ίσως θα ήταν καλό για τους ακροατές μας, όσοι θα θελήσουν να παρακολουθήσουν συστηματικά αυτές τις εκπομπές, να έχουν μαζί τους το κείμενο των ψαλμών, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τις εκπομπές με περισσότερη άνεση και να κατανοούν καλύτερα το νόημα αυτών τον οποίο θα αναφέρουμε.
0: Έχουμε λοιπόν, είναι η αλήθεια, ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό μπροστά μας, και σίγουρα έχουμε πολλά πράγματα ακόμη να προσθέσουμε σε αυτό το διαφορετικό και σίγουρα γοητευτικό ταξίδι μέσα στο ψαλτήρι. Αφού υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, θέλουμε πραγματικά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά και για τον κόπο να συγκεντρώσετε όλο αυτό το υλικό και να μας το παρουσιάσετε στη σημερινή εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζήτησε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

0: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Εισερχόμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου και θυμίζω ότι μέχρι τώρα ξεκίνησε να αντιμετωπίσει ένα φαινόμενο της Εκκλησίας της Κορινθού, θα τολμούσα να πω ενδημικό μέσα στον εκκλησιαστικό μας βίο, το φαινόμενο των διαιρέσεων. Οι διαιρέσεις στην Κόρινθο εμφανίζονται ως τρεις ή τέσσερις ομάδες, όπου κάποιοι άνθρωποι επενδύουν σε άλλους ανθρώπους, αποστόλους αν θέλετε, για να ισχυριστούν ότι γνωρίζουν όλη την αλήθεια εν αντιθέσει προς τις άλλες ομάδες που γνωρίζουν μέρος της αλήθειας. Ήδη ο Απόστολος Παύλος έχει ξεδιπλώσει τις απόψεις του για τη σοφία της Εκκλησίας, τη σοφία του Θεού δηλαδή, σε σχέση με τη σοφία του κόσμου, γιατί οι διαιρέσεις τελικά προέρχονται από κοσμικές επιθυμίες και κοσμικές πρωτοβουλίες, δηλαδή από αντιλήψεις της κτιστότητας, από αντιλήψεις της φθοράς και του θανάτου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε αυτό το τέταρτο κεφάλαιο ο Απόστολος προσπαθεί να περιγράψει το έργο του Ευαγγελιστού, δηλαδή το έργο της Αποστολής μέσα στον κόσμο. Εάν η περιουσία που διαχειρίζεται ο Ευαγγελιστής, ο Απόστολος μέσα στον κόσμο, δεν είναι δική του, δεν προέρχεται δηλαδή από τις δικές του ικανότητες ή το δικό του οπλοστάσιο, αλλά είναι αποτέλεσμα εμπνεύσεως που έρχονται εξωθέν στην περίπτωση του Ευαγγελιστού της Εκκλησίας από το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, τότε ο Ευαγγελιστής ή ο Απόστολος είναι απλός διαχειριστής. Μας κάνει εντύπωση ότι στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφοντας το έργο του Απόστολος Παύλος, υποβαθμίζει την προσωπική του συμβολή για να αναδείξει τη δύναμη του Πνεύματος, συγκρίνοντας με την κατάσταση που επικρατεί στην Εκκλησία των Κορινθίων, όπου εκεί κατατίθενται προσωπικές περιουσίες, ας τις ονομάσουμε, δηλαδή προσωπικές αποσκευές, προσωπικές ικανότητες. Θα προσπαθήσει λοιπόν να εντοπίσει και μία από τις κυριότερες αιτίες των διαιρέσεων. Ήδη από τον πρώτο στίχο θέτει το θέμα αυτής της παραμέτρου, λέγοντας «Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος, ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού». Καθένας ας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Όσο για μένα, τους λέει, μικρή σημασία έχει αν θα μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστής σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό, τους λέει, μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ως ότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Διάβασα από μετάφραση τους πρώτους 5 στίχους. Ας τους πάρουμε τώρα έναν έναν. «Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού». Έτσι να μας λογαριάζει κάθε άνθρωπος, ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Είναι όμως υπηρεσία αγάπης αυτή. Είναι και υπηρεσία λατρείας ασφαλώς. Ήδη έχουμε κατατεθειμένη στη βιβλική μας παράδοση
και στη βιβλική μας γλώσσα από τον ίδιο τον Χριστό την περιγραφή για το έργο του απεσταλμένου του πατρός. «Κάνω όλα αυτά και λέω όλα αυτά», λέει ο Χριστός, «για να μάθει ο κόσμος ότι αγαπάω τον Πατέρα. Και όπως μου παρήγγειλε ο Πατέρας, έτσι κάνω. Είναι αγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς ενετή λατέμει ο Πατήρ ούτω ποιώ». Αρκετές φορές θα διακηρύξει ο Χριστός ότι είναι διάκονος του κόσμου, διάκονος του ανθρώπου. «Ο Υιός του ανθρώπου κήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε», μας λέει. Διακονεί όμως με τέτοιον τρόπο, ώστε διακινδυνεύει την ίδια του την ύπαρξη μέσα στην ανθρώπινη διάστασή της, δηλαδή δίνει και τη ζωή του ακόμη. Κατά ομόλογο τρόπο και κάθε Απόστολος είναι διάκονος του Θεού, αλλά και διάκονος των ανθρώπων. Ο όρος υπηρέτης Χριστού αντιστοιχεί στον βιβλικό όρο δούλος Κυρίου, που έχει τη σημασία του συνεργάτη στο έργο του Θεού και τη σωτηρία του κόσμου. Μην ξεχνάμε ότι δούλοι Κυρίου θα χαρακτηριστούν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής, οι προφήτες και όσοι υπηρέτησαν το έργο της Θείας Οικονομίας. Κατά ιδιαίτερο τρόπο μάλιστα αναδύεται στην προφητική γραμματεία το πρόσωπο ενός δούλου του Γιαχβέ που θα αναλάβει ως πάσχον δούλος να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Κατεξοχήν όμως λαμβάνει περιεχόμενο ο όρος δούλος Κυρίου στο στόμα της Παναγίας με την απόκρισή της στο χαιρετισμό του Αρχαγγέλου «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», έχοντας πλήρη συνείδηση του έργου το οποίο καλείται να υπηρετήσει, όπως φαίνεται από το διάλογό της με την Ελισάβετ, όπου μεταξύ άλλων βεβαιώνει «Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναέ». Ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Το έργο της Αποστολής είναι ένα λίγο πολύ λησμονημένο μυστήριο που το έχουμε ξεχάσει. Πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία, αλλά αυτή η λειτουργία δεν τελειώνει με το διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Μετά τη λειτουργία αρχίζει η Αποστολή και αυτό το έχουμε ξεχάσει. Κάτι μας δίδεται ή κάτι θα έπρεπε να μας δίδεται μέσα σε αυτή την πράξη της λειτουργίας και αυτό το φέρνουμε προς τα έξω, μέσα στην ιστορία. Και κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση. Όχι μόνο λοιπόν οι υπηρέτες Χριστού οι Απόστολοι, αλλά, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Η λέξη οικονόμος με την έννοια του διαχειριστή, αυτού που οικονομεί τα πράγματα, αντλείται από την περιραίουσα κατάσταση της εποχής. Ενώ η λέξη μυστήριο παραπέμπει στην αντίληψη που έχει ο εθνικός κόσμος γύρω από το θέμα της μοιήσεως. Αργότερα αυτή η λέξη στην Εκκλησία θα λάβει την έννοια της μυσταγωγίας, της αγωγής δηλαδή περί των μυστηρίων και εντός των μυστηρίων. Οικονόμος μυστηρίων Θεού ουσιαστικά είναι ο μυσταγωγός, αυτός δηλαδή που εισάγει τους μαθητές του στα μυστήρια της κατά Θεών γνώσεως, όντας συγχρόνως και διαχειριστής των χαρισμάτων που το Άγιο Πνεύμα του έχει εμπιστευτεί να διακρίνει. Το θέμα το έχει θέσει ήδη ο Παύλος στο δεύτερο κεφάλαιο στο στίχο 7, όταν, αν θυμόσαστε, απέναντι στη σοφία του κόσμου εισάγει τη σοφία του Θεού, η οποία εκδιπλώνεται στην ιστορία εν μυστηρίο, κατά έναν μυστικό τρόπο, και η οποία είναι κρυμμένη από τις δυνάμεις της ιστορίας και χαρίζεται μόνο στους μύστες, δηλαδή χαρίζεται μόνο στους φίλους του Θεού. Μας είχε πει σε εκείνο το σημείο «Λαλούμε σοφίαν Θεού εν μυστηρίο την αποκεκριμένη,
ειν προώρησεν ο Θεός πρώτων αιώνων εις δόξαν ημών. Με το ημών να αναφέρεται καταρχήν στη γενιά του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή στη γενιά του Χριστού, επομένως παραπέμπει στην παρουσία του Χριστού, αλλά που επίσης έχει χαρακτήρα διαχρονικό, αφού εκτείνεται σε κάθε γενιά που αντιλαμβάνεται τον Χριστό ως διαρκώς παρόντα. Θυμίζω ότι με το θέμα του μυστηρίου θα ασχοληθεί ο Παύλος και σε άλλες επιστολές, δίνοντας μάλιστα μια δυσημεία στη λέξη μυστήριο. Πρώτον, σημαίνει μυσταγωγία, δηλαδή μύηση, και δεύτερον σημαίνει το ακατανόητο, ότι οι αντιληπτικές ικανότητες του ανθρώπου αδυνατούν να καταλάβουν. Η πρώτη ερμηνεία εμπεριέχει μία δύναμη, αλλά αυτή η δύναμη εξαρτάται από τις σχέσεις που δημιουργεί ο Απόστολος, ο διδάσκαλος αν θέλετε, ο κάθε μαθητής μαζί με τα μέλη της Εκκλησίας. Ουσιαστικά το περιεχόμενο του μυστηρίου και ειδικά του μυστηρίου της οικονομίας του Θεού θα εκδιπλωθεί μόνο σε σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Στον μαθητή του μάλιστα Τιμόθεο ο Παύλος θα γράψει ότι το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, μέγα αισθητό της ευσεβίας μυστήριο, επεκτείνοντας αυτή την επισήμανση σε μια έξοχη ανάπτυξη του περιεχομένου αυτού του μυστηρίου, λέγοντας «Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη». Ενανθρώπιση δηλαδή, αποκάλυψη της μεσιανικότητας του Υιού του Θεού, κήρυγμα στα έθνη, διάδοση σε όλο τον κόσμο της πίστης στο πρόσωπό του με ανακεφαλαιωτικό σημείο την ανάληψη. Η ανάληψη είναι η δικαίωση του έργου του Χριστού, επομένως ουσιαστικό στοιχείο προς την εσχατολογική ολοκλήρωση της σωτηρίας του κόσμου. Ο Χριστός έρχεται να σώσει, να κάνει σώα την ανθρώπινη φύση, δηλαδή να την γλιτώσει από τη φθορά και τον θάνατο. Οι Απόστολοι πιστοποιούν αυτό το γεγονός όταν τον βλέπουν αναστημένο. Το έργο του Χριστού δείχνει να τελειώνει με την ανάληψη με την οποία φεύγει από τον κόσμο ως ιστορικός Ιησούς για να επιστρέψει ως ένδοξος Χριστός. Στην ιστορία θα έρθει το Πνεύμα με την Πεντηκοστή. Το Πνεύμα θα μας ξαναφέρει τον Χριστό όπως τον έφερε ως Υιό του Θεού στην Παρθένο Μαρία, αλλά δεν είναι πια ο Χριστός του Σταυρού, της ταλαιπωρίας, της ιστορίας. Είναι ο δοξασμένος Χριστός, αυτός που ανελήφθη εν δόξη. Γι' αυτό και είναι μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Με μια λίγο διαφορετική προσέγγιση, ο Παύλος θα επισημάνει στην προς Ρωμαίους επιστολή του ότι πρόκειται για μια αποκάλυψη μυστηρίου που επί αιώνες βρισκόταν σε μια σιγή. Δεν φανερωνόταν και φανερώθηκε τώρα το περιεχόμενό του σε μια διάσταση οικουμένης σε όλα τα έθνη, λέγοντάς μας κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίης σε σιγημένου, φανερωθέντος δεν είναι διά τεγραφών προφητικών και κατ' επιτεγήν του αιωνίου Θεού, εις υπακοήν πίστεως, εις πάντα τα έθνη γνωρισθέντος. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τώρα ότι όταν αναφέρεται σε οικονόμους μυστηρίων Θεού, εννοεί μία διαχείριση δυνάμεων που δεν πηγάζουν μέσα από το γίγνεσθε της ιστορίας, αλλά που έρχονται να εισδύσουν μέσα στην ιστορία δια του Πνεύματος. Επομένως, αυτός στον οποίο εμπιστεύεται ο Χριστός το Πνεύμα του Θεού, αυτός στον οποίο εμπιστεύεται αυτή τη διαχείριση ο Θεός, είναι πραγματικά διάκονος του Θεού. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί λέει ο Παύλος ότι πρέπει να μας λογαριάζεται ως υπηρέτες του Χριστού. Και λέει, προχωράει τώρα στο δεύτερο στίχο του τετάρτου κεφαλαίου και μας λέει
Ο δε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης ή να πιστός της ευρεθεί. Επομένως, αυτό που πρέπει να ζητάτε από τον Ευαγγελιστή, τον Απόστολο, τον Διδάσκαλο, αυτόν που έρχεται να σας γεννήσει με έναν τρόπο πνευματικό, είναι να κάνει σωστά τη δουλειά του, να αποδειχθεί έμπιστος του εντολοδόχου του, όχι να παράξει δικές του ιδέες, στοχασμούς, διδασκαλίες, αναπτύξεις, αλλά να διαχειριστεί σωστά αυτό που του εμπιστεύεται ο Θεός. Διαφοροποιείται δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς, το έργο του Αποστόλου ή του Ευαγγελιστή από το έργο του κοσμικού διδασκάλου, του φιλοσόφου αν θέλετε, του εκπαιδευτικού, ακριβώς στο περιεχόμενο της διδασκαλίας. Του πρώτου, του Αποστόλου, το έργο είναι διαχείριση αποκαλυφθέντων πραγμάτων. Γι' αυτό και μέρημνά του είναι να αποδειχθεί άξιος της εμπιστοσύνης με την οποία τον περιβάλλει ο Χριστός, ο οποίος και τελικά, θα πει στον παρακάτω στίχο, είναι ο κριτής αυτού του έργου. Πάμε λοιπόν στον παρακάτω στίχο, στον τρίτο στίχο του τετάρτου κεφαλαίου, όπου εκεί καταθέτει ο Παύλος τη γνώμη του ότι εμεί εις ελάχιστον εστίν ή να εφημών ανακριθώ ή υπό ανθρωπίνης ημέρας, αλλά ουδέ εμ' αυτόν ανακρίνω, ουδέν γάρ εμ' αυτό σύνειδα, αλλά ούκ εν τούτο δε δικαίωμαι, ο δε ανακρίνων με Κύριος εστίν, ας το διαβάσω και σε μία μετάφραση, όσο για μένα μικρή σημασία έχει αν θα μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστής σε σας ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου, να αξιολογήσω δηλαδή τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Υπάρχει ένας κίνδυνος ήδη από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι τις μέρες μας να παγιδευόμαστε οι πιστοί στην προσωπικότητα του διδασκάλου της Εκκλησίας, δηλαδή να γινόμαστε οπαδοί του διδασκάλου και όχι μαθητές. Μην ξεχνάμε ότι η επιστολή ξεκινάει με αυτή την προβληματική. Οι διαιρέσεις στην Κόρινθο είναι διαιρέσεις που πηγάζουν από παρόμοιες παγιδεύσεις. Ο Παύλος θα υποστεί πολλές φορές στη ζωή του αυτή την κατάσταση και παλεύει για να ξεκαθαρίσει ποιος είναι αυτός που διδάσκει τελικά. Ο διδάσκαλος, επιμένει, είναι το πνεύμα ή μάλλον είναι ο Χριστός δια του πνεύματος. Εμείς είμαστε διάκονοι, θα αποφανθεί, διαχειριστές. Αυτό λέει στους πιστούς. Εάν έτσι είναι τα πράγματα, τότε κανείς δεν μπορεί, δεν έχει δηλαδή το δικαίωμα να κρίνει τους απεσταλμένους του Θεού και δεν μπορεί να κρίνει εφόσον το περιεχόμενο αυτής της εξαγγελίας είναι διαχείριση δυνάμεων του πνεύματος και όχι προσωπικές επιλογές. Αν το συνδυάσουμε βέβαια με αυτήν την αντίληψη που υπάρχει στην ελληνική παράδοση για τις ιδιαίτερες ικανότητες που φέρει κάποιος, αυτό που λέμε τάλαντα κατά την παραβολή των ταλάντων, ασφαλώς παίζει ρόλο ο κάθε δάσκαλος. Αλλά σε τελευταία ανάλυση πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργηθούν παραδόσεις, σχολές, πέραν της κοινής και οικουμενικής παραδόσεως της Εκκλησίας. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ποιο κίνδυνο επισημαίνει ο Απόστολος που συνεχώς είναι μπροστά μας και συνεχώς τον αντιμετωπίζουμε. Έχει συνείδηση ότι ούτε ο ίδιος δεν έχει τη δυνατότητα να κρίνει το έργο του, αν το έργο του δηλαδή είναι προϊόν αποκαλύψεως. Ασφαλώς ο ίδιος ζει αυτή τη διάσταση του έργου του λόγω και της ιδιαίτερης έκτακτης περιπτώσεώς του. Δεν πήγε μόνος του να μαθητεύσει κοντά σε έναν δάσκαλο ή προφήτη για να μάθει το λόγο του Θεού και να τον αναμεταδώσει, αλλά υπήρξε κάτι το έκτακτο στη ζωή του,
καλείται διά του ίδιου του Χριστού, με το γνωστό περιστατικό της Δαμασκού, καλείται να γίνει Απόστολος. Και μάλιστα μέσω αυτής της μυστικής μαθητείας, την οποία δέχτηκε κατά την προετοιμασία του στην έρημο, όπου θυμίζω δέχεται την αποκάλυψη των μυστηρίων του Θεού και αρχίζει να αναμεταδίδει αυτό που το πνεύμα του υπαγορεύει. Ούτε ο ίδιος λοιπόν μπορεί να κρίνει την αλήθεια αυτή. Η μόνη αλήθεια για τον Παύλο είναι η παράδοσή του στον Χριστό. Από τη στιγμή που παραδόθηκε στον Χριστό, αρχίζει να εξαγγέλει τον Λόγο του Χριστού. Τα κριτήρια για το έργο του Αποστόλου ή του Ευαγγελιστή δεν αντλούνται από τα δεδομένα του κόσμου και της ιστορίας, ούτε καν από τη συνείδηση του ίδιου του Αποστόλου. Εδώ συμβαίνει ότι και σε κάθε πραγματικό Άγιο, ο οποίος ποτέ δεν θεωρεί τον εαυτό του Άγιο, ούτε επιθυμεί να τιμηθεί ως Άγιος. Άλλωστε, ένας Άγιος που νομίζει ότι είναι Άγιος απέχει πολύ από την αγιότητα. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι κριτής του εαυτού του. Κατ' ουσίαν μιλάμε για ένα ρίσκο ελευθερίας πολύ συγκλονιστικό. Παραδίδεσαι στο Χριστό κουβαλώντας το ρίσκο μιας ελευθερίας που δεν ξέρεις να κρίνεις την πορεία σου, αλλά περιμένεις με λαχτάρα το τέλος. Το τέλος θα σε κρίνει. Μοναδικός κριτής του έργου σου είναι αυτός που σου εμπιστεύτηκε τη διαχείριση του μυστηρίου. Και μοναδικός στόχος δικό σου είναι να επιτελέσεις το έργο που σου ανατέθηκε. Μέρημνα του Αποστόλου είναι να κάνει σωστά τη δουλειά που του ανατέθηκε. Έτσι αντιλαμβάνεται ο Παύλος την κρίση του για αποστολή. Γι' αυτό και κάθε φορά που επιθυμεί να εκφράσει προσωπική γνώμη ή που εκ των πραγμάτων καλείται να εκφράσει προσωπική γνώμη πέραν της αληθείας που του έχει αποκαλυφθεί, σπέβει να το δηλώσει, να κάνει τη διάκριση αμέσως, όπως παραδείγματος χάρη όταν γράφει «Παραγγέλω ουκ εγώ αλλά ο Κύριος» ή αλλού «Τούτο δε λέγω κατά συγγνώμη ου κατ' επιταγή» ή αλλού «Της δε λυπείς εγώ λέγω ουχ ο Κύριος». Ξεκάθαρες διακρίσεις. Ας συνοψίσουμε τώρα το περιεχόμενο των 4 πρώτων στίχων του 4ου κεφαλαίου. «Εγώ δεν δέχομαι να ανακριθώ από εσάς, τους μαθητές μου, ούτε δέχομαι να ανακριθώ μέσα στις διαστάσεις της ανθρώπινης ημέρας, δηλαδή της ιστορίας. Ούτε εγώ τον εαυτό μου ανακρίνω ως προς το περιεχόμενο του Ευαγγελίου, ως προς το περιεχόμενο των εξαγγελιών. Γιατί δεν γνωρίζω τα εσώτατα της καρδιάς μου. Επομένως δεν γνωρίζω τους πραγματικούς λόγους της δικαιοσύνης μου. Αν θα δικαιωθώ, αυτό θα οφείλεται στο ότι μου έχει εμπιστευτεί ο Κύριος ένα έργο και αυτός που θα με ανακρίνει είναι ο ίδιος ο Κύριος, κρίνοντας αν επιτέλεσα το έργο. Ώστε, τους λέει, προσέξτε, μη βάζετε κριτήρια πρόσκαιρα της ανθρώπινης ημέρας. Δεν είναι η ώρα να κάνουμε κρίσεις μέσα στα όρια της ιστορίας και του παρόντος. Μέχρι να έρθει ο Κύριος πρέπει να περιμένουμε, ο οποίος μάλιστα Κύριος με την παρουσία του θα φωτίσει τα πεπραγμένα. Η κρίση αυτή του Κυρίου, πρέπει να σημειώσουμε, δεν έχει δικανικό χαρακτήρα. Δεν θα έρθει ο Κύριος να αποφασίσει, αλλά να φωτίσει. Ο Κύριος θα έρθει ως φως. Το φως θα αποδείξει αν υπάρχει ημέρα ή υπάρχει σκότος, αν υπάρχει ζωή ή υπάρχει θάνατος, αν υπάρχει σχέση ή υπάρχει απουσία σχέσης. Γιατί φωτίζει τα κρυπτά και φανερώνει τις βουλές των ανθρώπων. Τα κριτήρια δηλαδή για το έργο του Αποστόλου, του Ευαγγελιστού, δεν αντλούνται από τα δεδομένα του κόσμου και της ιστορίας. Υπάρχουν τα εσώτατα του ανθρώπου, οι βουλές των καρδιών.
Υπάρχει δηλαδή σύνδεση των πράξεων και των έργων με τις εσωτερικές διαθέσεις του ανθρώπου. Διαθέσεις που γνωρίζονται από το Πνεύμα του Θεού. Και αυτή η συνθήκη αναδεικνύεται από τη σχέση του προσωπικού Θεού με τον προσωπικό άνθρωπο. Γι' αυτό και στη βιβλική γλώσσα ο Θεός της Εκκλησίας ονομάζεται καρδιογνώστης. Άλλωστε, ως προς αυτό το σημείο διαφέρει και η δικαιοσύνη του Θεού από τη δικαιοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός είναι δίκαιος κατά την έννοια ότι αντλεί από την καρδιά του ανθρώπου την αλήθεια του ανθρώπου, και μάλιστα η ίδια η γνώση του Θεού ορίζεται όχι ως γνώση του ανθρώπου για το Θεό, αλλά ως γνώση του Θεού για τον άνθρωπο, σύμφωνα και με την περίφημη διατύπωση του Παύλου στην προς Γαλάτας επιστολή του, ότι τον Θεό τον γνωρίζουμε επειδή ο Θεός γνωρίζει εμάς. Γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Ο Θεός προσλαμβάνει το είναι και την ύπαρξη του ανθρώπου επειδή μπορεί να αντιλαμβάνεται τον όλο άνθρωπο, και τις εξωτερικές πράξεις και τις εσωτερικές σκέψεις και τις διαθέσεις.

Πάμε τώρα στους δύο επόμενους στίχους, τον έκτο και τον έβδομο του τετάρτου κεφαλαίου, όπου έχουν μια θέση παρενθετική ή συνδετική, συνδέει δηλαδή αυτά που μας είπε για το έργο του Αποστόλου στους πρώτους πέντε στίχους με αυτά που θα πει από τον 8ο στίχο και μετά. «Ταύτα δε αδελφοί, μετεσχημάτισα εις εμ' αυτόν και απολώ διημάς». Αυτά, αδελφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολώ, ώστε να διδαχτείτε από το παράδειγμά μας και να μην φρονείτε παραπάνω από ό,τι λέει η Γραφή, για να μην νιώθει κανείς περήφανος για τον ένα και περιφρονεί τον άλλον. Αλήθεια, ποιος σε έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καφιέσαι σαν να μην το είχες λάβει ποτέ ως δώρο? Τους χαρακτήρισα παρενθετικούς αυτούς τους στίχους. Πράγματι θέλει να δηλώσει πάνω σε ποιο ζήτημα θεμελιώνει τις σκέψεις του, πάνω στο ζήτημα της διακρίσεως ανάμεσα στον εαυτό του και στον Απολό. Αυτά τώρα που λέει για το έργο του Αποστόλου και του Ευαγγελιστή ο Παύλος, δεν θέλει να τα πει για τον εαυτό του. Θέλει να τα πει για κάθε εργάτη του Ευαγγελίου. Και ενώ στην αρχή μας έχει αφήσει να εννοήσουμε ότι υπάρχουν διαμάχες στην Κόρινθο με κάποιες μερίδες, μία μερίδα είναι του Παύλου, μία άλλη είναι του Απολώ, εδώ έρχεται να πει ότι οι Ευαγγελιστές, οι πρωταγωνιστές, οι διδάσκαλοι, είτε ο Παύλος, είτε ο εν Χριστώ αδελφός του Απολλός, είναι διαχειριστές της ίδιας περιουσίας, τα ίδια πράγματα τελικά λένε. Μπορεί οι διατυπώσεις να διαφέρουν, οι προσεγγίσεις να αυξομειώνονται, αλλά κηρύττουν τον ίδιο Χριστό. Το περιεχόμενο του κηρύγματος, κατά τη βιβλική αντίληψη, είναι περιεχόμενο ενυπόστατο, δεν είναι περιεχόμενο αφηρημένο. Δεν κατατίθενται στοχασμοί, ιδέες, αντιλήψεις, ερμηνείες. Κατατίθεται παρουσία προσώπου, του προσώπου του Ιησού Χριστού. Από την παρουσία αυτού του προσώπου θα διατυπωθούν αργότερα όλα τα σχόλια για την προϊστορία, την ιστορία ή τη μεταϊστορία. Γι' αυτό λέει αυτά όλα τα μετασχημάτισα, δηλαδή τα εφάρμοσα, τα έφερα σε ένα σχηματισμό, ώστε να αφορούν και εμένα και τον Απολώ. Και μάλιστα συνεχίζει στο δεύτερο μέρος του έκτου στίχου να λέει ότι ο μετασχηματισμός γίνεται για χάρη των Κορινθίων, για να προστατευθούν από τις διαιρέσεις, να μάθουν να μην φρονούν πέραν της παραδόσεως. Σημειώνω ότι η έκφραση υπέρ ογέγραπτε, δηλαδή να μην φρονείτε πάνω από ό,τι έχει γραφτεί, πέραν όσων είναι γραμμένα, αναφέρεται σε μία ενιαία παράδοση που εμπεριέχει τα μυστήρια Θεού για τα οποία μίλησε στον πρώτο στίχο. Εδώ θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση. Την εποχή που κηρύττει ο Παύλος ή που γράφει στους Κορινθίους, δεν έχουν γραφτεί ακόμα τα Ευαγγέλια. Γνωρίζουμε όμως από τα έρευνα ότι πριν γραφτούν τα τρία πρώτα Ευαγγέλια, κυκλοφορούσαν μικρές συλλογές στις οποίες αποτυπώνονταν λόγοι και ενέργειες του Χριστού ή περιγραφές γεγονότων. Αυτά τα κείμενα ονομάζονται λόγια ή άγραφα ή τετράδια. Δεν γνωρίζουμε αν ο Παύλος αναφέρεται σε τέτοιες πηγές ή αν χρησιμοποιεί κάποια παροιμία της εποχής του. Πάντως, με ανάλογη έκφραση διατυπώνεται και η παραπομπή στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, από τα οποία οι Απόστολοι αντλούν αποσπάσματα, και κλείνω αυτή την παρένθεση. Το να μην πιστεύουμε και να μην αποδεχόμαστε πράγματα παραπάνω από την έκφραση των γραφών παραπέμπει σε αυτό που θα λέγαμε σήμερα πέραν των σταθερών.

κάνει το ίδιο έργο, το έργο της διαχριστού σωτηρίας. Γι' αυτό και δεν δικαιολογείται ούτε επιτρέπεται διαφορετική αξιολογική προσέγγιση της θεολογίας που εκφράζεται δια της διδασκαλίας τους. Πολύ περισσότερο δεν δικαιολογείται η δράση περισσότερων ομάδων πιστών εν ονόματι εκάστου διδασκάλου του Ευαγγελίου. Δεν μπορείς να λες εγώ είμαι του Παύλου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Πέτρου. Το μόνο που μπορείς να λες εγώ είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Τον έμαθα τον Χριστό από τον Παύλο. Έχει καλός. Τον έμαθα τον Χριστό από τον Απολλώ. Έχει καλός. Τον έμαθα τον Χριστό από τον Πέτρο. Έχει καλός. Αλλά είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Ούτε ο Παύλος, ούτε ο Απολλός, ούτε ο Πέτρος είναι αίτιοι των διαιρέσεων. Οι διαιρέσεις υπάρχουν λόγω των εγωισμών και προβάλλονται από αδυναμία των ανθρώπων στα πρόσωπα των διδασκάλων. Και για να συνεχίσω πάνω σε αυτό που σημειώνει το «ογέγραπτε» από όσα έχουν γραφτεί, υπονοεί ασφαλώς αυτό που αποκαλύφθηκε. Κάθε ατομική προσθήκη ή ερμηνεία σε αυτή την αποκάλυψη παγιδεύει σε εγωισμούς και διαιρέσεις. Αν θέλουμε να έχουμε το ίδιο φρόνημα πίστεως ως μέλη του ενός σώματος, του σώματος του Χριστού, πρέπει να αποφεύγουμε τις ατομικές προσεγγίσεις και ερμηνείες του Λόγου του Θεού. Και είναι φανερό ότι στην Κόρινθο αυτό συνέβαινε, σε τέτοιες διαφοροποιημένες προσεγγίσεις οφείλονται και οι διαιρέσεις. Μην ξεχνάμε ότι τέτοιες διαιρέσεις ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν το σώμα της Εκκλησίας μέχρι σήμερα. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε ομάδες. Σήμερα μιλάμε για ομολογιακά σύνολα, οι Ορθόδοξοι, οι Προτεστάντες, οι Καθολικοί, οι Χριστιανοί. Ζούμε μία τραγωδία ακόμα και μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση, όπου αναπτύσσονται ομάδες ευσεβών ανθρώπων, οι οποίοι γύρω από ένα πρόσωπο φτιάχνουν μία σέκτα και είναι έτοιμοι να κατακεραυνώσουν όσους νομίζουν ότι δεν συμφωνούν μαζί τους. Υπάρχει ασφαλώς μέσα στη διαχρονική ζωή της Εκκλησίας κατατεθειμένη μία διδασκαλία, αλλά η οδός της σωτηρίας δεν είναι μόνο η διδασκαλία, είναι η συνάντηση με το πρόσωπο του Χριστού. Βέβαια, η οδός για να συναντήσεις τον Χριστό έχει ανάγκη από κάποιους δείκτες, να ξέρεις ποια οδό βαδίζεις για να φτάσεις στον Χριστό. Οι δείκτες αναγνωρίζονται μέσα σε αυτά που έχουν γραφτεί. Αυτό το «ογέγραπτε».

Με το στίχο 7 όπου τελειώνει αυτή η παρενθετική πρόταση του Παύλου. Τι γάρ σε διακρίνει, τι δε έχεις ο ουκέλαβες, ή δε και έλαβες, τι καυχάσε ως μη λαβών. Έρχεται δηλαδή τώρα ο Παύλος να απογυμνώσει την υπερηφάνεια των Κορινθίων, ιδίως όσο νομίζουν ότι έχουν τη γνώση του Θεού, ότι ξέρουν την ερμηνεία της αληθείας. Όταν λέει ποιος θα σε ξεχωρίσει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας ότι είσαι κάποιος, θέτει ένα ρητορικό ερώτημα στο οποίο η αυτονόητη απάντηση είναι κανείς. Ό,τι ουσιαστικά έχει ο πιστός είναι δεδομένο άνωθεν. Είναι η Θεία Χάρη. Στο ερώτημα τι είναι αυτό το οποίο εσύ έχεις και το οποίο δεν σου δόθηκε, η απάντηση είναι έχεις τα πάντα. Γι' αυτό δεν πρέπει να καυχέται ο πιστός σαν να διαθέτει χάρισμα που προέρχεται από αυτόν, ενώ του έχει δοθεί ως δωρεά από το Θεό. Ο εργάτης του Ευαγγελίου είναι διάκονος κατά την εικόνα του διακόνου Χριστού. Κάθε διάκονος μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, η οποία περιέχει όλη τη ζωή των ανθρώπων, διαχειρίζεται αυτό που λαμβάνει. Δεν έχει τίποτα δικό του να καταθέσει. Αν η αγιότητα, υπογραμμίζω, δεν είναι ατομικό επίτευγμα, αλλά δωρεά του Πνεύματος σε αυτόν που παραδίδεται στο Χριστό, τότε η καύχηση για μια αγιότητα που φανερώνεται δια της γνώσεως, του πλούτου, της δύναμης και του αισθήματος μιας αυτοδικαίωσης είναι ψευδής. Δεν υπάρχει τέτοια αγιότητα. Άλλωστε, η εσχατολογική διάσταση της αγιότητας, δηλαδή η δικαίωση στο τέλος των αιώνων, φανερώνει την καύχηση αυτοδικαίωσης ως κενή από τη χάρη του Θεού. Και στην Κόρινθο φαίνεται ότι το πρόβλημα είχε αναπτυχθεί γύρω από τέτοιες καυχήσεις, σαν να τα είχαν όλα, σαν να είχαν κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού, σαν να ήξεραν ποια είναι η αλήθεια του Θεού, ενώ στην πραγματικότητα είχαν χάσει την οδό της αληθείας. Συνεχίζουμε στους τρεις επόμενους στίχους 8, 9 και 10. Ξεκινάει λέγοντας «Ήδη και κορεσμένοι εστέ, ήδη επλουτίσατε, χωρίς ημών ευασιλεύσατε και οφελόγγε ευασιλεύσατε, είναι και εμείς ημίν συμβασιλεύσομεν». Πρόκειται για μια λεπτή ηρωνία. «Εσείς», λέει όμως, «νιώθετε κιόλας χορτάτη. Έχετε κιόλας αποκτήσει τα προσδοκόμενα πλούτη. Χωρίς εμάς τους Αποστόλους νιώθετε κιόλας σαν βασιλιάδες μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και μακάρι να είχατε γίνει βασιλιάδες, ώστε κι εμείς να συμμεριστούμε τη βασιλική σας δόξα. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση, σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στην αρένα, γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Όπως είπα, αυτοί οι τρεις στίχοι εμπεριέχουν έναν λεπτό σαρκασμό, ένα είδος σοκρατικής ηρωνίας. Λοιπόν, τους λέει, τώρα θα ρείτε ότι είσαστε δικαιωμένοι, γεμάτοι από αρετές, γεμάτοι από ευσέβεια, ότι έχετε κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού, έχετε γίνει κι εσείς βασιλιάδες στη Βασιλεία του Θεού. Πολύ ωραία και καλά κάνετε. Ασφαλώς και θα έπρεπε να είστε βασιλιάδες, ώστε και εμείς μαζί σας να συμβασιλεύουμε. Τι συμβαίνει όμως? Μήπως όλα αυτά είναι στο κενό, στο τίποτα, στο βρόντο? Μέχρι σήμερα τέτοιες καταστάσεις ταλαιπωρούν τον εκκλησιαστικό μας βίο, θέλω να θυμίσω. Άτομα ή ομάδες εντός της Εκκλησίας επαίρονται για την ευσέβειά τους, διατυπώνουν απόψεις ερήμην του εκκλησιαστικού σώματος, κρίνουν και κατακρίνουν όσους δεν στέργουν τις ερμηνείες τους, απορρίπτουν ή καταργούν την ιεραρχική τάξη,
κοντολογείς διαχειρίζονται την ατομική τους σωτηρία σαν να έχουν στο τσεπάκι τους τη δική τους δικαίωση. Από τη μία μεριά λοιπόν οι αυτάρες και οι Κορίνθιοι που θαρούν ότι ήδη είναι οι εκλεκτοί του Θεού, ότι ήδη έχουν κερδίσει τη βασιλεία του Θεού, ότι ήδη είναι γνώστες της αληθείας και οι αληθείς χριστιανοί, και από την άλλη οι Απόστολοι του Χριστού που μάχονται υπομένοντας τα πάνδυνα για τη σωτηρία του κόσμου. Και αρχίζει τώρα να εκδιπλώνει ο Παύλος ποια είναι η ζωή των Αποστόλων, λέγοντας στον ένατο στίχο «Δοκώ γαρ ότι ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξε». «Εσείς ωραία», τους λέει, «τα κερδίσατε όλα, και την αρετή και τη σοφία και την αλήθεια και τη γνώση και τη βασιλεία, μια χαρά είστε. Όμως νιώθω ότι εμείς οι Απόστολοι κατά παραχώρηση Θεού ζούμε ως επιθανάτιοι, παλεύοντας συνεχώς με το θάνατο. Πάνω στο θάνατο ζούμε. Έχουμε γίνει θέατρο και στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Εμείς μορίδια Χριστών, εμείς δε φρόνιμια Χριστό. Εμείς οι Απόστολοι να είμαστε οι ανόητοι για χάρη του Χριστού, εσείς να είσαστε οι φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς είμαστε ασθενείς, εσείς είστε ισχυροί. Εσείς είσαστε ένδοξοι, εμείς δε άτιμοι. Επανέρχεται δηλαδή στο θέμα Μωρία Παύλα Σοφία που διαπραγματεύτηκε στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής, επισημένοντας ότι η ενυπόστατη σοφία του Θεού αντιμετωπίζεται ως μωρία από τον κόσμο και υπονοώντας ασφαλώς ότι δέχεται να λογίζεται ως μωρός από τους απίστους, γνωρίζοντας ότι είναι σοφός κατά Θεόν. Συνεχίζοντας μάλιστα τη λανθάνουσα αυτή ηρωνία, προβαίνει σε μια σύγκριση αναποδογυρισμένη, εντάσσοντας τους Αποστόλους σε ένα πεποιημένο εκ της συμπεριφοράς των Κορινθίων πλαίσιο, σαν να βρίσκονται σε ορχήστρα θεάτρου ως μελοθάνατοι, ως ανόητοι, ως ανίσχυροι, ως τυποτένοι, ενώ οι Κορίνθιοι καμώνονται ότι είναι οι φρόνιμοι, οι ισχυροί, οι ένδοξοι. Υπονοείται βέβαια ότι ελέγχει την αφροσύνη των Κορινθίων ή μάλλον μιας ομάδας τους, παρά το ότι τους χαρακτηρίζει φρόνιμους και ισχυρούς, γιατί δεν έχουν παραιτηθεί από τις κοσμικές προσεγγίσεις της αλήθειας του Θεού. Ίσως μάλιστα να πρόκειται για ομάδα που κλίνει προς έναν γνωστικισμό. Συνεχίζει ο Παύλος από το στίχο 11 να περιγράφει αυτήν την αναποδογυρισμένη αντίληψη που θεμελιώνεται με τη συμπεριφορά των Κορινθίων εν σχέση προς τους Αποστόλους, και λέγοντας ότι ως αυτή την ώρα εμείς οι Απόστολοι πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο χωρίς σπίτι και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια, στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους γιωγμούς με υπομονή, στις οικοφαντίες με λόγια φιλικά, καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτήν την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημε πάντων περίψημα έως άρτη κατά το κείμενο. Μέχρι αυτή τη στιγμή που σας γράφω και πεινάμε και διψάμε και ρούχα να φορέσουμε δεν έχουμε και κοροϊδευόμαστε και βρισκόμαστε σε μια συνεχή αστάθεια και κοπιάζουμε εργαζόμενοι με τα χέρια μας για να τραφούμε. Αλλά ενώ μας λιδωρεί ο κόσμος, εμείς ευλογούμε τον κόσμο. Ενώ μας διώκει ο κόσμος, εμείς ανεχόμαστε τους διωγμούς. Ενώ μας βλαστημά ο κόσμος, εμείς παρακαλούμε. Και έρχεται η τελευταία φράση, που είναι ίσως λίγο υπερβολική, αλλά θέλετε το νιώθει αυτό ο Παύλος. Σκουπίδια του κόσμου έχουμε καταντήσει, λέει, που τα πετάει ο καθένας, κανείς δεν τα θέλει. Ο Παύλος, θυμίζω, έχει υποστεί τα πάνδυνα όταν τα γράφει αυτά. Ήδη έχουν γίνει πολλοί διωγμοί εναντίον του. Στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του θα γίνει σαφέστερος. Εν κόπης, λέει, περισσότερος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσότερος, εν θανάτης πολλάκης,
Υπό Ιουδαίων πεντάκης τεσσαράκοντα παραμή ανέλαβων, τρεις εραυδίσθην, άπαξ ελιθάστην, τρεις εναβάγισα, νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα, οδηπορίες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης ληστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θαλάσσι, κινδύνης εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Το χωρίο περιγράφει μια πραγματική κατάσταση και γίνεται κατανοητό μόνο αν τεθεί σε εσχατολογική προοπτική. Υποκρύπτεται το συμπέρασμα ότι ο αληθής χριστιανός είναι συνεχώς διοκόμενος μέσα στον κόσμο και η δικαίωσή του φανερώνεται στους έσχατους καιρούς. Μην ξεχνάμε ότι για τον Παύλο καταλυτική είναι η αλήθεια που πηγάζει από τη θεολογία του Σταυρού. Το έχει αναπτύξει ήδη στο δεύτερο κεφάλαιο. Εμείς κηρύττουμε τον σταυρωμένο Χριστό, όχι έναν δοξασμένο Χριστό, όχι έναν καλοβολεμένο Χριστούλη. Δεν μπορείτε, λέει στους Κορινθίους, να είσαστε εφησυχασμένοι εφόσον ακόμη βρισκόμαστε στην πορεία της φθοράς και του θανάτου, αν δεν φτάσουμε στο έσχατο τέλος. Η μακαριότητα των Κορινθίων, γιατί όχι και όλου λοιπόν, σημαίνει εγκλωβισμό στις χαρές και τις επιτυχίες του κόσμου τούτου. Τι και αν φτάσουν να πεθάνουν ευτυχείς, ευσεβείς, δυνατοί, χωρίς να έχουν κερδίσει τη ζωή που παρέχει ο εσταυρωμένος Χριστός, ποιο το κέρδος. Και μάλιστα στο στίχο 14 απολογείται για αυτά που γράφει λέγοντας «Ουκ εν ντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλά ως τέκνα μου αγαπητά νουθετώ». Με αυστηρότητα και με ηλαρότητα μάλιστα και με παιχνίδια λέξεων προσπαθεί να παραγωγήσει τα παιδιά του. Ξέρει ότι αυτά που έχει πει μέχρι τώρα είναι λίγο βαριά. Γι' αυτό αμέσως κάνει προς το τέλος του κεφαλαίου μια αναδίπλωση αγάπης και στοργής. «Δεν ντρέπομαι να σας τα γράφω αυτά, αλλά θέλω να σας νουθετήσω ως παιδιά μου. Μπορεί να έχετε άπειρους παιδαγωγούς, δασκάλους στην πορεία προς τον Χριστό εννοεί, δηλαδή τους διακόνους, τους ιερείς, τους επισκόπους, τους εργάτες του Ευαγγελίου γενικά, αλλά πατέρες δεν έχετε πολλούς. Ένας πατέρας σας γεννάει. Εγώ σας γέννησα. Εγώ είμαι ο πατέρας σας. Δια του Ευαγγελίου όμως, δια της εξαγγελίας της παρουσίας ενός προσώπου μέσα στην ιστορία, εγώ σας μίλησα για το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό σας παρακαλώ να με μιμήσετε. Ξεχάστε λοιπόν τις έρηδες, τις διαιρέσεις σας, τους εγωισμούς σας. Μιμηθείτε με». Ξαναθέτει το θέμα της πνευματικής πατρότητας που ως δύναμη πνευματική του επιτρέπει να έχει ζωτικό λόγο για τα συμβαίνοντα στην Εκκλησία της Κορίνθου. Το «μιμητέ μου γίνεσθε» αναφέρεται στον τρόπο που ο ίδιος προσεγγίζει το μυστήριο του Θεού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τρία είναι τα κυριότερα σημεία της προσεγγίσεως που έχει αναπτύξει μέχρι τώρα. Πρώτον, η διάκληση μεταξύ σοφίας κόσμου και σοφίας του Θεού. Δεύτερον, η ενότητα του σώματος του Χριστού. Τρίτον, η οικειοποίηση της σταυρικής προοπτικής που υποδεικνύει ο Χριστός με το παράδειγμα του. Τόσο θα έλεγα, παίζοντας λίγο με εικόνες και με λέξεις, ότι αν θέλουμε να δούμε τη συνέπεια της ζωής μας ως χριστιανών, ας δούμε πώς πολιτευόμαστε μέσα στην ιστορία. Εάν πολιτευόμαστε όμορφα και ωραία, κάπου έχουμε κάνει εκπτώσεις. Δηλαδή, αν απουσιάζει ο Σταυρός από τη ζωή μας, κάτι σημαντικό έχουμε λησμονήσει.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι 12.

0: Μεσσίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakigiahou.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μια συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μη συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

Ανάγνωση από το βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα» γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Ο Γεροπέτρος ο Πετράκης. Ο Γεροπέτρος γεννήθηκε στη Λίμνο το 1891. Φαινόταν από φτωχιά μεν οικογένεια, αλλά ποσόι αρχοντικό. Γράμματα δεν ήξερε σχεδόν καθόλου, αλλά απέκτησε θείο φωτισμό από τους φιλότιμους σκληρούς αγώνες του. Από νεαρή ηλικία ζούσε καλογερικά ο κατακόσμων Γεώργιος, αλλά το μεγάλο σχήμα το έλαβε μετά το 30ο έτος της ηλικίας του από έναν ευλαβή γέροντα στον Όσιο Νείλο και πήρε το όνομα του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Ο πατήρ Πέτρος είχε φυσική απλότητα και πίστη μεγάλη, τα οποία βλέπει κανείς από τα πρώτα χρόνια της πνευματικής του πορείας. Μου είχε διηγηθεί κάποτε ότι μόλις είχε γίνει μοναχός, αρρώστησε ο γέροντάς του βαριά. Στεναχωρέθηκε φυσικά πολύ, γιατί ένιωθε σαν το μικρό παιδί που κινδυνεύει να χάσει τη μάνα του, ενώ ακόμη θυλάζει. Δεν χασομεράει όμως. Πηγαίνει στο ναό και με όλη την παιδική του απλότητα και ευλάβεια λέει στον Όσιο Νείλο: «Να το ξέρεις, Όσιε Νείλε, εάν δεν κάνεις αμέσως καλά το γεροντά μου, το κανδύλι σου θα το αφήσω σβηστό». Ω του θαύματος! Ο γέροντας έγινε αμέσως καλά. Σηκώθηκε και πήγε και αυτό στο ναό να ευχαριστήσει τον Άγιο και άναψε εκείνος τα κανδύλια. Έζησε αρκετά χρόνια ο γέροντάς του και τον βοήθησε πνευματικά. Αργότερα που έμεινε μόνος του, είχε ταλαιπωρηθεί λίγο στις αρχές, γιατί είχε επηρεαστεί από μερικούς μοναχούς που είχαν λίγο αδιάκριτο ζήλο, και έριξε τα κοντάρια από τις σημαίες στη Μεγίστη Λαύρα εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τον βασιλέα Γεώργιο Δεύτερο, γιατί έλεγαν ότι δήθεν είναι μασόνος, και δικάστηκε για τη συκοφαντία από τις αρχές του κράτους με 3 χρόνια εξορία στο νησί Σπιναλόγκα για να υπηρετεί τους λεπρούς. Είχε μετανιώσει όμως για αυτή την ενεργειά του, όπως μου έλεγε. «Ενήργησα σαν κοσμικός, πάτερ Παΐσιε, και όχι σαν μοναχός. Πολύ βλάφτηκα πνευματικά το διάστημα της εξορίας, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τα καλοκαιρικά μου καθήκοντα».

Στην επιστροφή του από την εξορία συνταξίδευε με ένα μοναχό, ο οποίος μου έλεγε ότι ο πατήρ Πέτρος κηρύτε μετάνοια στον κόσμο και έλεγε: «Πρέπει να μετανοήσουμε, γιατί ο Θεός θα μας τιμωρήσει. Θα αφήσει τους αθέους να μας φάξουν». Είχε πληροφορηθεί από το Θεό το μεγάλο κακό που μας περίμενε εξ αμαρτιών μας, τον εμφύλιο σπαραγμό μπροστά από χρόνια. Όταν επέστρεψε στο Άγιον Όρος από την εξορία, δεν κάθισε στον Όσιο Νείλο, γιατί είδε μεγάλη κίνηση. Περνούσαν πολλοί άνθρωποι και δεν έβρισκε ησυχία. Ήρθε στα Κατουνάκια και έμεινε σε ένα καλύβι στην άκρη της μικρής Αγίας Άννας. Το καλυβάκι του δεν φαινόταν καθόλου από το δρόμο, ούτε πόρτα είχε, παρά ένα μακρύ ξύλο που τον νόμιζαν για φράχτη. Οι πατέρες γύρω του τον είχαν σε ευλάβεια, γιατί ήταν όλος ευλάβεια. Και επειδή ήταν κοντός και αδύνατος και με παιδική απλότητα και ευαισθησία, όλοι τον φώναζαν Πετράκι. Όταν τον έβλεπε κανείς με το λεπτό και φωτεινό του πρόσωπο να σκύβει κάτω όταν μιλούσε, πράγματι ήταν σαν ένα μικρό παιδί. Τον παιδικό του αυτόν χαρακτήρα τον διατήρησε μέχρι τα 67 του χρόνια που ανεπάφθη. Ενώ οι πατέρες τον πλησίαζαν για να ωφεληθούν, εκείνος τους απέφευγε, γιατί ντρεπόταν και κοκκίνιζε. Όταν δεν μπορούσε να ξεφύγει, απαντούσε με λίγα λόγια αλλά πολύ φωτισμένα. Δυσκολευόταν να είχε επαφές με τους ανθρώπους, γι' αυτό κλεινόταν στο κελί του και μιλούσε συνέχεια με το Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή. Όταν πήγαιναν οι πατέρες και χτυπούσαν, δεν άνοιγε, και όταν του άφηναν ευλογίες, τις άφηνε και αυτές εκεί έξω, τις οποίες έβλεπαν σαπισμένες οι άλλοι, και άλλη φορά δεν του πήγαιναν τίποτα, αλλά τις πήγαιναν σε άλλους πατέρες. Οι αδελφοί γύρω του έλεγαν στο γέρο Πέτρο: «Δεν κάνεις καλά που δεν δέχεσαι τις ευλογίες». Και εκείνος απαντούσε: «Ευλογημένε μου, δόξα τω Θεώ, εγώ έχω το αρκετό μου. Γιατί να τα στερήσω από άλλα γεροντάκια που έχουν ανάγκη».

Με την πολλή του άσκηση, ο γέροντας είχε κόψει σχεδόν όλες τις ανθρώπινες ανάγκες και ζούσε πια σαν άγγελος ένσαρκος και όχι τυπικά μόνο με το σχήμα το αγγελικό. Έκανε συνέχεια ενάτες. Έτρωγε δηλαδή μετά τον εσπερινό ένα παξιμάδι και ασχολείτο με την ευχή και τις μετάνοιες μέρα νύχτα. Ακόμη και στον ύπνο του έλεγε την ευχή. Και όταν ξυπνούσε, συνεχιζόταν η επίλυπη ευχή. Το μεν σώμα του, όταν πλάγιαζε λίγο, κοιμόταν, αλλά η ψυχή του γρηγορούσε και προσευχόταν. Η ευχή είχε γίνει πια αυτενέργητη και πολλές φορές μου έλεγε: «Ακούω και αγγελικές ψαλμωδίες, τόσο πολύ γλυκές, που δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου από εκείνη την ουράνια γλυκιά μελωδία». Όλη αυτή η γλυκιά κατάσταση τον έτρεφε ψυχικά και σωματικά, γι' αυτό και δεν του χρειαζόταν πολλά πράγματα για να συντηρηθεί. Τα ελάχιστα που ήθελε τα εξοικονομούσε με το εργόχειρό του, διότι έπλεκε κομποσχήνια ή μάζευε τσάι από τον Άθωνα που το έδινε και έπαιρνε παξιμάδι. Εάν επέμενε κανείς να του δώσει καμιά ευλογία, θα την ανταπέδιδε διπλή με ευγενικό τρόπο, με τσάι του βουνού ή κομποσχήνια.

Παρόλο που δεν οικονομούσε τον εαυτό του και το δέρμα του είχε κολλήσει πια στα κόκαλά του, εντούτοις όμως έκανε μεγάλους αγώνες πνευματικούς και στη συνέχεια και έβλεπε κανείς ολοφάνερα τη χάρη του Θεού που τον δυνάμωνε. Κοιλιά πια δεν έβλεπε στο Γεροπέτρο, αλλά λακκούβα. Όταν τύχαινε να ξεκουμπωθεί λίγο το στήθος του, μπορούσες να μετρήσεις τα πλευρά του που φαίνονταν σαν βέργες από ζουλιγμένο καλάθι. Πολλούς ασκητάς γνώρισα, αλλά στο γέρο Πέτρο έβλεπε κανείς κάτι το διαφορετικό. Φαινόταν μια θεϊκή γλυκύτητα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Είχε γεμίσει πια η κυψέλη του η πνευματική και ξεχύλιζε το πνευματικό του μέλι. Όταν το ρωτούσαν πώς περνάς γέροντας το κελί σου, απαντούσε: «Δόξα το Θεό, το κελί μου δεν το αλλάζω με όλα τα παλάτια του κόσμου, το γλυκό κατούνι μου». Έβγαινε συνήθως κάθε 6 μήνες από το γλυκό κατούνι του, τα κατουνάκια, και πήγαινε στα μοναστήρια του Αγίου Όρους για να δώσει τα εργόχειρά του και να οικονομήσει το παξιμάδι για τη μισή χρονιά του. Καταλαβαίνετε φυσικά πόσο μεγάλο τουρβά θα είχε ο Γεροπέτρος και πόσο παξιμάδι έτρωγε σε 6 μήνες, που ήταν και η συνηθισμένη του μόνη τροφή. Κάθε 6 μήνες λοιπόν τα περνούσε και από το μοναστήριο που έμενα να με ειδεί. Την τελευταία φορά που ήρθε έλειπα δυστυχώς, και αυτός περίμενε έξω από το μοναστήρι σε μια άκρη, γιατί ντρεπόταν να μπει μέσα. Το απόγευμα τον βρήκα να με περιμένει 4 ώρες και μόλις με είδε έτρεξε πάνω μου σαν μικρό χαρούμενο παιδάκι, παρόλο που είχε τα διπλά μου χρόνια.

Πήγαμε μετά στο κελί μου και ενώ ήθελα να τον περιποιηθώ λίγο για να τον ξεκουράσω, δεν δέχθηκε και το απέφυγε με γλυκό τρόπο για να μην με πληγώσει. Μου ζήτησε λίγο ζεστό νερό και έβαλε δύο κλονιά τσάι που είχε μαζί του και ήπιε. Όταν επέμεινα να φάει και κάτι άλλο μου είπε, «Πάτερ Παΐσιε, συγχώρεσέ με. Θέλω να ετοιμαστώ για να κοινωνήσω του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου στις 12 Ιουνίου. Εγώ ήρθα για να σε χαιρετήσω και να συγχωρεθούμε γιατί θα πεθάνω. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε πάρω υποτακτικό. Συγχώρεσέ με αφού θα πεθάνω». Εμένα μου φάνηκαν παράξενα αυτά. Στα καλά καθούμενα, ενώ είναι καλά να λέει ότι θα πεθάνει. Μετά όμως, από όλη τη συζήτηση και τις νουθεσίες του, επί 2,5 ώρες, άρχισα να το πιστεύω αυτό. Επειδή τον έβλεπα όρθιο συνέχεια να με νουθετεί, τον παρακάλεσα να καθίσει. Εκείνος όμως δεν δέχθηκε και μου είπε, «Δεν πρέπει το λόγο του Θεού να τον λέμε καθήμενη». Ενώ ήταν κατάκοπος, διότι είχε βαδίσει 9 ώρες και μάλιστα φορτωμένος. Αυτή τη φορά τα εργόχειρά του θα τα έδινε για να οικονομήσει τα απαιτούμενα για τον ενταφιασμό του και να κάνει την τελευταία θεία λειτουργία στη μετάνοιά του, τον Όσιο Νείλο, να συγχωρεθεί και να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά τους φίλους του, τους λίγους φυσικά που είχε και ήταν σκορπισμένοι στο Άγιον Όρος. Επειδή ήταν η τελευταία του επίσκεψη, μου είπε και περισσότερα πράγματα από κάθε άλλη φορά. Ίσως και για να μου δώσει περισσότερη χαρά και να μετριάσει κάπως τη μεγάλη μου λύπη που θα τον έχανα πια. Πριν αρχίσει να με νουθετεί, τον είχα ρωτήσει για τις δυσκολίες του διακονήματος, που όλη την ημέρα σχεδόν βρισκόμουν σε κοσμικούς και άκουγα, χωρίς να το θέλω, του κόσμου τις βρώμικες ιστορίες. Ο Γεροπέτρος μου απήντησε, «Πάτερ Παΐσιε, εμείς να τα βλέπουμε με καλό λογισμό».

Είχε εξαγνιστεί ο γέροντας και όλα τα έβλεπε καθαρά, διότι δεν υπήρχε πια αμαρτία μέσα του, αλλά κατοικούσε ο Χριστός. Τον είχα ρωτήσει και για ένα γεγονός, εάν ήταν από το Θεό ή του πονηρού, για να με πλανέσει, και μου απήντησε ότι ήταν από το Θεό και στη συνέχεια μου είπε τα εξής. «Πάτερ Παΐσιε, εγώ συνέχεια ζω τέτοιες καταστάσεις θείες. Εκείνη την ώρα που με επισκέπτεται η Θεία Χάρις, η καρδιά μου θερμαίνεται γλυκά από την αγάπη του Θεού και ένα φως παράξενο με φωτίζει εσωτερικά και εξωτερικά, αφού φωτίζεται και το κελί μου. Βγάζω τότε το σκουφί μου και σκύβω ταπεινά το κεφάλι μου και λέγω στο Χριστό: Χριστέ μου, χτύπησέ με το καντάρι της ευσπλαχνίας σου στην καρδιά μου. Τα μάτια μου τότε τρέχουν γλυκά δάκρυα, συνέχεια, από ευγνωμοσύνη, και δοξολογώ το Θεό. Το δε πρόσωπό μου το νιώθω να φωτίζει. Εκείνες τις ώρες, Πάτερ Παΐσιε, όλα σταματάνε, γιατί νιώθω πολύ κοντά μου το Χριστό και δεν μπορώ πια να ζήσω τίποτα, γιατί σταματάει και η προσευχή. Το κομποσχήνι δεν μπορεί να γυρίσει».

αξέχαστες θα μου μείνουν οι τελευταίες του συμβουλές με τον τελευταίο αποχαιρετισμό. Εδώ βλέπει κανείς το μεγαλείο του Θεού στους Αγίους του, όπως και στον μικρό Όσιο Πέτρο, τον οποίο δεν τον ασπάστηκαν νεκρό οι φίλοι του, αλλά πέρασε μόνος του από τους φίλους του για να τον ασπαστούν ζωντανό, τον τελευταίο ασπασμόν. Στη συνέχεια πέρασε από τις Καρίες, πήρε τα απαιτούμενα για τον ενταφιασμό του και από εκεί πήγε στη μετάνοιά του, στον Όσιο Νείλο. Την επομένη έκανε θεία λειτουργία στις 12 Ιουνίου που γιόρταζε και ο ίδιος, μνήμη του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Είχαν μαζευτεί και οι πατέρες από γύρω, οι ασκητές. Όταν τελείωσε η θεία λειτουργία και κοινώνησε ο Γεροπέτρος, βγήκε έξω, ετοίμασε για τους πατέρες νερό και λουκούμι και αυτός, μόλις κάθισε κοντά τους, έκλεισε τα μάτια του και παρέδωσε την αγιασμένη του ψυχή στο Χριστό. Οι πατέρες νόμιζαν ότι νύσταξε και περίμεναν να ανοίξει τα μάτια του για να τον ευχηθούν. Όταν το σκούντιξαν, κατάλαβαν πως έφυγε για τον ουρανό και του ευχήθηκαν καλή ανάπαυση. Ανεπάφθη στις 12 Ιουνίου του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου το 1958.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο πατήρ Αυγουστίνος γεννήθηκε στη Ρωσία το 1882. Το κατακόσμων όνομά του ήταν Αντώνιος Κορά. Το πατέρα του τον έλεγαν Νικόλαο και τη μητέρα του Εκατερίνη, οι οποίοι ήταν ευλαβείς και ανέθρεψαν και το παιδί τους, τον Αντώνιο, με ευλάβεια και φόβο Θεού. Από μικρός ακόμη ο Αντώνιος είχε πάει σε ένα μοναστήρι της πατρίδος του, όπου και παρέμεινε ως δόκιμος. Ένας πειρασμός όμως που του είχε συμβεί τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τη μονή και την πατρίδα του και να έλθει στο περιβόλι της Παναγίας για να νιώθει ασφαλισμένη την ψυχή του από τέτοιου είδους πειρασμούς. Όπως μου είχε διηγηθεί, στο μοναστήρι εκείνο ήταν όλοι γεροντάκια σχεδόν και αυτόν έστειλαν ως διακονητή για να βοηθάει έναν υπάλληλο της μονής στο ψάρεμα, γιατί η μονή συντηρεί το από την αλληλεία. Μια μέρα λοιπόν είχε έρθει η κόρη του υπαλλήλου και είπε στον πατέρα της να πάει γρήγορα στο σπίτι για μια επίγουσα δουλειά και κάθισε εκείνη να βοηθήσει. Ο πειρασμός όμως την είχε κυριεύσει την ταλέπορη και χωρίς να σκεφτεί, όρμησε πάνω στο δόκιμο με αμαρτωλές διαθέσεις. Εκείνη τη στιγμή τάχασε ο Αντώνιος, γιατί ήταν ξαφνικό. Έκανε το σταυρό του και είπε: «Χριστέ μου, καλύτερα να πνιγώ παρά να αμαρτήσω», και πετάχτηκε από την όχθη μέσα στο βαθύ ποτάμι. Αλλά ο καλός Θεός, βλέποντας το μεγάλο ηρωισμό του αγνού νέου που ενήργησε σαν νέος Άγιος Μαρτινιανός για να διατηρηθεί αγνός, τον κράτησε επάνω στο νερό χωρίς να βραχεί. Μου έλεγε: «Ενώ πετάχτηκα με το κεφάλι κάτω, δεν κατάλαβα πως βρέθηκα όρθιος επάνω στο νερό χωρίς να βραχούν ούτε τα ρούχα μου». Εκείνη τη στιγμή είχε νιώσει και μια εσωτερική γαλήνη και μια ανέκφραστη γλυκύτητα που είχε εξαφανίσει τελείως κάθε λογισμό αμαρτωλό και κάθε ερεθισμό σαρκικό που του είχε δημιουργήσει προηγουμένως με τις άσεμνες χειρονομίες της η κοπέλα. Όταν είδε μετά επάνω στο νερό όρθιο τον Αντώνιο, άρχισε να κλαίει μετανιωμένη για το σφάλμα της, και αυτό ήταν από συγκίνηση για το μεγάλο αυτό θαύμα.

Ο δόκιμος μετά από αυτά έφυγε αμέσως για τη Μονή και παρακάλεσε με δάκρυα τον ηγούμενο να του δώσει ευλογία για να πάει στο Άγιον Όρος, γιατί ήταν αδύνατος πνευματικά και φοβόταν να μείνει στον κόσμο. Δεν ανέφερε δε τίποτε απολύτως στον ηγούμενο για την αταξία της κοπέλας, για να μην μαθευτεί κάτι εις βάρος της, ούτε και για το θαύμα που συνέβη σε αυτόν, αλλά μόνο τον εαυτό του ελεηνολογούσε. Αυτό φυσικά ήταν και το μεγαλύτερο θαύμα κατά το λογισμό μου, που πήρε δηλαδή το σφάλμα ο ίδιος και κάλυψε τη φταίχτρα, καθώς και η ηρωική αντιμετώπιση του μεγάλου πειρασμού σε αυτή την ηλικία. Ο ηγούμενος λοιπόν κάμφθηκε από τα παρακάλια του, φυσικά

Το 1955 που ξαναπήγα στη Μονή Φιλοθέου, τον επισκέφθηκα στη δεύτερη μέρα στο κελί του, αλλά δυστυχώς έλειπε. Άφησα λίγα πράγματα έξω από την πόρτα του και πέστεψα στη Μονή, προσέχοντας να μην με αντιληφθεί κανείς, για να μην βάλω σε λογισμού στους πατέρες ότι γυρίζω στα κελιά με πράγματα κλπ. Την άλλη μέρα το απόγευμα έρχεται στο μοναστήρι ο γερο Αυγουστίνος και με ζητάει. «Πού είναι ένα καλογέρι Παΐσιος?» Οι πατέρες παραξενεύτηκαν και του είπαν: «Εμείς ακόμη δεν τον γνωρίσαμε καλά-καλά. Εσύ που τον ξέρεις?» Και του έδειξαν το κελί μου. Μόλις άνοιξα την πόρτα, έβαλε εδαφιαία μετάνοια και είπε: «Ευλογείτε». Και μετά μου λέει: «Θεός συγχωρέσει για τις ευλογίες που μου άφησες». Μου βγάζει τότε από τον τουρβά του σε ένα μαντίλι 7 μικρά ροδάκινα που δεν διέφεραν από κορόμιλα στο μέγεθος, από μια μισόξυρη ροδακινιά που είχε στο κελί του. Θέλησα να το κρυφτώ του γέροντα για την ευλογία που του είχα πάει, αλλά εκείνος μου είπε: «Εγώ σε είδα από τον προφήτη Ηλία». Ο προφήτης Ηλίας είναι περίπου 4 ώρες απόσταση από το κελί του γερο Αυγουστίνου. Ο γέροντας είχε για το διορατικό χάρισμα. Για το Θεό φυσικά δεν υπάρχουν κοντινές ή μακρινές αποστάσεις. Με την ευκαιρία αυτή που μου δίνεται, καλό είναι να αναφέρω μια παρόμοια περίπτωση του ίδιου χαρίσματος. Θα τη δούμε στη συνέχεια.

Ο γείτονας του Διακώ Βενιαμίν είχε δει τη σφαγή της οικογένειας του Τσάρου μέσα στο κελί του, σαν να την έβλεπε σε τηλεόραση. Μετά από καιρό είχαν μάθει ότι εκείνη την ημέρα είχε γίνει η σφαγή της τσαρικής οικογένειας. Θα έβλεπε ασφαλώς και ο Γεροαυγουστίνος, και πιο μακριά, μια που είχε πνευματική τηλεόραση, δηλαδή διορατικό χάρισμα, την οποία απέκτησε με την καθαρότητα της ψυχής του, την ταπείνωση και την αγάπη. Επειδή ο γέροντας πονούσε πολύ τα ταλαιπωρημένα ζώα, όσοι είχαν γέρικα ή σακάτικα ζώα τα έβαζαν μέσα στην περιοχή του χωρίς να τον ρωτήσουν και έφευγαν. Το κελί του Γεροαυγουστίνου είχε γίνει γυροκομείο των ζώων όλης της περιοχής, από Καρακάλου και Φιλοθέου μέχρι Ιβύρων. Ο καημένος ο γέροντας έπαιρνε την κοσά και μάζευε χόρτο όλο το καλοκαίρι για να ξεχειμονιάσει τα σακάτικα και γέρικα ζώα των κοσμικών. Εάν έβρισκε και κανένα άλλο εγκαταλελειμμένο γέρικο ζώο, το σημάζευε κι αυτό στο ασυλό του. Όταν συναντούσε κανέναν άνθρωπο στο δρόμο, του έβαζε εδαφιαία μετάνοια και του έλεγε «Ευλογείτε»,

δεν εξέταζε εάν ήταν παπάς ή μοναχός, εάν ήταν μεγάλος ή μικρός στην ηλικία ο λαϊκός. Γιατί ο ίδιος είχε πολύ ταπείνωση και όλους τους θεωρούσε μεγάλους και τον εαυτό του πιο μικρό από όλους. Μια μέρα που έβαζε μετάνοια σε ένα λαϊκό, τον είδε ένας θεολόγος και παραξενεύτηκε και του είπε: «Στους λαϊκούς βάζεις μετάνοια?» Ο γέρο Αυγουστίνος του απάντησε: «Ναι, γιατί έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος».

πολλή αγάπη και ταπείνωση του γέροντα δεν είχε όρια. Κάποτε μου έλεγε, του είχε παρουσιαστεί ο διάβολος μέσα στο κελί του σαν σκύλος φοβερός, ο οποίος πετούσε φωτιές από το στόμα του και όρμησε πάνω του να τον πνίξει, γιατί και εγώ ήταν, όπως του είπε, από τις προσευχές του. Ο γερο Αυγουστίνος τον άρπαξε και τον πέταξε στον τοίχο και του είπε: «Κακέ διάβολε, γιατί πολεμάς τα πλάσματα του Θεού?» Μου έλεγε στη συνέχεια ο γέροντας: «Και ο διάβολος δυνατός, αλλά και εγώ μπαμπάτσικος, τον κόλλησα στον τοίχο». Μετά όμως, πολύ με έτυπτε η συνείδησή μου που χτύπησα το διάβολο. Περίμενα με αγωνία πότε να φωτίσει για να πάω στον πνευματικό μου να εξομολογηθώ, γιατί χτύπησα τον διάβολο. Μόλις φώτισε, πήγα στην προβάτα, στον πνευματικό μου και εξομολογήθηκα. Ο πνευματικός μου όμως ήταν πολύ συγκαταβατικός και δεν μου έβαλε καθόλου κανόνα, αλλά μου είπε να κοινωνήσω. Εγώ από τη χαρά μου όλη τη νύχτα έκανα κομποσχήνη και μετά πήγα στη Θεία Λειτουργία και κοινώνησα. Όταν ο παπάς έβαζε την Αγία Λαβίδα στο στόμα μου, είδα την Αγία Κοινωνία κομμάτι κρέας και αίμα και τη μασούσα για να την καταπιώ. Παράλληλα ένιωθα και μια μεγάλη αγαλίαση που δεν μπορούσα να την αντέξω. Από τα μάτια μου έτρεχαν γλυκά δάκρυα και το κεφάλι μου φώτιζε σαν λάμπα. Έφυγα δε γρήγορα για να μην με ειδούν οι πατέρες και τη Θεία Ευχαριστία τη διάβασα μόνος μου, στο κελί μου.

Η μορφή του γέροντα ήταν φωτεινή, γιατί τον είχε επισκιάσει η χάρη του Θεού. Και μόνο να τον έβλεπες ξεχνούσες κάθε στενοχώρια, γιατί σκορπούσε χαρά με την εσωτερική του καλοσύνη. Η εξωτερική του φορεσιά, το ζωστικό του, το καταπαλωμένο, ήταν χειρότερο από το ρούχο που κρεμάει ο Κυπουρός ως σκιάχτρο για τις κουρούνες. Εάν τύχαινε να του δώσει κανείς κανένα καλό πράγμα, το έδινε και αυτό σε άλλον. Το κελί του ήταν κέντρο των εργατών που φότωναν την ξυλία των μονών στους αρσανάδες. Ό,τι και αν χρειάζονταν οι εργάτες, θα πήγαιναν στο κελί του Γερο Αυγουστίνου και θα το έπαιρναν, χωρίς καν να τον ρωτήσουν. Πολλές φορές του έπαιρναν ό,τι είχε και τον έβρισκε σπεσμένο κάτω από εξάντληση. Η μόνη λύση ήταν να τον εφοδιάζει μονή με λίγο αλεύρι για να κάνει κανένα χυλό. Είχε οικονομήσει και ένα παλιό τηγάνι ο Γερο Αυγουστίνος και ζύμωνε λίγο αλεύρι με νερό και αλάτι που το έψινε σαν πίτα, και αυτό ήταν και το ψωμί και το φαγητό του.

Μερικοί πατέρες τον πείραζαν λίγο το γέροντα και του έλεγαν: «Τι τρως, γερο Αυγουστίνε?» Και εκείνος απαντούσε: «Εγώ όλο τεγκανίτες τρώω». Όταν του έδιναν οι πατέρες καμιά παστή σαρδέλα, την κρατούσε για να φιλέψει κανένα ξένο. Ο γέροντας έπαιρνε το κεφάλι της παστής σαρδέλας και στο φιλοξενούμενο έβαζε τη σαρδέλα και ήταν όλο χαρά που τον φίλεψε με ψάρια. Όλο τέτοια έκανε και στερούσε τον εαυτό του, αλλά ο Χριστός συνέχεια τον χόρτενε με τη Θεία Χάρη του. Οι πατέρες όλης της περιοχής και οι κοσμικοί τον αγαπούσαν, ιδιαίτερα δε οι πατέρες της Μονής Φιλοθέου, οι οποίοι τον παρακαλούσαν να τον πάρουν στο μοναστήρι για να τον γυροκομίσουν, γιατί είχε αρχίσει να μην βλέπει. Ο γέροντας όμως σκεφτόταν τι θα γίνονταν τα ζώα, τα γέρικα και τα σακάτικα που γυροκομούσε άμα έφευγε, γι' αυτό και δεν δεχόταν. Τελικά, ας είναι καλά, οι γεροντάδες τον πήραν και αυτόν και όλα τα γέρικα ζώα του, και έτσι πια αναπαύτηκε ο λογισμός του.

Στο μοναστήρι φυσικά τον περιποιήθηκαν καλά οι πατέρες και αυτό το θεωρούσε μια μεγάλη ευλογία της Παναγίας και από ευγνωμοσύνη συνέχεια έψαλε το άξιο νεστή και τα μάτια του πλημμύριζαν από δάκρυα χαράς. Η παρουσία του γερο Αυγουστίνου ήταν μια ευλογία για τη Μονή και πολύ βοήθησε τους γέροντες πατέρες στο γεροκομείο, διότι το γερο Αυγουστίνο δεν τον επισκέπτονταν μόνο άνθρωποι αλλά και άγιοι και άγγελοι, ακόμη και η Παναγία. Όταν έβλεπε ο γέροντας την Παναγία στο γεροκομείο ή Αγίους και έβλεπε τους γέρους ξαπλωμένους ή ακουμπισμένους αναπαυτικά, πολύ στεναχωριόταν. Πήγαινε λοιπόν και τους κοντούσε να σηκωθούν και τους έλεγε «Η Παναγία» ή όταν έβλεπε άγγελο «Ο Άγγελος». Εκείνοι φυσικά δεν έβλεπαν τίποτε, αλλά καταλάβαιναν ότι κάτι συμβαίνει και σηκώνονταν αμέσως και στέκονταν με ευλάβεια. Ο γυροκόμος όμως τα θεωρούσε πλάνες και τον μάλωνε λέγοντας «Άσε τους γέρους ήσυχους, εσένα θα ακούμε με τις πλάνες σου». Αλλά ο γέροντας συνέχισε να τους κουντάει, διότι δεν μπορούσε από ευλάβεια να συγκρατηθεί. Όταν πήγαιναν να τον ειδούν οι πατέρες, πριν ρωτήσουν εκείνοι το γέρο Αυγουστίνο πώς περνάει, ρωτούσε αυτός «Τι κάνουν τα μουλαράκια μου και τα γουμαράκια μου?» Εκείνοι το απαντούσαν «Πολύ καλά είναι». Και ο γέροντας χαιρόταν.

Εσύ πώς περνάς, γερο Αυγουστίνε? Δόξα τω Θεώ, πολύ καλά. Έτσι χαρούμενος με την πολύ καλοσύνη του, δοξολογώντας τω Θεώ και προσευχόμενος αδιαλείπτος, πέρασε ή μάλλον έζησε παραδεισένια ζωή στο περιβόλι της Παναγίας. Μέσα του είχε το Χριστό. Η καρδιά του ήταν παράδεισος και αξιώθηκε να δει και από εδώ αγγέλους και αγίους, ακόμη και την Παναγία, και στη συνέχεια να αγάλεται αιώνια. Την ώρα που θα έφευγε η ψυχή του γερο Αυγουστίνου, το πρόσωπό του άσταρψε τρεις φορές. Οικονόμησε δε ο Θεός να βρίσκεται εκεί και ο γυροκόμος, ο οποίος θαύμαζε και βεβαιώθηκε για τις θείες επισκέψεις που είχε ο γέροντας. Ανεπάφθη εν κυρίω ο γερο Αυγουστίνος στις 27 Μαρτίου του 1965 σε ηλικία 83 χρόνων.

ο θεληματάρχης και αμελής αρχάριος μοναχός. Στη σκήτη των καυσοκαλυβίων ήταν ένας νεαρός μοναχός που ζούσε στο θέλημά του δίχως γέροντα. Επόμενο ήταν φυσικά να τον πετάει ο πονηρός από τα δεξιά στα αριστερά και να τον ρίξει στην αμέλεια. Στις αρχές μεν νύστευε πολύ, αλλά μετά το έριξε έξω. Έτρωγε πολύ, έπινε και κρασί και επειδή ήταν νέος φλογιζόταν η σάρκα του και όταν πλάγιαζε αναγκαζόταν να βγάζει το ζωστικό του και να κοιμάται, να κοιμάται με τα ισόρουχα. Βλέποντας αυτή την αταξία του παιδιού, η Παναγία σαν καλή μητέρα τον ξύπνησε σκουντώντας τον και του έκανε παρατήρηση με τα εξής λόγια: «Άλλη φορά να εγκρατεύεσαι στο φαγητό και να κοιμάσαι σεμνά με το ζωστικό σου». Ο μοναχός μετά από αυτό, επόμενο ήταν να αλλοιωθεί πνευματικά και να αγωνίζεται με ευλάβεια.

Στην Ιερά Μονή Κωνσταμονίτου επί Φιλαρέτου ήταν ένας νεαρός μοναχός που δεν κατέβαινε στην ακολουθία από αμέλεια και παρέλειπε και όλα τα πνευματικά του καθήκοντα. Ο ευλαβέστατος ηγούμενος Παπαφιλάρετος του έκανε κατ' επανάληψη παρατηρήσεις και τον ουθετούσε, αλλά εκείνος και πάλι αδιαφορούσε για όλα. Αναγκάστηκε πια ο γέροντας να τον αφήσει στην Παναγία και την παρακαλούσε μέρα νύχτα να βοηθήσει πια εκείνη τον αδελφό. Μια μέρα λοιπόν είδε την Παναγία ο αδελφός να του λέει θλιμμένη: «Λυπάμαι για τα χάλια σου. Αφού τώρα που είσαι νέος και γης δεν κατεβαίνεις στο ναό για να προσευχηθείς, αλλά κάθεσαι στο κελί σου και σε πνίγουν οι άσχημοι λογισμοί, πότε θα πας? Σαν γεράσεις ή όταν αρρωστήσεις?» Μετά από αυτό το γεγονός ο μοναχός άλλαξε τελείως και κατέβαινε πρώτος στην ακολουθία και αγωνιζόταν με προθυμία μεγάλη.

έναν προϊστάμενο της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, όταν ήταν η διόρυθμη μονή, είχε εμφανιστεί άγγελος Κυρίου και του είπε: «Τι κάνετε εσείς εδώ? Έχω 30 ολόκληρα χρόνια να πάρω ψυχή με πνευματική κατάσταση καλή, όπως τη θέλει ο Θεός». Οι πατέρες παραμέλησαν τους πνευματικούς αγώνες και άρχισαν να ζουν σχεδόν όπως και οι κοσμικοί. Από το βιβλίο «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα», γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. 2-10-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Διάλογος μεταξύ του Αγίου Μαξίμου του Καψοκαλύβη και του Αγίου Γρηγορίου του Σιναίτη. Ανταμώνοντας ο θείος Γρηγόριος ο Σιναίτης τον Άγιο Μάξιμο και συνομιλώντας με αυτόν, ανάμεσα στ' άλλα του λέει και τούτο: «Σε παρακαλώ, τιμιότατε πάτερ, να μου πεις, κρατάς την ωραία προσευχή?» Και εκείνος χαμογέλασε λίγο και του λέει: «Δεν θα σου κρύψω, τίμιε πάτερ, το θαύμα της Θεοτόκου που έγινε σε μένα. Εγώ από την νεότητά μου είχα πολύ πίστη με την κυρία μου Θεοτόκο και την παρακαλούσα με δάκρυα να μου δώσει αυτή τη χάρη της νοεράς προσευχής. Μία μέρα πήγα στον ναό της, καθώς είχα συνήθεια, και την παρακαλούσα πάλι με άμετρη θερμότητα καρδιάς. Και εκεί που ασπαζόμουν με πόθο την Αγία της εικόνα, ευθύς αισθάνθηκα στο στήθος μου και στην καρδιά μου μια θερμότητα και φλόγα, η οποία ήρθε από την Αγία εικόνα και δεν με έκαιγε, αλλά με δρόσιζε και με γλύκαινε και έφερνε στην ψυχή μου μεγάλη κατάνοιξη. Από τότε πλέον, πάτερ, άρχισε η καρδιά μου να λέει από μέσα την προσευχή και ο νους μου να γλυκαίνεται στην ενθύμηση του Ιησού μου και της Θεοτόκου μου και να έχει πάντοτε την ενθύμησή τους. Και πλέον, από εκείνο τον καιρό, δεν έλειψε η προσευχή από την καρδιά μου. Συγχώρεσέ με».

Και ο θείος Γρηγόριος του λέει: «Πες μου, Άγιε, καμία φορά όταν έλεγες την ευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, σου συνέβη αλλίωση θεϊκή ή έκσταση ή κανένας άλλος καρπός του Αγίου Πνεύματος?» Και ο θείος Μάξιμος του είπε: «Ω Πάτερ, για τούτο πήγαινα σε έρημο τόπο και ποθούσα την ησυχία πάντοτε, για να απολαύσω περισσότερο τον καρπό της προσευχής, ο οποίος είναι μια αγάπη υπερβολική στο Θεό και μια αρπαγή του νου στον Κύριο». Και ο Άγιος Γρηγόριος του λέει: «Σε παρακαλώ, Πάτερ, να μου πεις, τάχεις αυτά που είπες?» Και ο θείος Μάξιμος χαμογέλασε πάλι και του λέει: «Δώσ' μου να φάω και μην εξετάζεις την πλάνη μου». Τότε του λέει ο θείος Γρηγόριος: «Μακάρι να είχα κι εγώ την πλάνη σου, Άγιε, όμως σε παρακαλώ να μου πεις, εκείνη την ώρα που θα αρπαχθεί ο νους στο Θεό, τι βλέπει με τους νοερούς οφθαλμούς? Μπορεί τότε ο νους να ανεβάσει μαζί με την καρδιά την προσευχή?» Και ο Άγιος Μάξιμος του αποκρίθηκε:

Τον ρώτησε ο θείος Γρηγόριος, μπορεί τότε ο νους να ανεβάσει μαζί με την καρδιά την προσευχή? Και ο Άγιος Μάξιμος το αποκρίθηκε: όχι, δεν μπορεί. Γιατί όταν έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο διαμέσου της προσευχής, τότε πάβει πλέον η προσευχή. Επειδή ο νους κυριεύεται όλος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δεν μπορεί πλέον να ενεργήσει τις δυνάμεις του, αλλά μένει αργός και υποτάσσεται μόνο στο Άγιο Πνεύμα, και αυτό τον πηγαίνει όπου θέλει. Είσαι άειλο αέρα θείου φωτός, είσαι άλλη ανεκδίγητη θεωρία, ή και συχνά σε συνομιλία θεϊκή. Και γενικά, καθώς θέλει ο παράκλητος το Άγιο Πνεύμα, έτσι παρηγορεί τους δούλους του, καθώς ταιριάζει στον καθένα. Έτσι του δίνει τη χάρη του. Και τούτο που λέω μπορεί να το δει κανείς φανερά στους προφήτες και αποστόλους, οι οποίοι αξιώθηκαν να δουν τόσες θεωρίες, και οι άνθρωποι τους περιπέζανε και τους είχαν για πλανεμένους και μεθυσμένους. Και ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Κύριο πάνω σε θρόνο ψηλό και ένδοξο, και γύρω του τα Σεραφείμ, και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είδε τους ουρανούς ανοιγμένους και τον Ιησού στα δεξιά του Πατέρα. Με τον ίδιο τρόπο και τώρα οι δούλοι του Χριστού αξιώνονται να βλέπουν διάφορες θεωρίες, τις οποίες μερικοί δεν τις πιστεύουν, μήτε τις δέχονται με κανένα τρόπο για αληθινές, αλλά τις έχουν για πλάνη, και εκείνους που τις βλέπουν τους έχουν για πλανεμένους. Και σε τούτο θαυμάζω πολύ και απορώ πώς πορώθηκαν οι άνθρωποι εκείνοι, και σαν τυφλοί στην ψυχή δεν πιστεύουν εκείνο που ο αψευδής Θεός με το στόμα του προφήτη Ιωήλ υποσχέθηκε να δώσει στους πιστούς, λέγοντας ότι «θα χύσω από τη χάρη του Πνεύματός μου σε κάθε πιστό και στους δούλους μου και στις δούλες μου». Τη χάρη αυτή ο Κύριός μας την έδωσε και τη δίνει και τώρα, και θα τη δίνει ως τη συντέλεια κατά την υπόσχεσή του σε όλους τους πιστούς του δούλους.

Όταν λοιπόν η χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος έρθει, σε κανένα δεν του δείχνει τα συνηθισμένα, μήτε τα αισθητά του κόσμου τούτου, αλλά εκείνα που δεν είδε ποτέ του, μήτε τα φαντάστηκε. Και τότε ο νους του ανθρώπου εκείνου διδάσκεται από το Άγιο Πνεύμα μυστήρια υψηλά και απόκρυφα, τα οποία κατά τον θείο Παύλο δεν μπορεί να τα δει μάτι ανθρώπου, μήτε νους ανθρώπου μπορεί να τα συλλογιστεί από μόνος του ποτέ. Και για να καταλάβεις πώς τα βλέπει ο νους μας, στοχάσου αυτό που θα σου πω. Το κερί όταν είναι μακριά από τη φωτιά είναι στερεό και πιάνεται. Όταν όμως το βάλεις στη φωτιά, λιώνει και εκεί μέσα στη φλόγα καίγεται και ανάβει και γίνεται όλο φως. Και έτσι τελειώνει όλο μέσα στη φωτιά. Και δεν είναι δυνατό να μην λιώσει μέσα στη φωτιά και να μην γίνει σαν νερό. Έτσι και ο νους του ανθρώπου, όταν είναι μόνος χωρίς να ενωθεί με το Θεό, εννοεί όσα αντιστοιχούν στη δύναμή του. Όταν όμως πλησιάσει στο πυρ της θεότητας και στο Άγιο Πνεύμα, τότε πλέον κυριεύεται όλος διόλου από εκείνο το θεϊκό φως και γίνεται όλος φως. Και εκεί μέσα στη φλόγα του Παναγίου Πνεύματος ανάβει και λιώνει από τα θεία νοήματα. Και δεν είναι δυνατό εκεί μέσα στο πυρ της θεότητας να εννοεί τα δικά του και εκείνα που θέλει.

Είναι και άλλα, καψοκαλύβι μου, που να μοιάζουν με αυτά, άλλα να είναι της, αλλά να είναι της πλάνης. Και ο Μέγας Μάξιμος το αποκρίθηκε. Άλλα είναι τα σημάδια της πλάνης και άλλα της χάρης. Το πονηρό πνεύμα της πλάνης, όταν πλησιάσει τον άνθρωπο, του συγχύζει το νου και τον αγριεύει. Κάνει την καρδιά σκληρή και τη σκοτίζει. Προξενεί δειλία και φόβο και υπερηφάνεια. Αγριεύει τα μάτια. Ταράζει το μυαλό. Προκαλεί ανατριχύλα σε όλο το σώμα. Του δείχνει κατά φαντασία στα μάτια φως, όχι λαμπρό και καθαρό, αλλά κόκκινο. Του κάνει το νου έξω φρενών και δαιμονιώδη. Τον παρακινεί να λέει με το στόμα του λόγια άπρεπα και βλάσφημα. Και εκείνος που βλέπει το πνεύμα αυτό της πλάνης οργίζεται συχνά και είναι γεμάτος από θυμό και διόλου δεν γνωρίζει την ταπείνωση, μήτε το αληθινό πένθος και τα δάκρυα, αλλά πάντοτε καυχέται για τα καλά του και καινοδοξεί και χωρίς συστολή και φόβο Θεού βρίσκεται παντοτινά μέσα στα πάθη.

Τα σημεία της χάρης είναι αυτά. Όταν πάει στον άνθρωπο η χάρη του Παναγίου Πνεύματος, του συνάγει το νου και τον κάνει να είναι προσεκτικός και ταπεινός. Του φέρνει την ενθύμηση του θανάτου και των αμαρτημάτων του και της μέλουσας κρίσεως και της αιώνιας κολάσεως και του κάνει την ψυχή εύκολο κατάνυκτη, να κλαίει και να πενθεί. Κάνει και τα μάτια του ήρεμα και γεμάτα δάκρυα. Και όσο πλησιάζει στον άνθρωπο, τόσο του ημερεύει την ψυχή και την παρηγορεί διαμέσου των Αγίων Παθών του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της άπειρης φιλανθρωπίας του. Και προξενεί στο νου υψηλές και αληθινές θεωρίες για την ακατανόητη δύναμη του Θεού, πως με ένα λόγο έφερε τα πάντα από το μειόν στο είναι. Για την άπειρη του δύναμη που συγκρατεί και κυβερνά τα πάντα και έχει την πρόνοια όλων για το ακατανόητο της Αγίας Τριάδος και για το ανεξιχνίαστο πέλαγος της Θείας Ουσίας, και όταν αρπαχθεί ο νους του ανθρώπου από εκείνο το θείο φως και φωτιστεί με το φωτισμό της Θείας Γνώσεως, γίνεται η καρδιά του γαλήνια και πραότατη και αναβρίζει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, τη χαρά, την ειρήνη, τη μακροθυμία, την καλοσύνη, τη συμπάθεια, την αγάπη, την ταπείνωση, και απολαμβάνει η ψυχή του μια αγαλίαση απερίγραπτη. Φιλοκαλία Ιερών Νηπτικών, εκδόσεις Το Περιβόλι της Παναγίας.

Γέροντα, πώς συμβαίνει οι άνθρωποι πιστοί να φθάνουν στην αθεία? Στο θέμα αυτό μπορεί να υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση μπορεί να ήταν κανείς πολύ πιστός, να ενήργησε η δύναμη του Θεού στη ζωή του με πολλά χειροπιαστά γεγονότα και ύστερα να έφτασε σε μια θόλωση στο θέμα της πίστεως. Αυτό συμβαίνει όταν λόγω χάριν κάνει κανείς άσκηση αδιάκριτη με εγωισμό, πιάνει δηλαδή ξερά την πνευματική ζωή. Τι έκανε ο τάδε Άγιος, λέει, θα το κάνω κι εγώ, και αρχίζει να κάνει μια αδιάκριτη άσκηση. Σιγά σιγά όμως, χωρίς να το καταλάβει, δημιουργείται μέσα του μια ψευδαίσθηση ότι αν δεν έφτασε στα μέτρα του τάδε Αγίου, κάπου ή κάπου εκεί κοντά, κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Έτσι συνεχίζει την άσκηση. Αλλά ενώ πριν από αυτό το λογισμό τον βοηθούσε η Θεία Χάρης, τώρα αρχίζει να τον εγκαταλείπει. Γιατί τι δουλειά έχει με την υπερηφάνεια η Χάρης του Θεού? Οπότε δεν μπορεί πια να κάνει την άσκηση που έκανε προηγουμένως και ζορίζει τον εαυτό του. Με το ζόρισμα όμως δημιουργείται άγχος. Έρχεται και η υπερηφάνεια, που είναι μια αντάρα και του δημιουργεί μια θόλωση. Και ενώ είχε κάνει τόσα και είχε ενεργήσει η Θεία Χάρης και είχε γεγονότα, αρχίζει σιγά σιγά να έχει λογισμούς απιστίας και να αμφιβάλλει για την ύπαρξη του Θεού.

Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν θελήσει ένας αγράμματος να ασχοληθεί με το δόγμα. Αυτός δεν είναι καλά. Άλλο να ρίξει μια ματιά για να γνωρίσει το δόγμα. Αλλά και ένας μορφωμένος, αν πάει περήφανα να ασχοληθεί με το δόγμα, και αυτόν, επειδή έχει περηφάνεια, θα τον εγκαταλείψει η χάρη του Θεού και θα αρχίσει να έχει αμφιβολίες. Δεν μιλάω φυσικά για έναν που έχει ευλάβεια. Αυτός και μορφωμένος να μην είναι, μπορεί να ρίξει μια ματιά με διάκριση μέχρι εκεί που μπορεί να εξετάσει και να κατανοήσει το δόγμα. Αλλά ένας που δεν έχει πνευματικότητα και πάει να ασχοληθεί με τα δογματικά, αυτός, κι αν πίστευε λίγο, μετά δεν θα πιστεύει καθόλου.

Μπορεί, Γέροντα, κάποιος που θέλει να ζήσει κοντά στο Χριστό να εμποδιστεί από εξωτερικούς πειρασμούς? Όχι. Από το Χριστό μπορεί να μας χωρίσει μόνον η μη πνευματική ζωή μας. Το ταγκαλάκι αυτή τη δουλειά έχει. Να δημιουργεί σκάνδαλα και να σκορπάει κακότητα. Να μάχεται τους ανθρώπους, πότε σκληρά, πότε πονηρά. Με κακότητα. Ο Χριστός μας αγαπάει και βρίσκεται κοντά μας όταν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Γι' αυτό, όταν βλέπετε να δημιουργούνται σκάνδαλα, μη φοβάστε και μην πανικοβάλλεστε. Εάν δεν αντιμετωπίζει κανείς τα πράγματα πνευματικά, δεν θα χαρεί ούτε μία ημέρα, διότι θα του βρει ο διάβολος το στόχο, δηλαδή το ευαίσθητο σημείο, και θα δημιουργεί συνέχεια σκάνδαλα για να τον στεναχωρεί. Σήμερα με αυτό, αύριο με εκείνο, μεθαύριο με το άλλο.

Όταν βλέπουμε κάτι άσχημο, να το σκεπάζουμε και όχι να το διαπομπεύουμε. Δεν είναι σωστό να γίνονται γνωστά τα ηθικά παραπτώματα. Ας υποθέσουμε ότι στο δρόμο υπάρχει μια καθαρσία. Ένας συνετός άνθρωπος, αν περάσει από εκεί, θα πάρει μια πλάκα και θα τη σκεπάσει, για να μην προξενεί αηδία. Ένας ασύνετος όμως, αντί να τη σκεπάσει, μπορεί να αρχίσει να την ανακατεύει και να σκορπίσει περισσότερο τη δυσοδεία της. Έτσι, και όταν αδιάκριτα δημοσιοποιούμε τις αμαρτίες των άλλων, προξενούμε μεγαλύτερο κακό.

αν θέλεις να βοηθήσεις την Εκκλησία, είναι καλύτερα να κοιτάξεις να διορθώσεις τον εαυτό σου παρά να κοιτάς να διορθώσεις τους άλλους. Αν διορθώσεις τον εαυτό σου, αμέσως διορθώνεται ένα κομματάκι της Εκκλησίας. Εάν φυσικά αυτό το έκαναν όλοι, η Εκκλησία θα ήταν διορθωμένη. Αλλά σήμερα οι άνθρωποι ασχολούνται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό τους. Γιατί το να ασχολείσαι με τον εαυτό σου έχει κόπο, ενώ το να ασχολείσαι με τους άλλους είναι εύκολο. Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αν θέλεις να αρπάξεις τη βασιλεία του Θεού, γίνε βιαστής. Βάλε τον αυχένα σου στο ζυγό της υπηρεσίας του Χριστού. Ελάφρυνέ τον με τον κόπο των αρετών, με νηστείες, με αγρυπνίες, με υπακοή, με ησυχία, με ψαλμωδίες, με προσευχές, με δάκρυα, με χειρονακτική εργασία, με την υπομονή κάθε θλίψεως που έρχεται εναντίον σου και από τους δαίμονες και από τους ανθρώπους. Να μη σε πείσει με τον καιρό ο υψηλόφρονας λογισμός να ελαττώσεις τους κόπους, για να μην καταληφθείς στη θύρα του θανάτου γυμνός από αρετές και βρεθείς έξω από τις πύλες της βασιλείας. Προκοπή της ψυχής είναι η προκοπή στην ταπείνωση. Από την υψηλοφροσύνη προέρχεται η ήττα και η ατιμία. Εξέταζε την εργασία κάθε ημέρας, σύγκρινε την με την εργασία της προηγούμενης και φρόντιζε να βελτιωθείς. Πρόκοβε στις αρετές για να πλησιάσεις τους αγγέλους. Μέγας Βασίλειος.

Όταν παρασταθείς ενώπιον του Θεού να προσευχηθείς, έτσι να θεωρείς τον εαυτό σου σαν το μυρμήγκι και σαν τα ερπετά της γης και σαν βδέλα και ταπεινό σαν το παιδάκι που ψελίζει, να μην πεις στο Θεό λόγια που προδίδουν τις γνώσεις σου, αλλά να τον πλησιάσεις και να σταθείς ενώπιον του με το ταπεινό και άκακο φρόνημα του νηπίου, για να αξιωθείς να προστατευθείς και να καθοδηγηθείς από την πατρική εκείνη πρόνοια που έχει ο πατέρας για τα παιδιά του. Γιατί έχει λεχθεί ότι ο Κύριος φυλάσσει τα νήπια. Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όσο είσαι σπουδαίος, τόσο να είσαι ταπεινόφρον. Όταν ανέβεις ψηλά, έχεις ανάγκη να ασφαλιστείς για να μην πέσεις. Γιατί υψηλοφρονείς, αφού είσαι άνθρωπος συγγενής με τη γη, ομοούσιος με τη στάχτη, και στη φύση και στην εκλογή των πραγμάτων. Σήμερα είσαι πλούσιος, αύριο φτωχός. Σήμερα υγιής, αύριο άρρωστος. Σήμερα χαρούμενος, αύριο λυπημένος. Σήμερα με δόξα, αύριο περιφρονεμένος. Σήμερα σε κατάσταση νεότητας, αύριο σε γυρατιά. Μήπως στέκεται τίποτα από τα ανθρώπινα, ή μήπως αντιθέτως μιμείτε το δρόμο των ρευμάτων των ποταμών. Γιατί λοιπόν έχεις αλαζονία, άνθρωπε, που είσαι καπνός? Διότι ο άνθρωπος έγινε ίδιος με τη ματαιότητα. Οι μέρες του είναι σαν το χορτάρι. Ξεράθηκε το χορτάρι και το άνθος του έμεινε μαραμένο. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Ένας νέος αξιωματικός που πριν από λίγο είχε οδηγηθεί στο δρόμο του Θεού και ακόμα πάλευε με τη συνείδησή του, ρώτησε τον εξομολόγο του αν πραγματικά, όπως του έλεγαν, δεχόταν ο Θεός τόσο εύκολα τη μετάνοια του ανθρώπου. «Αν κατά τύχη σκιστεί κάπου μανδύα σου, παιδί μου», του είπε εκείνος, «τον βγάζεις αμέσως και τον πετάς ανάχρηστο?» «Όχι δά», έκανε εκείνος, «τον ράβω και τον επιδιορθώνω, όσο βέβαια δέχεται επιδιόρθωση. Αν λοιπόν εσύ λυπάσαι το φόρεμά σου και εύκολα δεν το πετάς, πώς δε θα λυπηθεί ο Θεός το πλάσμα του και δε θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να το διορθώσει?» είπε ο καλός γέροντας και ανάπαυσε το νέο.

Ζωή χωρίς Χριστό δεν είναι ζωή. Πάει, τελείωσε. Αν δεν βλέπεις τον Χριστό σε όλα σου τα έργα και τις σκέψεις, είσαι χωρίς Χριστό. Να λες πάντα την αλήθεια. Να κάνεις τα πάντα με ηρεμία. Να προσεύχεσαι για να γίνεις καλύτερος. Να εκκλησιάζεσαι πολύ τακτικά. Να εξομολογήσεις συχνά και να κοινωνείς. Και θα σου φεύγουν όλες οι φοβίες και τα ψυχικά τραύματα που έχεις. Πρέπει να βάζεις χρώμα στη φωνή σου. Να ακούγονται όλα τα φωνήεντα καθαρά. Να μην κόβεις σύμφωνα που έχουν στο τέλος οι λέξεις και να μην βιάζεσαι. Η ευτυχία μπορεί να υπάρξει, αλλά απαιτείται μία προϋπόθεση. Να έχουν αποκτήσει οι σύζυγοι πνευματική περιουσία αγαπώντας τον Χριστό και τηρώντας τις εντολές Του. Έτσι θα φτάσουν να αγαπιούνται αληθινά μεταξύ τους και να είναι ευτυχισμένοι. Διαφορετικά θα είναι ψυχικά φτωχοί. Δεν θα μπορούν να δώσουν αγάπη και θα έχουν δαιμονικά προβλήματα που τους κάνουν δυστυχισμένους. Γέροντας Πορφύριος.

Να μιμήσει τη γη, άνθρωπε, και να καρποφορείς όπως εκείνη. Να μη φανείς χειρότερος από εκείνη την άψυχη. Διότι εκείνη τους καρπούς δεν τους παράγει για τη δική της απόλαυση, αλλά για να υπηρετούν εσένα. Ενώ εσύ τον καρπό της καλοσύνης που θα κάνεις το συγκεντρώνεις για τον εαυτό σου. Γνωρίζεις τι καλό να κάνεις των πλησίων σου. Αυτό που θέλεις να γίνει στον εαυτό σου από άλλον. Μέγας Βασίλης.

Όποιος αγαπά δεν το νιώθει, όπως δεν νιώθει ότι αναπνέει. Όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες του ουρανού, είναι ανοιχτές και στη γη. Όταν δεν περισπάται ο νους στα κοσμικά και είναι ενωμένος με το Θεό, τότε και η καλημέρα που θα πούμε είναι σαν να δίνει ευλογία. Το όχι και κάθε άρνηση καταστρέφει την ενέργειά μας. Στη ζωή μας, στην αρχή, έχουμε ανάγκη από την παρουσία κάποιου άλλου προσώπου, αγαπητού ή φιλικού. Όσο προχωρούμε, ο ένας, ο Θεός, μας γεμίζει με την αγάπη και τη χαρά του τόσο, ώστε κανένας να μην χρειάζεται πια. Όλα αυτά τα κάνει στην αρχή η ψυχή, γιατί ακόμα δεν ξέρει ποιον αγαπά και θαρρεί πως είναι εκείνος ο άνθρωπος. Λόγια αγάπης από τη Γερόντισσα Γαβριηλία.

Πώς μπορεί να λέει κάποιος ότι πιστεύει στο Χριστό και από την άλλη να μην θέλει να τρώγει το σώμα του και να πίνει το αίμα του? Η περιφρόνηση της ευχαριστίας σημαίνει περιφρόνηση της ίδιας της Εκκλησίας και του Χριστού και συνεπάγεται αυτόματη και εκούσια αυτοαποκοπή. Η ζωή του πιστού είναι ζωή ενότητας και όχι πίστη σε κάποια άρθρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αν ένα στοιχείο της εκκλησιαστικής ζωής υποτιμηθεί, τότε λυκνιζόμαστε στο μηδενισμό και στην πλάνη. Αγνώστου.

ανεγνώριζαν οι βασιλιάδες και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας εδημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες τηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φυλαρχίας και της ανυπακοής των υπερήφανων, υποφέρει όλη η οικουμένη. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Η καρδιά είναι μικρό όργανο, αλλά μέσα της χωρούν τα πάντα. Εκεί ο Θεός, εκεί οι Άγιοι, εκεί ο θησαυρός της χάριτος. Σ' αυτή να αποσύρεσαι συχνά, να συγκεντρώσεις όλο σου το νου, να παρίστασαι νοερά ενώπιον του Θεού και να επικοινωνείς μαζί του μυστικά. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.
1: Η εκπομπή ήταν μια παραγωγή του 89,5.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, συνεχίζουμε να μιλάμε για τα ανθρώπινα πάθη απόψε στην εκπομπή μας «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο. Τα δύο κύρια ανθρώπινα πάθη, λέμε, είναι η φιλαυτία από τη μία και η φιλαλληλία από την άλλη. Τι θα πει φιλαλληλία? Θα πει το αντίθετο της φιλαυτίας. Όχι αγάπη για τον εαυτό μου, αλλά αγάπη για το άλλο μου. Και αυτό το άλλο μου επιμερίζεται σε δύο. Στο θείο και στο ανθρώπινο. Αγαπώ κάτι εκτός από τον εαυτό μου. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Είναι ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος και ο Θεός. Γι' αυτό και δύο βασικές εντολές είναι η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Και ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο πρώτος και ύψιστος των θεολόγων, γράφει σε μία από τις επιστολές του πως δεν μπορείς να αγαπάς το Θεό εάν δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Πώς λες ότι αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και δεν αγαπάς τον άνθρωπο που βλέπεις? Επομένως, ο ίδιος βάζει περίπου στο ίδιο επίπεδο την αγάπη για το Θεό και την αγάπη για τον άνθρωπο. Έτσι και εμείς θα λέγαμε ότι η φιλαλληλία επιμερίζεται σε φιλανθρωπία και φιλοθεία. Φιλανθρωπία είναι η αγάπη για τον άνθρωπο με την ευρύτερη σημασία του όρου. Δεν εννοούμε το στενά λεγόμενο φιλανθρωπικό έργο, να δώσουμε χρήματα, ελεημοσύνη. Εννοούμε τον όρο φιλανθρωπία με την ευρύτερη δυνατή έννοια, αυτό που έλεγε ένας μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, ότι είναι καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως. Είναι το να καίγεται η καρδιά σου για όλη την κτήση, για όλη τη δημιουργία. Όπως ο Θεός αγαπά κάθε τι που δημιούργησε, έτσι και ο άνθρωπος καλείται να αγαπά κάθε τι που υπάρχει γύρω του, και μάλιστα το ανθρώπινο. Η φιλανθρωπία πηγαίνει μαζί με την φιλοθεία, την αγάπη για το Θεό, που στην μυστική παράδοση της Εκκλησίας ονομάζεται θείος έρος ή απλώς αγάπη. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μόνη λέξη που μπορεί να δώσει μια ιδέα, μια αντανάκλαση, μια αίσθηση του τι είναι ο Θεός, είναι η λέξη αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί, λέει ο Ιωάννης, και είναι ο μόνος ορισμός, εντός εισαγωγικών η λέξη ορισμός, που διαθέτουμε για το Θεό. Δεν πρόκειται για ορισμό, πρόκειται για έναν δείκτη, για μια περιγραφή του τι είναι ο Θεός ή πώς εμείς επιτρέπεται να αισθανθούμε το Θεό, ως αγάπη, ως σχέση, ως επικοινωνία. Επομένως, η φιλανθρωπία και η φιλοθεία, η αγάπη στο Θεό και η αγάπη στον άνθρωπο, είναι οι δύο κύριες εκφάνσεις της φιλαλληλίας που συνιστά την αρετή του ανθρώπου. Θα πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο παρεμβάλλονται και άλλα όντα, έμψυχα όντα, άψυχα όντα, και πολλές φορές ο άνθρωπος κατευθύνει την αγάπη του σε αυτά τα όντα, αποφεύγοντας την αγάπη για το Θεό και για τον άνθρωπο. Θα φέρω ένα παράδειγμα, την ζωοφιλία, την αγάπη προς τα ζώα. Έχουμε δει ανθρώπους γύρω μας να λατρεύουν τα ζώα, τα συμπαθητικά τετράποδα, παντός είδους, παντός γένους, πάσης ηλικίας. Και από τη μία χαιρόμαστε γι' αυτό, από την άλλη λυπόμαστε. Η ζωοφιλία είναι μια περίπτωση όπου ο άνθρωπος στρέφει την αγάπη του προς τον άλλο, ελείψη ανθρώπου, με την απουσία ανθρώπου. Πάντως είναι μια έκφραση φιλαλληλίας. Και από αυτή την άποψη η ζωοφιλία είναι ευπρόσδεκτη. Βέβαια, με την προσθήκη και το ερώτημα γιατί κανείς αγαπά το ζώο περισσότερο από τον άνθρωπο.
Το αγαπά μήπως επειδή το ζώ δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να πει όχι, δεν μπορεί να προβάλλει αντίσταση, ή το αγαπά από ανιδιοτέλεια, από τρυφερότητα, γιατί δεν έχει άλλο όν έμψυχο κοντά του να στρέψει την αγάπη του. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα, απλά θέλω να επισημάνω ότι η ζωοφιλία είναι και αυτή μία μορφή φιλαλληλίας, ευπρόσδεκτη όσο και ερωτηματική πάντοτε, δηλαδή γεννά πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι η φιλοθεία, η αγάπη για το Θεό που συγκροτεί την κοινότητα η οποία λέγεται Εκκλησία, έχει μορφές υγιής αλλά και μορφές νοσηρές. Θα σας ονομάσω μερικές, όπως είναι ο φαρισαϊσμός, ο πουριτανισμός, ο ισουιτισμός, ο ζηλωτισμός, ο ευσεβισμός, ο εγκρατητισμός και άλλες. Για παράδειγμα, ο φαρισαίος είναι ένας άνθρωπος που δείχνει να αγαπά το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μισάνθρωπος, ουσιαστικά είναι φύλαυτος. Και αν διαβάσουμε τα Ευαγγέλια τι ο Ιησούς καταμαρτυρεί στους Φαρισαίους, θα δούμε ότι τους εγκαλεί γι' αυτό. Εμφανίζονται δήθεν ως φιλόθεοι και φιλάνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι φύλαυτοι. Τους ενδιαφέρει το χρήμα, τους ενδιαφέρει η πρωτοκαθεδρία, τους ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει σχέση με τον εαυτό τους και όχι οτιδήποτε έχει σχέση με το άλλο. Πρέπει να προσέξουμε πως οτιδήποτε γίνεται στο όνομα της πίστης και της Εκκλησίας δεν σημαίνει ότι εκφράζει την πίστη ή την Εκκλησία. Μπορεί να εκφράζει μόνο τον εαυτό μας. Και το ίδιο θα πρέπει να προσέξουμε και σε άλλα φαινόμενα, όπως είναι ο ισουιτισμός και άλλες εκδηλώσεις, νοσηρές εκδηλώσεις του θρησκευτικού συναισθήματος. Επομένως, προσοχή. Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπάμε το Θεό, πρέπει να το εννοούμε και κυρίως πρέπει να το δείχνουμε και να το εφαρμόζουμε.

Έχουμε μπροστά μας τα δύο κύρια πάθη του ανθρώπου, που είναι η φιλαυτία και η φιλαλληλία, με τις επιμέρους υποδιαιρέσεις που είπαμε, από μεν τη φιλαυτία η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία, από δε την φιλαλληλία η φιλανθρωπία και η φιλοθεία, η αγάπη προς τον Θεό. Τα δύο αυτά πάθη, φιλαυτία και φιλαλληλία, είναι δύο μεγάλες αντίρροπες δυνάμεις της ζωής του ανθρώπου, που και οι δύο φωλιάζουν μέσα στον άνθρωπο. Η φιλαυτία είναι μια δύναμη κεντρομόλος, δηλαδή όλο το σύμπαν που μας περιβάλλει το καθορίζει, το περιορίζει και το φυλακίζει στα όρια του εγώ μας. Αντίθετα, η φιλαλληλία είναι μια ροπή κεντρόφυγος. Πάντοτε ανοίγει το εγώ μας προς το άλλο μας, είτε προς τον άνθρωπο, είτε προς το Θεό, ή καλύτερα προς το Θεό και προς τον άνθρωπο ταυτόχρονα, συνάμα. Θα λέγαμε, περνώντας από την εικόνα στις λέξεις, ότι η φιλαυτία διαιρεί και η φιλαλληλία συνερεί. Η φιλαυτία διαιρεί, διχάζει, διασπά, διαβάλλει, χωρίζει το εγώ από το άλλο, βάζει το εγώ πάνω στο άλλο, αδιαφορεί τελείως για το άλλο και ενδιαφέρεται μόνο για το εγώ, και έτσι συρρυκνώνει, ζαρώνει, μικραίνει την πραγματικότητα, την φτωχαίνει. Αντίθετα, η φιλαλληλία συνερεί, που σημαίνει ενώνει, συμβάλλει, ενοποιεί, ενίζει τα όντα σε ένα σύμπαν το οποίο είναι θείο και ανθρώπινο. Η φιλαλληλία είναι η πραγματική άνοιξη του ανθρώπου, το άνοιγμα του εγώ του στο άλλο του και έτσι η έβρεση του εαυτού του. Γι' αυτό το λόγο ο φιλαυτός άνθρωπος, δηλαδή κάθε άνθρωπος, είναι μοναδικός και μοναχικός. Είναι μοναδικός σε αξία και μένει μόνος του, ακριβώς γιατί αυτοθαυμάζεται, ναρκισεύεται, καλλιεργεί το εγώ του, αδιαφορεί για το άλλο του, είτε αυτό το άλλο είναι Θεός, είτε είναι άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο. Αν ο φιλαυτός είναι μοναδικός και μοναχικός, όμως ο άνθρωπος, ο φιλάλληλος, ο άνθρωπος της φιλοθεΐας και της φιλανθρωπίας, γίνεται μοναδικός πάβοντας να είναι μοναχικός. Με τη φιλαλληλία ο άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει την μοναδικότητά του σε αξία και ταυτόχρονα να απαλλαγεί από το βάρος της μοναξιάς του, επειδή ακριβώς ανοίγεται στο άλλο του, επειδή διευρύνει το χώρο των ενδιαφερόντων του, των ενασχολήσεών του, της προσφοράς του. Έτσι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πλούσιος ψυχικά χωρίς να χάσει τίποτα και κερδίζοντας τα πάντα. Θα λέγαμε ότι στην φιλαυτία πολλώνονται η αγάπη και η ελευθερία. Επειδή αγαπώ μόνο τον εαυτό μου και όχι τους άλλους, γι' αυτό φροντίζω για την ελευθερία μόνο του εαυτού μου, που σημαίνει φροντίζω να υποδουλώνω τους άλλους τον εαυτό μου, έτσι ώστε να ισχυροποιούμε. Αγάπη και ελευθερία πολλώνονται στην φιλαυτία. Αντιθέτως, στην φιλαλληλία η αγάπη και η ελευθερία συνυπάρχουν. Συνυπάρχουν με έναν τρόπο διαλογικό, με έναν τρόπο ζωντανό. Ο άνθρωπος από αγάπη προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό ασκεί την ελευθερία του, και η ελευθερία θα πει δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα αυτοπροσδιορισμός
και έπειτα αυτοπεριορισμός. Ελεύθερος είμαι όταν μπορώ αφενός μεν να προσδιορίσω τον εαυτό μου όπως εγώ θέλω, λαμβάνοντας υπόψη των άλλων, αφετέρου έχω τη δύναμη να περιορίσω τον εαυτό μου έτσι ώστε να κάνω χώρο στον άλλον για να μπορέσει ο άλλος να συνυπάρχει μαζί μου, διότι κανένας και τίποτε δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο μόνος του. Πάντοτε συνυπάρχει με το άλλο του, με τον άλλο άνθρωπο, με την κοινωνία, με τη φύση, με το Θεό, οτιδήποτε είναι έξω από μας. Γι' αυτό το λόγο η φιλαλληλία είναι η αρετή εκείνη που δίνει στη ζωή το νόημα, επειδή η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σχέση ανάμεσα στα όντα, τα διαφορετικά, τα οποία την απαρτίζουν. Και γι' αυτό το λόγο η φιλαλληλία είναι μια δύναμη που δίνει στον άνθρωπο νόημα στη ζωή του. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε, καταφεύγοντας πάλι σε μια εικόνα, ότι ο φύλαυτος άνθρωπος μένει περίκλειστος στο εγώ του. Είναι κλεισμένος στο καβούκι του, θα λέγαμε. Είναι φυλακισμένος στα όρια της ατομικής του ύπαρξης και είναι τυφλός για τους άλλους γύρω του. Ο φιλάλληλος άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή που ανοίγεται στους άλλους, θα λέγαμε ότι είναι ανοιχτός στο όλο σύμπαν που τον περιβάλλει και δίνει νόημα σε αυτό το σύμπαν και παίρνει νόημα από αυτό το σύμπαν. Γι' αυτό το λόγο η φιλαυτία οδηγεί στην μόνωση, την απομόνωση, την αποξένωση και την αλωτρίωση.

Αν η φιλαυτία οδηγεί τον άνθρωπο στην απομόνωση και στην αλωτρίωση, τότε η φιλαλληλία είναι εκείνη που θα του ανοίξει το δρόμο για την κοινωνία, θα διανοίξει την οδό για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό, θα του προσφέρει τη δυνατότητα της μετοχής και της συμμετοχής, της μέθεξης και της μετουσίας. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πέρασμα από τη φιλαυτία στη φιλαλληλία. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι και η σωτηρία του ανθρώπου. Τι θα πει σωτηρία? Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά νιώθω την ανάγκη να το επαναλαμβάνω, παραπέμποντας όλους μας στο γλωσσικό μας αισθητήριο της ελληνικής γλώσσας. Σωτηρία θα πει στα ελληνικά διαμέσου των αιώνων, χιλιάδες χρόνια τώρα, να γίνει ο άνθρωπος σώος. Και σώος θα πει ολόκληρος, τέλειος, ακέραιος, ατόφιος, χωρίς τεμαχισμούς και κατακαιρματισμούς, δίχως θράσματα ή σπαράσματα, σαν ένα μοσαϊκό και όχι σαν τις ψηφίδες που είναι σπαρμένες ολόγυρα. Ένα μοσαϊκό αποτελείται από ψηφίδες, αλλά καμιά ψηφίδα ποτέ δεν αντικαθιστά το μοσαϊκό. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Αποτελείται από ψηφίδες, αποτελείται από κομματάκια τα οποία είναι διάσπαρτα γύρω του. Ο άνθρωπος είναι χυμένος και χαμένος σε τούτη τη ζωή και καλείται να γίνει σώος, δηλαδή να συγκεντρώσει, να συναρμόσει, να πάρει τις ψηφίδες αυτές, τα κομματάκια, και να φτιάξει το μοσαϊκό της ζωής του έτσι που να το βλέπει και να το χαίρεται. Αυτό ονομάζεται σωτηρία, και εκείνος που δίνει τη σωτηρία είναι ο σωτήρ. Και σωτήρ είναι ένας, ο Ιησούς Χριστός, που μέσα στην Εκκλησία, με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δίνει στον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο που βαπτίζεται, δηλαδή που μετέχει στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, του δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάζει και να ξαναδοκιμάζει, να αρχίζει και να ξαναρχίζει, παρόλες τις αποτυχίες, παρόλα τα λάθη, παρόλες τις αδυναμίες του, να ξαναρχίσει να γράφει την ιστορία της ζωής του από την αρχή. Και αυτό το λέμε σωτηρία. Με άλλα λόγια, σωτηρία είναι το πέρασμα από τη φιλαυτία στη φιλαλληλία. Δεν αρκεί να αγαπάμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται να τον αγαπάμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό που επιβάλλεται μαζί με την αγάπη προς το εαυτό μας είναι η αγάπη προς τον άλλο, προς τον άνθρωπο και προς τον Θεό. Γιατί χρειάζεται η αγάπη προς τον άλλο? Απλούστατα, διότι δεν είμαστε μόνοι από τον κόσμο. Δεν υπάρχουμε, αλλά συνυπάρχουμε. Και επομένως είναι μοιοπικό. Είναι λάθος. Είναι τύφλωση να βλέπουμε τον εαυτό μας, το εγώ μας, και να βλέπουμε και τον άλλον που υπάρχει δίπλα μας, τον άλλο άνθρωπο. Αν έχω δικαίωμα να αγαπώ τον εαυτό μου, τότε σας λέω ότι έχω υποχρέωση να αγαπώ τον άλλον. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Να αγαπήσεις τον κοντινό σου, τον πλησίον, τον πρώτο τυχόντα, σαν τον εαυτόν σου. Με πιο συγκεκριμένο τρόπο συμβαίνει κάτι τέτοιο, μας το διδάσκουν οι αρχαίες αφηγήσεις όλων των μεγάλων παραδόσεων της Οικουμένης Υφηλίου επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Αλλά το ενσαρκώνει μόνο ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος στη ζωή του δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να μας δείχνει αυτό το πέρασμα από το εγώ στο άλλο και να διδάσκει, για παράδειγμα, «Μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνειν». Είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και ο ίδιος επίσης τονίζει στους μαθητές του ανά τους αιώνες και σε εμάς όλους
ο Υιός του ανθρώπου ουκήλθε, διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός, δεν ήλθε για να εξυπηρετηθεί, να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να εξυπηρετήσει, να υπηρετήσει, να διακονήσει. Και αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει το πέρασμα από την φιλαυτία στη φιλαλληλία. Κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά δύσκολο. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, όχι μόνο για να μας υπενθυμίζει τα ωραία πράγματα που δίνουν νόημα στη ζωή, αλλά και για να μας βοηθάει, να μας ενισχύει στην προσπάθειά μας αυτά τα ωραία μεν, δύσκολα δε, να τα κάνουμε πραγματικότητες. Και εύχομαι σε όλους σας και σε όλες σας να συνεχίσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα, να κάνουμε πραγματικότητα στη ζωή μας τα ωραία και δύσκολα που η Εκκλησία ως θησαυρό φυλάσσει μέσα της και παραδίδει σε μας όλους. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Την άλλη Τρίτη, την ίδια ώρα, θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, συνεχίζουμε να μιλάμε για τα ανθρώπινα πάθη απόψε στην εκπομπή μας «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο. Τα δύο κύρια ανθρώπινα πάθη, λέμε, είναι η φιλαυτία από τη μία και η φιλαλληλία από την άλλη. Τι θα πει φιλαλληλία? Θα πει το αντίθετο της φιλαυτίας. Όχι αγάπη για τον εαυτό μου, αλλά αγάπη για το άλλο μου. Και αυτό το άλλο μου επιμερίζεται σε δύο. Στο θείο και στο ανθρώπινο. Αγαπώ κάτι εκτός από τον εαυτό μου. Ποιο είναι αυτό το κάτι? Είναι ο άνθρωπος, ο συνάνθρωπος και ο Θεός. Γι' αυτό και δύο βασικές εντολές είναι η αγάπη προς το Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο. Και ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ο τέταρτος Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, ο πρώτος και ύψιστος των θεολόγων, γράφει σε μία από τις επιστολές του πως δεν μπορείς να αγαπάς το Θεό εάν δεν αγαπάς τον άνθρωπο. Πως λες ότι αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις και δεν αγαπάς τον άνθρωπο που βλέπεις? Επομένως ο ίδιος βάζει περίπου στο ίδιο επίπεδο την αγάπη για το Θεό και την αγάπη για τον άνθρωπο. Έτσι και εμείς θα λέγαμε ότι η φιλαλληλία επιμερίζεται σε φιλανθρωπία και φιλοθεία. Φιλανθρωπία είναι η αγάπη για τον άνθρωπο με την ευρύτερη σημασία του όρου, δεν εννοούμε το στενά λεγόμενο φιλανθρωπικό έργο, να δώσουμε χρήματα, ελεημοσύνη. Εννοούμε τον όρο φιλανθρωπία με την ευρύτερη δυνατή έννοια, αυτό που έλεγε ένας μεγάλος ασκητής της Εκκλησίας μας, ότι είναι καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως. Είναι το να καίγεται η καρδιά σου για όλη την κτήση, για όλη τη δημιουργία. Όπως ο Θεός αγαπά κάθε τι που δημιούργησε, έτσι και ο άνθρωπος καλείται να αγαπά κάθε τι που υπάρχει γύρω του και μάλιστα το ανθρώπινο. Η φιλανθρωπία πηγαίνει μαζί με την φιλοθεία, την αγάπη για το Θεό, που στην μυστική παράδοση της Εκκλησίας ονομάζεται θείος έρος ή απλώς αγάπη. Και δεν είναι τυχαίο ότι η μόνη λέξη που μπορεί να δώσει μια ιδέα, μια αντανάκλαση, μια αίσθηση του τι είναι ο Θεός, είναι η λέξη αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί, λέει ο Ιωάννης, και είναι ο μόνος ορισμός, εντός εισαγωγικών η λέξη ορισμός, που διαθέτουμε για το Θεό. Δεν πρόκειται για ορισμό, πρόκειται για έναν δείκτη, για μια περιγραφή του τι είναι ο Θεός ή πως εμείς επιτρέπεται να αισθανθούμε το Θεό ως αγάπη, ως σχέση, ως επικοινωνία. Επομένως η φιλανθρωπία και η φιλοθεία, η αγάπη στο Θεό και η αγάπη στον άνθρωπο, είναι οι δύο κύριες εκφάνσεις της φιλαλληλίας που συνιστά την αρετή του ανθρώπου. Θα πρέπει να πούμε ότι ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο παρεμβάλλονται και άλλα όντα, έμψυχα όντα, άψυχα όντα, και πολλές φορές ο άνθρωπος κατευθύνει την αγάπη του σε αυτά τα όντα, αποφεύγοντας την αγάπη για το Θεό και για τον άνθρωπο. Θα φέρω ένα παράδειγμα, την ζωοφιλία, την αγάπη προς τα ζώα. Έχουμε δει ανθρώπους γύρω μας να λατρεύουν τα ζώα, τα συμπαθητικά τετράποδα, παντός είδους, παντός γένους, πάσης ηλικίας. Και από τη μία χαιρόμαστε γι' αυτό, από την άλλη λυπόμαστε. Η ζωοφιλία είναι μια περίπτωση όπου ο άνθρωπος στρέφει την αγάπη του προς τον άλλο, έλλειψη ανθρώπου με την απουσία ανθρώπου. Πάντως είναι μία έκφραση φιλαλληλίας. Και από αυτή την άποψη η ζωοφιλία είναι ευπρόσδεκτη. Βέβαια με την προσθήκη και το ερώτημα γιατί κανείς αγαπά το ζώο περισσότερο από τον άνθρωπο. Το αγαπά μήπως επειδή το ζώο δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να πει όχι, δεν μπορεί να προβάλλει αντίσταση, ή το αγαπά από ανιδιοτέλεια, από τρυφερότητα, γιατί δεν έχει άλλο όν έμψυχο κοντά του να στρέψει την αγάπη του. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα, απλά θέλω να επισημάνω ότι η ζωοφιλία είναι και αυτή μία μορφή φιλαλληλίας, ευπρόσδεκτη όσο και ερωτηματική πάντοτε, δηλαδή γεννά πολλά ερωτήματα. Θα ήθελα να προσθέσω επίσης ότι η φιλοθεία, η αγάπη για το Θεό που συγκροτεί την κοινότητα η οποία λέγεται Εκκλησία, έχει μορφές υγιής αλλά και μορφές νοσηρές. Θα σας ονομάσω μερικές, όπως είναι ο φαρισαϊσμός, ο πουριτανισμός, ο ισουιτισμός, ο ζηλωτισμός, ο ευσεβισμός, ο εγκρατητισμός και άλλες. Για παράδειγμα, ο φαρισαίος είναι ένας άνθρωπος που δείχνει να αγαπά το Θεό, αλλά στην πραγματικότητα είναι μισάνθρωπος, ουσιαστικά είναι φύλαυτος. Και αν διαβάσουμε τα Ευαγγέλια τι ο Ιησούς καταμαρτυρεί στους Φαρισαίους, θα δούμε ότι τους εγκαλεί γι' αυτό. Εμφανίζονται δήθεν ως φιλόθεοι και φιλάνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι φύλαυτοι. Τους ενδιαφέρει το χρήμα, τους ενδιαφέρει η πρωτοκαθεδρία, τους ενδιαφέρει οτιδήποτε έχει σχέση με τον εαυτό τους και όχι οτιδήποτε έχει σχέση με το άλλο. Πρέπει να προσέξουμε πως οτιδήποτε γίνεται στο όνομα της πίστης και της Εκκλησίας δεν σημαίνει ότι εκφράζει την πίστη ή την Εκκλησία. Μπορεί να εκφράζει μόνο τον εαυτό μας. Και το ίδιο θα πρέπει να προσέξουμε και σε άλλα φαινόμενα, όπως είναι ο ισουιτισμός και άλλες εκδηλώσεις, νοσηρές εκδηλώσεις του θρησκευτικού συναισθήματος. Επομένως, προσοχή. Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπάμε το Θεό, πρέπει να το εννοούμε και κυρίως πρέπει να το δείχνουμε και να το εφαρμόζουμε.

Έχουμε μπροστά μας τα δύο κύρια πάθη του ανθρώπου, που είναι η φιλαυτία και η φιλαλληλία, με τις επιμέρους υποδιαιρέσεις που είπαμε, από μεν τη φιλαυτία η φιλοδοξία, η φιλαργυρία και η φιλιδονία, από δε την φιλαλληλία η φιλανθρωπία και η φιλοθεία, η αγάπη προς το Θεό. Τα δύο αυτά πάθη, φιλαυτία και φιλαλληλία, είναι δύο μεγάλες αντίρροπες δυνάμεις της ζωής του ανθρώπου, που και οι δύο φωλιάζουν μέσα στον άνθρωπο. Η φιλαυτία είναι μια δύναμη κεντρομόλος, δηλαδή όλο το σύμπαν που μας περιβάλλει το καθορίζει, το περιορίζει και το φυλακίζει στα όρια του εγώ μας. Αντίθετα, η φιλαλληλία είναι μια ροπή κεντρόφυγος. Πάντοτε ανοίγει το εγώ μας προς το άλλο μας, είτε προς τον άνθρωπο, είτε προς το Θεό, ή καλύτερα προς το Θεό και προς τον άνθρωπο ταυτόχρονα, συνάμα. Θα λέγαμε, περνώντας από την εικόνα στις λέξεις, ότι η φιλαυτία διαιρεί και η φιλαλληλία συνερεί. Η φιλαυτία διαιρεί, διχάζει, διασπά, διαβάλλει, χωρίζει το εγώ από το άλλο, βάζει το εγώ πάνω στο άλλο, αδιαφορεί τελείως για το άλλο και ενδιαφέρεται μόνο για το εγώ, και έτσι συρρυκνώνει, ζαρώνει, μικραίνει την πραγματικότητα, την φτωχαίνει. Αντίθετα, η φιλαλληλία συνερεί, που σημαίνει ενώνει, συμβάλλει, ενοποιεί, ενίζει τα όντα σε ένα σύμπαν το οποίο είναι θείο και ανθρώπινο. Η φιλαλληλία είναι η πραγματική άνοιξη του ανθρώπου, το άνοιγμα του εγώ του στο άλλο του και έτσι η έβρεση του εαυτού του. Γι' αυτό το λόγο ο φιλαυτός άνθρωπος, δηλαδή κάθε άνθρωπος, είναι μοναδικός και μοναχικός. Είναι μοναδικός σε αξία και μένει μόνος του, ακριβώς γιατί αυτοθαυμάζεται, ναρκισσεύεται, καλλιεργεί το εγώ του, αδιαφορεί για το άλλο του, είτε αυτό το άλλο είναι Θεός, είτε είναι άνθρωπος ή οτιδήποτε άλλο. Αν ο φιλαυτός είναι μοναδικός και μοναχικός, όμως ο άνθρωπος, ο φιλάλληλος, ο άνθρωπος της φιλοθεΐας και της φιλανθρωπίας, γίνεται μοναδικός πάβοντας να είναι μοναχικός. Με τη φιλαλληλία ο άνθρωπος μπορεί να διατηρήσει την μοναδικότητά του σε αξία και ταυτόχρονα να απαλλαγεί από το βάρος της μοναξιάς του, επειδή ακριβώς ανοίγεται

άλλο του, επειδή διευρύνει το χώρο των ενδιαφερόντων του, των ενασχολήσεών του, της προσφοράς του, έτσι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει πλούσιος ψυχικά χωρίς να χάσει τίποτα και κερδίζοντας τα πάντα. Θα λέγαμε ότι στην φιλαυτία πολλώνονται η αγάπη και η ελευθερία. Επειδή αγαπώ μόνο τον εαυτό μου και όχι τους άλλους, γι' αυτό φροντίζω για την ελευθερία μόνο του εαυτού μου, που σημαίνει φροντίζω να υποδουλώνω τους άλλους τον εαυτό μου, έτσι ώστε να ισχυροποιούμε. Αγάπη και ελευθερία πολλώνονται στην φιλαυτία. Αντιθέτως, στην φιλαλληλία η αγάπη και η ελευθερία συνυπάρχουν. Συνυπάρχουν με έναν τρόπο διαλογικό, με έναν τρόπο ζωντανό. Ο άνθρωπος από αγάπη προς τον συνάνθρωπο και προς τον Θεό ασκεί την ελευθερία του, και η ελευθερία θα πει δύο πράγματα. Πρώτα-πρώτα αυτοπροσδιορισμός και έπειτα αυτοπεριορισμός. Ελεύθερος είμαι όταν μπορώ αφενός μεν να προσδιορίσω τον εαυτό μου όπως εγώ θέλω, λαμβάνοντας υπόψη των άλλων, αφετέρου έχω τη δύναμη να περιορίσω τον εαυτό μου έτσι ώστε να κάνω χώρο στον άλλον για να μπορέσει ο άλλος να συνυπάρχει μαζί μου, διότι κανένας και τίποτε δεν υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο μόνος του. Πάντοτε συνυπάρχει με το άλλο του, με τον άλλο άνθρωπο, με την κοινωνία, με τη φύση, με το Θεό, οτιδήποτε είναι έξω από μας. Γι' αυτό το λόγο η φιλαλληλία είναι η αρετή εκείνη που δίνει στη ζωή το νόημα, επειδή η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια σχέση ανάμεσα στα όντα, τα διαφορετικά, τα οποία την απαρτίζουν. Και γι' αυτό το λόγο η φιλαλληλία είναι μια δύναμη που δίνει στον άνθρωπο νόημα στη ζωή του. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε, καταφεύγοντας πάλι σε μια εικόνα, ότι ο φύλαυτος άνθρωπος μένει περίκλειστος στο εγώ του. Είναι κλεισμένος στο καβούκι του, θα λέγαμε. Είναι φυλακισμένος στα όρια της ατομικής του ύπαρξης και είναι τυφλός για τους άλλους γύρω του. Ο φιλάλληλος άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή που ανοίγεται στους άλλους, θα λέγαμε ότι είναι ανοιχτός στο όλο σύμπαν που τον περιβάλλει και δίνει νόημα σε αυτό το σύμπαν και παίρνει νόημα από αυτό το σύμπαν. Γι' αυτό το λόγο η φιλαυτία οδηγεί στην μόνωση, την απομόνωση, την αποξένωση και την αλωτρίωση.

Η φιλαυτία οδηγεί τον άνθρωπο στην απομόνωση και στην αλωτρίωση. Τότε η φιλαλληλία είναι εκείνη που θα του ανοίξει το δρόμο για την κοινωνία, θα διανοίξει την οδό για την επικοινωνία του ανθρώπου με τον συνάνθρωπο και με τον Θεό, θα του προσφέρει τη δυνατότητα της μετοχής και της συμμετοχής, της μέθεξης και της μετουσίας. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα του ανθρώπου είναι το πέρασμα από τη φιλαυτία στη φιλαλληλία, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό είναι και η σωτηρία του ανθρώπου. Τι θα πει σωτηρία? Το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά νιώθω την ανάγκη να το επαναλαμβάνω, παραπέμποντας όλους μας στο γλωσσικό μας αισθητήριο της ελληνικής γλώσσας. Σωτηρία θα πει στα ελληνικά διαμέσου των αιώνων, χιλιάδες χρόνια τώρα, να γίνει ο άνθρωπος σώος. Και σώος θα πει ολόκληρος, τέλειος, ακέραιος, ατόφιος, χωρίς τεμαχισμούς και κατακερματισμούς, δίχως θράσματα ή σπαράγματα, σαν ένα μοσαϊκό και όχι σαν τις ψηφίδες που είναι σπαρμένες ολόγυρα. Ένα μοσαϊκό αποτελείται από ψηφίδες, αλλά καμιά ψηφίδα ποτέ δεν αντικαθιστά το μοσαϊκό. Το ίδιο είναι και ο άνθρωπος. Αποτελείται από ψηφίδες, αποτελείται από κομματάκια τα οποία είναι διάσπαρτα γύρω του. Ο άνθρωπος είναι χυμένος και χαμένος σε τούτη τη ζωή και καλείται να γίνει σώος, δηλαδή να συγκεντρώσει, να συναρμώσει, να πάρει τις ψηφίδες αυτές, τα κομματάκια, και να φτιάξει το μοσαϊκό της ζωής του έτσι που να το βλέπει και να το χαίρεται. Αυτό ονομάζεται σωτηρία, και εκείνος που δίνει τη σωτηρία είναι ο σωτήρ. Και σωτήρ είναι ένας, ο Ιησούς Χριστός, που μέσα στην Εκκλησία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δίνει στον άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο που βαπτίζεται, δηλαδή που μετέχει στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού, του δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάζει και να ξαναδοκιμάζει, να αρχίζει και να ξαναρχίζει παρόλες τις αποτυχίες, παρόλα τα λάθη, παρόλες τις αδυναμίες του, να ξαναρχίσει να γράφει την ιστορία της ζωής του από την αρχή. Και αυτό το λέμε σωτηρία. Με άλλα λόγια, σωτηρία είναι το πέρασμα από τη φιλαυτία στη φιλαλληλία. Δεν αρκεί να αγαπάμε τον εαυτό μας. Χρειάζεται να τον αγαπάμε, αλλά δεν αρκεί. Αυτό που επιβάλλεται μαζί με την αγάπη προς το εαυτό μας είναι η αγάπη προς τον άλλο, προς τον άνθρωπο και προς τον Θεό. Γιατί χρειάζεται η αγάπη προς τον άλλο? Απλούστατα διότι δεν είμαστε μόνοι από τον κόσμο. Δεν υπάρχουμε, αλλά συνυπάρχουμε, και επομένως είναι μοιοπικό. Είναι λάθος, είναι τύφλωση να βλέπουμε τον εαυτό μας, το εγώ μας, και να μην βλέπουμε και τον άλλον που υπάρχει δίπλα μας, τον άλλο άνθρωπο. Αν έχω δικαίωμα να αγαπώ τον εαυτό μου, τότε σας λέω ότι έχω υποχρέωση να αγαπώ τον άλλον. Αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Να αγαπήσεις τον κοντινό σου, τον πλησίον, τον πρώτο τυχόντα, σαν τον εαυτόν σου. Με πιο συγκεκριμένο τρόπο συμβαίνει κάτι τέτοιο, μας το διδάσκουν οι αρχαίες αφηγήσεις όλων των μεγάλων παραδόσεων της Οικουμένης Ιφιλίου επί δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Αλλά το ενσαρκώνει μόνο ένα πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος στη ζωή του δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να μας δείχνει αυτό το πέρασμα από το εγώ στο άλλο και να διδάσκει, για παράδειγμα, «Μακάριον εστί διδώνε ή λαμβάνειν». Είναι καλύτερο να δίνεις παρά να παίρνεις. Και ο ίδιος επίσης τονίζει στους μαθητές του ανά τους αιώνες και σε εμάς όλους
ο Υιός του ανθρώπου ουκήλθε, διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Θεάνθρωπος, ο Χριστός, δεν ήλθε για να εξυπηρετηθεί, να υπηρετηθεί, αλλά ήρθε για να εξυπηρετήσει, να υπηρετήσει, να διακονήσει. Και αυτό, με άλλα λόγια, σημαίνει το πέρασμα από την φιλαυτία στη φιλαλληλία. Κάτι το οποίο είναι ωραίο, αλλά δύσκολο. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, όχι μόνο για να μας υπενθυμίζει τα ωραία πράγματα που δίνουν νόημα στη ζωή, αλλά και για να μας βοηθάει, να μας ενισχύει στην προσπάθειά μας αυτά τα ωραία μεν, δύσκολα δε, να τα κάνουμε πραγματικότητες. Και εύχομαι σε όλους σας και σε όλες σας να συνεχίσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα, να κάνουμε πραγματικότητα στη ζωή μας τα ωραία και δύσκολα που η Εκκλησία ως θησαυρό φυλάσσει μέσα της και παραδίδει σε μας όλους. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο στο μικρόφωνο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Την άλλη Τρίτη, την ίδια ώρα, θα είμαστε πάλι μαζί.

Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ξεκινάμε λοιπόν και εγγενιάζουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια νέα σειρά εκπομπών για το ψαλτήρι στη ζωή της Εκκλησίας. Από όλα τα βιβλία λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, εκείνο